0: Και το δημιουργικό κομμάτι, πότε σου ξύπνησε?
1: Από πολύ νωρίς. Το πρώτο, ας το πούμε, τραγούδι, όχι το πρώτο τραγούδι, τα μονόγραψα. Τα έγραψα όλα στις Πανελλήνιες.
0: Το στρες έβγαινε εκεί.
1: Ειλικρινά, το CD Δάκρυ Χαράς κυκλοφόρησε το 2004, το ηχογραφήσαμε, 2005 κυκλοφόρησε, το 2003 έγραφα εγώ τα τραγούδια. Σε περίοδο Πανελληνίων. Και είχα την ανάγκη από τότε να προσπαθήσω να κάνω το κάτι της δικό μου. Στα ακούω τώρα πολλές φορές και ορισμένα πράγματα λέω, αχ, πόσο ανώριμος ήμουνα. Είναι και άλλα πράγματα όμως που λέω, κοίτα να δεις. Αυτό το... Η ελευθερία που είχα τότε σαν παιδί, χωρίς να σκεφτώ ότι αυτό μπορεί να είναι λάθος, ότι σε οδηγούσε σε ωραία μουσικά μονοπάτια, που τώρα είσαι πιο συγκρατημένος, δες, αυτό και έτσι και αν... Μήπως να το, το φιλτράρεις, το περνάς από πολλά φίλτρα. Τέλος πάντων. Το θυμάμαι πάντως έντονα τότε, ότι είχα την ανάγκη να κάνω κάτι καινούριο. Ακόμα και ένα μαλευζότη που έχω γράψει,
0: ο οποίος είναι...
1: και αρέσει πολύ στον κόσμο.
0: Βέβαια.
1: Τον έγραψα τότε.
0: Σε αυτή τη συλλογή ήταν.
1: Σε αυτή τη συλλογή, ναι. Και ήταν η ανάγκη ακόμα της ομαδευζότητας να κάνω κάτι διαφορετικό. Το ήθελα αυτό.

0: ποιο κομμάτι του σκορδαλού σε ταλκαδιάζει. Και δεν θέλω μόνο να μου το πεις, θέλω να το ακούσουμε.
1: Ανεπηγαίνουν τα χέρια.
0: Έχει πολύ κρύο.

0: Μην αφήσει τη λίρα γιατί θέλω και λίγο μουντάκι. Παραγγελίες απόψε.
1: Άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ξέρεις, οι μουσικοί μας είναι πολύ τυχεροί που περάσανε τέτοιοι καλλιτέχνες από αυτόν τον τόπο και αφήσαν τόσο έντονο το στίγμα τους, το όνομά τους και γλεντίζουν ακόμα με τα τραγούδια τους. Είναι φοβερό. Δηλαδή νομίζω ούτε οι ίδιοι ξέρανε την ιστεροφημία τους τότε. Καλιά θα βάλω, λέει, το κορμί στον τουφεχιού τη μοίρα. Παρά να ακούσω τους γιατρούς, μου ξαναπέξω γιατρούς.

0: Και θα συμπληρώσω άλλον έναν τον οποίο τον λατρεύω, Λεωνίδα Κλάδου.
1: Ποιος τον λατρεύει?
0: Ναι, ναι. Τι θα μας απέξεις από τον Λεωνίδα?

0: Τα χρονογυρίσματα ήταν αυτά, του Μανώλη του Καρπουζάκη.
1: Αν θα είχες σήμερα τη δυνατότητα να γράψεις ένα CD, αλλά με κάποιον από τους παλιούς, από τους πρωτομάστορες, ποιος θα ήθελες να είναι αυτός?
0: Ξέρεις, θα σου πω το Ροδινό. Γιατί... δεν ξέρω, αυτό το μέλι που έβγαζε η λύρα του, δεν προλάβαμε να το απολαύσουμε και το έχουμε σε λίγα, έτσι, τραγούδια. Και ποιος δεν θα ήθελε, αν μπορούσε να ακούσουμε σήμερα κάτι,
1: ναι.
0: Κάτι ξεχασμένο που... Εγώ πιστεύω ότι όλο και κάτι μπορεί να υπάρχει, απλά δεν έχει βγει στο προσκήνιο, δεν ξέρεις.
1: Τι σε έχει διδάξει μέχρι σήμερα η λύρα?
0: Λύρα, ε.
1: Αυτό το μουσικό δρομολόγιο που έχεις κάνει.
0: Νομίζω ότι η λύρα με έχει διαμορφώσει. Δικό μου συμπέρασμα αυτό. Και με έχει κάνει, νομίζω, λίγο περισσότερο σοβαρό από ό,τι έπρεπε. Θα σου πω για ποιο λόγο το λέω. Έπεσα λίρα από πολύ μικρός. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι για να με πάρει ο άλλος τα σοβαρά, δεν ήθελα να δείχνω ότι είμαι κοπέλι. Πάντα, λοιπόν, ήθελα να φαίνεται ότι είμαι μεγάλος. Παίζω λίρα, απλά τυχαίνει να είμαι μικρός. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα στην πορεία με διαμόρφωσε. Και νομίζω ότι μου έχει μείνει κατάλοιπο ακόμα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Crete TV.

τούτο το χριστεπώνυμο λαό στο πρόσωπό του αναφέρεται και το μνημονεύει μεταξύ των μεγάλων ιεραρχών η γλώσσα της λατρείας της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, η γλώσσα των λειτουργικών κειμένων και μάλιστα των ευχών που περιέρχονται στο ευχολόγιο, η οποία διατηρεί ουσιώδη διαφορά απέναντι στην ιερή υμνολογία. Η προς αυτόν λειτουργική τιμή είναι αρχαιοτάτη και ευρυτάτη εις την Ανατολή αλλά και εις την Δύση. Εν τες αρχαιοτάτες διατάξεση του Εσπερινού και του Όρθρου και των μεταυτών συνδεωμένων λιτανιών ή λιτών, όν χαρακτηριστική η καίσιος ευχή «Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου» εις την σειράν των μετά τους Αγίους ενδόξους και πανεφήμους Αποστόλους εις πρεσβείαν το Θεό προβαλωμένων υπό της Εκκλησίας εν παρατάξει μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων μετά του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος τριμηθούντος του Θαυματουργού αχώριστος πάντοτε συνεκφωνείται και ο εν Αγίης Πατήρ ημών Νικόλαος Μύρων της Λυκίας ο Θαυματουργός. Τούτο δε της πάση αποδείκνυση ότι ενωρίτατα ο Άγιος Νικόλαος επευλήθη εν τη συνειδήση της αποπεράτων έως περάτων Εκκλησίας ως εφάμιλος των μεγίστων φωστήρων της Τρισιλίου Θεότητος, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου και των ακλονίτων εκείνων επικέντρων στήλων της Ορθοδοξίας, Αθανασίου του Μεγάλου, Πατρός του Ομοουσίου και Κυρίλου, του Θεοτάτου Προμάχου του Όρου Θεοτόκος, καθήν στιγμήν έπαυσαν μνημονευόμενοι οι Αγίοι Ιερομάρτυρες, Ιγνάτιος, Πολύκαρπος, Διονύσιος και άλλοι. Αλλά η Αγιωτάτη μας Ορθόδοξη Εκκλησία περιποίησε τον Μέγα εν Ιεράρχης Νικόλαον και με μία άλλη τιμή που αποδεικνύει την υπεροχή του Αγίου μεταξύ των άλλων Αγίων της πίστης μας. Από αρχαιοτάτων χρόνων τιμά πρεπόντος και ιδιαζόντος την Αγία του Μορφήν, ορίσασα και θεσπίσασα όπως η πέμπτη ημέρα της εβδομάδος είναι αφιερωμένη εις τους Αγίους Αποστόλους, συνάμα δε και εις τον Ιερό Νικόλαον, συντάξασα και αναλόγους ύμνους εις την Ιεράν Οκτώηχον κατά την ημέραν ταύτην. Η τιμή αυτή της Εκκλησίας προς τον Άγιο Νικόλαο είναι μία ομολογία και αναγνώριση του μεγαλείου του Αγίου. Ακόμη είναι αξιοσημείωτο ότι από τους Αγίους της Καινής Διαθήκης μόνο στον Άγιο των Μύρων της Λυκίας τέθηκε τακτή και αφιερωμένη μία ημέρα της εβδομάδας. Τούτο τι φανερώνει? Ότι ο ταπεινός αυτός αγωνιστής είναι από τους μεγαλύτερους δρομοδείκτες. Είναι Άγιος Αγίων. Κοντολογής ο ταπεινός τούτος ποιμενάρχης γιορτάζει 52 φορές το χρόνο, όσες χωρούν στη διάρκεια του εβδομάδες. Αν προσθέσουμε τώρα και την κυριώνυμη ημέρα της εορτής του και την πανηγυρική ημέρα της ανακομιδής των ιερών λειψάνων του στις 20 Μαΐου, μας κάνουν συνολικά 54 μέρες αφιερωμένες στον Άγιο Νικόλαο.

Τιμή του Αγίου Νικολάου στη Δύση. Και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τιμά και σέβεται όλες τις αρετές και ιδιότητες του κοινού Αγίου. Ισότιμος των Αποστόλων, κανόνας πίστεως, εικόνα πραότητος και φιλανθρωπίας, ταχύσης βοήθειαν, ειρηνοποιός, βρύσης θαυμάτων, προστάτης και υπέρμαχος των αδικουμένων, των πτωχών γενικά, πρεσβευτής και μεσίτης προς τον Χριστό και την Παναγία, ποιμενάρχης και άλλα. Αλλά ιδιαίτερα τονίζει τα θαύματα και γενικά τις πρακτικές και κοινωνικές του αρετές που ίσως τις μεγαλοποιεί ή τις κοινωνικοποιεί υπέρ των δέων, κυρίως μετά τον 12ο αιώνα, οπότε αρχίζει να τον διεκδικεί σχεδόν ως δικό της Άγιο, αφού ισχυρίζεται ότι και το λείψανό του κατέχει. Από το 1087 στον Μπάρι ή στη Βενετία ή στη Λουρένη ή όπου αλλού. Κατά αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Νικόλαος προβάλλεται από τη Δυτική Εκκλησία όχι τόσο ως Ανατολίτης μοναχός, τον απογύμνωσαν από κάθε προσωπικό χαρακτηριστικό, του φόρεσαν παπικά άμφια, τιάρα, ράβδο με ελικοειδές σχήμα στο επάνω μέρος, του αφαίρεσαν την γενιάδα και γενικά τον απογύμνωσαν από κάθε ορθόδοξο στοιχείο. Αλλά κυρίως ως δραστήριος, πρακτικός και φιλάνθρωπος Άγιος, ως πρότυπο του δυτικού μοναχισμού, ως καταξιωμένος κοινωνικός εργάτης που διασφαλίζει τους πιστούς. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι παραστάσεις του Αγίου Νικολάου ως λειτουργού ιεράρχου είναι άγνωστες στους ναούς της Δύσης, όπου ο εικονογραφικός λειτουργικός χαρακτήρας είναι άτονος ή και απουσιάζει παντελώς, εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Έτσι, κάτω από την επίδραση της Ανατολής και μάλιστα του Βυζαντίου, Κωνσταντινουπόλεως, και στην Δύση σε κάποια κέντρα, συναντάμε τη γνωστή σε εμάς εικονογραφική παράδοση με τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά του Αγίου Νικολάου από τον 9ο αιώνα και εξής. Αυτό διαπιστώνεται και από τα σημαντικά μεσοβυζαντινά ψηφιδωτά της Ιταλίας και μάλιστα στις περιοχές της Μεγάλης Ελλάδος. Στο ναό της Παλαιάς Παναγίας της Ρώμης, μεταξύ των μεγάλων ιεραρχών, ξεχωριστή θέση κατέχει και ο ιεράρχης μας Άγιος Νικόλαος. Σε αυτές τις μνημειακές παραστάσεις, που είναι από τις αρχαιότερες, 8ος αιώνας, ο Άγιος Νικόλαος παρουσιάζεται με τα γνωστά ανατολίτικα χαρακτηριστικά του. Σε αυτήν την εικόνα ο Άγιος παρουσιάζεται σε έναν συνδυασμό αρμονικό με τα ανατολίτικα και τα ελληνιστικά στοιχεία, δηλαδή υπάρχει η κομψότητα, η χάρη και η γραφικότητα με την ασιατική πολυτέλεια, τη μετοπικότητα των μορφών, την ιερατική στάση κλπ. Ο δυτικός κόσμος διακρίνεται εκούσια ή ακούσια για κάποιο άκρητο ερανισμό από διάφορες πηγές ή τοπικές παραδόσεις που πολλαπλασιάζονται μετά τον 10ο αιώνα με αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η πνευματική φυσιογνωμία του Ανατολίτη Αγίου Νικολάου και να επισκιάσει ή και να αντικαταστήσει και αυτόν τον Άγιο Βασίλειο. Αυτό έγινε από τους Αγγλοσάξονες στην αρχή, οι οποίοι αντικατέστησαν τον Άγιο Βασίλειο με το γνωστό Σάντα Κλάους, που ταυτίζεται με τον Άγιο Νικόλαο, για να τους μιμηθούν στο πέρασμα των αιώνων πολλά κράτη της Ευρώπης και της Αμερικής. Το νέο Άγιο Βασίλη, Σάντα Κλάους, τον παρουσιάζουν με βάση τις άπειρες κατά περιοχές λαϊκές δοξασίες. Έτσι, ο Άγιος Νικόλαος γίνεται ο Άγιος των Δώρων της περίοδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και είναι ένας από τους προσφυλέστερους Αγίους τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Μετά την Οικονομαχία, 843 μετά Χριστόν, την παλαιοχριστιανική Ραβένα αντικαθιστά η Βενετία, η οποία γίνεται φορέας του Βυζαντινού πολιτισμού στη Δύση κατά την Μεσοβυζαντινή περίοδο. Η Βενετία τιμά ιδιαίτερα τον Άγιο Νικόλαο. Χαρακτηριστική είναι η φιλονικία που είχε ξεσπάσει μεταξύ του Μπάρι και της Βενετίας, η οποία επέμενε ότι αυτή κατέχει τα πραγματικά λείψανα του Αγίου Νικολάου. Το ίδιο ισχυριζόταν και η γαλλική πόλη Λορένη, στην οποία τιμόνταν επίσης πολύ ο Άγιος Νικόλαος και οι γιορτές προς τιμή του Αγίου Νικολάου προσέδιδαν ξεχωριστή έγκλη στην πόλη. Τελικά φαίνεται ότι ύστερα από επέμβαση του Βατικανού κέρδισε τον Μπάρι μετά το 12ο αιώνα. Στη Δύση τα θαύματα και οι σχετικές παραδόσεις αναφέρονται σε στεριανά γεγονότα ή στις πλούσιες καταξηράν διηγήσεις των συναξαριστών του Αγίου Νικολάου.
Τον Άγιο Νικόλαο ως θαλασσινό και προστάτη των ναυτικών τον αγνοούν. Η Βενετία παλαιά απέδιδε και εκδήλωνε ξεχωριστή τιμή από μέρους των ναυτικών και εμπόρων προς το θαυματουργό Μικρασιάτη Άγιο Νικόλαο, του οποίου μάλιστα και τα γνήσια λείψανα πίστευε ότι κατέχει, όπως προαναφέραμε.

Η παρουσία του Αγίου Νικολάου στο Άγιο Βήμα. Από τα τέλη του 11ου αιώνα αρχίζουν να εξαίρονται οι μεγάλοι ιεράρχες και μάλιστα να συγκεντρώνονται στο χώρο του Ιερού Βήματος, δηλαδή στην κεντρική αψίδα και στους πλευρικούς τοίχους της Προθέσεως και του Διακονικού. Οι ιεράρχες εικονίζονται συνήθως σε μετοπική στάση με αρχιερατικά ηλιτάρια με κείμενα από τη Θεία Λειτουργία. Παρατηρεί κανείς και την τάση της εξάρσεως των τριών ιεραρχών, Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Χρυσοστόμου. Στο πλευρό των τριών ιεραρχών κάνει αισθητή την παρουσία του σιγά σιγά και ο Άγιος Νικόλαος, ήδη από το τέλος του 12ου αιώνα. Με την έντονη επίδραση της Θείας Λειτουργίας, οι καταξιωμένοι ιεράρχες συγκεντρώνονται συνήθως στον ημικυλινδρικό τοίχο της κεντρικής αψίδας. Αυτό διαπιστώνεται κατά τα μέσα και τα τέλη του 12ου αιώνα. Από το τέλος του 12ου αιώνα επικρατεί και ο Ιεράρχης Νικόλαος, ο οποίος αντικαθιστά πολλές φορές έναν από τους μεγάλους ιεράρχες, κυρίως τον Αθανάσιο, τον Κύριλο και άλλους. Όταν βέβαια ο χώρος της αψίδας δεν είναι αρκετός για την απεικόνιση τεσσάρων ή έξι ιεραρχών. Η επικράτηση του Αγίου Νικολάου ως λειτουργού ιεράρχου της αψίδας πραγματοποιήθηκε από τη διαρκώς αυξανόμενη επίδραση της Θείας Λειτουργίας στην πλούσια εικονογράφηση των ναών, κυρίως κατά την παλαιολόγια εποχή. Οπότε διαμορφώθηκε σχεδόν οριστικά και ο λεγόμενος λειτουργικός κύκλος με τις σχετικές παραστάσεις του Ευαγγελισμού, της Δεήσεως, του Μελισμού, των συλλειτουργούν των ιεραρχών, της κοινωνίας των Αποστόλων και άλλα. Έτσι και ο Άγιος Νικόλαος, εικονιζόμενος δίπλα στους μεγάλους ιεράρχες, μετέχει ενεργώς στη Θεία Λειτουργία ως μεσίτης και εκπρόσωπος του αρχιερέα Χριστού, ως ισότιμος των Αποστόλων και των μεγάλων ιεραρχών, ως μεταδίδων των άρτων, την τροφή του παντός, την πηγή της ζωής. Η σχεδόν πάντοτε σταθερή και διαρκής λαμπρή παρουσία του Ιεράρχου Νικολάου στην αψίδα του Ιερού Βήματος οφείλεται κυρίως. Πρώτον, στη μεγάλη φήμη του ως υπερασπιστή της ορθής πίστεως, αφού χαρακτηρίζεται ως κανόν πίστεως, στήλος και εδραίωμα της Εκκλησίας, ως θερμού προστάτη πάντοτε των αδικουμένων, ως υπερασπιστή των πτωχών και κυρίως ως θαυματουργού Αγίου. Πολλοί είναι οι χαρακτηρισμοί εμπροκειμένου που προέρχονται από τα πολλά θαύματά του, όπως βρύσης θαυμάτων, ταχύσης βοήθειαν, μέγας προστάτης, μυροβλήτης, μεγαλομάτης κλπ. Στη Ζάκυνθο είναι γνωστές σπάνιες επωνυμίες του Αγίου Νικολάου, τις οποίες δεν συναντάμε σε άλλα μέρη της Ελλάδος, όπως ο μέγας των ξένων στρατιλάτης και μεγαλομάτης. Αξιοπρόσεκτος είναι ο σπάνιος όρος που συναντάται στη Ζάκυνθο, στρατολάτης, στρατιλάτης, με την έννοια του πειμενάρχη ή του αϊκίνητου περιηγητή, ταξιδιώτη ή και του πανταχού παρόντος για βοήθεια μεσητεία. Ο όρος στρατιλάτης που αποδίδεται στον Άγιο Νικόλαο, αν και δεν είναι στρατιωτικός άγιος, είναι αξιοσημείωτος. Υπάρχουν μάλιστα και σχετικοί ύμνοι ή πράξεις προς τον Άγιο Νικόλαο τον Στρατιλάτη, χρονολογούμενοι κυρίως από τον 11ο αιώνα. Προφανώς, ο χαρακτηρισμός Στρατιλάτη σχετίζεται εδώ προς την πίστη και παράδοση, ότι ο Άγιος είναι ταχύς εις βοήθειαν, κυρίως όμως ότι είναι Άγιος της γης και του πελάγους. Ο όρος αυτός σχετίζεται προς τον Στρατολάτη, από το Στράτα και Λάτης, κατά τα Ζευγολάτης, Πεζολάτης, Δρομολάτης και άλλα. Ασφαλώς, ο χαρακτηρισμός του Αγίου Νικολάου πρέπει αρχικά να ήταν στρατολάτης, δηλαδή οδοιπόρος, και αργότερα θα έγινε η παραποίηση του στρατολάτη σε στρατιλάτη, αφού το επίθετο αυτό ήταν περισσότερο γνωστό στην εκκλησιαστική γλώσσα. Κατά συνέπεια, ο Άγιος Νικόλαος, ο στρατολάτης, παύλα στρατιλάτης, έχει την έννοια του ποιμενάρχου, αρχηγού, ταξιδιώτου και γενικά του πανταχού παρόντος και θερμού πάντοτε προστάτου των εχόντων ανάγκην, όπως ανέκαθε τον πιστεύει ο ευσεβής ελληνικός λαός. Δεύτερον, στο σπουδαίο λειτουργικό ρόλο του Αγίου Νικολάου που σχετίζεται με τα πολλά κατά ξηράν και κατά θάλασσαν θαύματά του. Και τρίτον, στην παρουσία και στον έντονο μεσητικό ρόλο του Αγίου κατά την ένδοξη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου.
Προφανώς, οι αφιερωτές και κατασκευαστές των εικόνων του Αγίου Νικολάου, που είναι άφθονες, είχαν την πεποίθηση ότι ο Άγιος θα μεσολαβούσε υπέρ αυτών προς τον Χριστό και την Παναγία κατά την ημέρα της κρίσεως. Γεγονός είναι ότι λίγοι Άγιοι αξιώθηκαν μιας τόσο μεγάλης και τέτοιας τιμής ή και λατρείας σε ολόκληρο τον χριστιανικό κόσμο, Ανατολής και Δύσης, όπως ο Άγιος Νικόλαος, να εικονίζεται στην αψίδα του Αγίου Βήματος και να τον συναντάμε ανάμεσα στους τρεις μεγίστους φωστήρας της Τρισιλίου Θεότητος. Ερώτημα παραμένει και το πόθεν η αντίληψη του Ορθόδοξου Ελληνικού λαού, κυρίως ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι λειτουργός ιεράρχης και μάλιστα σύσκηνος, ίσως όχι μόνο με τους Αποστόλους αλλά και με τους μεγάλους ιεράρχες, δηλαδή με τους μεγάλους πνευματικούς φάρους της Εκκλησίας μας. Στο ερώτημα αυτό δύναται να δοθεί η εξής απάντηση. Στα λειτουργικά και υμνολογικά κείμενα και μάλιστα στο απολυτίκιο του Αγίου, ο λαός άκουγε πολύ συχνά το «Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε». Από τα κείμενα αυτά, τα οποία σημειωτέων προϋπήρχαν και ήταν πολύ γνωστά, οδηγήθηκαν οι παραδοσιακοί αγιογράφοι να ζωγραφίζουν τον Άγιο Νικόλαο με τους μεγάλους ιεράρχες της αψίδας. Γνωστό είναι άλλωστε ότι από πολλά λειτουργικά κείμενα εμπνέονται οι αγιογράφοι αρκετές αγιογραφικές σκηνές. Γνωστό είναι επίσης ότι οι Βυζαντινοί αγιογράφοι ήσαν συνήθως ιερωμένοι, ολιγογράμματοι ή και λόγοι και κατά συνέπεια γνώριζαν καλά τα εκκλησιαστικά κείμενα. Επιλέγουν όμως θέματα που συγκινούν περισσότερο τη λαϊκή ψυχή και φανερώνουν τη θέση που η λαϊκή αντίληψη έχει τοποθετήσει τους Αγίους και εν προκειμένου τον Άγιο Νικόλαο, ως λειτουργό ιεράρχη της αψίδας του Αγίου Βήματος. Σε αυτή την πολύτιμητική θέση του συλλειτουργού ιεράρχου της αψίδας των Βυζαντινών ναών, κυρίως από τον 10ο αιώνα και μετά, τον τοποθέτησε η τόσο μεγάλη φήμη του θαυματουργού Αγίου Νικολάου. Αλλά αυτή η μεγάλη του τιμή, φήμη και αξία τον τοποθέτησε τον Άγιο και σε αυτήν την κόχη της προθέσεως και αντικατέστησε και αυτόν τον Κύριο την απεικόνισή του στην έσχατη ταπείνωση ή την γέννησή του. Την απεικόνιση αυτή συναντάμε στο ναό του Αγίου Νικολάου στην Κλένια, χιλιομόδη Κορινθίας, και φανερώνει το σεβασμό των αγιογράφων και τη μεγάλη αγάπη του λαού στον Άγιο των Ορφανών, στον Αχίμαστο Λιμένα, στον Άγιο της Γης και του Πελάγους, στον Αρχιεράρχη του Χριστού. Αλλά η αξία του Αγίου Νικολάου εικονίζεται στην αξιόλογη παράσταση της Δεήσεως, με την εξής σειρά: Νικόλαος, Παναγία, Χριστός, Πρόδρομος. Γεγονός είναι ότι ουδής άλλος ιεράρχης ζωγραφείται σε τέτοια εξέχουσα θέση. Η παράσταση της Δεήσεως ονομάζεται και τριπρόσωπον, διότι εικονίζονται τρία πρόσωπα, Χριστός, Παναγία, Πρόδρομος. Στο τριπρόσωπον εικονίζεται ο Κύριος κατά την δευτέρα παρουσία του, δεξιά του η Παναγία και αριστερά του ο Πρόδρομος σε στάση Δεήσεως να εικετεύουν τον Κύριο για τους ανθρώπους. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης και η σχετική παράσταση του Αγίου Νικολάου στη σκηνή της Δεήσεως στο τεταρτοσφαίριο της αψίδας του Αγίου Νικολάου του θαυματουργού Μυροβλήτου του Μαζιανού στο χωριό Μάζα του νομού Χανίων, όπου ο Άγιος βρίσκεται ανάμεσα στο Χριστό και την Παναγία, σε θέση δηλαδή περίοπτη. Αλλά και πολύ τιμητική είναι η θέση του Αγίου Νικολάου που κατέχει η μορφή του στο κέντρο φορητών εικόνων, η οποία πλαισιώνεται με πολύ μικρότερες εικόνες του Χριστού που προσφέρει Ευαγγέλιο και της Παναγίας που προσφέρει Ομοφόριο. Το Ευαγγέλιο και το Ομοφόριο εξαίρουν την καταξιωμένη προσωπικότητα του Αγίου και υπογραμμίζουν όχι μόνο την επιβράβευσή του από τον Κύριο και την Παναγία για τους αγώνες του υπέρ της δόξας της Παναγίας και του Κυρίου, της διδασκαλίας και της Εκκλησίας του Κυρίου, αλλά και τη μεγάλη φήμη και την ξεχωριστή τιμή των χριστιανών προς τον περιβόητο θαυματουργό τους Άγιο Νικόλαο.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

99,7 στα FM. Ο σταθμός που μιλάει στην ψυχή μας. Πράγματι, ένα ευλογημένο καταφύγιο. Και επειδή στους ταραγμένους καιρούς μας κανείς δεν μιλάει στην ψυχή μας με αυτόν τον τρόπο, αλλά μάλλον την αναστατώνει, ο σταθμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης είναι βάλσαμο στην ταλέπορη ψυχή του σύγχρονου σημερινού ανθρώπου.

Και συνεχίζουμε σήμερα, αγαπητοί φίλοι, με το έργο του Νικολάου Ανδρουλιδάκη, καθηγητή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, με τίτλο «Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει η καμπάνα». Μιλήσαμε για το γάμο του Ανέστη και της Ευτυχίας. Ο Ανέστης ήταν δάσκαλος και διορίζεται σε ένα μικρό ορεινό χωριό της Ηπείρου για να αναλάβει υπηρεσία. Ο δάσκαλος απλός, ταπεινός, χαμογελαστός, πάντα χαρούμενος, χαριτωμένος και δοσμένος ψυχήτε και σώματι στους μαθητές του. Με αφοσίωση και αυταπάρνηση επιτελεί το μορφωτικό του έργο. Οι γονείς των παιδιών είναι πολύ ευχαριστημένοι με το δώρο που τους έστειλε ο Θεός, όπως αποκαλούσαν το νέο δάσκαλο, και προσπαθούν να κάνουν πιο ευχάριστη τη διαβίωσή του. Οι μαθητές αγαπούν το δάσκαλό τους και όταν οι μαθητές αγαπούν τον δάσκαλο, τον σέβονται, τον ακούν με προσοχή, συμμορφώνονται στις υποδείξεις του, γίνονται επιμελείς, προσεκτικοί και ωφελούνται πολύ. Ο Αναστάσιος είχε καθαρές σκέψεις. Πρέπει και γράμματα να μάθουν τα παιδιά, αλλά και όπλα πνευματικά να αποκτήσουν για να μπορούν να πολεμούν στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους. Πίστη στο Θεό και αγάπη στο συνάνθρωπο ενσταλάζει στις αγνές παιδικές ψυχές. Προβλήματα, δυσκολίες και πάθη ξεπερνούνται με την πίστη, το θετικό τρόπο σκέψης και την προσευχή. Όπλο δυνατό και απαραίτητο για τον αγώνα της ζωής είναι η προσευχή, η οποία είναι άρμα που ανεβάζει τον άνθρωπο από την γη στον ουρανό, στη ζωή της χαράς και της άρρητης μακαριότητας. Η προσευχή είναι μια μεγάλη δύναμη σε αυτόν τον κόσμο και είναι ντροπή να μην τη χρησιμοποιούμε, διακήρυξε ένας μεγάλος ψυχίατρος. Σύγχρονοι άνθρωποι με άρτη επιστημονική κατάρτιση αρχίζουν να αναγνωρίζουν ότι η αληθινή προσευχή δεν φέρνει μόνο ηρεμία και ανάπαυση στο πνεύμα, δεν φέρνει μόνο εσωτερική ειρήνη και γαλήνη, αλλά και άρρωστοι που προσεύχονται μπαίνουν στο δρόμο της ανάρρωσης. Επίσης, η αύξηση της καθημερινής απόδοσης στην εργασία είναι συχνά αποτελέσματα προσευχής. Είχαμε αποκτήσει τη συνήθεια να ταυτίζουμε την προσευχή μόνο με την ευσέβεια. Είναι ενδεικτικό ότι η επιστημονική εξέταση του ανθρώπου έχει καταλήξει σε μια αποκάλυψη πάνω στην παλιά αντίληψη ορισμένων ανθρώπων που θεωρούν την προσευχή σαν απαρχαιωμένη πράξη. Σήμερα απαρχαιωμένος είναι εκείνος που δεν προσεύχεται. Η προσευχή στις μέρες μας μπαίνει ξανά στη ζωή μας, γιατί δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε χωρίς αυτήν αν θέλουμε να είμαστε φυσιολογικοί και αποτελεσματικοί σε όλες μας τις εκδηλώσεις και ενέργειες. Ο δάσκαλος δίνει με τη μεθοδικότητα και την πιστικότητα που τον χαρακτηρίζει να μάθουν οι μαθητές την ωφέλεια της κάθε προσευχής και στη συνέχεια να βιώσουν ότι ο κάθε άνθρωπος σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ωφελείται όταν προσεύχεται. Δίδασκε. Είσαι γεμάτος από γαλήνη? Προσευχή σου. Η προσευχή σου θα τη διατηρήσει. Είσαι γεμάτος από αγωνία? Προσευχή σου. Η προσευχή σου θα τη διαλύσει. Πειρασμούς έχεις? Προσευχή σου. Η προσευχή θα σε στηρίξει και θα σε ενδυναμώσει. Θλιμμένος είσαι και απογοητευμένος? Προσευχή σου.
Η προσευχή θα σε παρηγορήσει και θα σου δώσει νέες ψυχικές δυνάμεις. Αμάρτησες, προσευχή σου. Η προσευχή θα σε επανορθώσει. Παρότρινε τα παιδιά να ζητούν να τα αξιώσει ο Κύριος, να σπέρνουν αγάπη όπου κυριαρχεί το μίσος. Στην αμφιβολία πίστη, στην απελπισία ελπίδα, στο σκοτάδι φως, στη λύπη χαρά, γιατί σπέρνοντας αυτά θα θερίσουν πλουσιοπάροχα τα ίδια. Επίσης επέμενε και στην προσευχή του Καρνέζη. Σε αυτήν ο πιστός παρακαλεί το Θεό για τρία πράγματα. Πρώτον, Θεέ μου, δώσε μου υπομονή να αντέξω αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει. Δεύτερον, Θεέ μου, δώσε μου δύναμη να αλλάξω αυτό που μπορεί να αλλάξει. Τρίτον, Θεέ μου, δώσε μου φώτιση και σοφία να ξεκαθαρίσω το πρώτο από το δεύτερο. Οι μαθητές του συνειδητοποίησαν ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, ιδιαίτερα δε στις δύσκολες στιγμές της ζωής τους, και ότι η προσευχή είναι ανελκυστήρας που μας πηγαίνει όχι όπου εμείς θέλουμε, αλλά όπου πρέπει. Τρεις δε είναι οι απαντήσεις του Θεού στις προσευχές μας. Ναι, όχι, περίμενε. Και οι τρεις πρέπει να είναι ευπρόσδεκτες. Ο Θεός ακούει περισσότερο την παιδική προσευχή και εκείνος ρυθμίζει αν πρέπει να ικανοποιηθεί αμέσως ή αργότερα και πότε αυτό που ζητούν. Η οποιαδήποτε δε απάντηση του Θεού θα είναι για το καλό μας. Τα βράδια που ο δάσκαλος προετοιμάζεται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, συζητά με τη γυναίκα του και εκείνη πρόθυμα του ετοιμάζει όσα εποπτικά μέσα του χρειάζονται και νιώθει μια ιδιαίτερη χαρά που ο άντρας της έχει τόση εκτίμηση και τόσο σεβασμό από γονείς και μαθητές. Ένα βράδυ, και ενώ ετοίμαζαν τη διδασκαλία της επόμενης μέρας, η γυναίκα του σε μια κατάλληλη στιγμή και με την τρυφερότητα που την διέκρινε και με την ευγένεια που τη χαρακτήριζε, φανέρωσε το εξαιρετικά ευχάριστο γεγονός ότι ο δάσκαλος πιθανότατα θα γινόταν πατέρας. Η χαρά και των δύο δεν περιγράφεται. Γονάτισαν μπροστά στο πρόχειρο εικονοστάσι που είχαν και ευχαρίστησαν το Θεό μέσα από την καρδιά τους. Έκτοτε η επιθυμία της ευτυχίας ήταν νόμος για το δάσκαλο. Απέφευγε δε όσο μπορούσε η ευτυχία να μαθαίνει ο άνδρας της τις στομαχικές ανομαλίες, τις ανακατοσούρες και τις αδιαθεσίες που είχε, όπως συνήθως έχουν όλες οι έγκυες. Περνούσαν οι μέρες και η εγκυμοσύνη εξελισσόταν ομαλά. Μια μέρα η ευτυχία παρακάλεσε τον άνδρα της αν ήθελε ένα απόγευμα να περπατήσουν λίγο περισσότερο και να ανέβουν στην πλαγιά του βουνού απέναντι από το χωριό που δέσποζε το εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού για να ανάψουν τα καντήλια και να παρακαλέσουν τον Σταυροθέντα και Αναστάντα Κύριο να την βοηθήσει μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης ώστε να ξεπεράσει το φόβο και το άγχος που άρχισε να την κυριεύει. Το δειλινό της επόμενης μέρας το ζευγάρι ανηφόριζε προς την πλαγιά του βουνού που ήταν χτισμένο το γραφικό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Όπως διέσχιζαν την καταπράσινη πλαγιά με τα αιωνόβια δέντρα, τα πανύψηλα πεύκα, τις ψηλόφορες καστανιές, τα έλατα, ένα μυρωμένο αεράκι λίκνιζε τα φύλλα των δέντρων
και ακούγονταν το τραγούδι του ανέμου σε ήρεμους και αρμονικούς ήχους. Απολάμβαναν τις γλυκές νότες των πουλιών που τραγουδούσαν με την καρδιά τους όλο το βάθος των απλανών αστέρων και πλανητών. Η θεία αυτή μελωδία χάιδευε την ακοή τους, γαλήνευε την ψυχή τους, χαροποιούσε το πνεύμα τους. Έβλεπαν τον ήλιο πορφυρό, ολοπόρφυρο, χρυσό, μαλαματένιο να ακολουθεί τον αιώνιο δρόμο του και να κρύβεται κι εκείνο το βράδυ πίσω από τις κορυφές των απέναντι βουνών και το γλυκό φως του δειλινού ημέρωσε ακόμη περισσότερο τη γύρω πλάση. Παραμυθένια ομορφιά, τι χρώματα! Το ηλιοβασίλεμα μπορεί κανείς μόνο να το δει, δεν μπορεί να το περιγράψει, γιατί ψάχνει τις λέξεις και όλες μοιάζουν φτωχές. Να το ζωγραφίσει ίσως. Η βοσκή και οι υλοτόμοι σύρονταν σιγά σιγά από τις πλαγιές και τα δάση και πήγαιναν να αναπαύσουν το μόχθο της ημέρας στα ήσυχα σπιτάκια τους. «Θεέ μου, τι όμορφο δειλινό!» σιγοψέλισαν τα χείλη της ευτυχίας. «Τι αγαλίαση πλημμυρίζει την ψυχή μου!» και αυθόρμητα ψέλισε κάποιους στίχους από το ψαλτήρι. «Κύριε, ο Κύριος ημών, ως θαυμαστό το όνομά σου εμπάσει τη γη. Μέγας είσαι, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου και ουδείς λόγος εξαρκέσει προς ύμνον των θαυμασίων σου. Κύριε, εν σοφία επίησες, ιδού ο κόσμος καλός λίαν». Η χαρά και η ευχαρίστηση ήταν ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους. Πλησιάζοντας στο ερημικό εκκλησάκι, βλέπουν προς μεγάλη τους έκπληξη την πόρτα μισάνοιχτη, από που ακούγεται ένας παρακτικός ψήθυρος. Η ευτυχία φοβήθηκε, χλώμιασε και ζήτησε να επιστρέψουν. Ο δάσκαλος την καθησυχάζει. Της προτείνει να μείνει μακριά και αυτός θα πλησιάσει σιγά σιγά να εξακριβώσει από πού προέρχονταν ο ψήθυρος. Με κομμένη την ανάσα ο δάσκαλος και πατώντας την άκρη των ποδιών του, πλησίασε το εκκλησάκι. Με ήρεμο ύφος, κάνει νεύμα στη γυναίκα του να πλησιάσει και εκείνη και ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μέσα στο εκκλησάκι και κάτω από την εικόνα του εσταυρωμένου ήταν γονατιστός ο μαθητής της πέμπτης τάξης, ο Τάσος. Είχε υψωμένα τα ολοκάθαρα χέρια του και το λυπημένο βλέμμα του καρφωμένο στο εικόνισμα του εσταυρωμένου με το ακάνθινο στεφάνι και με φωνή τρεμάμενη που έβγαινε από μια ολόλευκη παιδική καρδιά, έβγαινε μια προσευχή που ψέλιζαν χίλια αγνά που πρόδιναν τον πόνο και την αγωνία μιας αθώας και άδολης ψυχής. Η όλη στάση φανέρωνε μια προσευχή γεμάτη ελπίδα και εμπιστοσύνη στο Θεό. Προσευχή που έβγαινε από μια αταλάντευτη, απλή, παιδική πίστη. Μια προσευχή που φανέρωνε ότι ο εσταυρωμένος Χριστός ήταν παρόν. Έβλεπε το σπαραγμό της παιδικής καρδιάς και τα υπομονετικά και δακρυσμένα μάτια που κλαίγοντας τον παρακαλούσαν. «Θεέ μου, κάνε καλά την άρρωστη μητέρα μου, γιατί όπως είπε στο θείο μου, δεν έχουμε λεφτά να πάει στο γιατρό στα Γιάννενα. Σε παρακαλώ Χριστούλη μου, κάνε καλά τη μητέρα μου, γιάτρεψέ την. Σταμάτησέ την να μην βγάζει αίμα από το στόμα.
το ότι δεν έχουμε εγώ και τα τέσσερα αδελφάκια μου φαγητό και ψωμί δεν μας πειράζει. Τα χόρτα του βουνού που τρώμε χωρίς λάδι κάθε μεσημέρι και μια βραστή πατάτα κάθε αδελφάκι μου το βράδυ μας φτάνουν. Η μητέρα μας, σε παρακαλούμε, να βρει την υγεία της. Ενώ τελείωνε η προσευχή, το ζεύγος απομακρύνθηκε από το εκκλησάκι και περίμενε το πληγωμένο παιδί να τελειώσει ανενόχλητο την προσευχή του. Δεν πέρασε πολλή ώρα, άνοιξε η πόρτα και ο Τάσος έκπληκτος αντίκρισε το δάσκαλό του με την εγκυμονούσα γυναίκα του. Πλησίασαν τον Τάσο με μια επίπλαστη αδιαφορία, τον χαιρέτησαν εγκάρδια, του έδειξαν με το δικό τους τρόπο αγάπη και καλοσύνη και απέφυγαν να πούν οτιδήποτε για τη σπαρακτική προσευχή του. Επέστρεψαν δε και οι τρεις στο χωριό. Ο Τάσος, με μάτια βουρκωμένα, διηγήθηκε στην μητέρα του την απρόσμενη συνάντηση με το δάσκαλό του, αλλά και τη χαρά και αγάπη που ένιωσε κοντά στη δασκάλισσα. «Είναι μητέρα μια θαυμάσια κυρία. Με αγκάλιασε, με φίλησε, μου είπε ενθαρρυντικά λόγια. Αισθάνθηκα κοντά της πολύ όμορφα, μου είπε ότι θέλει να γνωρίσει και σένα και τα άλλα μου αδελφάκια». Η συνάντηση της δασκάλισσας με τον Τάσο, με την ανθρώπινη λογική, ήταν τυχαία. Η συνέχεια όμως θα δείξει ότι τυχαία πράγματα στη ζωή δεν υπάρχουν, αλλά υπάρχει η Θεία Πρόνοια που κατευθύνει τη ζωή μας. Η μικρή αλλά αληθινή προσευχή του παιδιού, η αρρώστια της μάνας, η φτώχεια της οικογένειας, ο θάνατος του πατέρα προβλημάτισαν τη δασκάλισσα. Το βράδυ εκείνο της συνάντησης ύπνος δεν την έπαιρνε. Θυμήθηκε τη μέρα που ήταν ντυμένη νυφούλα δίπλα στον άντρα της και δεχόταν ευχές από μικρούς και μεγάλους, συγγενείς και φίλους. Θυμήθηκε και την ευχή του σοφού πατέρα της όταν είπε «Παιδιά μου, μακράν από την πολυτέλεια και να μην ξεχνάτε τους πάσχοντας». Και στη συνέχεια στο γλέντι ένα δύστιχο, μια κριτική μαντινάδα που έλεγε «Δεν μπαίνεις στον παράδεισο όσα κεριά για να άψεις, αν με τον πόνο τα λουνού και εσύ μαζί δεν κλάψεις». Καθώς και την ωραία προτροπή που είχε διαβάσει σε ένα ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως. «Δώσε στον πεινασμένο από το πιάτο σου, στον πονεμένο από την καρδιά σου, στον απελπισμένο από την πίστη σου. Όταν παίρνεις γίνεσαι, όταν δίνεις είσαι. Μην αποφεύγεις λοιπόν να δίνεις». Αλλά και ο Θεάνθρωπος Χριστός καλεί τους οπαδούς του να μην μένουν αδιάφοροι στη φτώχεια, στην πείνα και τη δίψα, στην ασθένεια και τη γύμνια του οποιοδήποτε συνανθρώπου μας, γιατί ο κάθε πεινασμένος, άρρωστος, γυμνός, ξένος, φυλακισμένος είναι αδελφός του Χριστού. «Εφόσον επίησατε τούτο ενί των αδελφών μου, των ελαχίστων, εμί επίησατε». Έτσι η δασκάλισσα πήρε την απόφαση ότι πρέπει να βοηθήσει ουσιαστικά την πάσχουσα οικογένεια. Η ψυχή της δονείται από αγάπη, διάθεση προσφοράς. Είναι πρόθυμη για αυτοθυσία. Η ίδια όμως δεν εργαζόταν ώστε να έχει δικά της χρήματα. Θα ήταν προσβολή για τον άντρα της να ζητήσει οικονομική βοήθεια από τον πατέρα της. Από τον άντρα της δίσταζε να ζητήσει χρήματα, αφού καλά γνώριζε ότι
εκείνος έκανε κάθε οικονομία για να είναι ο αναμενόμενος τοκετός της κατά το ανθρωπίνος δυνατό ανώδυνος. Τα χρυσαφικά που ο άνδρας της, οι γονείς και οι συγγενείς της στόλισαν τη μέρα του γάμου της, θεωρούσε ασέβεια να τα πουλήσει. Μια πάλι γινόταν μέσα στην καρδιά της. Μια σύγκρουση, ένας πόλεμος ανάμεσα στη φωνή της συνείδησης που της φώναζε. Επιβάλλεται να συμπαρασταθείς. Και την ψυχρή λογική που της έλεγε: «Δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα. Απομακρύνσου. Πάψε να σκέφτεσαι την οικογένεια αυτή. Κοίταξε τον εαυτό σου και τον άντρα σου. Επιτέλους κάνε μια προσευχή να βοηθήσει ο Θεός και τίποτα άλλο». Ενώ γίνεται μέσα της η σκληρή αυτή μάχη, εκείνη επικαλείται τη βοήθεια του Θεού, γιατί γνωρίζει το ευαγγελικό «άνεφε μου ουδύναστε ποιήν ουδέν», και η Θεία Βοήθεια έρχεται από εκεί που δεν την περιμένουμε. Η χάρη του Θεού βρίσκει τρόπους και διαλύει τις εσωτερικές συγκρούσεις, φωτίζει το νου του ανθρώπου και δέχεται τις υποδείξεις της συνειδήσεως, πλουτίζεται ο νους με ιδέες και κρίσεις απαραίτητες για να λύνονται τα προβλήματα της ζωής, όσο δύσκολα και αν είναι. Η χάρη αυτή πλημμύρισε και τη δασκάλισσα. Ο δάσκαλος το βράδυ εκείνο καθυστέρησε να τελειώσει την προετοιμασία του σχολείου και με πολύ προσοχή και όσο μπορούσε πιο αθόρυβα πηγαίνει στην κρεβατοκάμαρα και προς μεγάλη του έκπληξη βλέπει τη γυναίκα του άϊπνη και κάπως προβληματισμένη. Σαν παιδαγωγός που ήταν, κράτησε την ηρεμία του και τη διακριτικότητά του και δεν άρχισε τις ερωτήσεις. Γιατί δεν κοιμάσαι, τι σε απασχολεί, τι έχεις. Αλλά με μια ζεστή αγάπη και ένα γνήσιο ενδιαφέρον που το έδειξε με τον τρόπο του, θέλησε να την καθησυχάσει, να την ηρεμήσει και μόνη της, αν ήθελε, να του αποκαλύψει τα αίτια της αϊπνίας και του ολοφάνερου προβληματισμού της. Η δασκάλισσα στην αγκαλιά του αγαπημένου της, όπου αισθανόταν σιγουριά και ένιωθε τρυφερότητα, δεν δυσκολεύτηκε να φανερώσει και να πει πόσο την αγγίζει ο ανθρώπινος πόνος όπου κι αν βρίσκεται και ότι ιδιαίτερα την είχε συγκλονίσει η οικογένεια του Τάσου, που τόσο είχε δοκιμαστεί και εξακολουθεί να πάσχει και να υποφέρει, και ότι την απασχολεί ο τρόπος που θα μπορέσει να την βοηθήσει ουσιαστικά και με αποτέλεσμα. Τη συνάντηση δε στο ερημοκλήσι του Εσταυρωμένου δεν τη θεωρεί τυχαία, αλλά έργο της πρόνοιας του Θεού που δεν γνωρίζει τι κρύβεται πίσω από αυτήν. Και εμένα με απασχολεί έντονα η θλιβερή κατάσταση της πολυβασανισμένης οικογένειας, είπε ο δάσκαλος. Σκέπτομαι να απευθυνθώ σε υπηρεσίες και οργανισμούς, αλλά αυτό και χρόνο θέλει και άγνωστο είναι το αποτέλεσμα και η περίπτωση βιάζει. Βέβαια, θα προσφέρουμε κι εμείς ό,τι μπορούμε, αλλά η δική μας μόνο προσφορά δεν θεραπεύει την κατάσταση. Μετά από αρκετή σιωπή, ο δάσκαλος ρωτά τη γυναίκα του αν έχει κάτι να προτείνει. Εκείνη, με την ευγένεια που τη διέκρινε και τη γλυκύτητα που την χαρακτήριζε, φάνηκε ότι κάτι θέλει να πει και δίσταζε. Δεν το αποφάσιζε. Ο δάσκαλος το αντιλαμβάνεται
και με το δικό του τρόπο την ενθαρρύνει να εκφράσει ελεύθερα τη σκέψη της, όποια κι αν είναι αυτή, και να προτείνει αυτό που σκέπτεται. Η δασκάλισσα, αντί να προτείνει κάτι, τον ρωτά με φωνή παρακλητική, αφού ζήτησε συγγνώμη για την αδιάκριτη ερώτηση, πού θα γεννούσε όταν σε λίγους μήνες θα ερχόταν η ώρα του τοκετού. Ο δάσκαλος με τρυφερότητα και πολύ αγάπη της είπε ότι εκείνη θα διαλέξει όποια μεγάλη και φημισμένη κλινική θελήσει στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. «Έχουμε αρκετές οικονομίες», της είπε. «Γι' αυτό και θέλω κατά τη διάρκεια του τοκετού να αισθάνεσαι όσο το δυνατόν περισσότερο ασφαλής και ο τοκετός να είναι όσο γίνεται πιο ανώδυνος. Τα χρήματα είναι μέσον στη ζωή μας και όχι σκοπός. Γι' αυτό μην ανησυχείς για το οικονομικό μέρος. Θα τα βολέψουμε». Η δασκάλισσα, με πρόσωπο που έλαμψε από χαρά και ικανοποίηση, φίλησε τον άνδρα της, τον ευχαρίστησε ειλικρινά και μετά του είπε διστακτικά μεν, αλλά οικετευτικά, αν θα ήθελε να υπολογίζουν περίπου πόσο θα στήχιζε σε μια αξιοπρεπή ιδιωτική κλινική ο τοκετός. Μετά από ένα πρόχειρο υπολογισμό που έκαναν εκείνοι με πολύ λεπτότητα και πιστικότητα, έκανε μια πρόταση που ο δάσκαλος ουδέποτε φανταζόταν. «Προτείνω», του λέει, «χωρίς να στενοχωρηθείς και να βαρυγκομίσεις, να δώσουμε όσα χρήματα χρειάζονται να πάει να θεραπευτεί η μητέρα του Τάσου και εμείς να τρέφουμε και να φροντίζουμε τα παιδιά της σαν να ήταν δικά μας παιδιά και εγώ θα πάω να γεννήσω στο δημόσιο μαιευτήριο της Θεσσαλονίκης, το ρωσικό όπως το αποκαλούν, εκεί που γεννούν οι άπορες γυναίκες εντελώς δωρεάν. Έχω υπολογίσει περίπου και τα έξοδα που απαιτεί η θεραπεία της μητέρας του Τάσου και τα έξοδα διατροφής των παιδιών. Είναι λιγότερα από τα έξοδα που απαιτούνται για να γεννήσω σε ιδιωτική κλινική όπως τα υπολογίσαμε. Όσο δε αφορά το τι θα πούν οι δικοί μου άνθρωποι και γενικότερα η κουτσομπόλα κοινωνία, εγώ θα διακηρύξω παντού ότι παρά τις επίμονες αντιρρήσεις σου, εγώ επέμενα να γεννήσω στο μαιευτήριο Θεσσαλονίκης για λόγους ασφάλειας και όχι οικονομίας και ελπίζω να πείσω τους πάντες. Επίσης, επειδή αιτία, δεν θα αγοράσω τίποτα για ενδυμασία και θα αποφύγω κάθε περιττό έξοδο. Ο δάσκαλος έμεινε άφωνος. Τόση θυσία η γυναίκα του, τόση αγάπη στον πλησίον. Ο πόνος των άλλων ήταν και δικός της πόνος. Έβλεπε το πνεύμα του χριστιανικού ηρωισμού ενσαρκωμένο στο πρόσωπο της γυναίκας του. Έβλεπε την αγάπη που δίδαξε ο Χριστός να γίνεται πράξη, βίωμα, ζωή. Και εγώ, φίλοι μου, αυτόματα κάνω μίαν ερώτηση, μια ερώτηση κέρια για εσάς και εμένα. Αν ο κόσμος μας είχε αρκετά τέτοιου είδους εύωσμα άνθη, θα ήταν καλύτερος, ναι ή όχι? Χαίρετε.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε με εκλεκτό προσκεκλημένο της σημερινής μας εκπομπής τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας στο Ρέθυμνο, τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, σχετικά με το θέμα του παλαιού ημερολογίου. Πατέρα Βασίλειε, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε την πρόσκλησή μας να είστε σήμερα κοντά μας.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ την πρόσκληση και χρόνια πολλά. Και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης για την ευλογία του για να μιλήσω μαζί σας στο ραδιοφωνικό σταθμό. Έχουμε και το ίδιο επίθετο πατέρα Δημήτρη, πιστεύω να μην μας μπερδέψουνε.
0: Τιμή μου θα ήταν να μπερδέψουμε μαζί σας, οπότε λοιπόν, πατέρα Βασίλη.
1: Και το δικό μας Μητροπολίτη να ευχαριστήσω που μου έδωσε την άδεια να μιλήσω.
0: Ωραία. Εσάς. Mm-hmm.

0: θεολογία των πατέρων. Προσπαθούμε δηλαδή τους Αγίους Πατέρες να τους μελετήσουμε και να τους φέρουμε κοντά στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ψάξουν τις πηγές. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνει ο κάθε σύγχρονος συγγραφέας που ασχολείται με, με τις εκδόσεις θεολογικών βιβλίων.
1: Mm-hmm. Έχετε ασχοληθεί με πολλά θέματα. Έχετε ασχοληθεί, έχετε συγγράψει το βιβλίο «Η μεταθάνατον αιώνια ζωή» και ανάμεσα στα βιβλία σας βλέπουμε 4 τίτλους για το θέμα του παλαιοημερολογίου. Το σχίσμα του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού, ερμηνευτική προσέγγιση στο 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, τρίτο βιβλίο «Αντιπατερική στάση του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού» και τέταρτο, οι εκκλησιολογικές κακοδοξίες του ζηλωτικού παλαιοημερολογητισμού. Βιβλία τα οποία μπορούν οι αγαπητοί μας ακροατές να τα αναζητήσουν και στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στην πλατεία του Αγίου Μηνά.
0: Ναι, τι είναι αυτό? Να τα βρει κανείς παντού. Mm-hmm. Μπορεί να τα βρει και στην ιστοσελίδα μου, τα έχω ελεύθερα σε PDF.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν ανατρέξει κανείς στην ιστοσελίδα της Μονής της Αγίας Αναστασίας, αυτά μπορεί να τα ανοίξει και να τα μελετήσει, αλλά τα έχω δώσει και στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, νομίζω, οι οποίοι και αυτοί τα έχουν ελεύθερα, ειδικά το μεγάλο βιβλίο για τους παλαιοημερολογήτες, για να ωφελούνται οι άνθρωποι και να μπορέσουν να βγάλουν άκρη, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ λεπτό και δύσκολο θέμα για να το κατανοήσει ο απλός χριστιανός. Γιατί όσο πιο κοντά είμαστε, τόσο πιο δύσκολο είναι να κατανοήσει κανείς και τις διαφορές που έχουμε. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα μπορούμε να κατανοήσουμε τις διαφορές που έχουμε με τις άλλες θρησκείες ή με ετεροδόξους, ειδικά τις προτεσταντικές ομάδες που είναι πολύ απόμακρες από εμάς, όπως είναι οι πεντηκοστιανοί, οι μεθοδιστές κτλ. Οι καλβινιστές. Με αυτούς μπορούμε να καταλάβουμε εύκολα τι διαφορά έχουμε. Με τους παλαιοημερολόγητες όμως που είναι τόσο κοντά μας και είναι απλά ένα σχίσμα, δεν είναι ούτε ετερόθρησκη ούτε ετερόδοξη, αλλά απλά σχισματική, είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τις διαφορές. Νομίζει κανείς ότι είναι λίγο πιο παραδοσιακή κατά κάποιο τρόπο από εμάς και τίποτα περισσότερο.
1: Ναι, κατανοώ αυτό που λέτε. Πατέρα Βασίλη, τι είναι αυτό που σας έκανε να ασχοληθείτε με το θέμα και να συγγράψετε αυτά τα 4 βιβλία?
0: Ναι. Όπως έλεγα και με τον μακαριστό μου γέροντα, τον πατέρα Γεώργιο Καψάνη, στις συζητήσεις μας, αυτό είναι ίσως το πιο, είναι ένα μεγάλο σχίσμα αυτή την περίοδο και είναι το πιο, όπως να το πούμε, και πολύ δύσκολο θέμα για να το εξηγήσουμε στους ανθρώπους. Εγώ προσωπικά έγραψα για το θέμα αυτό που απασχολεί την Παγκόσμια Ορθόδοξη Εκκλησία για τον εξής λόγο. Μικρός, πριν περίπου 39 χρόνια, πήρα την απόφαση να μονάσω στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν δύσκολο, δεν είχα πρόσβαση, μικρό παιδάκι, τώρα 17 ετών, έτσι να γνωρίσω ένα γέροντα Ρεθεμιώτη, ο οποίος ερχόταν εδώ πότε, πολύ καλός και σεβάστης, και ο οποίος ανήκει σε αυτό που λέμε στο Άγιον Όρος δηλωτές. Είναι, όπως λέμε, οι γόχοι, γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή παλαιοημερολογήτες στην Ελλάδα. Και σε άλλα κράτη υπάρχουν οι αντικουμενιστές πλέον και οι παλαιοημερολογήτες και προσχισμένοι. Έτσι στο Άγιον Όρος, επειδή όλοι ακολουθούν το παλαιοημερολόγιο, αυτοί που έχουν αποχωριστεί από τους μοναχούς που ανήκουν στην μία εκκλησία, ονομάζονται ζηλωτές. Έτυχε λοιπόν να ανήκει ο γέροντας που γνώρισα στους ζηλωτές και δεν κατάλαβα ακριβώς τι ήταν αυτό το πράγμα, γι' αυτό φύγα έτσι μαζί του. Στη συνοδεία του, ήμασταν 10 μοναχοί για 13 ολόκληρα χρόνια και εκεί κατάλαβα ότι υπάρχει ένα σχίσμα, μεγάλο σχίσμα, το σχίσμα του παλαιού μερολογίου, όπως σας είπα, στην Εκκλησία της Ελλάδος και σε άλλες εκκλησίες της Κύπρου και τα λοιπά, προοδευτικά η Εκκλησία της Ρουμανίας ή της Βουλγαρίας, για παράδειγμα, άλλαξαν το ημερολόγιο και δέχτηκαν, υπέστησαν μάλλον ανάλογα σχίσματα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και στο Άγιον Όρος οι απεσχισμένοι, οι οποίοι επειδή οι αγιορείτες ακολουθούν το παλιό ημερολόγιο για να διακρίνονται από τους υπολείπους, ονομάζονται δηλωτές. Έρθα λοιπόν σε αυτούς 13 χρόνια και προσπαθούσα έτσι να μελετήσω πάρα πολύ, να δω πού βρέθηκα, γιατί προοδευτικά κατάλαβα κι εγώ την ύπαρξη αυτού του σχίσματος.

0: Μετά από 13 χρόνια έφυγα, αναγκάστηκα από εκεί να φύγω, γιατί είδα το αδιέξοδο και γενικότερα τη σοβαρότητα του συγκεκριμένου σχίσματος. Και έζησα στη Μονή Γρηγορίου. Πήγα στον πατέρα Γεώργιο τον Κατσάνη, τον μακαριστό γέροντα, ο οποίος ήταν ένας πραγματικά μεγάλος, ένας φωστήρας, μια πολύ μεγάλη θεολογική προσωπικότητα, ο οποίος με βοήθησε πολύ να μπορέσω έτσι να καταλάβω κάποια πράγματα, να του θέσω έτσι τους προβληματισμούς μου, να απαρνηθώ αυτό το σχίσμα και να ξανά ενταχθώ στους κόλπους της Εκκλησίας. Έζησα λοιπόν στη Μονή Γρηγορίου 5 χρόνια και είμαι και άλλα 20 εδώ στην Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αγλουποτάμου. Επειδή λοιπόν έσβησα σε αυτούς και έψαξα αρκετά, αυτό ήταν η αφορμή στο να γράψω αυτά τα βιβλία. Θα μου πείτε, πολλοί άλλοι έχουν φύγει, πολλοί άλλοι έχουν πάει κατά καιρούς στους δηλωτές ή στους παλιωματολογίτες της Ελλάδος. Δεν έγραψαν όλοι. Τέλος πάντων, εγώ έτυχε να μελετήσω πολύ, να ψάξω. Ήταν όμως και η αφορμή αυτή το ότι έζησα σε εκείνους. Και δόθηκε η αφορμή πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια περίπου, γράψαμε κάποια άρθρα σαν Μονή Γρηγορίου, τα οποία είναι τα δύο τελευταία βιβλία που αναφέρατε. Και σιγά σιγά έκανα και μια πλήρη εργασία, μια μεγάλη εργασία. Είναι ένα βιβλίο περίπου σελίδες, είναι γύρω 277 σελίδες, στο οποίο αναφέρω τα πάντα, μια ανέρεση όλων των επιχειρημάτων τους, με πολύ αγάπη βέβαια, καθώς αναφέρω χαρακτηριστικά το χωρίο του Αγίου Γρηγορίου, του θεολόγου, ο οποίος λέγει ότι ο σκοπός μας δεν είναι, να νικήσουμε τους αντιπάλους μας, αλλά προσλαβεί αδελφούς όν, το χωρισμός παρασώμεθα. Να μπορέσουμε να κερδίσουμε τους αδελφούς μας, καθώς μας πληγώνει πάρα πολύ αυτός ο χωρισμός που υπάρχει αναμεταξύ μας. Πριν από τα βιβλία μου είχε γράψει ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, πριν μισό αιώνα περίπου, ήταν αξιόλογα τα συγγράμματά του, οι επιστολές που είχε γράψει, περιλαμβάνοντας ένα βιβλίο στα δύο άκρα κυρίως. Από εκεί και έπειτα όμως έλειπε μια έτσι πιο ενδελεχής ανέρεση των επιχειρημάτων του, στην οποία την τόλμησα εγώ, μαζί με την εξιστόρηση του σχίσματος, το πώς ξεκίνησαν και το πώς επεκτάθηκαν τέλος πάντων. Και με πολύ αγάπη τους έχουμε γράψει όλα αυτά που τους έχουμε γράψει, αλλά φανερώνουμε όμως την αλήθεια. Δεν πάβουν να είναι ένα σχίσμα το οποίο δυστυχώς όσο πάει... μακραίνει από την Ορθόδοξη Εκκλησία για πολλούς και διαφορούς λόγους που θα τους αναλύσουμε στην πορεία.
1: Φαντάζομαι...
0: Επίσης, το ένα βιβλίο που αναφέρατε, η ερμηνευτική προσέγγιση, το 15ο κανόνα της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, αποτελεί μια διάλεξη που έκανα, εισήγηση μάλλον, σε μια ημερίδα στη Μητρόπολη Πειραιώς μαζί με τον Μητροπολίτη Σεραφείμ, και τώρα με έχουν καλέσει και στην Κύπρο για τα 100 χρόνια σε μια παρόμοια έτσι, ημερίδα για να αναφερθώ, να μιλήσουμε μαζί με τον Μητροπολίτη Λεμεσού, αν δεν κάνω λάθος, για το θέμα αυτό του παλαιού ημερολογίου, του σχίσματος.
1: Φαντάζομαι...
0: Αυτή ήταν η αφορμή.
1: Φαντάζομαι, πατέρα Βασίλη, ότι θα είναι ευκολότερο για τους ανθρώπους που ανήκουν στο ζηλωτικό κίνημα να ακούσουν τα δικά σας επιχειρήματα, μια και εσείς ζήσατε κοντά τους και τους έχετε δείξει την αγάπη σας. Και φαντάζομαι θα τα ακούν με περισσότερο ενδιαφέρον από ότι θα διάβαζαν κάποιον άλλον θεολόγο, ο οποίος δεν τον έχουν γνωρίσει. Είναι έτσι?
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό και εμείς τους γράφουμε με πολύ αγάπη. Και να σας πω και την αλήθεια, πάντοτε η γραμμή, η προσωπική μου, που πάντα ακολουθούσα τον πατέρα Γεώργιο, τον γέροντά μου, έτσι τον τρόπο με τον οποίο έγραφα, αλλά ο γέροντας ήθελε να φαίνομαι εγώ, ας πούμε, δεν ήθελε να πάρει ο ίδιος να γράψει, να φαίνεται το δικό του όνομα, ήταν ο διδάσκαλος μου τέλος πάντων, αλλά ήθελε να αναλάβω και εγώ την ευθύνη για όσα έγραφα. Πάντοτε όμως λέγαμε ότι ξεκινούσαμε από το εξής, ότι ναι, συμφωνούμε ότι δεν έγινε καλός η αλλαγή του ημερολογίου, είχε κάποια κενά, όπως ακόμα και ο ίδιος ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πας Ελλάδος, όπως αναφέρει σε κάποια κείμενά του, λέει ότι εντάξει, υπήρχαν κάποια. Δεν συνέτρεχαν, λέει, χαρακτηριστικά σοβαροί εκκλησιαστικοί λόγοι για τη διόρθωση του ημερολογίου. Λόγοι πολιτικοί, εμπορικοί και κοινωνικοί ήταν εκείνοι οι οποίοι άσκησαν πίεση επί της Εκκλησίας και την οδήγησαν στη λήψη της προκειμένης αποφάσεως. Αυτό το ίδιο, αυτό το επιχείρημα είναι, ανήκει στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρυσόδουλο. Σε μια μελέτη που έχει κάνει για την ιστορική και κανονική θεώρηση του παλαιομερολογητικού ζητήματος. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν ξεκινούμε με αυτό ότι ναι, έγιναν κάποια λάθη ακριβώς 100 χρόνια πριν κατά τη διόρθωση του ημερολογίου, όμως δεν απετέλεσε ποτέ μια δογματική εκτροπή, δεν απετέλεσε μια αίρεση, να το πούμε απλά, ώστε να δικαιολογεί αυτό το σχίσμα, αυτή την απόσχηση που έκαναν τότε οι παλαιομερολογίτες. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή.
1: Ναι, ας γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, να μας πείτε λίγο.
0: Όχι 100, θα πάμε 2.000 χρόνια πίσω.
1: Εντάξει.
0: Με δύο λογάκια, πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Ξέρετε, η Εκκλησία χρησιμοποιούσε ανέκαθεν το από όλους αποδεκτό Ιουλιανό ημερολόγιο. Επί το οποίο προσδιορίσε μάλιστα εορταστικούς σταθμούς, διαμορφώνοντας έτσι και το εορτολόγιο και το πασχαλιό της. Ανέκαθεν, έτσι από τους πρώτους χρόνους της υπάρξεως της Εκκλησίας του Χριστού. Το Ιουλιανό ημερολόγιο είχε κάποιες ατέλειες, όμως το Ιουλιανό ημερολόγιο εντός της Εκκλησίας, καθώς είχε δεχθεί τις εορτές της Εκκλησίας, είχε και αποκτήθηκε ένα εκκλησιαστικό, όχι όμως δογματικό χαρακτήρα. Είχε λοιπόν κάποιες ατέλειες, τις οποίες προσπάθησε να τις διορθώσει ο Πάπας Γρηγόριος το 1582, φτιάχνοντας ένα δικό του ημερολόγιο, κάπως πιο ακριβές, όχι τέλειο και αυτό, και το οποίο προσπάθησε να το περάσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία στα τέλη του 16ου αιώνα. Αρνήθηκαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες με τρεις επίσημες συνόδους το 1583 μέχρι το 1593, καταδίκασαν την αλλαγή του ημερολογίου. Προσέξτε, κυρίως όμως για τον εξής λόγο. Διότι η αλλαγή του ημερολογίου παραβίαζε τις αποστολικές και συνοδικές διατάξεις περί της εορτής του Πάσχα. Δηλαδή, το Πάσχα, όπως είχε διορίσει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, έπρεπε να εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Είχε βάλει αυτούς τους τέσσερις όρους. Επαναλαμβάνω, πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο της Αιαρινής Ησημερίας και φυσικά μετά το Εβραϊκό Πάσχα. Εδώ λοιπόν αυτό δεν είναι ένας απλός κανόνας της Εκκλησίας. Υπάρχει στον όρο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου και αυτό παραβιαζόταν.
1: Με ποιο τρόπο, πατέρα Βασίλη, παραβιαζόταν, να μας το εξηγήσετε λίγο, τι ήταν αυτό που άλλαξε με τον...
0: Δεν τηρούντο με το Γρηγοριανό ημερολόγιο,
1: ναι.
0: Γίνονταν δύο πράγματα. Αφενός, πηδούσαμε τότε 10 ημέρες, ενώ μετά από 3 αιώνες, δηλαδή το 1924, που αλλάξαμε, προσπεράσαμε 13 ημέρες, δηλαδή η 10η Μαρτίου έγινε 23η Μαρτίου, έτσι... Τότε άλλαξαν 10 ημέρες. Δεν ήταν μόνο όμως η αλλαγή των ημερών που ήταν εντελώς λανθασμένο να το δεχτεί η Ορθόδοξη Εκκλησία, όσο το ότι επηρέαζε το Γρηγοριανό ημερολόγιο και την εορτή του Πάσχα. Δεν τηρούντο οι όροι της πρώτης Κυριακής μετά την πρώτη Πανσέληνο της Αιαρνής Ησημερίας. Αυτό το πράγμα, το πότε θα εορταζόταν το Πάσχα, μην μπερδέψουμε τόσο πολύ αυτούς που μας ακούν, παραβιαζόταν τα πάντα όσα είχαν ορίσει οι Άγιοι Απόστολοι, οι πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, για τον εορτασμό του Πάσχα. Αυτό λοιπόν το καταδίκασαν οι πατριάρχες τότε, και προσέξτε, ο Φιλάρετος Βαφύρης, ένας μεγάλος ιστορικός, αναφέρει το εξής, ότι καταδίκασαν αυτές οι τρεις σύνοδοι την διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό το λόγο. Επειδή παραβιάζονταν οι όροι. Οι παλιοιμερολογίτες λοιπόν στα συγγράμματά τους Το κόμμα το έβγαζαν από το κυρίως και έλεγαν ότι καταδίκασαν οι τρεις αυτές σύνοδοι το Γρηγορία, τη διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου, μάλλον καταδίκασαν κυρίως την διόρθωση του Ιουλιανού ημερολογίου. Εκεί υπήρχε ένα κόμμα, το μετέτρεπαν αυτοί ώστε να φανεί ότι η καταδίκη έγινε κυρίως για την διόρθωση του ημερολογίου. Όμως η πρόταση ήταν διαφορετική, ότι καταδίκασαν τη διόρθωση του ημερολογίου κυρίως για αυτό τον λόγο, επειδή προσέκρουε τον εορτασμό του Πάσχα. Το 1900, στις αρχές τώρα του 20ου αιώνα, προσπάθησαν πάλι, συνεχιζόταν διαρκώς αυτή η προσπάθεια των παπικών να μας δώσουν το δικό τους ημερολόγιο. Ξέρετε, ήταν και μια μορφή προπαγάνδας όλο αυτό που έκαναν. Και τότε πάλι αποφάσισαν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες να μην το δεχθούν, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια αλλαγή με τρεις όρους. Να συμφωνήσουν όλες οι Ορθόδοξες Εκκλησίες να μην παραβιαστούν οι σχετικές προς το Πάσχα διατάξεις και να αποφευθεί κάθε ταραχή και διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. Το 1924 λοιπόν αλλάζει το ημερολόγιο. Για ποιο λόγο? Διότι ήταν δύσκολο να υπάρχουν δύο ημερολόγια. Ήδη η Ελλάδα και πολλά ξένα κράτη είχαν δεχθεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο για τις σχέσεις τις πολιτικές και κοινωνικές. Ήταν δύσκολο, ξέρετε, να είναι πρωτοχρονιά και εμείς να μην έχουμε εορτάσει στην Εκκλησία ακόμα Χριστούγεννα, έτσι.
1: Ναι, 25 Μαρτίου και να...
0: Ναι. Σας λέω ένα...
1: Να εορτάζει σε διαφορετικό
0: να
1: χρόνο.
0: Να έχουμε πρωτοχρονιά με το πολιτικό ημερολόγιο και η Εκκλησία να είναι, ας πούμε, στις 19 Δεκεμβρίου, έτσι. Θα μου πείτε, έπρεπε... Δηλαδή, ποιο είναι καλύτερο, το να ταυτιζόμαστε με την πολιτεία στο ημερολόγιο και να έχουμε αυτή τη μάστιγα τώρα, αυτό το μεγάλο σχίσμα που υπάρχει στην Ελλάδα? Καλύτερα, θα έλεγε κανείς. Εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι τα ωφέλη ήταν λιγότερα κατά κάποιο τρόπο από τη ζημιά. Δεν περίμενε ίσως, δεν περίμενε και η ηγεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος ή της Κύπρου και των άλλων εκκλησιών να γίνει ένα τέτοιο μεγάλο σχίσμα. Σοβαρό σχίσμα, τέλος πάντων, διότι δεν είναι τόσο μεγάλο, δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο το πλήθος των παλιωμερολογητών. Αυτή όμως ήταν η αιτία. Ξεκίνησαν, αποδέχθηκε και η Εκκλησία μας την αλλαγή του ημερολογίου, επειδή δεν ήταν απλό να υπάρχουν δύο ημερολόγια στην ελληνική επικράτεια. Εκεί λοιπόν έγινε η διάσπαση, η πρώτη διάσπαση από τους ανθρώπους που θέλησαν να μην αλλάξει το ημερολόγιο. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στο σύγγραμμά του που ανέφερα προηγουμένως λέγει ότι δεν υπήρχαν τόσο σοβαροί λόγοι, ήταν πολιτικοί, εμπορικοί, κοινωνικοί οι λόγοι που άσκησαν πίεση στην Εκκλησία και την οδήγησαν έτσι στην λήψη της προκειμένου αποφάσεως, και λέγει μάλιστα ότι ήταν ένα θανάσιμο σφάλμα, λέγει ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, της τότε εκκλησιαστικής ηγεσίας, ότι η διόρθωση του ημερολογίου έγινε βεβαιασμένα χωρίς να υπάρχει μια επαρκής και συστηματική προετοιμασία και ενημέρωση και διαφώτιση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και δεν συμφώνησαν και όλες οι εκκλησίες. Έγινε λίγο έτσι, πώς να το πούμε, λίγο απότομα, λίγο χωρίς την συμφωνία όλων των εκκλησιών, και εκεί υπήρξε λοιπόν η αντίδραση από τον κόσμο, οι οποίοι εμφανίστηκαν, προσέξτε, στην αρχή σαν ένα απλό κίνημα της επαναφοράς, για την επαναφορά του Ιουλιανού ημερολογίου. Στην πορεία όμως προχώρησαν και έγιναν μία ανεξάρτητη εκκλησία, η οποία υποκατέστησε την μία Αγία Αποστολική και Καθολική Εκκλησία, τη δική μας εκκλησία δηλαδή, που αποτελείται από τις 15-16, αν θυμάμαι καλά, αυτοκέφαλες εκκλησίες, Πατριαρχία και αυτοκέφαλες εκκλησίες. Δηλαδή από ένα απλό κίνημα προχώρησαν σιγά σιγά στο να υποκαταστήσουν τη μία εκκλησία. Και προσέξτε, αυτή τη στιγμή, για να μιλάμε για την Ελλάδα, να μην πιάσουμε την υφήλη όλοι και μπερδέψουμε τους ακροατές μας. Στην Ελλάδα οι παλιωμερολογητές μπορεί να είναι 30, 40, 50 χιλιάδες. Και προσέξτε, είναι διηρεμένοι μεταξύ τους σε 10, 15 ιερές συνόδους. Πάρα πολλές σύνοδοι, οι οποίες μεταξύ τους είναι αλληλομιτσούμενες, αλληλοκαθερεμένες, εντελώς ξένες ως προς την εκκλησιολογία τους, υπάρχουν και πάρα πολλοί κληρικοί οι οποίοι είναι απεσχισμένοι από όλες αυτές τις ομάδες και είναι αυτόνομοι. Τους λέμε λοιπόν εμείς ότι βρέστε τα πρώτα μεταξύ σας και μετά έλατε να συζητήσετε μαζί μας. Δηλαδή, αν εσείς μεταξύ σας αλληλοϊβρίζεστε ως αιρετικοί και σχισματικοί, γιατί εμείς να σας δεχτούμε ως την αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να στηρίξουν το σχίσμα τους στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, γιατί επαναλαμβάνω, όσο εσφαλμένοι και αν παραδεχτούμε ότι ήταν κατά τη συγκεκριμένη στιγμή η διόρθωση του ημερολογίου, δεν αποτελούσε αίρεση και έτσι δεν μπορούσε να δικαιολογήσει σχίσμα. Προσέξτε, το 1924 όταν διορθώσαμε το ημερολόγιο του Ιουλιανό και προσθέσαμε 13 μέρες, δηλαδή τη 10η Μαρτίου την κάναμε 23 αν θυμάμαι καλά, δεν αλλάξαμε το Πασχάλιο, δεν παραβιάσαμε το Πασχάλιο. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και δεν υπάρχει κοινός εορτασμός με τους παπικούς. Έτσι δεν είναι, οι οποίοι παπικοί...
1: Αυτό ετοιμαζόμουν, πατέρα Βασίλη, να σας ρωτήσω μόλις. Αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω μόλις, γιατί εφόσον γνωρίζω, μάλλον για να συνοψίσω αυτά που είπατε, το πρόβλημα λοιπόν των προηγούμενων, οι ενστάσεις που υπήρχαν στο παρελθόν, αφορούσαν την αλλαγή του Πασχαλίου. Έγινε η διόρθωση.
0: Ναι, εκεί είναι μεγάλο.
1: Παρόλα αυτά, δηλαδή, το Πασχάλιο δεν άλλαξε ποτέ.
0: Αποστολικό, τον 7ο νομίζω αποστολικό κανόνα, αν θυμάμαι καλά, και τους 4 διορισμούς της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Το να μην συνεορτάζουμε με τους Εβραίους και να εορτάζουμε κάποιες, να έχει κάποιες προϋποθέσεις.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι. Μπορούμε να αναρωτηθούμε, αφού τελικά το Πασχάλιο δεν άλλαξε, προς τι οι ενστάσεις αυτές.
0: Κοιτάξτε. Θα σας πω. Αλλάζει το ημερολόγιο λοιπόν το 1924 και έχουμε κάποιες, πώς να το πούμε, φύγεται λίγο και έμεσα το Πασχάλιο. Πώς. Για παράδειγμα, ο εορτασμός του Πάσχα και των λοιπόν κινητών εορτών προκαλεί έτσι κάποιες λειτουργικές και τυπικολογικές επιπτώσεις. Για παράδειγμα, το Πάσχα εορτάζεται πλέον και Μάιο. Η Κυριακή των Αγίων Πάντων εορτάζεται και το μήνα Ιούλιο, με αποτέλεσμα να εκμηδενίζεται η νησία των Αγίων Αποστόλων. Έτσι. Γενικά, κάπως υπήρξε μία σύγχυση, επαναλαμβάνω, και με το Πασχάλιο μία έμεση προσβολή. Ήταν μία παράδοση, μία παράδοση αυτή του ημερολογίου. Κάποιοι δεν ήθελαν να αλλάξει για να μείνουν, ας πούμε, πιο ακριβείς, για να μην δεχούν την παπική προπαγάνδα. Σίγουρα τα επιχείρηματά τους δεν ήταν τόσο σημαντικά. Σίγουρα δεν είναι. Το πιο σημαντικό, εγώ θα έλεγα, είναι ότι δεν έγινε με κοινή συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Καταλάβατε. Δεν έγινε με συμφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και εκεί πραγματικά δεν μπόρεσε να αποφευθεί αυτή η ταραχή και διάσταση του πληρώματος Εκκλησίας. Επειδή ακριβώς λοιπόν, όπως λέτε, ναι, δεν ήταν κάτι τραγικό και ναι, δεν είναι κάτι το τραγικό, οι παλιωμερολογίτες, και πάω λίγο γρήγορα έτσι για να πούμε τα βασικά του σχίσματος, επειδή λοιπόν δεν ήταν κάτι το τραγικό, γι' αυτό ακριβώς πλέον οι παλαιομερολογίτες, οι διάφορες παλαιομερολογίτικες παρατάξεις δεν μιλούν σήμερα για το ημερολόγιο. Πλέον έχουν εντάξει στην επιχειρηματολογία τους πολλά καινούργια επιχειρήματα. Και ποια είναι αυτά? Επειδή ακριβώς δεν μπορούν εύκολα να δικαιολογήσουν την απόσχηση για μη δογματικούς λόγους, για την αθέτηση, ας πούμε, μιας παραδόσεως, γιατί ξέρετε υπάρχουν παραδόσεις που σχετίζονται με τα δόγματα και παραδόσεις που είναι απλές παραδόσεις. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς πλέον λένε
1: αναζητούν άλλα επιχειρήματα και άλλα. Πατέρα Βασίλη, θα μπορούσα...
0: Με αυτό, προσέξτε, δεν είναι το πιο σημαντικό, ένα λεπτάκι, το πιο κομβικό σημείο. Λένε ότι έχουμε αποδεχτεί την αίρεση του οικουμενισμού, της οικουμενικής κινήσεως. Τι είναι η οικουμενική κίνηση? Η οικουμενική κίνηση είναι η προσπάθεια για επανένωση των διαφόρων χριστιανικών ομολογιών. Δεν θα θέλω να τις πω εκκλησίες. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν κυρίως οι Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν, οι διαμαρτυρόμενοι, έχουν διασπαστεί σε χίλιες παρατάξεις και παραπάνω, να ενωθούν, γιατί βλέπουν το αδιέξοδο της της πολυδιασπάσεως και του χωρισμού. Mm-hmm. Έκαναν λοιπόν τον περασμένο αιώνα, από την αρχή του περασμένου αιώνα, μια οικουμενική κίνηση, δηλαδή μια προσπάθεια να ενωθούν αυτές οι εκκλησίες, και σε αυτή την προσπάθεια συμμετείχε και η παπική.
1: Πατήρ Βασίλη, θέλετε να, μια και ο χρόνος μας δεν μας εμποδίζει από το να το αναπτύξουμε, θέλετε να, να ανανεώσουμε την πρόσκλησή σας και να συζητήσουμε για το θέμα αυτό στην αμέσως επόμενη εκπομπή, γιατί ο χρόνος μας βλέπω δυστυχώς ότι εξαντλείται. Να συνοψίσω λίγο τα...
0: Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι προφανώς και δεν έχουμε, δεν είμαστε αιρετικοί για να δικαιολογήσουμε την αποσχεσή τους, προφανώς και δεν έχουμε αποδεχθεί καμία αίρεση.
1: Συνοψίζοντας λοιπόν...
0: κάποια συμμετοχή στους διαλόγους που υπήρξε και κάποια άλλα πράγματα, προφανώς και δεν στέκει ούτε αυτό το επιχείρημά τους, και το οποίο θα το εξηγήσουμε σε μια επόμενη εκπομπή, όπως είπατε.
1: Βέβαια, για να έτσι λίγο να... πω και τον αντίλογο, επειδή αναφέρατε κάποιες ενστάσεις ότι το ημερολόγιο με τις εορτές των Αγίων Πάντων κτλ. Και υπάρχουν και άλλες ενστάσεις και νομίζω κατ' εμέ σοβαρότερες, ότι αν δεν γινόταν η διόρθωση του ημερολόγιου, κάποια στιγμή θα βρισκόμασταν να γιορτάσουμε τον Ευαγγελισμό μετά το Πάσχα. Το οποίο είναι άτοπο. Έτσι.
0: Δηλαδή, σίγουρα. Θα ήταν κάτι μακροπρόθεσμα. Θα υπήρχαν μεγάλα προβλήματα.
1: Υπάρχουν λοιπόν και σοβαρές και θεολογικές ενστάσεις από την άλλη πλευρά. Αλλά επειδή ο χρόνος μας εξαντλείται, να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή και να σας ευχηθώ να είστε καλά μέχρι τότε.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ
0: τον πατέρα. Αλλά θα μιλήσουμε πιο σύντομα. Βέβαια.
1: Έτσι. Βέβαια. Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Βασίλειο Παπαδάκη, καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας, ο οποίος είχε την καλοσύνη να μιλήσει μαζί μας για το πολύ πολύ σοβαρό θέμα του παλαιού ημερολογίου. Φυσικά δεν το εξαντλήσαμε ούτε κατά διάνοια, γι' αυτό θα επανέλθουμε σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Πολυάριθμα ήσαν τα θαύματα που έκανε από μακριά, απαντώντας σε γραπτές παρακλήσεις ή σε τηλεγραφήματα. Ανάμεσα πάλι στις κατηγορίες των ασθενών, χαρακτηριστικές ήσαν οι περιπτώσεις των δαιμονιζομένων, των τυφλών και των αλκοολικών. Η αματική του δύναμης εκδηλωνόταν κυρίως κατά την προσφορά των αχράντων μυστηρίων. Με τη βαθιά πίστη που ενέπνεε, οι ασθενείς κοινωνούσαν πραγματικά ησίασιν σώματος και ψυχής. Ο ιερεύς Βασίλειος Σούτσιν μας πληροφορεί για μια παρόμοια θεραπεία. Ενώ ήμουν ακόμη πολύ νέος, ο πατέρας μου αρρώστησε βαριά. Ο καθηγητής Σιμανόφσκι διέγνωσε φυματίωση του λάριγγος. Πληγές εκάλυψαν το λάριγγα και η φωνή χάθηκε. Ο καθηγητής δήλωσε ότι ο ασθενής έχει ζωή 10 ημερών. Την περίοδο εκείνη επέστρεψε στην Κωνσταντή ο πατήρ Ιωάννης. Του στείλαμε τηλεγράφημα. Σε 5 ημέρες έφτασε. Γιατί δεν με ειδοποιήσατε ότι είναι τόσο βαριά άρρωστος, θα έφερα μαζί μου την Θεία Κοινωνία αν το ήξερα. Ο πατέρας μου, καθώς ψυχοραγούσε, κοίταζε ηκετευτικά τον γέροντα. Εκείνος, αφού βυθίστηκε για λίγο στον εαυτό του, γύρισε προς τον πατέρα μου και τον ρώτησε: «Πιστεύεις ότι εγώ με τη δύναμη του Θεού μπορώ να σε βοηθήσω?» Ο πατέρας έκανε καταφατικό πνεύμα με το κεφάλι. Ο πατήρ Ιωάννης είπε να του ανοίξουν το στόμα και φύσησε σταυροειδώς 3 φορές. Μετά χτύπησε δυνατά με το χέρι το μικρό τραπεζάκι, επάνω στο οποίο υπήρχαν διάφορα πολυμαντικά του στόματος και υλικά καυτηριάσεων. Το τραπεζάκι αναποδογύριζε και τα μπουκαλάκια έσπασαν. «Πετάξτε τα όλα αυτά», είπε απότομα. «Σε τίποτα δεν χρειάζονται. Έλα στην Κροστάνδη να σε κοινωνήσω τα άχραντα μυστήρια. Θα σε περιμένω». Το βράδυ ήλθε ο καθηγητής Σιμανόφσκι και ο δόκτωρ Όκουνεφ, ειδικός στις λαριγκολογικές παθήσεις. Τους είπαμε ότι την επομένη θα ξεκινούσε για την Κροστάνδη. Ο Σιμανόφσκι δήλωσε ότι ο άρρωστος θα πεθάνει στο δρόμο. Ο πατέρας μου όμως πίστευε στον γέροντα, ο οποίος τελικά τον συνάντησε και τον κοινώνησε. Έμενε 2 ημέρες στην Κροστάνδη. Όταν επέστρεψε στο σπίτι, ο καθηγητής δοκίμασε έκπληξη. Όλες οι πληγές έκλεισαν και μόνο η φωνή παρέμεινε αδύνατη. Ο Σιμανόφσκι ενώπιον όλων δήλωσε: «Αυτό είναι κάτι το πρωτοφανές. Είναι ένα ολοφάνερο θαύμα. Ο πατέρας μου έζησε ακόμη 25 χρόνια. Το ανωτέρω δεν είναι η μοναδική περίπτωση κατά την οποία ο πατήρ Ιωάννης ζητούσε να έλθει ο ασθενής να κοινωνήσει στην Κροστάνδη. Μια άλλη περίπτωση θεραπείας, συγκεκριμένα μιας ηλικιωμένης, μετά από τη Θεία Μετάληψη, αναφέρεται σε πολλές παλιές βιογραφίες του. Να κοινωνήσετε, της πρότεινε, και ο Κύριος θα σας κάνει καλά». Η άρρωστη αντέλεγε ότι ήταν σε πολύ μεγάλη ηλικία και δεν θα μπορούσε να θεραπευτεί. «Δεν είναι δική μας δουλειά να ξέρουμε τους καιρούς και τις προθεσμίες του Θεού», της απάντησε τότε ο πατήρ Ιωάννης. Όταν οι συγγενείς της ανέφεραν ότι είχε κοινωνήσει στο παρελθόν, τους είπε: «Οι πρώτοι χριστιανοί μετελάμβαναν καθημερινά, ενώ εσείς αρνείστε να την κοινωνείτε τώρα που έχει τόση ανάγκη». Τελικά η άρρωστη έλαβε τα άχραντα μυστήρια και θεραπεύτηκε πολύ σύντομα. Συμβούλευε επίσης συχνά τους ασθενείς να καταφεύγουν και στο μυστήριο του Εφιελαίου. Σημαντική είναι η περίπτωση της πριγκιπίσης Γιουσούποβα, που την διηγείται όπως την άκουσε από την ίδια ο ιερεύς Βίκτορ Ηλιένκο. Το 1884 η πριγκίπισσα έπαθε μόλυνση αίματος έπειτα
από ένα προώρο κετό. Την ενοσύλευε ο καθηγητής Μπότκιν. Σε μια από τις νύχτες που περνούσε άϊπνη, επέμεινε να κυριαρχεί στη μνήμη της η μορφή του πατρός Ιωάννου. Το πρωί εξέφρασε την επιθυμία να τον δει. Ο πατέρας της είπε «Και εγώ όλη τη νύχτα έβλεπα στον ύπνο τον πατέρα Ιωάννη και θέλω να τον προσκαλέσω να έλθει εδώ να προσευχηθεί». Όταν ο γέροντας έβαλε το χέρι στο κεφάλι της, η πριγκίπισσα ένιωσε αμέσως ένα ασυνήθιστο ελάφρωμα. Εκείνος τότε γονάτιζε μπροστά σε μια εικόνα και άρχισε να προσεύχεται. Φεύγοντας δήλωσε «Δεν θα πεθάνει», παρόλο που οι γιατροί δεν είχαν ελπίδα να ζήσει. Στην έξοδο ο πατήρ Ιωάννης συναντήθηκε με τον καθηγητή, ο οποίος του είπε «Βοηθήστε μας», πράγμα που κατέπληξε όλους. Η πρώτη επίσκεψη προκάλεσε ανακούφιση, δεν επηρέασε όμως την πορεία της ασθενίας. Στη δεύτερη επίσκεψη προσπάθησε να πείσει την ασθενή να μεταλάβει. Σύμφωνα με τα λόγια της πριγκιπίσης, ήλθε ο γέροντας, εκάθισε στο κρεβάτι μου και μου είπε ότι αν θα ζήσω ή όχι είναι υπόθεση του Θεού. Εμείς όμως πρέπει να προετοιμαστούμε για μια νέα ζωή με τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Εγώ απάντησα ότι ετοιμαζόμουν να κοινωνήσω πρώτου Πάσχα. Τότε άρχισε πιο επίμονα να προσπαθεί να με πείσει πως δεν πρέπει να αναβάλω, αν και το Πάσχα είναι κοντά, και να δηλώνει πως είναι έτοιμος να πάει αμέσως για να φέρει τα τίμια δώρα. Η άρρωστη, αφού κοινώνησε με συνέστηση και χαρά, κοιμήθηκε επί 6 ώρες. Όταν ξύπνησε ήταν εντελώς υγιής. Ο καθηγητής Μπότκιν, βλέποντας τέτοια καταπληκτική αλλαγή, παρέμεινε πολλή ώρα σιωπηλός. 2 δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό του. «Δεν κατορθώσαμε εμείς οι άνθρωποι τη θεραπεία αυτή», ψιθύρισε. Η πριγκίπισσα σε μια εβδομάδα σηκώθηκε και περπάτησε χωρίς την βοήθεια άλλων. Από τότε πέρασε μισός αιώνας, αλλά παρέμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη της τα βιώματα που δοκίμασε. Άφησαν βαθιά ίχνη στην ψυχή της.

δεν κατόρθωνε πάντοτε ο πατήρ Ιωάννης να κοινωνεί τους ασθενείς. Συχνά αναγκαζόταν να περιορίζεται στην προσευχή. Άρχιζε συνήθως με τη σύντομη ακολουθία του αγιασμού. Ακολουθούσε δέησεις για τη συγχώρηση των αμαρτιών του αρρώστου και μετά η προσευχή για τη θεραπεία του. Η τελευταία ήταν αυτοσχέδια και κατέπλησε όσους την άκουγαν με τη φλόγα, την παρησία και την απλότητά της. Μερικές φορές την συνόδευε με την εντολή να σηκωθεί ο άρρωστος ή με την τοποθέτηση των χεριών πάνω του και σχεδόν πάντοτε με το ράντισμα του αγιασμού. Στις θεραπείες με τον αγιασμό συγκαταλέγεται και η περίπτωση της πριγκιπίσης Ειρήνης Βλαδιμίροβνα, η οποία δημοσιεύθηκε πολύ παλιά, συγκεκριμένα το 1892, σε κάποια εφημερίδα. Η καταδικασμένη από διετίας να κάθεται διαρκώς στην καρέγκλα λόγω παραλύσεως των κάτω άκρων 13 ετών κόρη, μετά την προσευχή του πατρός Ιωάννου προς ανέκφραστη χαρά όλων, σηκώθηκε και περπάτησε. Την άρρωστη πριγκίπισσα ενοσύλευαν μέχρι τότε οι καλύτεροι ειδικοί γιατροί. Είναι χαρακτηριστική και η διήγηση του πρώτου καπετάνιου Ανδρέου Νικίτιν. Ο πατέρας του, σαν επίτροπος του καθεδρικού ναού της Κωνσταντής, ήταν στενός συνεργάτης του προϊσταμένου του. Στην διήγηση αυτή εκδηλώνεται και η αγάπη του πατρός Ιωάννου προς τα παιδιά. Ενώ λοιπόν ο Ανδρέας εσπούδαζε στη σχολή δοκίμων, αρρώστησε από τσιλιακό τύφο. Η κατάστασή μου, γράφει, ήταν κρίσιμη. Ο σφιγμός μου σχεδόν είχε σταματήσει. Ο πατέρας αναζήτησε τον πατέρα Ιωάννη. Ήταν πολύ αργά, σχεδόν νύχτα, όταν ο γέροντας ήρθε στο διαμέρισμά μου. Πλησίασε στο κρεβάτι και μου είπε: «Ανδρεούλη, αν και είχα χάσει τον τελευταίο καιρό τη μνήμη μου, συνήλθα, τον αναγνώρισα και του χαμογέλασα». Εκείνος γονάτισε κοντά στο κρεβάτι λέγοντας: «Ας προσευχηθούμε». Γονάτισαν όλοι. Προσευχόταν με πίστη και θέρμη. Εγώ επαναλάμβανα με πλήρη συνέστηση τις προσευχές. Στο τέλος με ευλόγησε και δήλωσε στην μητέρα μου: «Θα γίνει καλά». Από τη νύχτα εκείνη άρχισα να βελτιώνομαι και σε σύντομο χρονικό διάστημα θεραπεύτηκα τελείως. Από τις θεραπείες με την τοποθέτηση των χεριών του πατρός Ιωάννου επάνω στον ασθενή, αναφέρουμε την περίπτωση της μητέρας του Αρχιεπισκόπου Νέστορος της επαρχίας Πέτροπαυλοφσκη, όπως ο ίδιος την περιέγραψε σε μια μεγάλη συγκέντρωση στο Βελιγράδι το 1933. Ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο σπίτι, έψαλε την παράκληση και πλησιάζοντας το κρεβάτι έβαλε τα χέρια πάνω στο κεφάλι της άρρωστης. «Θα γίνεις καλά», είπε. Μετά από αυτό θεραπεύτηκε και έζησε πολλά χρόνια. Ο ίδιος αρχιεπίσκοπος Νέστορ ήταν μάρτης θεραπείας ενός μικρού που δεν μπορούσε να περπατήσει. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως, ο πατήρ Ιωάννης τον έπιασε από το χέρι και λέγοντας: «Έλα, πάμε». Το παιδί σηκώθηκε αμέσως και τον ακολούθησε. Ασπάθηκε μετά το Σταυρό και το Ευαγγέλιο του. Με παρόμοιο τρόπο θεραπεύτηκε και ο μαθητής του Ιερατικού Σεμιναρίου του Κιέβου, Θεόδωρος, μετέπειτα Μητροπολίτης Αμερικής Θεόφιλος. Το 1892 χτύπησε το πόδι του στο παιχνίδι. Έμεινε κατάκητος περισσότερο από 5 μήνες στην κλινική του καθηγητού Σικόρσκι. Χωρίς καμιά βελτίωση της υγείας του, επέστρεψε στο σεμινάριο για να δώσει εξετάσεις. Εκεί, με υποτροπή του γιατρού και της διευθύνσεως του σεμιναρίου, που θεωρούσαν την πάθηση αθεράπευτη, υπέβαλε αίτηση απολύσεως. Ακριβώς τότε ακούστηκε ότι έφτασε στο Κίεβο ο πατήρ Ιωάννης. Αστραπία πέρασε από τη σκέψη του νέου η ιδέα ενός θαύματος. Με την βοήθεια της διευθύνσεως πρόλαβε τον γέροντα στην αίθουσα αναμονής του σταθμού λίγο πριν αναχωρήσει. Του διηγήθηκε την κατάστασή του. Ο καθηγητής Σικόρσκι, που ήταν και αυτός παρόν, πρόσθεσε ότι η κατάσταση του σπουδαστού ήταν αθεράπευτη. «Αχ, γιατί το παραμελήσατε»,
είπε ο πατήρ Ιωάννης. Είστε μαθητής ιερατικής σχολής, πρέπει να προσεύχεστε. Μάθετε να προσεύχεστε θερμά, γονατίστε. Έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι, τον ευλόγησε και τον συμβούλευσε. Να προσεύχεις και να σπουδάζεις. Επιστρέφοντας στο σεμινάριο, ο νέος εισήλθε στο αναρωτήριο και μέσα στην ησυχία της νύχτας προσευχήθηκε μπροστά στην εικόνα του Σωτήρος. Άρχισε να παρακολουθεί τα μαθήματα και έδωσε επιτυχείς εκτάσεις. Η αθεράπευτη ασθένεια θεραπεύτηκε. Ο Σούρχη συγκέντρωσε σε ένα βιβλίο πολλές πληροφορίες για τον πατέρα Ιωάννη. Εκεί διαβάζουμε και για τη θεραπεία κάποιου Σούλτς κρατικού συμβούλου και Λουθυρανού κατά το δόγμα. Έπασχε από ζαχαροδιαβήτη. Είχε παραμελήσει τόσο τον εαυτό του που οι γιατροί του έδιναν παράταση ζωής μόνο για ένα μήνα. Σύμφωνα με τα λόγια της συζύγους του Ελένης, ο πατήρ Ιωάννης ήλθε στο σπίτι τους, έβαλε τα χέρια στο κεφάλι του αρρώστου και φώναξε γεμάτος πίστη. «Γίνε υγιής». Αμέσως μετά βγήκε από το σπίτι, ανέβηκε στην άμαξα και ανεχώρησε. Τη νύχτα ο σύζυγός μου κοιμήθηκε ήρεμα, χωρίς τις κρίσεις της ασθενείας του. Η επόμενη επίσκεψη του καθηγητού που τον νοσήλευε απέδειξε πλήρης απουσία ζαχάρου στο αίμα. Ο συγγραφεύς Σούρχη αναφέρει και την κάπως κομική περίπτωση του ιεροράπτου Θεοδόροβιτς, που πίστευε ότι ο πατήρ Ιωάννης θα τον θεράπευε από τον τραυλισμό της φωνής του και που τελικά η πίστη του δικαιώθηκε. Το καλοκαίρι του 1893 ο βραδίγλωσσος ιεροράπτης περίμενε στη Μόσχα τον πατέρα Ιωάννη ανάμεσα σε πυκνό πλήθος. Όταν έφτασε προσπάθησε απεγνωσμένα να τον πλησιάσει. Σκεπτόταν ότι η συνάντηση θα ήταν αποφασιστική για όλη του τη ζωή. Άρχισε λοιπόν να φωνάζει τραυλίζοντας φοβερά. «Μιάτουσκα, προσευχηθείτε για μένα». Ο πατήρ Ιωάννης τον χτύπησε με το δεξί χέρι στον αριστερό μάγουλο και τον διέταξε. «Μίλα καθαρά, μίλα καθαρά». Το θαύμα έγινε. Η τόσο ενοχλητική πάθησης έπαυσε να τον ταλαιπωρεί. Πολλές φορές συνόδευαν την προσευχή ιδιαίτερες εκδηλώσεις, όπως διάφορες εντολές ή προτροπές να σηκωθούν οι άρρωστοι από το κρεβάτι του πόνου. Σε αρκετά βιβλία περιέχεται η διήγηση της θεραπείας μιας νεαρής κυρίας που πέθανε από κοιλιακό τύφο. Μετά το τέλος της θαυματουργικής του προσευχής, οι άρρωστοι βλέποντας τον εξασθενημένο τον ρώτησε αν ήθελε ένα κέρασμα. Πατήρ Ιωάννης της απάντησε «Εάν μου δώσετε ένα μικρό ποτηράκι κρασί θα σας ευγνωμονώ διότι είμαι εξαντλημένος. Παρακαλώ όμως, σύμφωνα με τη ρωσική εθιμοτυπία, η ίδια η οικοδέσποινα να μου το προσφέρει». Έπειτα από αυτή την ευγενική εντολή, η ετοιμοθάνατη ανασηκώθηκε από το κρεβάτι, κατέβασε τα πόδια στο πάτωμα και με σταθερό βήμα κατευθύνθηκε προς την τραπεζαρία. Πήρε το κρασί και το πρόσφερε. Μετά από μερικές μέρες ανέρωσε τελείως.

Οι πληροφορίες για θεραπείες που έκαναν οι προσευχές του πατρός Ιωάννου, ενώ ο ίδιος βρισκόταν μακριά, είναι ανεξάντλητες. Χωρίς αμφιβολία θα εξακολουθούν να τυπώνονται σχετικές περιγραφές, εφόσον ζουν άνθρωποι που γνώρισαν αυτόπτες μάρτυρες των θαυματουργιών. Πρόσφατα εμφανίστηκε στον τύπο η αυθεντική περιγραφή του καθηγητού προθιερέως Ζεκνόφσκι. Αναφέρεται στη θεραπεία από μηνυγκίτιδα του αδελφού του Βλαδιμίρου το 1892. Η μητέρα του τριετούς τότε νηπίου έστειλε τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη με την παράκληση να προσευχηθεί. Σε λίγο έλαβε την απάντηση: «Προσεύχομαι εσείς να κάνετε μια παράκληση στο ναό σας». Σχεδόν συγχρόνως με τη λήψη του τηλεγραφήματος διαπιστώθηκε αποφασιστική βελτίωση της υγείας του παιδιού. Παραθέτουμε μερικές παρόμοιες διηγήσεις του Αρχιεπισκόπου Πεκίνου και Πάσης Κίνας Βίκτορος. «Ήμουν ενός και ημίσιος έτους όταν αρρώστησα από παθογόνο κόκκο του λάριγκος και από ερυσίπελας. Οι γιατροί έκριναν την κατάστασή μου απελπιστική. Τότε ο πατέρας μου, κατά παράκληση της μητέρας, έστειλε τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη. Σύντομα ήλθε η απάντηση. Προσευχήθηκα. Το παιδί σας θα γίνει καλά. Πραγματικά, σε λίγο θεραπεύτηκα». Του προϊσταμένου της Ρωσικής Εκκλησίας της Γενέβης, πρωτοπρεσβυτέρου Σεργίου Ορλόφ. «Ενθυμούμε ότι στο βαθύ παρελθόν μου, όταν ήμουν ιερεύς της πόλεως Ριαζάνη το 1894, με πλησίασε ο ενωρίτης Γιούρεβιτς και μου ανήγγελε ότι στη σύζυγό του οι γιατροί διαπίστωσαν έλκος στο εσωτερικό του αυτιού. Με παρακάλεσε να προσευχηθώ και κατευθύνθηκε στο τηλεγραφείο για να στείλει επίγον τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη. Την επόμενη ημέρα με συνάντησε αγνώριστος από τη χαρά. Ενώ η σύζυγός του βογκούσε απελπισμένα, ξαφνικά την ώρα που θα έπρεπε να είχε φτάσει το τηλεγράφημα στα χέρια του πατρός Ιωάννου, ησύχασε και κοιμήθηκε ήρεμα. Το πρωί ο γιατρός εξέτασε το αυτί και γεμάτος απορία και θαυμασμό ανεφώνησε. Καταπληκτικό πράγμα. Το έλκος επουλώθηκε. Του υπαλλήλου του γραφείου του κράτους Πομπίου Σαμπέλσκι. Σε ηλικία 4 ετών έπαθα διφθερίτιδα. Οι γονείς μου κατέφυγαν στις προσευχές του πατρός Ιωάννου. Εκείνος τους τηλεγράφησε ότι την τάδε ώρα θα προσευχηθώ για το παιδί. Ακριβώς την ίδια ώρα άρχισα να καλυτερεύω. Οι γονείς μου έδωσαν ζωή να θυμάμαι πάντα το γεγονός και να νιώθω ευγνωμοσύνη προς τον πατέρα Ιωάννη. Του ταγματάρχου του Γενικού Επιτελείου Μιχαήλ Αλεξάνδροβιτς αισθάνομαι ηθικό χρέος να αναφέρω λεπτομέρειες της θεραπείας μου με τις προσευχές του δούλου του Θεού πατρός Ιωάννου της Χρουστάνδης. Ενώ ήμουν μαθητής της στρατιωτικής σχολής, κληρολόγησα άσχημα. Έπαθα φλεγμονή του αριστερού πνεύμονος που μεταβλήθη σε βαρίας μορφής πλευρίτιδα. Ο αρχαιότερος στην υπηρεσία γιατρός Ντανίνη επληροφόρησε σχετικά τους γονείς μου. Η μητέρα που πίστευε στη δύναμη της προσευχής του πατρός Ιωάννου απευθύνθηκε προς αυτόν. Η απάντησή του ήταν: «Προσεύχομαι για τη θεραπεία του Μιχαήλ». Όπως μου είπαν, μετά την είδηση αυτή κοιμήθηκα ήσυχα. Έπαθα μια κρίση μέσα στον ύπνο μου, ξύπνησα όμως με διάβγεια στο νου και με φυσιολογική θερμοκρασία. Στις περιπτώσεις που ο πατήρ Ιωάννης εθεράπευε από μακριά, ανήκουν και εκείνες που έγιναν στο εξωτερικό. Μεταξύ αυτών αναφέρουμε τη σύντομη αποκατάσταση υγείας του Βουλγάρου βασιλέως Βόρυδος, που οκταετής τότε διάδοχος του θρόνου έπασχε από τύφο. Ο πατέρας του βασιλεύς Φερδινάνδος, καθολικός κατ' το δόγμα, θυμήθηκε τον πατέρα Ιωάννη, με τον οποίον είχε γνωριστεί κατά την ενθρόνηση του τσάρου Νικολάου του Δευτέρου, και τον παρεκάλεσε με τηλεγράφημα
να προσευχηθεί για τον διάδοχο. Συχνά ο πατήρ Ιωάννης εμφανιζόταν σε όνειρα ή σε οράματα αρρώστων ή οικείων τους που ήλπιζαν στις προσευχές τους. Ο μικρός Σεβερίνοφ θεραπεύθηκε από φυματίωση αφού είδε στον ύπνο του τον πατέρα Ιωάννη να του προσφέρει τα τίμια δώρα. Κάποιος Ρογοβόη, ο οποίος σε παιδική ηλικία θεραπεύθηκε από επιληψία βαριάς μορφής, μας πληροφορεί ότι προτού στείλει η μητέρα του το τηλεγράφημα στον πατέρα Ιωάννη για να προσευχηθεί, τον είδε στον ύπνο της να βγαίνει από την ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο στα χέρια. Παρόμοιες πληροφορίες υπάρχουν πολλές.

Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 9. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί του θείου έρωτος. Μέρος 2.

και τον αγαπάμε, δεν αισθανόμαστε ξένοι και χωρισμένοι από αυτόν, ούτε όταν αμαρτάνομαι. Έχουμε εξασφαλίσει την αγάπη του και όπως και να φερθούμε, ξέρουμε ότι μας αγαπάει. Αν αγαπάμε τον Χριστό πραγματικά, δεν υπάρχει φόβος να χάσουμε το σεβασμό μας εκείνον. Εδώ ισχύει εκείνο του Αποστόλου Παύλου. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού, θλίψεις ή στεναχωρία. Πέπεις μεγάρ ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος δίνησετε ή μας χωρίσε από τις αγάπης του Χριστού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίο ημών. Είναι μια σχέση ανώτερη, μοναδική, η σχέση της ψυχής με τον Θεό, που δεν τη διασπά τίποτα και δεν τη φοβίζει, ούτε την κλονίζει τίποτα. Το Ευαγγέλιο βέβαια λέει με συμβολικές λέξεις για τον άδικο ότι θα βρεθεί εκεί όπου υπάρχει ο τριγμός και ο βρυγμός των οδόντων, διότι μακράν του Θεού έτσι είναι. Και από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας πολλοί ομιλούν για φόβο θανάτου και κολάσεως. Λένε «έχε νήμην θανάτου διηνεκός». Αυτές οι λέξεις, αν τις εξετάσουμε βαθιά, δημιουργούν το φόβο της κολάσεως. Ο άνθρωπος, προσπαθώντας να αποφύγει την αμαρτία, κάνει αυτές τις σκέψεις για να κυριευθεί η ψυχή του από το φόβο του θανάτου, της κολάσεως και του διαβόλου. Όλα έχουν τη σημασία τους, το χρόνο και την περίστασή τους. Η έννοια του φόβου είναι καλή για τα πρώτα στάδια. Είναι για τους αρχαρίους, για αυτούς που ζει μέσα τους ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος ο αρχάριος που δεν έχει ακόμη λεπτυνθεί συγκρατείται από το κακό με το φόβο. Και ο φόβος είναι απαραίτητος εφόσον είμαστε ηλικοί άνθρωποι και χαμερπείς. Αλλά αυτό είναι ένα στάδιο, ένας χαμηλός βαθμός σχέσεως με το Θείο. Το πάμε στη συναλλαγή προκειμένου να κερδίσουμε τον παράδεισο ή να γλιτώσουμε την κόλαση. Αυτό, αν το καλοεξετάσουμε, δείχνει κάποια ιδιοτέλεια, κάποιο συμφέρον. Εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο τρόπος. Όταν ο άνθρωπος προχωρήσει και μπει στην αγάπη του Θεού, τι του χρειάζεται ο φόβος? Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και έχει πολύ μεγαλύτερη αξία αυτό. Το να γίνει καλός κάποιος από φόβο στο Θεό και όχι από αγάπη δεν έχει τόση αξία. Προχωρώντας, και το Ευαγγέλιο μας δίνει να καταλάβουμε πως ο Χριστός είναι η χαρά, η αλήθεια, πως ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Πώς το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης? «Φόβος ουκ έστιν εν τη αγάπη, αλλη τελή αγάπη έξω βάλει των φόβων, ότι ο φόβος κόλαση έχει. Ο δε φοβούμενος ούτε τελείωτε εν τη αγάπη». Προσπαθώντας για του φόβου, μπαίνουμε σιγά σιγά στην αγάπη του Θεού. Πάει τότε η κόλαση, πάει ο φόβος, πάει ο θάνατος. Ενδιαφερόμαστε μόνο για την αγάπη του Θεού. Κάνουμε το παν για αυτή την αγάπη. Ότι ο γαμπρός για την νύφη. Αν θελήσουμε και τον ακολουθήσουμε, και τούτη ζωή με τον Χριστό είναι χαρά, έστω και μέσα σε δυσκολίες, όπως το λέει ο Απόστολος Παύλος. Χαίρω εν τη σπαθήμασή μου. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Δεν είναι τα τυπικά όσο είναι να ζει κανείς με τον Χριστό. Όταν αυτό το πετύχεις, τι άλλο θέλεις? Κέρδισες το παν. Ζεις τον Χριστό και ο Χριστός ζει μέσα σου. Όλα μετά είναι πολύ εύκολα. Η υπακοή, η ταπείνωση, η ειρήνη.

Από αυτή τη λατρεία για τον Χριστό προήλθε το άσμα ασμάτων του σοφού Σολομώντος. Αυτό το βιβλίο καλλιεργεί το θείο πόθο, τη θεία αγάπη, τη λατρεία και την εγρήγορση στη σχέση με τον ουράνιο νυμφίο. Τι ωραία λόγια, ερωτικά, γεμάτα αγάπη, πάθος, έρωτα, θείο. Φαίνονται σαν ανθρώπινα, είναι όμως θεία. Ότι τέτρωμε της σεις αγάπης εγώ, λέει ένα τροπάριο. Δηλαδή, πάσχω, υποφέρω, σας ζητάει η ψυχή μου. Θέλει

εσένα που είσαι το φως, η ζωή, ο Θεός, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Κατεξοχήν στο άσμασμά τον βλέπουμε τον Χριστό ως νυμφίο. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος της ψυχής μας. Η ψυχή μας νύμφη του. Τον ακολουθεί σ' όλα. Και στο μαρτύριο και στο Γολγοθά. Και στη Σταύρωση αλλά και στην Ανάσταση. Όταν φτάσουμε σε αυτή την αγάπη, τότε ο Χριστός θα εγκύψει μέσα μας και θα γεμίσει την ψυχή μας. Διαρκώς να ατενίζεται προς τα άνω, προς τον Χριστό. Να εξοικειώνεστε με τον Χριστό, να εργάζεστε με τον Χριστό, να ζείτε με τον Χριστό, να αναπνέετε με τον Χριστό, να πονάτε με τον Χριστό, να χαίρεστε με τον Χριστό, να είναι το παν για σας ο Χριστός. Η ψυχή σας να ζητάει να φωνάζει τον νυμφίο της «Σε νυμφίε μου ποθώ». Ο Χριστός είναι ο νυμφίος, είναι ο πατέρας, είναι το παν. Δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε τον Χριστό. Ό,τι θέλουμε είναι στον Χριστό. Ο Χριστός είναι το παν. Όλη η χαρά, όλη η ευφροσύνη, όλη η παραδεισιακή ζωή. Όλα τα μεγαλεία έχουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη. Όσους κόπους και θυσίες και αν τις κοστίσει αυτό. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι το πλήρωμα είναι ο Χριστός. Όσοι αρνούνται αυτή την αλήθεια είναι άρρωστοι ψυχικώς. Κατέχονται υπό του κακού πνεύματος. Αρνούνται αυτό που τους λείπει. Έτσι βρίσκει κενή την ψυχή τους και μπαίνει ο διάβολος μέσα τους. Και όπως το παιδί πληγώνεται πολύ βαθιά, αν στερηθεί στη ζωή του τον πατέρα και τη μητέρα του, έτσι και πολύ περισσότερο αν στερηθεί ο άνθρωπος τον Χριστό και την Παναγία. Λέει στο άσμασμάτων η νύμφη για τον νυμφίο Χριστό. Εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Φωνή αδελφιδού μου κρούει επί την θύραν. Η νύμφη αγρυπνεί και ονειρεύεται αυτόν. Αν και κοιμάται, στρέφεται η ψυχή της προς αυτόν. Εκφράζει έτσι την αγάπη της και την πλήρη αφοσίωσή της. Τον έχει συνεχώς στο νου της, στην καρδιά της, ακόμη και στον ύπνο. Τον λατρεύει. Καταλάβατε? Η λατρεία να γίνεται εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας. Τι θα πει αυτό? Η μόνη σας έννοια να είναι ο Θεός. Όχι όπως οι άλλες έννοιες. Αυτή η έννοια να είναι διαφορετική. Είναι ένα είδος λατρείας προς τον Χριστό. Αυτή είναι η έννοια που θέλει και ευχαριστεί. Δεν είναι κάτι που γίνεται αγκάρια. Νιώθετε ευχαρίστηση και ειδονή πνευματική. Δεν είναι όπως το μάθημα που διαβάζει το παιδί για να πάει στο σχολείο. Είναι όπως ο έρωτας μεταξύ δύο ανθρώπων, αλλά ανώτερος, πνευματικός. Και όσοι οδύνουσα εγγίζει του τεκίν και επί τη οδύνη αυτής εκέκραξεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου δια των φόβων σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν, λέει στον Ισαΐα. Έτσι και η ψυχή μας φωνάζει στον Θεό εξαιτίας της οδύνης που νιώθει όταν τον αναζητάει. Και κάνει και κάποιο κόπο, κάποια προσπάθεια. Τι σημαίνει ο κόπος της τικτούσης και το κλάμα? Δεν είναι ο πόνος και η οδύνη, ώσπου να έλθει μέσα μας ο Χριστός? Αυτή η οδύνη είναι η πιο μεγάλη. Τη γνωρίζουν όσοι την εδοκίμασαν. Είναι μαρτύριο αφόρητο.

Η ψυχή του χριστιανού πρέπει να είναι λεπτή, να είναι ευαίσθητη, να είναι αισθηματική, να πετάει, όλο να πετάει, να ζει μες στα όνειρα, να πετάει μες στα άπειρο, μες στα άστρα, μες στα μεγαλεία του Θεού, μες στη σιωπή. Όποιος θέλει να γίνει χριστιανός, πρέπει πρώτα να γίνει ποιητής. Αυτό είναι. Πρέπει να πονάεις, να αγαπάεις και να πονάεις. Να πονάεις για αυτόν που αγαπάεις. Η αγάπη κάνει κόπο για τον αγαπημένο. Όλη νύχτα τρέχει, αγρυπνεί, ματώνει τα πόδια για να συναντηθεί με τον αγαπημένο. Κάνει θυσίες, δεν λογαριάζει τίποτα, ούτε απειλές, ούτε δυσκολίες, εξαιτίας της αγάπης. Η αγάπη προς τον Χριστό είναι άλλο πράγμα, απείρως ανώτερο. Και όταν λέμε αγάπη, δεν είναι οι αρετές που θα αποκτήσουμε, αλλά η αγαπώσα καρδία προς τον Χριστό και τους άλλους. Το κάθε τι, εκεί να το στρέφουμε. Βλέπουμε μια μητέρα να έχει το παιδάκι στην αγκαλιά, να το φυλάει και να λαχταράει η ψυχούλα της. Βλέπουμε να λάμπει το πρόσωπό της που κρατάει το αγγελούδι της. Όλα αυτά ο άνθρωπος του Θεού τα βλέπει, του κάνουν εντύπωση και με δίψα, λέει, να είχα και εγώ αυτή τη λαχτάρα στο Θεό μου, στο Χριστό μου, στην Παναγίτσα μου, στους Αγίους μας. Να, έτσι πρέπει να αγαπήσουμε τον Χριστό, τον Θεό. Το επιθυμείς, το θέλεις και το αποκτάς με τη χάρη του Θεού. Εμείς όμως έχουμε φλόγα για τον Χριστό? Τρέχουμε όταν είμαστε κατάκοποι να ξεκουραστούμε στην προσευχή στον αγαπημένno, ή το κάνουμε αγκάρια και λέμε «Ω, τώρα έχω να κάνω και προσευχή και κανόνα». Τι λείπει και νιώθουμε έτσι? Λείπει ο Θείος Έρος. Δεν έχει αξία να γίνεται μία τέτοια προσευχή. Ίσως μάλιστα κάνει και κακό. Αν στραπαθαριστεί η ψυχή και γίνει ανάξια της αγάπης του Χριστού, διακόπτει ο Χριστός τις σχέσεις, διότι ο Χριστός χοντρές ψυχές δεν θέλει κοντά του. Η ψυχή πρέπει να συνέλθει πάλι για να γίνει άξια του Χριστού, να μετανοήσει έως εβδομικοντάκης 7. Η μετάνοια η αληθινή θα φέρει τον αγιασμό. Όχι να λέεις «πάνε τα χρόνια μου χαμένα, δεν είμαι άξιος» κλπ. Αλλά μπορείς να λέεις «θυμάμαι κι εγώ τις μέρες τις αργές που δεν ζούσα κοντά στο Θεό, και στη δική μου τη ζωή κάπου θα υπάρχουν άδειες μέρες. Ήμουν 12 χρονών που έφυγε για το Άγιον Όρος. Δεν ήταν αυτά χρόνια? Μπορεί βέβαια να ήμουν μικρό παιδί, αλλά έζησα 12 χρόνια μακράν του Θεού. Τόσα πολλά χρόνια». Ακούστε τι λέει ο Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνοφ στο βιβλίο του «Ιέ μου, δώσ' μη συν καρδίαν. Πάσα γάρ εργασία σωματική τε και πνευματική, μη έχουσα πόνων ή κόπων, ουδέποτε καρποφορεί το ταύτι μετερχομένο, ότι βιαστεί εστίν η βασιλεία των ουρανών και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν. Βίαν υπόν την του σώματος εν πάσιν επίπονον άσκησιν». Όταν αγαπάεις τον Χριστό, κάνεις κόπο, αλλά ευλογημένο κόπο. Υποφέρεις, αλλά με χαρά. Κάνεις μετάνοιες, προσεύχεσαι, διότι αυτά είναι πόθος, θείος πόθος, και πόνος και πόθος και έρωτας και λαχτάρα και αγαλίαση και χαρά και αγάπη. Οι μετάνοιες, η αγρυπνία, η νηστεία είναι κόπος που γίνεται για τον αγαπημένο, κόπος για να ζεις τον Χριστό. Αλλά αυτός ο κόπος δεν γίνεται αναγκαστικά, δεν αγανακτείς. Ό,τι κάνεις αγκάρια δημιουργεί μεγάλο κακό και στο είναι σου και στην εργασία σου. Το σφίξιμο, το σπρόξιμο φέρνει αντίδραση. Ο κόπος για τον Χριστό, ο πόθος ο αληθινός, είναι Χριστού αγάπη, είναι θυσία, είναι ανάλυσης. Αυτό ένιωθε και ο Δαβίδ. «Επιποθεί και εκλείπει ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου. Ποθεί με λαχτάρα και λιώνει ψυχή μου απ' την αγάπη του Θεού». Αυτό του Δαβίδ ταιριάζει με το στίχο του Βερίτη που μ' αρέσει. «Συντροφιά με τον Χριστό λαχτάρισα να ζήσω, ως να φθάσει κι η στερνή στιγμή να ξεψυχήσω». Χρειάζεται προσοχή και προσπάθεια για να κατανοεί κανείς αυτά που μελετάει και να τα ενστερνίζεται. Αυτός είναι ο κόπος που θα κάνει ο άνθρωπος. Στην κατάνοιξη, στην ζέση, στα δάκρυα θα μπει μετά χωρίς να κοπιάσει. Αυτά ακολουθούν.
είναι δώρα Θεού. Ο έρωτας θέλει προσπάθεια. Με την κατανόηση των τροπαρίων και κανόνων και των γραφών, έλκεσαι εφρενόμενος. Μπαίνεις μέσα στην αλήθεια εφρενόμενος. Έδωκας εφροσύνη στην καρδία μου, όπως λέγει ο Δαβίδ. Έτσι αυθόρμητα μπαίνεις στην κατάνοιξη, ανέμακτα. Καταλάβατε? Εγώ καημένος επιθυμώ να ακούω τα λόγια των πατέρων, των ασκητών, τα λόγια της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Σ' αυτά θέλω να εντρυφώ. Αυτά καλλιεργούν το θείο έρωτα. Τα επιθυμώ και προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ. Αρρώστησα. Και το μεν πνεύμα πρόθυμον είδε σάρξ ασθενής. Δεν μπορώ να κάνω μετάνοιες. Τίποτα. Επιθυμώ, έχω ζήλο και έρωτα να είμαι στο Άγιον Όρος και να κάνω μετάνοιες, να προσεύχομαι, να λειτουργώ και να είμαι με έναν ακόμη ασκητή. Είναι καλύτερο να είναι δύο. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Ου γάρισι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών.

Ο Χριστός κάθεται έξω από τη θύρα της ψυχής μας και κρούει για να του ανοίξουμε. Μα δεν μπαίνει μέσα. Δεν θέλει να εκβιάσει την ελευθερία που ο ίδιος μας έχει δώσει. Το λέει στην Αποκάλυψη. «Ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει της φωνής μου και ανοίξει την θύραν, εισελεύσω με προς αυτόν και δειπνήσω μετ' αυτού και αυτός μετ' εμού». Ο Χριστός είναι ευγενής. Στέκει έξω από τη θύρα της ψυχής μας και χτυπάει απαλά. Αν το ανοίξουμε, θα έρθει μέσα μας και θα μας δώσει τα πάντα, τον εαυτό του, μυστικά, αθόρυβα. Τον Χριστό δεν θα μπορέσουμε να τον γνωρίσουμε αν εκείνος δεν μας γνωρίσει. Δεν μπορώ να τα εξηγήσω ακριβώς αυτά. Είναι μυστήρια. Ακούστε τον Απόστολο Παύλο. «Νην δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού. Ούτε μπορούμε να τον αγαπήσουμε αν ο ίδιος δεν μας αγαπήσει». Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητάεις, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκείνα που θέλει ο Χριστός για να έρθει μέσα σου η Θεία Χάρις. Αλλά δεν μπορεί να μπει όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ενδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Κανείς να μην σας βλέπει. Κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείον. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδάει. Στη σιγή. Να πει πως κάποιος θα ακούει. Πως κάποιος θα επαινεί. Κανείς. Πόσο ωραίο κελάιδημα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λαρυγκάς του? Έτσι γίνεται και με αυτόν που ερωτεύεται τον Χριστό. Άμα αγαπάει, φουσκώνει ο λάριγκας. Παθαίνει, μαλλιάζει γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά. Στεναγμής αλαλίτης. Σημείων ότι ζει τον Θεό, ενώ τα πάντα ζει και κινείται, διότι εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Όταν φτάσεις σε μια τέτοια ταπείνωση και εξαναγκάσεις τη χάρη του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, τότε τα κέρδισες όλα. Όταν έχεις την ταπείνωση, όταν γίνεις εχμάλωτος του Θεού, εχμάλωτος με την καλή έννοια, δηλαδή δοχείο της Θείας Χάριτος, τότε μπορείς να πεις με τον Απόστολο Παύλο: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Είναι πάρα πολύ εύκολο να πραγματοποιηθεί αυτό. Να κάνουμε δηλαδή αυτό που θέλει ο Θεός. Όχι απλώς εύκολο, αλλά ευκολότατο. Αρκεί να κάνουμε το άνοιγμα. Όταν κάνουμε το άνοιγμα για να δεχτούμε το Θείον, γινόμαστε άξιοι του Θεού για να εγκύψει μέσα μας ο Χριστός. Και αν εγκύψει μέσα μας ο Χριστός, μας χαρίζει την ελευθερία. Πού να βρεις λέξεις για αυτά τα μυστήρια? Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας στον Χριστό, το δώσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς, ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.

Μέσα από την Αγία Γραφή βγαίνουν όλα. Πρέπει να τη διαβάζετε συνεχώς για να μάθετε τα μυστικά του αγώνα του πνευματικού. Στην αγαπημένη μου Σοφία Σολομώντος, στο 9ο κεφάλαιο, λέει: «Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας άνθρωπον, είναι αδεσπόζη των υποσού γενωμένων κτισμάτων και διέπει των κόσμων εν οσιότητη και δικαιοσύνη και εν ευθύτητη ψυχής κρίσιν κρίνη. Δώσμη την των σονθρώνων πάρεδρων σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκπαίδων σου, ότι εγώ δούλος ως και υιός της παιδίσκης σου, άνθρωπος ασθενής και ολιγοχρόνιος και ελάσσον εν συνέση κρίσεως και νόμων». Βλέπουμε εδώ τον σοφό Σολομώντα να ζητάει με τόσο ταπεινό τρόπο από τον Θεό τη σοφία του, και ο Θεός του την έδωσε πλουσιοπάροχα. Όλα αυτά τα σοφά πράγματα που γράφει δεν είναι δικά του. Εμπνέονται από το αυτό πνεύμα με τα λόγια των κανόνων που έγραψαν οι υμνογράφοι. Γι' αυτό και εγώ πολύ τα αγαπάω. Αυτά να διαβάζετε, σ' αυτά να εντρυφάτε. Έτσι θα αποκτήσετε το θείο έρωτα. Ακούστε κάτι από τον Τριαδικό Κανόνα. Τρεις υποστάσεις υμνούμενθε αρχικάς, ενιαίας φύσεως απαράλλακτων μορφήν, αγαθών φιλάνθρωπων θεών, των πτεσμάτων ηλασμών ημίν δωρούμενων. Πες μου πως τα ξέρω, έχω τρέλα, μέθη, θεία μέθη, δεν τα χορταίνω, λέει και στην ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Και ούτω του τίδε βίου απάρασε πελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώνων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγάριτο όντως εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας». Είναι μια πανήγυρης και το κέντρο όλης της χαράς είναι το πρόσωπο του Χριστού. Τι είναι ακριβώς, δεν μπορούμε στο βάθος να το καταλάβουμε, διότι ο Θεός είναι άπειρος, είναι μυστήριο, είναι σιωπή. Ο Θεός είναι πολύ μυστικός, αλλά υπάρχει παντού. Θεός ζούμε, Θεό αναπνέουμε, αλλά δεν μπορούμε να αισθανθούμε το μεγαλείο Του, την πρόνοιά Του. Συχνά κρύβει τις ενέργειες της Θείας Του πρόνοιας. Όταν όμως αποκτήσουμε την Αγία Ταπείνωση, τότε τα βλέπουμε όλα και όλα τα ζούμε. Ζούμε τον Θεό ολοφάνερα και αισθανόμαστε τα μυστήριά Του. Τότε πια αρχίζουμε να Τον αγαπάμε. Και αυτό είναι κάτι που το ζητάει Εκείνος. Είναι το πρώτο που ζητάει για τη δική μας ευτυχία, όπως λέει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εν όλη την καρδία σου και εν όλη την ψυχή σου και εν όλη τη διανοία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Μια τέτοια αγάπη είχαν οι Άγιοι. Τέτοια αγάπη είχε και ο Άγιος του οποίου φέρω το όνομα, ο Άγιος Πορφύριος, επίσκοπος Γάζης. Το πρώτο τροπάριο της έκτης οδής στον κανόνα του λέγει: «Εφέσεως αληθούς επέτυχες, εγκρατεία ταπεινώσας τα πάθη και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον και ορεκτόν ακροτάτο παρίστασε, Πορφύριε, ιεραρχών και ποιμένων κανόν ακριβέστατος». Εφέσεως αληθούς επέτυχες και προς Θεόν προσεχώρησας χαίρον. Από το επιθυμητό στο ανώτερο, αγάπησες το άκρον εφετών. Το άκρον εφετών είναι ο Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός, το Άγιο Πνεύμα. Όλα τα πρόσωπα είναι ένα μεταξύ τους και είναι ένα και με την Εκκλησία. Χριστέ μου, είσαι η αγάπη μου. Δεν σκέπτομαι το θάνατο. Ό,τι θέλει ο Κύριος. Εγώ θέλω να σκέπτομαι τον Χριστό. Ανοίξτε κι εσείς τα χέρια σας και ριχθείτε στην αγκαλιά του Χριστού. Τότε ζει μέσα σας. Κι όλο νομίζετε ότι δεν τον αγαπάτε πολύ και θέλετε πιο πολύ να τον πλησιάσετε και να είστε ένα μαζί του. Περιφρονήστε τα πάθη. Μην ασχολείστε με τον διάβολο. Στραφείτε στον Χριστό. Για να γίνουν αυτά χρειάζεται να έλθει η Χάρις, η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Όχι εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσι μας από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε ποιείς αποσάνηκε ο θύσεν της λόγης σου και νικείς το κρινεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες την ελήφθην και αναμαρτίες και κύσεις έμε η μήτυρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίριτσο στην εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από την προσώπη και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε πισε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει είχε το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελησα θυσίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμομη εν οδό, η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας, βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσω με της ονειδίζουσή με λόγον, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη τον λόγο σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σέντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ό,τι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμοι σαν είσαι με, εγώ δε αδολεσχίσω έντες εντολές σου. Επιστρεψάτω σαν με η φοβούμενη είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία ή εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμωσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου, τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι, Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εντε χερσή σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου στον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πεις τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και το πάζιον. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούν μην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος αιώνας τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έγκυος τους αιώνας τον αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα, συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου, επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου κεπελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκο εφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχει τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο ηχείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υποντίπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το σύμπατρί και υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μην σενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ο νευρίσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδασον ελαίο φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μείνεις τάξης και μείνεις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίο πίονη και δόηση τον υφώνα τον Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπηνη χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγή προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστό ο Θεό. Ο μακρόθυμο, ο πολυέλο, ο πολυέσπραχνο, ο του δικαίου αγαπών, τη αμαρτωλού ελαιών. Ο πάντα καλών προ σωτηρία τη επαγγελία των μελών αγαθών. Αυτό κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα εντεύξη. Και ήθινον τη ζωή ημών προ τα σεντολά σου, τα ψυχά μοναγίασον, τα σώματα άγνησον, του λογισμού διόρθωσον, τα σενεία κάθαρον. Και ρίση μα από πάση λήψεω κακών και οδύνη. Τύχησον ημά αγί σου αγγέλιση, ετ παρεμβολή αυτών φρουρούμενη. Και οδηγούμε καταντήσουμε εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνειν των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά τον παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτηρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείο νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα αείμεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νου και στην αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν απόλεσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκανσό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε Συ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδα μου, μηδέν ιστάξει ο φυλάσσος σε ειδούν, ιστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσος τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου, ημέρα ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος, Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρα τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

0: πειρασμό να λαρίσει μας από ό,τι πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτως ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία, φιλανθρώπο, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσην από νέμο μόν δημιουργέ, ανάπαυσον κύριε τα ψυχά στο δούλον σου, ενσύγα την ελπίδα, ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και θεόημον. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλον σου, ένθα ούκα εστι πόνο, σου λύπη, ου στεναχμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων να μην. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον.
1: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιον δε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεί Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπην σου.
0: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς, πασίγαρα απολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν. Ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνιστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πυλην άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτό και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, Χριστή με διά σου τον περιστάσεων.
2: Σίγαρη σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Ευσεβούς ημών γένους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του φίλου Χρήστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα Σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις το αποχλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απάψεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκίας θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θλιβόντορ με, ρήπα να σε νελέον την κεφαλή μου, και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου, και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν εν αυτήν. Τι αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψετε ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και πάρθητε επί λεόνι, και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας, οι άρχοντες ημών, και επάρθητε, πήλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι είσαι στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστί είναι ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώ θησφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κύριο επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός και υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύθις ο θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάσμουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε τη έλλειπούση επί τα θαρών, μυστικήν βρόση φάγε. Πρώτου μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι αίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γαρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψεν της δόξης σου. Παραόργησα γαρ σου την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς, και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε, ανεξή κακοσόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σίγαρη είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσματος ον απολέστε χειρών. Ου δε ευδοκείς επ' απολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνωσα αληθείας ελθήν. Διό καγό ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστε η αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και της είναι αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σων γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σας προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνη, ως το ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενους, ότι τους κοπιώντας και επεφορτισμένους, προσέ αυτό καλών και εναπάβων, ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγίωσήν είναι εμφόβος σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός στην βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν ονειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο ημί και κρίμα εμ' αυτό εστίο και πίνων μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πίνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσου με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα εσίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
0: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι είμαι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγει εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί. Και ουκ έχει εις παρεμήν τόπον άξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθήν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και αυτομένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και αυτομένο σου. Και όσο και δεν ρίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέα μου δεν ρίξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον. Μηδέν τα έμισα και ακάθαρτά μου χείδη και βέβυλα και την ακαθατοτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωση. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτος αγαθότητη και η να μη, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμε και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, τον απαιών οσύ ευαρεστησάντων. Αμήν.
1: Ουκ ημί ικανός Δέσποτα, Κύριε, είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσας με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα τη βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σοήν, αλλά του τη υπό τη μετανία η προσαχθέντα, άπαντα εν το χωρό των σομφίλων κατέταξα. Ο μόνο υπάρχον ευλογημένο πάντοτε, νυν και ει του απεράντου αιώνα, αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, άνεσάφε, η λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμασιν ή διανοήμασιν και επιτιδέ μας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχήντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων, και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και η και σου άνας των αιώνων αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης εφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτριμών και φιλανθρωπίας και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και ή και σώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων από βδελειράς καρδίας από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου, μη τους λόγους μη τους τρόπους μη δε την ανισχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πίν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, του σου πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξεις λόγιες, σους δε παρεσκέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο τούτου τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια, άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους ταραγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέλους. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξειλικρινούς καρδίας.
0: Σιγαρύπας δεσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα, ενεμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος η προσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένη, λύτρων των αιμοπτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σώζω παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτω. Ιναμένη καθώ είπα με τεμού του τρισαθλίου. Ιναμή χωρί ευρώ με τη ισχάριτο ο πλάνο, αφαρπάσει με δονείο και πλανή σα, απαγάγιν των θεοποιό λόγων. Δια τούτο η προσπίπτω και θερμό αναβώσει. Ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξαμε των πόρνων και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο ως εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος θεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμε, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστος μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνών και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσης σε πνεύματος Θείο επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, το σταυρών, του σύνους, την λόχη των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια. Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσδελμα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός και αξίως όμεδια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψιος της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως ο μέλλον πάλι έρχεστε κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη ευδόκησον καμέ προϋπαντήσεις οι ενεφέλες το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαιες του αιώνας των αιώνων αμήν πρωτοθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός ο τελώνει δικαιό σα και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας άνοιξ' όμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου ως την πόρνη και την εμόρουν η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σους αχράντους πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο εγώ δε ο ελεηνός όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισό μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείας της ασπόρος στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητό εσύ εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσι και τα εκούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφησιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγουν, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ουμίγαρ της εχθρής των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπρε ο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών εμ αφρίξουν άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη τους αναξίους φλέγουν. Θεού το σώμα και θεοί με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένους. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξουν. Πυρία έλουν της αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσουν. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης τον Αγίο σου πως σε ελεύσουμε ανάξιος. Εάγκατο μίσο συνεισελθύνει στον υφόνο οχητών με ελέγχη, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο συγκφαλούμπο των αγγέλων, καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμίδε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλαβε, ουμίγαρ της εχθρίας των μυστήριων ύπων ουφίλη μας ειδός καθάπερ Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Αμήν. Δόξα είναι η ψήση Θεού και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα είναι η ψήση Θεού και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Δόξα είναι η ψήση Θεού και πηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Κύριε Τεχίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε Τεχίλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε Τι επιθύνει σαν θλίγοντα με πολύ πανίσαν επί με πολύ λέου ή την ψυχή μου καϊσού τρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σιδε κύριε αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλή μου, φανή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσα με εξόρου Αγίου αυτού. Εγώ δεν κοιμήθηκε, ύπνο εξήγερθεν την κύριο αντίληψε τέ μου. Που φοβηθήσω με το μυριάδο λόγω του κύκλου είναι επιτυχημένων. Για να είστε κύριε σώσου με Θεό μου, τη σύ επάταξα πάντα χαριώντα με τέλο των όρων σε μαρτωλών συνέτριψε. Του κυρίου σου τρία γύρω λόγω τη ευλογία σου, εγώ κοιμήθηκε, ύπνο εξήγερθεν την κύριο αντίληψε τέ μου. Κύριε, μη το θυμώσω, λέξει με μη διατηρήσει παιδέ μου, ότι το τέλο είναι παγισάνο και επισέλξε σε με τη χείρα σου. Και συνήθω είναι τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ο και συνήθω είναι τη σωστέ μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομή μου περίρανε και παρήν μου, συγχωρεί ο βαρύ βαρύ τη ανέπεμε. Προσώζησαν και εσάβησαν οι μολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Τα λεπτό και κάτι κάμφθη νέο τέλου όλη την ημέρα και τροπάζανε πορευόμενοι. Ό,τι εψώ με πλήσανε με χμάντο και ο και συνήθω είναι τη αρκή μου, εγκακώθηκε λαπεινότινο σφόδραριόμενο από σαν αγμό τη καρδία μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και στο εναχό μου ψώμα που σου καπεκρύβει η καρδία με τα ράθμια και τα λοιπά μια ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστειμε τεμού. Οι φίλοι μου και πλησιανόν εξ εναντίας μου γίνγκησαν και έστησαν και οι γίνγκησαν μου απομακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούν στην ψυχή μου και ζητούν στα κακά μια λάλη σαματώτε και δολιώτε όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δεν του είχα φως του κύκων και ουσιαλού λου που ανοίγαν το στόμα αυτού. Και γινόμενο σε άνθρωπο του κόκκου μου και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμού. Ότι επίση κύριε ήλπισα εσύ ακούσει κύριο Θεό μου. Ότι είπαν μήποτε επιχαρώσει μια χρήμη και το σαλευθύνει πόδο με πνεύμα μεγαλοριμώνησαν. Ότι εγώ ισμάστηκα σε έτοιμο και αλγιδόν με ενώπιον με σχεδία παντό. Ότι την ανομία μου εγώ ένα κελό και με ρημνήσω υπέρ τη αμαρτία μου. Η δεύτερη μου ζώση κρατώ ότι έπαιρνε και πληθύνει σαν ήμουν με αδίκω. Για να το αποδεδότε με κακά αντιαγαθών εδιαβαλών επί κατά δύο κανένα αγαθό σύνη. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μια πουστή απε μου. Πρόσχεση στη βοήθεια μου, κύριε Τσουτηρία μου. Μην καταλήψει με κύριο Θεό μου, μια πουστή απε μου. Πρόσχεση στη βοήθεια μου, κύριε Τσουτηρία μου. Ο Θεός μου προσεορτρίζει, δίψε σε ψυχή μου, πώς απλώς είσαι άρης μου, εν γερή μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο φθησί του δίνει τη δύναμη σου και τη δόξα σου, ότι κρίσουν το ελόγιο σου περ ζωάς, αχίλη με πενέζους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορότας χείρας μου, σε εξτέα τους και ποιόντως εν πλησί ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Για μην μονιβά σου επί της τρομής μου, εν της ορτρής μελέτων εισία του γεννήθης βυθός μου και της σκέπη του πτρίου σου αγαλιάζομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε σημαντικοί ζήτησαν την ψυχή μου, σε λέψαν στα κατώτατα τη γη παραδοθεί, σαν ισχυρέ δεμαφέ μερίδε αλλοπέγονέσονται. Ο δε βασιλεύ σε αφραθίστε επί το Θεό, επενέθεια στην πασομοίω, είναι αυτό δεν είναι φράγη στο μαλαλού των άδικων. Εν τσόρθρη σε μελέτω νησία του γεννήθο, βοηθό μου και σκέφτο τελείω αγαλιάζουν. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δεν τελάβει τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και πνεύμα την κοινή και ήγη στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεό, κύριε Λαΐσον, κύριε Λαΐσον, κύριε Λαΐσον. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κοινή και ήγη στου αιώνα των αιώνων να μην. Κύριε ο Θεό, ο Θεό μου ημέρα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου σε θέτων εγώ σου προσευχή μου κλείνω το σου δεησί μου. Ότι επλήθηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο, σε προσολογήσιμα των καταλαβαίνων των συλλάγων, εγγυνήθη των συνάδελφων, αβοήθητο σε νεκρή ελεύθερο. Ο ψυχτραυματία καθεντώντα εντάφων και μη σε έτυχε αυτή τη χειρό σου πόστησαν. Εθενόμεν λάκκο το δάτο και τη μισχύ και άθενά του. Επιμέπε τρίφη ο θυμό και πάντω μετρισμού ο οποίο είσαι επεμέ. Εμάκρινα στου γνωστού μου δούμε εθενό με βέλιγμα ή αυτή παραδόθων και ούτε ξεπορευόμοιο θέλει μου μισθένη σαν αποπτωχία. Εκεί έκραξα προ τον κύριο την ημέρα διαπέτα σε προσέτα χείρα μου. Μη τη νεκρή πίεση θα βάσει η ίδρυα αναστήσου και εξομολογήσουν τέσσε. Η διηγήστε τη ανώτα από το λόγο και την αλήθεια σου είναι η απολία μη γνωστή σε νέο σκότα θαυμασιά σου και την κέννη σου είναι φεγγύη επιλελισμένη. Καγό προ τον κύριο και έκραξα για το περίπου τα ψυχή μου προφθάζει είναι την κυρία από την ψυχή μου φέρει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Το πώ είμαι εγώ και εν κόψε εκ νεότητό σου μου σωθίζει δεν ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δίλθω νεοργέ σου, οι φοβερή μου σου εξαταραξάν με κύκλωσαν ο σίδωρο όλη την ημέρα πηρέσχον με άμα. Εμάκρινα σε μου φίλο και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεωφορεία. Κύριε Θεό, σου τηρία μου μέρα και χρέσα και νυχτή να δίνω σε φέτον, ο οποίο σε προσευχή μου κλείνω το σου θεήσει μου. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και πάνω τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριο και μια πύλα ανθάνου πάσα στα σαν αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σαν ομοίω των ιόμενων πάσα στα σνόσου. Τον αντρούμενο εκφορά ζωή σου, του εθώνοντα σε ελέγχη και εκκρεμή. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία και σου να ανακαινιστήσει το σου έδωνε σου. Ποιον ελίμο είναι σου κύριο η κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε το σαντού αυτού του Μωυσή τη Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Εκτήρμον και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολύ έλεο του Χριστέλου οργήσει σε τότε ει τον αιώνα μην είναι. ο κατά τα σανομία σημών επίση ενημείνου, δε κατά τα σαμαρτία σημών αναπέτου και ενημείνου, ότι κατά το ύψο φρουρανό από τη γη σε κρατήσει ο κύριο τέλο αυτού επισοβουμένου αυτών, καθώ αναπέχουν έναν αντολέα από τι μανεμάτρε να θυμώνται σανομία σημών, καθώ η πτήρη πατήριο ο πτήρη σε κύριο σοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών εμεί και τυχουσεσμένου. Άνθρωπο ο συγχώρτου η μέρη αυτού, οι άνθρωποι του αγρού του εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθε να φτωχεί ο χρυπάρξη κοιού και επιγνώστε των τόπων αυτού. Ο δέλεο του κυρίου από του αιώνα και έω του αιώνα επιστημμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επίησιών του φυλάου στη διαθήκη αυτού και με μνημένη σου εντρών αυτού του ποιήσε αυτά. Κύριο σου εντρών, ο ετοίμα των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντα φάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού δυνατή ύπνου στο λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ύπνου στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των κύριων. Κύριοι, εισάκουσαν τι προσευχέ μου, ενώ τη ερηδεσία μου αδελφία σου, εισάκουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη θέλει τη κρίση με όταν το δούλου σου, ότι ο δικαιωθεί την οποία σου παζών. Ότι κατηδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εν γίνη ζωή μου, κάτι σε μένα σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και η κηδεία σαν υπέ με το πνεύμα μου, μια μητρά στην καρδία μου. Εμεί συνημερών αρχαίων μελέτησαν οι πάσει έργε σου, εμπίμα στο καιρό σου μελέτων. Διαπέντασα προσέτα χέρε με ψυχή μου, Γιάννη Δρόση, τα ηχή ακούσα μου, κύριε Ξέλιβε το πνεύμα μου. Ή αποστρέψω πρόσωπό σου, απειμού και ομοιωθεί με τι καταβαίνουν συνει λάγκων. Ακουστώ πίσω με το πρωί του λόγου του επισύλληψα, γνώρισα με κύριο εδώ να είναι υπορεύσα με την προσήρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εγκατεύθυνο δίδαξο με το πλήν το θελημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με εγγύη ευθεία, και το όνομα του, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέγχο εξολοθρεύσει ο εχθρό μου για πολλή πάντω λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει κρίση με το δόλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμεί έλθει στι κρίση με το δόλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί με εγγύη ευθεία. Όξα πατρί και ιό και ιό πνεύμα την κοινική αίκη στου αιώνα του νεώνα να μείνει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μου, Κυρία, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ζυπώνημων, Κυρίου δαϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του παντός κόσμου, ευσταθίες των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβία και φόβου Θεού Ισιώνων εν αυτό του κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ευγενείου του τμήου πρεσβυτερίου τη σε Χριστώ διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων φορείας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών Κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορών των οσούν των καπνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δαϊθόμεν. Υπέρ του ρίστην εημά από πάση θλίψεω οργή και δίνω και ανάγκη σου κυρίου Δαϊθόμεν. Αντιλαβού όσων ελέγχουν και διαφύλαξον ημά ο Θεό, εσύ η χάρη τη Παναγία Ακράνου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσπίνη ημών Θεοτόκου. Και η Παρθένου Μαρία με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ό,τι πρέπει, η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και

πάντοτε εθνή κλειωσάν με και το όνομα του Κρίμου να μην αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος ενώ

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα. Ότι σώον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Γεωργούς του Αγρούς σου ανέδειξας τους Αποστόλους σου, Κύριε, εκτεμώντας τα ειδωλά, διώσε τον Σωτήρα εις τα έθνη κηρύξαντες, ευσεβώς εν μεγάλη να.
2: Εις πάντας εν δίνει

0: Χριστό Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα
1: Τι. Και Υιοι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ο καρπός της κοιλίας σου άκραντε των προφητών υπάρχει και του νόμου.

0: Προφήτε προεκήρυξαν, Απόστολοι εδίδαξαν, μάρτυρες ομολόγησαν και εμείς επιστέψαμε ότι εσύ Χριστέ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.
1: Ότι στο Πατρί και Υιό και Υιό του Νεύρου.

0: ανθρώπης κηρύξαντες, τούτο πάντα σιγάγεται.
1: Ο γνωστός ο Θεός.

0: Πατρό σου Θεόνυφε της ανθρώπης ελήφη, σωτήριας πρόξενος Διώσε Θεοτόκον, γνώμη και γλώσσοι δοξάζοντες, η πιστή μεγαλύνομαι.
1: Ελέησον ο Θεός και τον Αγαλαιό σου και το πλήθος ανοιχτυρμός σου εξάλληψε το όνομά μου σε πλήγον πλήνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον εσύ διαπαντός ήμουν η μαρτία για το πονηρόν ενώπιον σου επίσης όπως να δικαιωθείς εν τους λόγους σου. Ενικίες ενοκρίνες θα εσύ του γαρ ανομίες εν ελήφθη και αναμαρτίες εκεί εσέ μη μήτρη μου. Εγώ γαρ ελήφθη είναι γάπη σας άδελε για την κρυφία της οφείας και δηλωσάς με. Ραντίς με ισόβες και καθαρίστης με πλημής με και υπερχιών αλευκαντήσω με. Αγκουδείς με αγαλίες και προσύνη να αγαλιάσουν ως θέα την ταπεινωμένα από όσο πνεύμα προσωπώς από τον αμαρτίο μου και πάσα τα νομίες μου εξάλληψον. Καρδία είναι καθαρά νητήρου συνεμία θέλης και πνεύμα ευθές εγγένους εν της συγκάλτης μου. Μια απορρίψη με από το πρόσωπο και το πνεύμα στο αγίμεν δεν έλυσα πε μου. Απόδοση με αγαλιάσουν του σωτηρίου και πνεύμα αντιγυμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως ο σωδό σου και σε βίση επίση επιστρέψει ρίση με εξημάδων ο Θεός ο Θεός σωτηρίου σου αγαλιάζει τη γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μόνη και σκεφτόμα μου αγγελεί την ένδυσή σου ότι η θέληση τη είναι το κάνω το καθόματο και ευδοκίση. Θυσία το Θεό πνεύμα στη δεδρυμένο καρδία στη δεδρυμένη και τα πνευμένη αυτό που σου δενώσει. Αγάπη ο κύριε Νίρδε και στη Σιόνι και τον Μηθή του Εδαδί Χερουσαλήμ. Ότι ευδοκίζει τη Σιάν δικαιοσύνη σαν αφορά και τον καθόματα του όταν ήσου σε μητρό θυσιαστήριό σου μόσχου.
0: Να έψη σου προ γεώση, αντιπίαν με θύχη. Η πριν ευδιάχυτο είδα τον θυσιαστήριο. Όθεν να βρω πω πεζέ.

σώτε, όσον της εμείς καρδίας και μεμοραμένη δεινός θεραπεύσατε. Υπέρα

δοξασμένην επί γης μετελθόν πολιτή, τους εδοξάζοντας με τόπους νεκό Νικόλα.

καρκικόμεθα, εξον ημάς διάσωσον. Άγιε του Θεού, πρέσβε υπέρ υπουργή, να μη όρεξον άι, ο ηθίας παρέχων πάτερ Νικόλαη.

0: Λίγο της εγχάλεπος, της αμαρτίας ρωτέω, επινεύει καρδία θεραπεύσατε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, ως ουρανοί δόξαν Θεού καθαφύσιν ο προφήτης, η γης εισθεθεί μαθητέ τρανούντες αυτού την θεία σάρκωση. Και τα παθήματα σαφώς, διών παθών και θανάτου, πάντες και φθοράς απελυτρώθημε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, όντας δυνάμεις

υπέρ ημών, υπέρ της οικουμένης προσφέρουν οικεσίας αποφάσεις, ανάγκης και θλίψεων μυρίων περίσωζε, ημάς Άγιε.

ακούεσαν εξελίληθεν, καθώς ψάλλει η Δαβή των Αποστόλων, ο Θείος Θόγκος, δάσκον τα παθήματα του Σωτήρος και την Ανάσταση, δίσανε στη μεν εκ νημάτων, άπαντες της ματαιότητος.

στο στόμα μου επεθρούς μου, η φράδι γαρ το πνεύμα μου εν το ψάλι, και στην Άγιος ως ο Θεός ήμουν

διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπω εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

λάμψες η, ότα αγωγούντες εψεβώς, εις τον αιώνα δοξάζεστε, θαύματοφόρη Κύριε.

0: σώσουν ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη εις Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δασπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο βασιλεύσης ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ενικαία οίκιους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγκους Κύρικας στην κορυφή των μαθητών Σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυση των αγαθών Σου και ανάπαυση τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων εδέξου υπερπάσαν ολοκάρποσιν.

Την 30η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των 70, Σύλλα, Σιλουανού, Κρίσκεντος, Επενετού και Ανδρονίκου. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίδης της Εκχεσαρίας. Εσ' αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελεήσου.

Επίση, κράτο

σεραφείμ, δηλαδή αθώρος θεολόγος υπούσαν, γινώντας θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Αντελάβεται Ισραήλ, παιδός αυτού, μνηθήν έλεος, κατ' ως ελάλησε προς

Τον προηλίου φωστήρα των Θεών εξανατήλαντα σωματικός ημίν επιδημήσαντα εκλαγών παρθενικών αφράστος σωματός ασα

Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάριτη. Εις Παναγία σακράντη υπερευλογημέης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς.

ανεξάρτητε, ειν του Χριστού εκ Παρθένου, Αγία Σάρκος Συνόντος, εκ πλάνης επιστρέφοντες, τα έθνη και εσποτίζοντες, και πάντας εκδιδάσκοντας, η αγασέβην Αγίαν, Αποστολή του

0: αξαχώρη του Τριάδος, ο Χίον γεγεννημένη, ενώ πατήρι δόκησεν, ο δε Υιός εσκήνωσε, πνεύμα το Πανάγιον, επί σκιάσαν σηκώρη, ανέδειξε Θεοτόκο.
1: Τη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την οικία ήγη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν ύψης εις Θεό και πηγή εις ειρήνη, εν ανθρώπη σε ευδοκία, ειδούμε, σε ευλογούμε, σε προσκυνούμε, σε δοξολογούμε, σε ευχαριστούμε, εσύ για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, άμνος του Θεού, Υιός Πατρός, έρωνα μαθία τον κόσμο, λέει, ζωή μας, ο έβαλες αμαρτίες του κόσμου. Πρόδοξε τη λέει εσύ μόνο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και λέει σου ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος ή μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός δόξα Θεού Πατρός αμήν. Θα δεκάσει ημέρα ευλογήσεως εκεί εν έως το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα σου. Κύριε καταφυγή γενή της ημίνη γενεά και γενεά εγώ είπα Κύριε λέει σου αμέ εσύ τη ψυχή μου ότι ημαρτώσει. Κύριε πως έκατε φωνή δόξουμε του πριν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ότι παρασύρτη η ζωή σου να φωτίσω ψάμε τα φως παρά την οδελό το ελαιόσου της γινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε την ημέρα τα αυτήν αμαρτή του φυλαχτήν ημάς. Ευλογητός ο Κύριε ο Θεός του Ματέρων ημών και εδώ και ευλογητωσμένο το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γεννή το Κύριε δελώς σου θυμάς κατά περιλυπήσαμε ανέπισε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτα συνέδεισώμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Άγιοι πρωτοψώμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε του λέω στον αιώνα τέρτο το κυρό σου μη παρήδη. Συ πρέπει ένωση, πρέπει είμαι, όσοι δόξα πρέπει το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα. Την και ο ιγκέι στου αιώνα στον αιώνα να μη.
2: Γνώσω με την αιώθινη δέη συνημών του κυρίω. Αντιλαβού όσου με δέη σου και διαφύλαξον ημά ο Θεό, εσύ χάρη τη. Την ημέρα πάσα θερία Αγία ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και του σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη, τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την έπι του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας ακράντη περευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό του Θεό παραχώμεθα.
3: Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκκυρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων. Τα σκεφαλά σημών, Κύριο κλείνομεν, Κύριο Άγιος, και την κόντα την άκορα, και το πατεφόρο σώμα την βλέπων επί πάση τη φύση. Συ εκκλείνομαι τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δύο μεθά σου, Άγιο Αγίο, έκτον τη Κύριε σου ναό, το εξωγείο κατοικητηρίους και βλόγους πάντες ημάς, και τη μάρτυμα νεκοσίους, ιακοσίους, αγαθός και του λάνθρωπος, έως σου χώρισον, το ρούμα σου μητέ κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόλ γαλεστή του ελεή και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: απ' την πλάι σου με φλέξατε, ανθρώπου το γένος εμποδίσατε. Ενήμου και πέψατε θεόμεθα, το σωτήρι και θεό ημών. Ειρηνεύσε τον κόσμο και σώσε τα ψυχά ημών.
1: Πνευλίστη με το πρωί του ελέου σου, Κύριε, και η Γαλλία σώμεθα και εφραντήμενα εν πάσης τες ημέρες ημών, εφραντήμενα το ημέρον, εν ταπεινώστες ημάς ετών ονείδων με κακά.

πρώτης Κυρίου του Θεού ημών εθυμάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εθυμάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων εθνέοντες ως εν βλέποντες οι άνθρωποι μάρτυρες μίαν σώδον ζωής ευράμενη τον υπέρ Χριστού θάνατον ζηλωτυπούντες αλλήλων την τελευθύν ο του θαύματος ως περ θησαυρούς της βασάνης παραπέζοντες προς αλλήλους έλεγον ότι κάνει μην είναι αποθάνων

0: Αγαθών το εξομολογήσε τον Κυρίο και ψάρι το ονοματί σου ύψιστε, παραγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδης ελέησον ημάς, Κύριε λαός και αυτές αμαρτίες ημών. Θέσποτε συγχώρος μας ανομίες ημών, Άγιε δίσκεψε και Υιός αυτές ασθενείες ημών, ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και εἰ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγίας, Κύριος ονομάς μου, θέτει βασιλείο σου, γίνεται το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς, ενώ είμαι σήμερα και αύξηση είναι το κλίματα ημών. Όσο και εμείς ευχαριστούμε το πλέψιμο και εμείς ενέχεις ημάς πέρασμα να λαρίσει ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα.

0: την αυτεσμάτων άφεση παρασκήτες ψυχές ημών.
1: Ο Ιξοπετρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα ετή,
0: και Αγίε Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Προφήτε προεκτή.

Κύριε, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός

0: Και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήνους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ο Βασίλης είναι πρέπειον, είναι δύσο του, είναι δύσο του Κύριος δύναμη και περίεσος, ο έσωε των πρεσβείες των Αγίων σου σώσουν ημώς Κύριε. Εγώ αρέστερε ως την οικουμένη.

ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράν υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάντων.

υπάρχεις και εσύ τη δόξον αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε αγαλιασόμεθα το Κυρίο, αλλά λάξομε το Θεό το Σωτήρι ημών. Σώσον ημάς, Ιε Θεού.

Επίσκεψη μας, Αγίε Σου, όταν σπιθάσαι,

ή το πνεύμα μου προσεύχεται, ο δενός μου άκαρπος εστί. Θείον εστί, προσεύξομαι το πνεύμα, τι προσεύξομαι δε και το νοή.

Ούτε είδατε τι ελίστε, δίναστε πίσω.

Οι γανάκτησαν παρά το δύο αδελφό, ο δε Ιησούς προς καλεσάν

Είναι πρώτος, έστω η μορμούλος, ως περαϊός του ανθρώπου, γύρτε διακονητήνε, αλλά διακονήσε, και δούνε τη ζητήν αυτού.

του σου πάντοτε φυλατώμενοι, συδόξαν αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνα.

0: Κυρίω δε ηθόμη, κύριε Ρέισον, πολύ άξιο όσο εντεβαίνω τι αρχικέ επιθυμίε και τι νέε προσέγγιση προσεγγίζει ή λειτουργήσει βασιλεύω τη δόξη. Γάλλη αγωνή σημαίνει και φοβερό και αυτέ οι κουρανεί ενάμεσα. Αλλόλο για την άφατη και αμέτρητο ω την ανθρωπία. Ατρέπτο και αναλιώτα και ένα άνθρωπο και αρχιερεύση να ρεκριμάτισε και τη λειτουργική τάχτη και ανεμάτων θυσία. Την ειρηνία παρέδοκα σημείωσε σπότου στον απάντη. Συγκαρμόνος Κύριε Θεός, ο Δεσπός, ο Κουραλίων και των Επικείων, που επιθρόνω και ρεπουκού εποχούμενος, όντως Σεραφείμ Κύριος και Βασιλεύς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος και Αγίης Αναπαμόμος, σε την πισωμό του μόνο αγαθό και μήκον, επίβλεψε το πέτρο μαρτωρό και αγνίο πόλος που καθάρισε την ψυχή και την καρδία από συνειδήσεως πονηράς, η τάλος από την δυνάμη του Αγίου Σπνεύματος,
1: Τη Σάγη, την Ιωπηρωσάβη, την Σπάση, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβη, την Ιωπηρωσάβ

Ενδα προπάντων των αιώνων. Πόσο εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δήμα τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία εγκατελθόν εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα υπερήμαν επιφοντίου Πιλάτου και Παθώνα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και στετέλος. Εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσποινούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρώην και ζωήν του.

μεταξύ σας και τις υπαρεστικές χιλιάδες αρχαγγέλων, τις μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραβίμ, εξαπτέρυγα, απορριώματα, μετάρρυσε, πτερωτά.

Αυτό το τον κύριο Μακαρίου, τον Αντάσπα, Βαγάδο, και τον Παναγιώτη, και τον Παναγιώτη, και τον Παναγιώτη, και τον Άγιος, και τον Άγιος. Μεγαλοπρεπή η δόξα σου στον κόσμο σου, του συγάπη σα. Όσο τον ιό του μολογίνου του είναι, να πάσω πιστεύουν σε αυτόν. Μη απόλυτη άλεχη ζωή είναι ο όριο, ο κόμμα και πάσα την περιμόνη οικονομία πυρό σα. Την εκτή παρέδει το μάρδε αυτό παρεδί υπέρ του σκόζο, ει λαβονάρτη αγή αυτού και αχράνη και αμομή τη χερσή. Ευχαριστή σα, τιμολογή σα, αγιά σα, λά σα. Εδώ και τι αγίε αυτού μαθητέ και αποστόλη υπόθετα.

και πάντοτον υπερημών και γέννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρου Αναστάσεως, της εκ δεξιών της ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και δόξου πάλιν παρουσίας.

σύλλαση του αλλού κρίσκηνος επέλεπτου και δώσιν αυτόν την επιτελούμε και πάνω των εκείν όντως και εσείς επίσκεψη μας ο Θεός και μνήστη πάντο και εκεί με ελπίδια να στάσει ζωή συγνύου Εμμανουήλ και Παντελεήμονος και να πάψουν αυτός ο προεπισκοπεί το φως του προσώπου σου έτσι παρακαλούμε σε μνήστη κίνηση της επισκοπής από αυτό έτσι προσέβασε το

Θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέψιμη τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτους, τολμάν επικαλεί.

0: Θεός, ον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, όσοι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη σε να εμείς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Εξ Αγίου Κατοικητηρίου και Βαθροδόξου Βασιλείου και Ελθέσου του Αγιάσι μα, ο Άνω του Πατρί Συγκαθήμο και ο Δημήνα Οράτου Σιμών, η καταξίωση του κρατεά σου και η μεταδόνη του αχράντου σώματό σου και του τιμιέ μα και δημό παντή του λαού.

πάντοτε. Ο μελιζόμενος και μη διερώνος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη δέποτε ταπανός με τέχνες αγιάζω. Πλήρωμα Πατήριου Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Ευλογημένη ζέση των Αγίου Σπάνου, την νίκη έχει σε αιώνα του νομιζέ τη πίστη πλήρη πνεύματο Αγίου. Αμήν. Πιστεύω, κύριε Κύριε, ότι πιστεύω τούτο αυτό είναι το άθρο σου.

Τούτο ύψατο του Κυλαίων, ευελείτε τη ανομία μου και σε μαρτυρία του Καθαρίου. Ανάσταση και σου θεωσάμε. Προσκυνήσουμε ένα Άγιο Κύριο Ιησού Χριστό, το μόνον αναμάρτητο, το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε. Και την Αγία σου Ανάσταση μου και δοξάζουμε. Συγχαρητιώσουμε το σφάλι και το με το όνομά σου μαζί από την πάντα στην πιστή. Προσκυνήσουμε και του Χριστού Αγία Ανάσταση την βάρκα θαυμία του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Και από τον Κύριο, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός, ο

Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις χάριτι, την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον για τις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξον να πέμπωεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις αιώνας των αιώνων εν ειρήνη προέλθομε κρύουμε εγκόμε ο ευλαβώντας ευλογώντας Κύριε και αγιάσου τους επισήφε πηθώντας σώσουν το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον Αγία σου τους ελαφώνας στην ευπρέπεια πλήγου σου Σι ακούσα τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπει στη μάχη σου πείσοντα σε πισέ. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε. Τι εκκλησίε σου, τι ιερεύσει, τι άρχου σου λιμών. Το στρατό και παντή του λαού σου. Ότι πάσα δώσε καθή την παντόρη ματέλεια, άλλο θα εσύ καταδένεξε του πατρό σου φόντο. Εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την οικία ή και ω αιώνα των αιώνων. Αμήν. Όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νη και έως του αιώνα.

0: Όπου πόντες οι αγίοι σου αναπαύονται ανάπαυσαν και τα ψύχα των δούλων σου ότι μόνος υπάρχει σ' αθάνατο.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ

0: ημάς ο Θεός, καθομένε ελεός, ο δεδοκάς, ο επάνθος, ο κυριελέησον.
1: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
0: Έτσι διόμουν την πέρα να πάσω στον ζυγόν του κοιμένου δούλου του Θεού, παντελεήμονος και μανρή, των μεσόντων, εν το πυρήνο με τόπο της μίσου ημών. Υπέρ της κορυφήν αυτών πάντηδε ημα εκούσιον και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξας και χάς αυτών, έφερε δίκαια να πάθονται τα ελέη του Θεού, την βασιλεία των δελανών και άφεσον αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του Αθανάτου, βασιλεί και Θεό ημών ότι σώμεθα, του Κυρίου δεηθώμεν. Ο Θεός ο Πνευμάτων και Πάσαρχος, ο του Θάνου καταπατήσας, ο Δεδιάδων καταργήσας και η ζωή του κόσμου ρησάνος, αυτούς και γεράφαωσαν τα σπιχά σου και κειμένου δούλου σου, εμαρή και παντελεήμονος. Και τάξα αυτά, εγώ ευσκηδέστη και οντάξε. Επόπτυσα πράγμα να πάρεις από τα δικαίω σου να εμπλήσει, η μάζε λέει, ο Σουρατός και ο Πιλάτωπος και λέει ο Θεός. Ότι εσύ ανάσε ζωή και ανάφαση στο συγκεκριμένο δούλο του Παντελεήμονος και Μαρμή του Χριστέου Θεοσμών, και εσύ την όψη να παίρνουμε σε τον άγνο σου παλί, το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα, την ίδια η αλήθεια σου όλων σου λεών. Η αιωνία σας είναι αξιωματάριση και αίτηση αδελφίων, η αιωνία σας είναι η αιωνία.

Προστασία σου την ίδια να κουραγεί την άδεια να σωμάτων. Η κεσία σου την ίδια να δώσει το δεύτερο δρόμο.

0: Κύριε και σώσε ημάς ο Καθός και Κράτος και Λίγο Θεός. Διευκό τον Αγίο Πατέρα Τιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσο ημάς. Αγίε Πλιάζει Κράτος ημάς, καλημέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 30 Ιουλίου, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Σύλλα, Σιλουανού, Επενετού, Κρίσκεντος και Ανδρώνικου. Οι Άγιοι αυτοί Απόστολοι ανήκαν στους 70 μαθητές. Προεστός της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο Άγιος Σύλλας διακρίθηκε για το προφητικό του χάρισμα. Εστάλη μαζί με τους Αγίους Αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα για να ενδυναμώσουν τους χριστιανούς της Αντιοχίας. Όταν ο Παύλος ανέλαβε την δεύτερη αποστολική περιοδία του, 50 με 52 μετά Χριστόν, πήρε μαζί του συνοδό τον Σύλλα. Διέτρεξαν μαζί τη Συρία, την Κιλικία, τη Λικαονία, τη Φρυγία, τη Γαλατεία και την Μυσία, προτού φτάσουν στην Τροάδα. Περνώντας από εκεί στη Μακεδονία, ο Σύλλας ήρθε και στο δικαστήριο και φυλακίστηκε με τον Παύλο. Όταν όμως έγινε γνωστό ότι ήσαν Ρωμαίοι πολίτες, τους ελευθέρωσαν και τους ζήτησαν συγγνώμη. Κήρυξαν το Ευαγγέλιο στη Θεσσαλονίκη και στη Βέρεια, όπου ο Σύλλας έμεινε μαζί με τον Τιμόθεο για να στερεώσουν στην πίστη τους νεοφώτες τους, ενώ ο Παύλος συνέχισε την περιοδία του προς την Αθήνα. Συναντήθηκαν οι τρεις τους ξανά στην Κόρινθο, όπου κήρυξαν τον Ιησού Χριστό, Υιό του Θεού. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι ο Σύλλας έγινε επίσκοπος Κορίνθου, όπου ανέλαβε να βάλει σε εφαρμογή τις εντολές που περιέχονται στις επιστολές που έστειλε ο Παύλος για να διορθώσει τους Κορινθίους και να τους οικοδομήσει στην αγάπη. Αναλώθηκε στο αξίωμά του και εξεδίμησε εν ειρήνη προς τον Κύριο. Ο Άγιος Σιλουανός έγινε επίσκοπος Θεσσαλονίκης. Αντιμετώπισε πολλούς και συνεχείς κινδύνους για να διατηρήσει την πίστη, διότι οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης ήσαν δεινοί στη διαστροφή των λόγων. Έδωσε τον αγώνα των καλών και εκοιμήθη εν ειρήνη. Ο Άγιος Απόστολος Επενετός αναφέρεται από τον Απόστολο Παύλο ως απαρχή της Ασίας, δηλαδή της περιοχής της Εφέσου. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ωστόσο ότι έγινε κατόπιν επίσκοπος Καρθαγένης και ότι υπέστη πολλές δοκιμασίες και θλίψεις εκ μέρους των ιδρολατρών κατοίκων της εκεί περιοχής. Η υπομονή του και ο πύρινος λόγος του κατόρθωσαν ωστόσο να οδηγήσουν στη γνώση της αλήθειας πολλούς ιδρολάτρες. Παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο, αφού εκπλήρωσε επαξίως την αποστολή του. Ο Άγιος Κρίσκης ήταν και αυτός μαθητής του Παύλου, ο οποίος τον αναφέρει ως απεσταλμένο στη Γαλατεία. Έγινε επίσκοπος Χαλκιδόνος και έδειξε το φως της αληθείας σε πολλούς εθνικούς βυθισμένους στα σκοτάδια. Αφού κατέκρινε την αμαρτία στην ίδια του τη σάρκα και έσωσε πολλές ψυχές από την απώλεια, διδάσκοντάς τες την πίστη και την ευαγγελική πολιτεία, εκοιμήθη με τη σειρά του εν Κυρίω.

μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουλίτης της Κεσαρίας. Η Αγία Ιουλίτα ήταν πλούσια χείρα της Κεσαρίας της Καπαδοκίας κατά τους χρόνους του διωγμού του Διοκλητιανού. Ένας άρχοντας της πόλης αυτής, άνθρωπος αδίστακτος, πλεονέκτης και βίαιος, οικειοποιήθηκε άδικα το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της. Κτήματα, χωριά, ζώα και δούλους, περιφρονώντας μάλιστα κάθε δικαιοσύνη, δεν παρέλειψε να χρησιμοποιήσει τη συκοφαντία, την ψεύδο μαρτυρία και την δωροδοκία των δικαστών προκειμένου να φτάσει στο σκοπό του και να την απογυμνώσει εντελώς. Καθώς έγινε δίκη και θα αναγνωριζόταν το δίκαιο της Ιουλίτας, ο αντίδικός της την κατηγόρησε ότι είναι χριστιανή, γεγονός που σύμφωνα με το διάταγμα που είχε προσφάτως εκδώσει ο αυτοκράτορας, τη στερούσε τα πολιτικά της δικαιώματα. Ο Κρητής είπε να φέρουν αμέσως τη μίαμα και έναν βωμό και κάλεσε την Ιουλίτα να θυσιάσει στους θεούς της αυτοκρατορίας για να εξασφαλίσει την προστασία του νόμου. Χωρίς να διστάσει η Αγία, κατανοώντας ότι θα ήταν παράλογο να απαρνηθεί την αιώνια ζωή για να σώσει τα φθαρτά αγαθά, δήλωσε: «Ας χαθούν λοιπόν όλα αυτά. Ας αφανιστεί η ζωή αυτή, η δόξα και τα πλούτη του κόσμου τούτου. Γιατί τίποτε δεν θα με κάνει να αρνηθώ τον Δημιουργό μου και Θεό μου που τα πάντα επίησε». Αφού κανένα επιχείρημα δεν κατάφερε να την μεταπείσει και σε όλες τις προτάσεις απαντούσε λέγοντας «Είμαι δούλη του Θεού», αποφάσισαν να την παραδώσουν στο πυρ. Η Ιουλίτα κατευθύνθηκε στην πυρά γεμάτη χαρά και ζήλο, παροτρύνοντας τις άλλες χριστιανές στο πέρασμά της. «Έχουμε δημιουργηθεί από το ίδιο υλικό με τους άνδρες, κατ' εικόνα Θεού. Η αρετή είναι εφικτή στις γυναίκες όπως και στους άνδρες. Είμαστε σάρκα εκ της σαρκός του Αδάμ και οστά εκ των οστών του. Και πρέπει να προσφέρουμε τον εαυτό μας τον Κύριο με ανδρική σταθερότητα, θάρρος και υπομονή». Ανέβηκε θριαμβευτικά στην πυρά σαν να εισερχόταν σε φωτεινό νυμφώνα. Οι φλόγες την έζωσαν και ενώ η ψυχή της πετούσε προς συνάντηση του νυμφίου, το σώμα της παρέμενε αυλαβές, προήμιον της αυθαρσίας που επαγγέλλεται για τους εκλεκτούς. Στα χρόνια που ακολούθησαν, στο αίθριο της βασιλικής που κτίστηκε στον τόπο του μαρτυρίου της, ο ωραιότερος ναός της πόλης, ανάβλησε πηγή με θαυματουργικές ιδιότητες.

των Οσίων Παύλου, Επισκόπου και Ιωάννου Πρεσβυτέρου. Ο Όσιος Παύλος καταγόταν από την Ατάλεια. Φανερώνοντας από παιδί μεγάλη αγάπη για την ησυχία, πρόκοψε γρήγορα στις Άγιες Αρετές και ανήλθε στο επισκοπικό αξίωμα της πόλης του. Μόλις ωστόσο συνειδητοποίησε τη σύγχυση και την ταραχή που βασίλευαν εκεί, πέφτοντας με δάκρυα ενώπιον του Θεού, ζήτησε να του φανερώσει το δρόμο που έπρεπε να ακολουθήσει για να βρει τη σωτηρία. Μια ουράνια φωνή του απάντησε ότι μέσω της ιεροσύνης καθαρίζονται οι αμαρτίες του κόσμου. Ο Παύλος σηκώθηκε χωρίς ωστόσο να πάρει τον μανδύα του και αποφάσισε να πάει σε μια πόλη όπου δεν θα τον γνώριζε κανείς. Οδηγημένος από τη Θεία Χάρη έφτασε στην Έδεσα, η εκκλησία της οποίας διοικούνταν τα χρόνια εκείνα από τον περίφημο Ραβουλά. Προσλήφθηκε ως χειρόνακτας και δεν κρατούσε παρά τα απολύτως αναγκαία για την τροφή του. Με το υπόλοιπο του μισθού του πήγαινε στο τέλος της εβδομάδας να μοιράσει άρτους στους μοναχούς των περιχώρων και την επαύριο καρπούς στους ασθενείς του νοσοκομείου. Έκανε έτσι τη γνωριμία του αείδημου ιερέα Ιωάννη, ο οποίος φρόντιζε 12 ερημίτες που ζούσαν σε σπήλαιο και συμφώνησαν κάθε βράδυ μετά τη δουλειά να έρχεται ο Παύλος να τον συναντά και να περνούν τη νύχτα εν προσευχή μαζί με τους 12 αναχωρητές. Μία ημέρα που βρίσκονταν μαζί με τους ερημίτες, τους εγμαλώτησαν βεδουίνοι και τους οδήγησαν στην κατασκήνωσή τους. Ο Παύλος όριασε στη γη με την προσευχή του μια μεγάλη φοινικιά που έστεκε στο μέσον του στρατοπέδου και τότε ο φύλαρχος και όλοι οι δικοί του μεταστράφηκαν. Βαπτίστηκαν και μετέτρεψαν μία σκηνή σε ναό. Ο Παύλος και ο Ιωάννης αναχώρησαν κατόπιν για το όρο Σινά. Έμειναν εκεί 5 ημέρες εν προσευχή στην κορυφή, όπου ο Μωυσής είχε δει το Θεό και εν συνεχεία επισκέφθηκαν τους ερημίτες των περιχώρων. Μία ημέρα ο Παύλος ανήγγειλε στον σύντροφό του ότι 7 αναχωρητές της σπηλιάς είχαν παραδώσει την ψυχή τους. Επέστρεψαν τότε στην Έδεσα. Στο δρόμο συνάντησαν έναν ερημίτη που καθόταν 35 χρόνια στην κορυφή ενός δέντρου. Τους χαιρέτησε και τους ζήτησε να μείνουν κοντά του. 3 ημέρες αργότερα εκοιμήθη και ο Παύλος και ο Ιωάννης τον ενταφίασαν. Φτάνοντας στην Παλαιστίνη, στην πέτρα του Ιακώβ, βρήκαν μια ομάδα αναχωρητών, τους οποίους καθοδηγούσε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ο Στέφανος, στον οποίο ο Θεός είχε αποκαλύψει όλη την ιστορία τους και ο οποίος επιτίμησε τον Παύλο για το γεγονός ότι είχε κρύψει το επισκοπικό του αξίωμα. Σε απάντηση εκείνος επέδειξε το προορατικό χάρισμα που είχε λάβει παρά Θεού, αποκαλύπτοντας ότι επί 16 χρόνια ο Στέφανος είχε στην αδελφότητά του ένα νέο κορίτσι που υποκρινόταν πως ήταν ευνούχος. Το κορίτσι πέθανε το ίδιο εκείνο βράδυ και αφού το ενταφίασαν οι δύο όσοι συνέχισαν το δρόμο τους. Φτάνοντας στην Έδεσα, ο Παύλος ξανάρχισε τον κρυφό βίο του. Την ημέρα εργαζόταν ως χειρόναξ και τη νύχτα προσευχόταν με τον Ιωάννη και τους αναχωρητές στο σπήλαιο. Ένας πρόκριτος της πόλης ήλθε να τον βρει μετά από αποκαλυπτικό όραμα και ο Παύλος θεράπευσε τη γυναίκα του, η οποία υπέφερε επί 13 χρόνια από επώδυνη ασθένεια. Με το θαύμα αυτό απέκτησε φήμη και για το λόγο αυτό εγκατέλειψε κρυφά την πόλη και πήγε στην Ίσιβη. Ο Ιωάννης, έχοντας χάσει το φίλο του, έφυγε να τον αναζητήσει με αγωνία και ήταν έτοιμος να γυρίζει τον κόσμο για να τον βρει. Έφτασε τελικά στην Ίσιβη και βρήκε τον Παύλο να εργάζεται σε μια οικοδομή. Τον φώναξε, αλλά εκείνος έγινε άφαντος. Την επόμενη νύχτα εμφανίστηκε στον Ιωάννη σε ενύπνιο και του είπε να μην τον αναζητήσει πια, γιατί τίποτα στον κόσμο, ακόμη και η πνευματική φιλία τους, δεν θα μπορούσε να τον κάνει να εγκαταλείψει το σχέδιο που είχε βάλει και τον έστειλε πίσω στην Έδεσα με την υπόσχεση ότι θα αντάμωναν σύντομα ενώπιον του Χριστού. Επιστρέφοντας στην Έδεσα, ο Ιωάννης πέρασε 8 μήνες στο σπήλαιο μαζί με τους αναχωρητές και κατόπιν παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στο Θεό. Όσο για τον Παύλο, κανείς δεν ξέρει τι απέγινε.

0: τη αυτή ημέρα μετακομιδή των λειψάνων του Οσίου Γερμανού του Σολοφκή, μνήμη της Αγίας Αγγελίνας, πριγκιπίσης της Σερβίας. Μνήμη του Αγίου Τσότνε Ντατιάνη, του Ομολογητού. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 30 Ιουλίου. Διεθνής ημέρα φιλίας και παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Σαν σήμερα, το 336 π.Χ., δολοφονείται ο Φίλιππος II ο Μακεδόν, βασιλιάς της Μακεδονίας, από έναν από τους πιο έμπιστους σωματοφύλακές του.
1: Το 1797, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της Ενετοκρατίας, οι ποπολάροι της Ακίνθου επαναστατούν και καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.
0: Σαν σήμερα, το 1824, στο πλαίσιο της δεύτερης απόπειρας των Τούρκων να καταλάβουν τη Σάμο, έρχονται από την Ικαρία τα Ιδραίικα, 20 πολεμικά και 4 πυρπολικά, με τον Ναύαρχο Γεώργιο Σαχτούρη, για να ενισχύσουν και να σώσουν το νησί. Ο Χοστρέφ, που περιμένει ενισχύσεις από το Τσεσμέ για να τις ρίξει στο Καρλόβαση, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα του νησιού και τα αποβιβασθέντα τμήματά του και να καταφύγει στο νότιο μεταξύ Σάμου και Μικρασιατικών παραλίων. Ο Σαχτούρης αγκυροβολεί ανοιχτά του Κοκαρίου.
1: Το 1898 πεθαίνει ο γερμανός πολιτικός Ότο φον Μπίσμαρκ, που ένωσε τη Γερμανία και διετέλεσε καγκελάριός της επί 24 χρόνια.
0: Σαν σήμερα, το 1920, σημειώνεται δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθέριου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αξιωματικούς, την ώρα που ο Ελληνισμός γιορτάζει την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών.
1: Το 1962 καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρο ως μονάδα μέτρησης των υγρών.
0: Την ίδια χρονιά, το 1962, υπογράφεται στη Βόνη η Συμφωνία Χορήγησης Γερμανικής Βοήθειας προς την Ελλάδα. Το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει ανάληψη του έργου της Μεγαλόπολης, προπαρασκευή εξόρυξης και βιομηχανικής κατεργασίας λιγνίτη και ανέγερση θερμικού εργοστασίου 250.000 κιλοβατόρων και κατασκευή τρίτης θερμικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα.
1: Σαν σήμερα, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
0: Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Σαν σήμερα το 1996, ο Νίκος Κακλαμανάκης κερδίζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστιοσανίδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.
0: Σαν σήμερα το 2007, φεύγει από τη ζωή ο Πατριάρχης Βουκουρεστίου και Πάσης Ρουμανίας Θεόκτιστος. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Με τη χάρη του Θεού πάλι, να το πω και εγώ, γιατί δίχως τη χάρη του Θεού δεν γίνεται τίποτε, αλλά και χάρη στη δική σας αγάπη, την οποία ομολογώ ότι την εισέπραξα υπέρ επαρκώς την προηγούμενη φορά που ήρθαμε. Πέρσι ήταν έτσι, αλλά ήταν το Νοέμβριο. Κοντά την επόμενη μέρα από την εορτή του Αγίου Γεωργίου του Καρσλίδη, ήταν Σάββατο η εορτή, και Κυριακή απόγευμα ήμασταν εδώ πέρα. Χάρη λοιπόν και στη δική σας την αγάπη και την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με πολύ έτσι αγάπη και με πολύ έτσι άνεση έδωσε την ευλογία του να έρθουμε εδώ πέρα, και την ευχή του Μακαριωτάτου μας. Βρεθήκαμε στην πόλη σας εδώ πέρα, και όταν με είχε πάρει τηλέφωνο ο κύριος Τσιαμπάζης, μου λέει τι θα πούμε, τι θέμα και τα λοιπά, είπα να πούμε έτσι από τον ψαλμό αυτό που λέει: «Μη πεποίθατε υπάρχοντας επί ους ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία». Και αυτό το έκανα γιατί ακούμε πάρα πολλές φορές τους ανθρώπους, και τους πιστούς, τους χριστιανούς που έρχονται στην εκκλησία, που εξομολογούνται, που κοινωνάνε, που προσεύχονται, που αγωνίζονται πνευματικά, και ελπίζω ότι δεν αγωνίζονται για την επίγεια ζωή μόνο, να επενδύουν πάρα πολλά σε ανθρώπινα σχήματα. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε: χάλασε η κοινωνία, δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει διοίκηση, ξέρω εγώ, στην εκκλησία, δεν έχουμε καλούς παπάδες, δεν έχουμε καλούς δεσποτάδες, δεν έχουμε, ξέρω εγώ, καλούς δασκάλους, δεν έχουμε καλούς αστυνομικούς, η πολιτική είναι χάλια, το ένα το άλλο, όλοι όπου κι αν κοιτάξεις απελπισία, το ένα το άλλο αυτά. Και αυτό ξέρετε τι κρύβει από μέσα: μία υπερβολική επένδυση σε πράγματα εφήμερα, φθυρώμενα, σε πράγματα μεταβαλλόμενα. Και μάλιστα κρύβει και μία παχυλή ή θελημένη άγνοια. Άγνοια σε τι πράγμα? Άγνοια του τι είναι ο άνθρωπος. Αυτή τη στιγμή ήρθατε εδώ πέρα τόσοι άνθρωποι, έτσι, μπορεί να είστε 300 εδώ μέσα, δεν ξέρω πώς είστε. Θα μπορούσατε να ξεκουράζεστε, να ακούσετε έναν ιερέα που θα σας πει δύο λόγια που μπορεί να σας αρέσουν, ας πούμε, και να σας ωφελήσουν. Εάν τώρα αυτόν τον άνθρωπο τον υπερεκτιμήσετε, υπερεπενδύσετε στην παρουσία του, στο πρόσωπό του, ξέρετε τι θα γίνει? Θα έρθει μεθαύριο αφενός η δική του τρεπτότητα. Ο άνθρωπος είναι τρεπτός, ξυπνάει καλά και μέχρι το μεσημέρι μπορεί να έχει τα νεύρα στο κεφάλι, και μέχρι το βράδυ μπορεί να έχει κάνει και τρεις φόνους, και τη νύχτα που θα πάει να πέσει να κοιμηθεί να κλαίει με δάκρυα και να λέει «Θεέ μου, συγχώραμε». Έτσι είμαστε οι άνθρωποι και εμείς. Αφενός λοιπόν θα έχετε ξεχάσει του τι σημαίνει αυτή η τρεπτότητα του ανθρώπου, και αφετέρου δεν θα έχετε υπολογίσει ότι θα πάει από κοντά ο πονηρός να του βάλει τους κατάλληλους πειρασμούς, να τον γκρεμίσει αυτόν, ούτως ώστε να γκρεμίσει μαζί με αυτόν και εσάς. Γιατί όταν θα ρίξεις ένα στρατιώτη, έριξε ένα στρατιώτη, έτσι δεν είναι? Όταν θα ρίξει ένα λοχεία, έναν ταγματάρχη, ένα συνταγματάρχη, ένα στρατηγό, πέφτει όλο το μέτωπο. Έτσι λοιπόν, πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί κινούμαστε σε λανθασμένη γραμμή πλεύσης. Για την ακρίβεια, δεν λέμε όχι στο να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους. Θα τους εμπιστευόμαστε όλους. Γιατί η αγάπη του Χριστού το επιβάλλει. Η αγάπη λέει τι κάνει στον ύμνο της αγάπης στην προς Κορινθίους: πάντα πιστεύει, που σημαίνει ότι δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά όχι την απόλυτη εμπιστοσύνη, όχι υπερβολική εμπιστοσύνη. Βλέπεις τους ανθρώπους μιλάνε μεταξύ τους, αχ να είχαμε, λέει, ξέρω εγώ, θα το έχετε ακούσει, θα σας το πω έτσι όπως το λέτε, ένα Χριστόδουλο σήμερα, έτσι,
τι θα ήταν. Μπορεί να μην ήταν και τίποτε. Μπορεί να του βάζαν 2-3 κλοποδιές παραπάνω, να τον γκρεμίζανε. Μπορεί να ρίχναν άλλα 500 σκάνδαλα που λέει ο λόγος στις τηλεοράσεις, να μην θέλατε να τον δείτε στα μάτια σας. Μπορεί να κάνει και λάθη και να σας απογοήτευε. Αχ και να είχαμε, λέει, ξέρω εγώ, άλλοι θέλουν τον βασιλιά, άλλοι θέλουν τον Παπαδόπουλο, άλλοι θέλουν τον Παπανδρέου, άλλοι θέλουν να είχαμε κομμουνισμό, έτσι. Και αν είχαμε όλα τα ανθρώπινα συστήματα και τα πρόσωπα καταραίουν, γιατί δεν μπορούν να είναι τέλεια. Κατέρευσε ο σοσιαλισμός, κατέρευσε και ο καπιταλισμός στην πράξη, φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δεν έχουμε καλά αποτελέσματα. Κατέρευσαν όλα και στο τέλος, ενώ όλα καταραίουν, τι μένει? Μένει ο Θεός. Ο Θεός ο οποίος εμείς οι άνθρωποι τον βγάζουμε στην άκρη. Θέλουμε έναν Μεσσία. Αλλά ενώ έχει έρθει, εμείς δεν τον έχουμε αναγνωρίσει. Και τον ψάχνουμε στους ανθρώπους. Έτσι ψάχνουμε ένα πολιτικό, ένα θρησκευτικό ηγέτη, ένα πνευματικό, ο οποίος θα είναι Άγιος. Έτσι δεν είναι? Άμα σας πει κάποιος, ξέρω εγώ, ότι ο πατήρ τάδε στο τάδε χωριό, πας και σου λέει το όνομά σου κατευθείαν, και σου λέει και ποιο είναι και το όνομα της

Γι' αυτό λέει ο ψαλμός πάρα πολύ με ακρίβεια. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία, στους οποίους δεν υπάρχει σωτηρία. Σωτήρας ένας είναι. Όλοι οι άλλοι είμαστε άνθρωποι που κάνουμε και καλά, κάνουμε και άσχημα, και βέβαια προτρέπουμε και θέλουμε όλοι να κάνουμε το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Και ο παπάς να κάνει το καλύτερο, και ο δάσκαλος το καλύτερο, και ο σκουπιδιάρης το καλύτερο, και ο εργάτης και ο καθένας. Αλλά μπορεί και να γίνει, μπορεί και όχι. Στο Χριστό σφάλμα δεν υπάρχει. Δείτε τη δημιουργία του και θα βγάλετε άμεσα αυτό το συμπέρασμα. Και προσέξτε, η δημιουργία που βλέπουμε είναι μετά την πτώση. Παρόλα αυτά έχει μια απαράμιλη ισορροπία. Μια αρμονία η οποία δεν φτιάχνεται με ανθρώπινο χέρι. Και κανονίζει και πώς θα έρθει η βροχή και πώς θα γίνει χιόνι και πότε θα γίνει χιόνι και πότε θα βγει ο ήλιος και πότε θα έρθουν τα σύννεφα και ποια χορτάρια θα φυτρώσουν σε κάθε τόπο και τα πάντα. Τα πάντα. Και εμείς ενώ τα βλέπουμε όλα αυτά και βλέπουμε την τελειότητα που υπάρχει, την ψάχνουμε στους ανθρώπους. Και αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Και ξέρετε γιατί είναι μεγάλο λάθος? Όχι γιατί απλά κάνουμε μια λανθασμένη εκτίμηση. Γιατί πίσω από αυτή τη λανθασμένη εκτίμηση κρύβονται όνειρα, ελπίδες, πράγματα που επιθυμούμε και που δεν θα τα βρούμε κατά κανόνα. Και μετά από αυτό τι έρχεται? Η απογοήτευση. Έρχεται πολλές φορές η θεομαχία. Να τα βάλω με το Θεό που με απογοήτευσαν οι άνθρωποι. Πόσοι δεν λένε, πήγα στην εκκλησία και μια και δυο και τρεις Κυριακές και ένα χρόνο και τρία χρόνια και τους είδα και τους χριστιανούς. Δεν ξαναπάω στην εκκλησία. Μα στην εκκλησία δεν πήγες για τους χριστιανούς. Να η λανθασμένη επένδυση. Τι πρόβλημα μπορεί να δημιουργήσει? Και πόσοι από αυτούς που δεν έρχονται στην εκκλησία τι λένε? Θα πάω εκεί και θα αρχίσει μία να με κοιτάζει στραβά, ο άλλος να με κοιτάζει πιο στραβά, θα αρχίσουν να με σχολιάζουν, να με κουτσομπολεύουν, ο παπάς θα πει τα δικά του, θα βγάλουν και δίσκο την ώρα του Πάτερ ημών, σκανδαλίζομαι, δεν θέλω, και θα σηκωθώ να φύγω. Γιατί την πατάει αυτός ο άνθρωπος? Γιατί περιμένει την τελειότητα, την αγιότητα του Θεού να τη δει στους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι εφικτό. Αν όμως ο άνθρωπος ξέρει πού θα αναζητήσει το τέλειο, αυτός ο άνθρωπος δεν απογοητεύεται ποτέ. Αντιθέτως, συγχωρεί εύκολα, ζητάει συγγνώμη από τους άλλους γιατί ξέρει ότι και αυτός είναι άνθρωπος και κάνει λάθη και προχωράει μπροστά, πορευόμενος προς τον τέλειο Χριστό, ο οποίος έγινε και άνθρωπος ακριβώς για να μας πει ότι και εσείς μπορείτε να γίνετε τέλειοι. Γιατί εγώ είμαι τέλειος. Και εγώ είμαι μεν Θεός, αλλά είμαι και άνθρωπος. Τέλειοι δεν θα γίνετε με τις δυνάμεις σας, αλλά θα γίνετε με τη χάρη μου. Άγιοι γίγνεστε, λέει. Ότι εγώ Άγιος είμαι. Πώς θα γίνουμε Άγιοι, πώς θα γίνουμε τέλειοι? Με τη δική του τη χάρη. Αλλά για να πορευτούμε σε αυτό το δρόμο, πρέπει πρώτα να απαγκιστρωθούμε από τα ψεύτικα όνειρα. Να απαγκιστρωθούμε από την ελπίδα ότι θα βρω την τελειότητα επί της γης. Και θα τη βρω και θα πάνε όλα καλά. Σήμερα τα παιδιά μας δεν παντρεύονται. Το ξέρετε. Οι γάμοι είναι πολύ λίγοι. Πληθαίνουν οι εργένιδες και οι εργένισες. Γιατί? Λένε πολλοί είναι τα οικονομικά, ναι, γιατί το 40 είχαν πλούτη οι άνθρωποι. Το 50 ακόμη πιο πολλά πλούτη, το 60 τίποτε δεν είχαν. Ξέρετε πώς ήταν τα πράγματα και στην επαρχία και στην Αθήνα και παντού. Αλλά υπήρχε πίστη στην τελειότητα του Θεού και όχι στην τελειότητα των ανθρώπων. Τώρα οι άνθρωποι, επειδή έχουν μεγαλώσει όχι με το Ευαγγέλιο, όχι με τις ιστορίες που λέγανε οι γιαγιάδες για τους Αγίους, για τα θαύματα, πράγματα που δείχναν τον ουρανό, αλλά με τις ιστορίες του Χόλιγουντ και των ωρεοποιημένων ταινιών,

Οι άνθρωποι λοιπόν ψάχνουν να βρούνε τα παλικάρια την τέλεια γυναίκα με την οποία θα έχουν τον τέλειο έρωτα, όλα τέλεια. Και κοντά στα τέλεια αυτά θα θέλουν και ένα τέλειο σπίτι και ένα τέλειο αυτοκίνητο και μια τέλεια δουλειά που θα τους αφήνει και αρκετό χρόνο για να κάνουν τέλεια πράγματα με το τέρι τους, οι γυναίκες το ίδιο, με αποτέλεσμα όλα τους φταίνε, όλα τους λείπουν και δεν μπορούν να πούνε δόξα τω Θεώ με αυτό που έχω, με αυτό που βρήκα. Να αρκεστούν σε κάτι ατελές και να πούνε το τέλειο θα το δώσει ο Θεός. Και να σκεφτούν ότι τι μου χρειάζεται, ένας τέλειος άνθρωπος δίπλα μου χωρίς Θεό? Όχι. Ένας ατελής άνθρωπος δίπλα μου που όμως θα έχει Θεό. Και εκείνος ατελής και εγώ ατελής θα βάλουμε τις ατέλειές μας κοντά στον τέλειο Θεό και θα πάρουμε από τη δική του τελειότητα. Αυτό δεν το κάνει σήμερα ο άνθρωπος και γι' αυτό το λόγο δεν προχωράει στο γάμο. Ψάχνουμε να βρούμε τέλειους πνευματικούς. Σας λέω παραδείγματα από τη ζωή. Και πέφτουμε από τη μία λούμπα στην άλλη. Πάμε σε έναν αγιασμένο. Μετά από λίγο, όπως είπαμε, απογοητευόμαστε. Ψάχνουμε άλλον αγιασμένο. Άλλον αγιασμένο. Άλλον αγιασμένο. Και λέει κάποιος, ο Ιούδας λέει, ποιον είχε γέροντα? Οπ. Το Χριστό. Υπήρχε πιο Άγιος? Έχετε δει εσείς κανένα παπά να σηκώνει νεκρό μπροστά στα μάτια σας? Ο Ιούδας το είδε. Αλλά παρόλα αυτά τον πρόδωσε. Άρα φτάνει να είναι Άγιος και τέλειος ο πνευματικός? Όχι. Ας μου δείχνει το Χριστό που είναι τέλειος και ας κάνω κι εγώ ενσυνείδητα τον αγώνα να βρω τον τέλειο Χριστό και μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος με σφάλματα και λάθη που μπορεί να έχω κι εγώ, αρκεί να μου δείχνει τον τέλειο. Δεν λέμε να πάμε κάπου που μου κρύβει το Θεό, να πάμε κάπου που μου λέει πράγματα που δεν δείχνουν το Θεό, εννοείται. Αλλά αν σου δείχνει το Θεό, και ο πιο ταπεινός και ο πιο απλός ιερέας μπορεί να σε πάει στον παράδεισο. Έχετε αντίρρηση σε αυτό? Όχι. Αλλά ψάχνουμε τον τέλειο. Ψάχνουμε τον τέλειο εργοδότη και μένουμε χωρίς δουλειά. Ψάχνουμε τον τέλειο δεσπότη και δεν χειροτονούμαστε, γιατί πού να βρεθεί ο καλός ο δεσπότης για μένα, το καλό παιδί που θέλει να γίνει ιερέας και να μην έχει και καμία δυσκολία, έτσι? Ψάχνουμε το τέλειο μοναστήρι να πάμε να γίνουμε μοναχοί ή μοναχές και δεν το βρίσκουμε, γιατί και αν θα πας, αν σε κρατήσουν και λίγο δόκιμο, θα δεις την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, τον πρώτο εξάμηνο θα πετάς στα σύννεφα, θα λες τι ωραία. Μετά θα δεις ότι είναι άνθρωποι εκεί γύρω. Προσπαθούν, αλλά είναι άνθρωποι. Και αν εσύ έχεις επενδύσει την τελειότητα των ανθρώπων, του γέροντα, της γερόντισσας, των αδελφών, θα απογοητευτείς και θα φύγεις. Αν έχεις επενδύσει στο Χριστό, τι θα κάνεις? Θα ανοίξεις την πόρτα, θα μπεις μέσα και θα πεις στον Άγιο της Μονής ή στην Αγία ή στην Παναγία μας, στο Χριστό μας, δέσε με εδώ μέσα να μην φύγω ποτέ. Και θα γίνεις Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Πήγες σε ένα μοναστήρι ερυπωμένο, σε ένα μοναστήρι που υπολειτουργούσε, είχε δύο πατέρες, μπαίναν και οι τσοπαναρέοι μέσα με τα κοπάδια τους, μέναν στα κελιά των μοναχών με τις γυναίκες τους. Και όταν τον είδανε και ότι ήταν και καλογερικός και ήθελε να κάνει και ακολουθίες, ήθελε να κάνει και πράγματα που γίνονται σε ένα μοναστήρι, έτσι, όχι τίποτε σπουδαία πράγματα, τους μπήκε στο μάτι και τον πολεμούσανε. Και αυτός τι έκανε? Αν έψαχνε την τελειότητα, θα έπαιρνε σβάρνα τα μοναστήρια όλα της Ελλάδος για να δει πού θα απαγκιάσει. Δεν έψαξε καμία τελειότητα. Ήξερε ότι είναι ατελής και ήταν και ταπεινός. Και τι έλεγε? Σου αξίζουν περισσότερα και αυτό που έχεις πολύ είναι. Κάτσε και αγωνίσου. Και κάθισε και αγωνίστηκε. Και δεν είναι ότι αγίασε αυτός, αλλά άφησε μια παρακαταθήκη. Και ο διάδοχος του αγίασε, ο Κύριλλος, έτσι. Με θαύματα ο άνθρωπος αυτός, ακόμη δεν έχει ανακηρυχθεί, αλλά είναι της πάση γνωστό. Και πηγαίνει όλος ο κόσμος που πηγαίνει, ας πούμε σας έφερα το παράδειγμα του Οσίου Δαβίδ, και παίρνει χάρη και ευλογία. Γιατί ένας άνθρωπος ρίζωσε, χωρίς να περιμένει τελειότητες και φαντασίες,
χωρίς να σκέφτεται με τη λογική του Hollywood ότι θα ζήσω την τέλεια κατάσταση, ρίζωσε και βλάστησε και έβγαλε καρπούς. Είναι λοιπόν, αδελφοί μου, απαραίτητο μετά από αυτά που ακούμε να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε όλοι μας την εμπιστοσύνη στο Θεό. Δεν θα καταργήσουμε την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αλλά την απόλυτη εμπιστοσύνη, όλη μας την εμπιστοσύνη θα τη δώσουμε στο Θεό. Τι κάνει κάποιος για να δώσει την εμπιστοσύνη στο Θεό? Γιατί είπαμε για τους ανθρώπους, είναι ατελής. Πώς θα εμπιστευτώ εγώ, ο καχύποπτος, ο λιγόπιστος, ο άπιστος άνθρωπος, τον τέλειο Θεό? Πρώτα απ' όλα να ανοίξω τα μάτια μου να δω ποιος είναι. Αν δεν μου κάνει δημιουργία γύρω μου, να ανοίξω τη γραφή. Που δεν την ανοίγουμε. Είμαστε χριστιανοί και δεν έχουμε διαβάσει την Καινή Διαθήκη. Είναι σαν να λέμε ότι ένας δικηγόρος θα πάει στα δικαστήρια και δεν θα έχει διαβάσει τον ποινικό κώδικα ή τον αστικό κώδικα, ανάλογα την εξειδίκευσή του. Ή δεν θα ξέρει τα βασικά του συντάγματος. Είναι δυνατόν ποτέ να γίνει αυτό? Θα πάει ένας γιατρός στο χειρουργείο και δεν θα έχει περάσει το μάθημα της ανατομίας. Μπορεί να συμβεί? Ασφαλώς όχι. Αλλά εμείς θέλουμε να είμαστε χριστιανοί χωρίς να ξέρουμε τον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας μας, που είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Να τολμήσω να πω πόσοι από εδώ πέρα έχετε διαβάσει όλη την Καινή Διαθήκη? Δεν θέλω να μου πείτε. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Ξέρω όμως ότι σε πολλά σπίτια πηγαίνουμε να κάνουμε ευχέλαιο και τους κάνουμε ένα τεστ. Ξέρετε, η τελευταία ευχή στο ευχέλαιο που γονατίζουμε μετά τα 7 Ευαγγέλια έχει μία 8η ευχή. Πρέπει να γονατίσουν οι άνθρωποι και ο ιερέας πρέπει να κρατάει το Ιερό Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, πάνω από το κεφάλι τους. Και το αναφέρει η ευχή, την εν του Αγίου Ευαγγελίου, «Ο κατέχομεν επί τα σκεφαλάς των δούλων σου». Και λέω στο σπίτι που πάμε για ευχέλαιο, που σημαίνει ότι είναι χριστιανοί, ότι δεν είναι τίποτε άθεοι, «Έχετε καμιά Καινή Διαθήκη?» «Ναι», μου λένε, «πάω να τη φέρω», και μου φέρνει τη σύνοψη. «Ναι», λέει, «πάω να τη φέρω», και μου φέρνει ένα φυλάδιο με τη Θεία Λειτουργία, αυτά τα πολύ μικρά τα βιβλιαράκια. Δεν ξέρουμε ποια είναι η Καινή Διαθήκη. Και θέλουμε να εμπιστευτούμε αυτόν που είναι περιγραφόμενος μέσα στην Καινή Διαθήκη. Πώς θα γίνει αυτό? Να λοιπόν, πρώτο βήμα, πρακτικά πράγματα. Όσοι δεν έχετε, να πάρετε μια Καινή Διαθήκη. Να έχει τη σφραγίδα της Εκκλησίας για να μην διαβάζετε άλλα ντάλα, γιατί κυκλοφορούν κι άλλες. Και κάθε μέρα διαβάστε μια παράγραφο, τόσο. Μια σελίδα, όσο μπορεί ο καθένας. Δεν χρειάζεται να βγάλετε όλα τα γυαλιά που έχετε στο συρτάρι να διαβάζετε με τις ώρες. Μια σελιδούλα. Και αν δεν ξέρει κανείς καλά-καλά ή δεν βλέπει, ας πείτε στο εγγονάκι σας, στο παιδί σας, στο φίλο σας, διάβασέ μου ρε παιδί, έτσι τόσο θέλω, τόσο. Αυτό το τόσο θα δείτε να αυξάνει την πίστη σας με γεωμετρική πρόοδο. Θα μου πείτε γίνεται, κι όμως γίνεται. Γιατί μέσα εκεί δεν είναι αυτά που θα διαβάσετε μόνο. Είναι ότι κάθε λόγος είναι αγιασμένος. Κάθε λόγος που υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο είναι από το Θεό κατευθείαν. Οπότε τι γίνεται? Σαν να κάνετε μετάγγιση αίματος. Έρχεται ο ίδιος ο Θεός μέσα από το Λόγο Του και κατοικεί μέσα σας. Μετά από αυτό, πώς θα εμπιστευτώ το Θεό? Ανοίξτε ένα απλό συναξάρι. Ξέρετε τι είναι το συναξάρι? Είναι η λεγόμενη βία των Αγίων. Τι βλέπουμε μέσα εκεί? Θα μου πει κάποιος πως ζήσαν οι Άγιοι. Όχι. Βλέπουμε τι τράβηξαν οι Άγιοι. Αυτό να κοιτάζετε. Και πως μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν σε όλες τις δυσκολίες. Και εκεί θα δούμε ότι θα συναντήσουμε πολλές εκπλήξεις ευχάριστες για μας, για τη ζωή μας. Λέει καμιά φορά καμιά γυναίκα,
Πω, λέει, θα σας πω ένα ακραίο παράδειγμα. Δεν αντέχω. Έχω έναν άντρα, είναι βίαιος, είναι δύσκολος, είναι γκρινιάρης, με βρίζει, μου φωνάζει, με χτυπάει και είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αλλά σου λέει, πώς εγώ θα είμαι χριστιανή? Είναι δυνατό να μην αντιμιλήσω? Είναι δυνατό να μην βρίσω κι εγώ? Να μην το χτυπήσω κι εγώ? Όπα, μπορείς να μην αντέχεις, αλλά είναι δυνατόν να μην τα κάνεις αυτά. Πώς θα γίνει? Θα δείτε την Αγία Θωμαΐδα την Εκλέσβου πώς αντιμετώπισε την κατάσταση, που είχε ανέξει κακία τέτοια για τον άντρα της, που όχι μόνο άντεξε αυτά, αλλά πήρε και τη φιλενάδα και της την κουβάλισε στο σπίτι μέσα. Και αυτή τους υπηρετούσε. Και δεν κάθισε από αδυναμία να αντιδράσει. Κάθισε από ευαγγελική αγάπη. Τι είναι αυτή η αγάπη? Η αγάπη που δεν ζητάει ανταπόδοση. Είναι ακραίο, το ξέρω αυτό που σας λέω, αλλά αν υπάρχει ένας που το κατάφερε, σημαίνει ότι και άλλοι μπορούν να καταφέρουν κάτι καλύτερο από αυτό που φτιάχνουν στη ζωή τους. Και ξέρετε τι έγινε στο τέλος? Όταν ήρθε η ώρα και έφυγε, ο άντρας της, ο οποίος είχε δαιμονιστεί, λέει στο τέλος, πάνω από το μνήμα της έγινε καλά. Με τις προσευχές της γυναίκας του. Εκπλήξεις τρομερές, έτσι. Θα πει κάποιος, πώς να ανταπεξέλθω? Η σάρκα είναι δύσκολη. Έτσι δεν λέει? Πού να τη δαμάσεις? Έπεσα. Ξανάπεσα. Ζω μια άσωτη ζωή. Πώς θα τα καταφέρω? Και θα δεις εκεί μέσα 1002 πόρνους, πραγματικά πόρνους ανθρώπους, που ζήσαν με ασωτεία να ξεπερνάνε και τα πάθη και να σώζονται με τη μετάνοια και να γίνονται και υπόδειγμα εγκρατείας για τους άλλους. Θα δεις ανθρώπους που πίστεψαν και βρήκαν τον τέλειο Θεό με τον τρόπο που δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί. Υπάρχει Άγιος που τον έστειλε ο ειδωλολάτρης, ήταν στρατιώτης, να πάει να του φέρει 20, λέει, μοναχές που ζούσαν τότε στους πρώτους, στα πρώτα μοναστήρια, τα λέγαν παρθενώνες, γιατί ζούσαν παρθένες, γυναίκες μέσα. Και αυτός, λέει, μόλις μπήκε, λέει, μέσα στο μοναστήρι με στρατιώτες για να τις πάρει, ξέρετε τι αντίκρισε? Είδε την ομορφιά τους, αλλά όχι τη σωματική ομορφιά. Του έδωσε ο Θεός να δει την πνευματική ομορφιά της παρθενίας. Και τι έκανε? Τη σεβάστηκε. Και πήγε και πήρε 20 πόρνες, τις έντυσε σαν μοναχές και πήγε τις πόρνες στον άρχοντα τον ειδωλολάτρη. Και μόλις διαπίστωσε ο άλλος τι είχε κάνει, το σκότωσε και έγινε μάρτυρας. Ανοίγοντας λοιπόν τα συναξάρια, να κοιτάξουμε αυτά. Και εκεί θα δούμε ότι τελικά ο τέλειος Θεός, αφού ήλκησε και γοήτευσε τόσες ψυχές, τόσους ανθρώπους που δεν ήταν προβλεπόμενοι, δεν ήταν τα παιδιά του κατηχητικού όλοι, δεν ήταν άνθρωποι που ήταν αυτό που λέμε εκ χιλίας μητρός υγειασμένοι, που υπήρχαν και αυτοί, αλλά ήταν και άνθρωποι αλλού για αλλού που λέει ο κόσμος. Και αφού τους έλκυσε και τον ακολούθησαν και φτάσαν και αυτοί στην τελειότητα, άρα ξέρω που θα τη βρω την τελειότητα. Και όταν ο άνθρωπος διαβάζει αυτά, φρεσκάρει στη μνήμη του, στην καρδιά του, όμορφα πράγματα. Και με αυτά μπορεί να πορεύεται. Τι άλλο θα κάνουμε για να βρούμε τον τέλειο και να τον εμπιστευτούμε? Θα του μιλάμε. Θα του μιλάμε. Και θα τον προκαλούμε κιόλας καμιά φορά. Σας πω μια πραγματική ιστορία. Χρόνια πριν, λαϊκός εγώ, έκανα κατηχητικό σε μια ενορία στην Αθήνα. Κάποια στιγμή τη Μεγάλη Παρασκευή, εκεί μετά την αποκαθήλωση που χτυπάμε την καμπάνα συνεχόμενα πένθυμα, χάλασε το μηχάνημα. Οπότε το γυρίσαμε στο manual, στο χειροκίνητο.
Και κάναμε βάρδια. Τώρα τα παιδιά που ήμασταν εκεί και βοηθάγαμε, νταν, πατάγαμε το κουπί, νταν, νταν. Βοηθήσαν τα παιδιά του κατηχητικού. Κάναμε αυτό γιατί είχαν έρθει να βοηθήσουν και με τον επιτάφιο να φυλάνε τη σειρά. Εκεί ξέρετε άμα έχει και πολύ κόσμο βάζουμε και λίγη σειρά, γιατί είναι ικανοί να τον ξυλώσουν τον επιτάφιο τα λούδια πριν να βγει στην περιφορά. Ο κόσμος έχει ένα ζήλο περίεργο καμιά φορά. Τέλος πάντων. Και μπαίνουν δύο παλικαράκια μέσα στο ναό. Φαινόντουσαν ότι δεν είχαν ξαναπατήσει. Γιατί χτυπάει η καμπάνα, λέει. Λέω, είναι μεγάλη Παρασκευή και χτυπάμε. Και ποιος τη χτυπάει? Να, από εδώ, λέω, με το κουμπί. Εγώ, λέει, ασχολούμαι, λέει, με τα drums, λέει. Λυκιόπαιδα. Τα drums, ξέρετε, αυτά τα ντουμπουντουμπ, τα κρουστά. Και μου άρεσε, λέει, αυτό, μπορώ να το κάνω κι εγώ? Κάντο, λέω. Κάθε εκεί ο καημένος, μία ώρα. Νταν, νταν, νταν. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδάκι μου, λέω. Μπας και έχουν ψυχολογικά προβλήματα, λέω. Αλήθεια, το σκέφτηκα. Αλλά τα έχει ελκύσει ο Θεός με αυτόν τον τρόπο. Άρχισαν να έρχονται και μου λέει κάποια στιγμή, μου λέει, εδώ πέρα λέτε συνέχεια για τον Θεό και που ξέρω εγώ, λέει, ότι υπάρχει. Θέλω απόδειξη. Ο ένας. Θα μου πεις, λέει, εσύ που είσαι και κατηχητής. Θα σου πω, λέω. Κάθε βράδυ πριν πέσει για ύπνο θα του λες. Αφού υπάρχεις, δείξε μου ότι υπάρχεις. Εντάξει, λέει. Έτσι τόσο απλά. Μετά από τρεις μέρες έρχεται περιχαρής. Υπάρχει. Ποιος, λέει, εγώ είχα ξεχάσει τι του είχα πει. Ο Θεός μου, λέει, υπάρχει. Και πώς το κατάλαβες? Δεν μου πες να του μιλήσω? Ναι. Και αυτός μου μίλησε. Και βέβαια δεν είχε φαντασία το παιδί. Του μίλησε στην πράξη, στη ζωή του, για κάτι που τον απασχολούσε. Καραμπινάτη παρέμβαση του Θεού στη ζωή του. Δεν του μιλάμε του Θεού. Και αν του μιλάμε, του μιλάμε καμιά φορά άψυχα. Χωρίς καρδιά. Πέφτω σε μια αμαρτία. Να πάτε να εξομολογηθείτε. Αλλά πριν πάτε να εξομολογηθείτε, καμιά φορά τρέχουμε να εξομολογηθούμε ίσα ίσα να αποενοχοποιηθούμε, ξέρετε. Και να πάμε να την ξανακάνουμε την αμαρτία. Πριν πάτε εκεί, να πείτε, Θεέ μου, συγχώραμε. Αφού με ξέρεις ότι είμαι δύσκολος, είμαι τζαναμπέτης, δεν τα καταφέρνω. Βόηθα με, μη με αφήσεις να πέφτω συνέχεια, φέρε μου κανένα εμπόδιο. Και να δείτε για πότε ο Θεός είναι μπροστά σας και σας βάζει όλα τα εμπόδια, αλλά και όλα τα καλά για να πάτε σε άλλο δρόμο. Αλλά πάμε άψυχα. Είναι σαν να περιμένουμε να πάμε σε μια κοπέλα, ξέρω εγώ, τα παλικάρια, και να πούμε σ' αγαπώ, έτσι ξερά. Χωρίς να έχει καρδιά το πράγμα, θα σας πιστέψει? Θα σκώθει να φύγει. Το ίδιο πράγμα είναι και με το Θεό. Σου λέει άσε, ακόμη δεν έχεις υπόψη σου τι λες. Άσε μέχρι να το νιώσεις. Και ξέρετε τι γίνεται, άμα αρχίσουμε και του μιλάμε με ψυχή, με ψυχή και με τις προσευχές της εκκλησίας, αλλά και με δικά σας λόγια, πείτε τον πόνο σας, τον καημό σας, πείτε του ένα ευχαριστώ. Αρχίζουμε και αποκτούμε προσωπική σχέση. Και όταν αποκτείς προσωπική σχέση με τον Θεό, εδώ είναι που γυρνάει ο διακόπτης. Δεν σε νοιάζει να βρεις την τελειότητα πουθενά αλλού. Την έχεις ήδη βρει. Τη μυρίζεσαι. Δροσίζεσαι από αυτήν. Πώς ξέρεις που είναι η πηγή και ξέρεις που είναι το νερό? Και να σου φέρουν 10 μπουκαλάκια, λες άστο, θα πάω εδώ πιο πέρα, έχω την πηγή και ξέρω το ωραίο το νερό. Και δεν περιμένεις από αλλού. Αυτό παθαίνεις με τον Χριστό. Αλλά πρέπει να μπει σε μια διαδικασία. Θα μου πείτε, και αν δεν μπω, θα σου φέρει ο Θεός πολλές περιστάσεις για να σε βοηθήσουν να επενδύσεις σε εκείνον. Καμιά φορά όμως αυτές οι περιστάσεις δεν είναι πάντα ευχάριστες, έτσι δεν είναι? Γι' αυτό κοιτάξτε, να προσπαθήσουμε να πηγαίνουμε με το καλό στο Θεό, με τη θέλησή μας, και να τον αναζητήσουμε με τη μελέτη της Καινής Διαθήκης, με το συναξάρι των Αγίων μας, με το να του μιλάμε, με το να πάμε να τον συναντήσουμε στο σπίτι του, στην εκκλησία, και να του πούμε ήρθα σπίτι σου, τώρα σειρά σου, έλα και εσύ στο δικό μου,
Έτσι, με απλότητα. Και να δείτε για πότε έρχεται. Να τα κάνουμε αυτά, γιατί αλλιώς, ξέρετε, θα χρειαστεί να μας έρθει καμιά αναποδιά γερή, να μας έρθει καμιά αρρώστια, να φάμε καμιά κατραπακιά γερή, για να αρχίσουμε να ψάξουμε λίγο παραπάνω. Γιατί δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε με άλλο τρόπο, καταλάβατε. Άρα εμείς διαλέγουμε. Συμφέρει να τον εμπιστευτούμε. Και ο προφήτης Δαβίδ, που έγραψε αυτό το στίχο, «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία», ήξερε γιατί τα έγραψε. Γιατί πρώτα απ' όλα ήταν άρχοντας. Και ήξερε ότι αυτός δεν μπορεί να δώσει τη σωτηρία σε κανέναν. Δεύτερον, είχε και επιτυχίες, αλλά έχει και πολλές αποτυχίες στη ζωή του. Είχε αμαρτία, αμαρτίες. Είχε πράγματα τα οποία έβλεπε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει κανένας. Γι' αυτό και πώς γράφτηκε το ψαλτήρι. Ένα ξεχύλισμα της ψυχής του προφήτη Δαβίδ προς το Θεό, που ήταν ο μόνος που μπορούσε να τον σώσει. Ο μόνος. Γι' αυτό και λέει στους αδελφούς του, μην κοιτάζετε παραπέρα στους ανθρώπους. Αυτοί δεν μπορούν να σας δώσουν τη σωτηρία. Κάτι μπορεί να δώσει ο ένας τον άλλον, άμα πορεύονται σε καλό δρόμο, κάτι καλό μπορεί να βγει, αλλά μέχρι εκεί. Μην τους θεοποιείτε τους ανθρώπους, μην φτιάχνετε είδωλα. Και δυστυχώς φτιάχνουμε είδωλα. Φτιάχνουμε είδωλα και ανθρώπους και ανθρώπινες καταστάσεις. Κάποιοι έχουν κάνει είδωλο το χρήμα, κάποιοι έχουν κάνει είδωλο τον έρωτα, κάποιοι έχουν κάνει είδωλο την καλή φήμη, κάποιοι έχουν κάνει είδωλο την εξουσία. Και σου λέει να έχω εξουσία και ό,τι γίνει, δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να έχω την εξουσία. Και βλέπετε πού έχουμε φτάσει. Αν όμως ήμασταν όλοι προσανατολισμένοι προς τη μεριά του μοναδικού σωτήρα, όλα τα άλλα θα ήταν ωραιότερα. Γιατί τότε ο άνθρωπος δεν κινείται σαν φοβισμένο ζωάκι. Όπως είμαστε οι περισσότεροι. Φοβισμένα ζωάκια είμαστε. Δεν είναι. Μας έχουν πάρει χαμπάρι και κάτι, δεν τους λέω καν δημοσιογράφους, αυτοί μέσα στα ίντερνετ. Λοιπόν, που κοιτάζουν πώς θα πουλήσω. Σεισμός, λέει. Μέγας. Μπαίνεις να δεις και τι βλέπεις. Στη Βενεζουέλα έκανε σεισμό μέγα. Αλλά βλέπουν ότι με το φόβο, με όλα αυτά τα πράγματα κινητοποιείται ο κόσμος και μας τρομάζουν. Κάποιος που έχει μέσα του όμως αυτή την εμπιστοσύνη στο Θεό, δεν τρομάζει εύκολα. Γιατί? Γιατί ξέρει αυτό που λέει πάλι ο ψαλμός. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εκείνος, λέει, θα με ποιμάνει, θα με οδηγήσει και δεν θα μου στερήσει τίποτε. Από τίνος φοβηθήσω με, λέει αλλού. Σε άλλο σημείο θα πει, εγώ επί σύ, Κύριε, επέπειθα. Σε σένα εμπιστεύτηκα, λέει, τα πάντα. Μη κατεσχύνεις με, μη με ντροπιάσεις. Και ζει ο άνθρωπος με αυτή τη σχέση. Και με αυτή τη σχέση ησυχάζει. Και τότε να δείτε για πότε αφήνουμε τα ηρεμιστικά στην άκρη. Για πότε πετάμε τα αντικαταθλιπτικά, για πότε ρυθμίζεται και η πίεση και το ζάχαρο και όλα όσα έχουμε, τα οποία τα έχουμε κυρίως από την αμαρτία μας, και από όλες τις αμαρτίες πιο μεγάλη είναι αυτή η απιστία, η έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Γιατί ταραζόμαστε με το παραμικρό. Πω, πω, τι θα γίνει. Ακούμε, ξέρω, θα γίνει πόλεμος. Άμα γίνει, έγινε. Τι θα γίνει άμα γίνει πόλεμος, πω να πάρω στάρια, να πάρω κρυθάρια, να πάρω λάδια, να πάρω ντομάτες, να πάρω μακαρόνια, πάρε και λίγο ροκφόρ, μπορεί να μου χρειαστεί να με πιάσει καμιά λιγούρα, καταλάβατε τώρα. Και τρελαινόμαστε. Αν είχαμε εμπιστοσύνη στο Θεό θα κινούμασταν με αυτόν τον τρόπο. Είδε κανείς τον Άγιο Παΐσιο, που βλέπετε και τη σειρά έτσι, τι ωραία. Να τρέχει στο άκουσμα ότι γίνεται πόλεμος, να πάει να γεμίσει κανένα αμπάρι. Αυτός έτρεχε όταν έρχονταν οι Γερμανοί, λέει, στο χωριό του, όχι να φύγει, να πάει προς τη μεριά που ήταν οι Γερμανοί που ερχόντουσαν, γιατί ήταν τα αδέρφια του στα χωράφια και μάλιστα, λέει, του φύγαν τα παπούτσια και πλήγωσε τα πόδια του μέσα στις καλαμιές που έτρεχε, να πάει αψηφώντας τον κίνδυνο αλλά με εμπιστοσύνη στο Θεό να μιλήσει στους αδερφούς του, να τους γλιτώσει. Τι διαφορά έχουμε από τους Αγίους μας?
Αλλά τους θέλουμε στη ζωή μας, ελάτε ντε. Για να είναι πιο πολύ στη ζωή μας και οι Άγιοι και ο Θεός, πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Να στρίψουμε το τιμόνι σε άλλη κατεύθυνση. Γιατί όσο κινούμαστε σαν φοβισμένα ζωάκια, αποκαλύπτουμε στον πονηρό πόσο δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Θεό. Και του επιτρέπουμε να μας δουλεύει, επιτρέψτε μου την έκφραση, ψηλό γαζί. Μας καβαλάει και κάνει σούζες, εκμεταλλευόμενος αυτή την έλλειψη εμπιστοσύνη στο Θεό. Και μας οδηγεί σαν τα φοβισμένα ζωάκια, πότε από εδώ, πότε από εκεί. Πολλάκις εις το πυρ και πολλάκις εις το είδωρ. Και δεν ξέρουμε πού να στραφούμε. Έχουμε λοιπόν Θεό Πατέρα. Έχουμε Θεό που προνοεί για εμάς. Έχουμε Θεό που μας το έχει αποδείξει. Σας είπα διαβάστε την Καινή Διαθήκη για να μην σας κουράσω. Αλλά αν πιάσουμε και την Παλαιά Διαθήκη, τι πρόνοια έδειξε για το λαό τον Ισραηλιτικό και ποιον λαό. Το λαό που ήξερε, γιατί είναι παντογνώστης, ότι θα τον σταυρώσει. Το ήξερε. Δεν το έμαθε μετά. Το ήξερε. Τι πρόνοια έδειξε. Μάνα εν τη ερήμο, νερό, έτσι. Κατατρόπαινε τους εχθρούς του λαού του με τη δική του δύναμη, τους γλίτωνε από το δηλητήριο των φιδιών με το χάλκινο φίδι που τους είπα να βλέπουνε και θα γίνονται καλά, τόσα και τόσα. Τι πρόνοια, τι φροντίδα για το λαό του. Θα εμπιστευτούμε εκείνον. Τους ανθρώπους θα τους εμπιστευόμαστε και αυτούς. Θα τους δίνουμε ευκαιρίες, αλλά ποτέ με απόλυτη εμπιστοσύνη. Γιατί όπως είπαμε είναι σαν και εμάς. Εγώ αν μου πείτε να σε εμπιστευτώ Παπαγιώργη απόλυτα, θα σας πω ποτέ. Γιατί δεν εμπιστεύομαι ούτε εγώ τον εαυτό μου. Και εσείς να μην εμπιστεύσετε τον εαυτό σας. Όσο είστε κρατημένοι από το φουστάνι της Παναγίας, όσο ακουμπάτε στο μέγα στήριγμα, στη μεγάλη πέτρα που είναι ο Χριστός, να είστε ήσυχοι. Και να είστε σταθεροί και να λέτε ότι είμαι εδραίος. Γιατί ακουμπάω στην πέτρα. Όσο ακουμπάτε στο κενό, όπως κάνουμε οι περισσότεροι, να μην έχετε καμία εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Θα σας πούν οι ψυχολόγοι, μα πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση. Έτσι δεν λένε. Πρέπει να έχεις αυτοεκτίμηση. Και αν δεν τα έχεις, πώς θα σταθείς. Εσείς να τους λέτε, θα έχω, αλλά θα τροποποιήσω λίγο τον όρο. Θα έχω θεοπεποίθηση. Θα έχω θεοεκτίμηση. Θα εκτιμώ το Θεό πιο πολύ από μένα και θα κουμπάω πάνω του. Και εκείνος δεν θα με διαψεύσει ποτέ. Και το είδαμε και το βλέπουμε να γίνεται συνέχεια. Και επειδή πάψαμε αυτά να τα ζούμε, πάψαμε να τα ομολογούμε, τι κάνει ο Θεός που προνοεί για μας, το συζητάγαμε με τον κύριο Τσιαμπάζη, βάζει ηθοποιούς, τραγουδιστές, μοντέλα, ανθρώπους της νύχτας να μας λένε πράγματα που θα έπρεπε να τα λέμε εμείς και να μας ανοίγουν τα μάτια και να λες κοίτα ρε παιδάκι μου τι δουλειά κάνει ο Θεός. Μου λέγε ένας φίλος δραμηνός ταξιδιωτικός πράκτορας, πήγε μια φορά με μια παρέα ανθρώπων στα Ιεροσόλυμα και ήταν και μια τραγουδίστρια κοντά, όχι από τα πρώτα ονόματα. Κορίτσι που είχε μέσα στη νύχτα ουσιαστικά ζήσει και με το που πήγε λέει το τι κλάμα έριξε πάνω στον Πανάγιο Τάφο. Τέτοιος είναι ο Θεός μας. Ξέρει τον καθένα από μας να τον παίρνει και να τον τελειοποιεί. Δείξτε του εμπιστοσύνη. Δείξτε του εμπιστοσύνη. Και αυτό να το λέτε και σε όλους τους άλλους. Αυτό που λέγανε οι πατέρες μας έχει ο Θεός. Βρε δεν έχουμε εμείς τώρα, τι να έχει ο Θεός, εγώ δεν έχω. Αν έχει ο Θεός έχει και για σένα. Δεν του λείπουνε του Θεού. Αυτό το έχει ο Θεός είναι μεγάλο πράγμα. Και να πορευόμαστε με αυτό το έχει ο Θεός. Και να δείτε ότι θα βλέπετε τα θαύματα μπροστά σας που θα σας δυναμώνουν ακόμη πιο πολύ την εμπιστοσύνη στο Θεό και τότε αυτή η εμπιστοσύνη δημιουργεί μια άλλη προϋπόθεση στην καρδιά του ανθρώπου και ο άνθρωπος φλογίζεται μετά. Από αγάπη και από θείο έρωτα και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το Θεό και θέλει να ασχολείται μόνο με το Θεό
Και τότε να δείτε πώς βγαίνει και η προσευχούλα πιο όμορφα και το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Πώς ξέρει ο άνθρωπος να λέει δόξα τω Θεώ σε κάθε περίσταση. Πώς ξέρει ο άνθρωπος να βλέπει απ' τη μια τα χάλια του, τη θνητότητά του, την αμαρτωλότητά του, τη φθαρτότητά του, την τρεπτότητά του και απ' την άλλη να λέει πάντα ισχύω, όλα μπορώ να τα κάνω, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος το έχει πει αυτό, έτσι. Μπορώ όλα να τα κάνω. Το Ευαγγέλιο λέει χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Το λέει ο Χριστός σε εμάς, μας το λέει. Και του λέει ο Απόστολος Παύλος, όμορφα παλικαρίσια, όλα μπορώ να τα κάνω. Αλλά με σένα όταν με δυναμώνεις. Και το λέει και σε εμάς. Πάρτε το αυτό απόφαση και να πορεύεστε με αυτόν τον τρόπο. Και τότε και η αγιότητα και ο παράδεισος και η αγιότητα και ο παράδεισος από αυτή τη ζωή θα ξεκινήσουν και θα μας πάνε στην αιώνια βασιλεία. Αλλά χρειάζεται αυτή η πεποίθηση. Η απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό, την οποία θα την καλλιεργούμε με τα μέσα που είπαμε έτσι πολύ πρακτικά και τα υπόλοιπα έχει ο Θεός. Αυτά τα λίγα είχα να πω στην αγάπη σας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Κατά Ματθαίον, κεφάλαιον 20. Ο μη αγαρέστην η βασιλεία των ουρανών ανθρώπο οικοδεσπότη, ώστις εξήλθεν άμα πρωί μισθώσαστε εργάτασης των αμπελών αυτού. Και συμφωνήσας με τον εργατών εκ δυναρίου την ημέρα να πέστειλεν αυτούς εις των αμπελών αυτού. Και εξελθών περί τρίτην ώραν, είδεν άλλους εστώτας εν τη αγορά αργούς, και εκείνης είπεν, υπάγεται και ημίς εις των αμπελώνα, και ω εάν είναι δίκαιον δώσω ημίν, ιδέ απήλθον. Πάλιν εξελθών περί έκτην και ενάτην ώραν επίησεν ως αυτούς. Περί δε την ενδεκάτην ώραν εξελθών ευρεν άλλους εστώτας αργούς, και λέγει αυτής, τι οδε εστήκατε όλην την ημέραν αργή, λέγουσιν αυτό, ότι ουδείς εμάς εμισθώσατο. Λέγει αυτής, υπάγεται και ημίς εις των αμπελώνα, και ω εάν ειδίκιον λείψεστε. Οψίας δε γενωμένης, λέγει ο Κύριος του αμπελώνος το επιτρόπο αυτού. Κάλεσον τους εργάτας και απόδοσε αυτής των μισθών, αρξάμενος από τον εσχάτων έως τον πρώτον. Και ελθόντες οι περί την ενδεκάτην ώραν, έλαβον αναδυνάριον. Ελθόντες δε οι πρώτοι ενόμισαν ότι πλοίου να λείψονται, και έλαβον και αυτοί αναδυνάριον. Λαβώντες δε εγόγγιζον κατά το οικοδεσπότου λέγοντες, ότι ούτε οι έσχατοι μίαν ώραν επίησαν, και ίσως ημίν αυτούς επίησα στις βαστάσασι το βάρος της ημέρας και των καύσωνα. Ο δε αποκριθής, είπεν ενή αυτόν, ετέρε, ουκ αδικώσε, ουχή δυναρίου συνεφωνησάσμη, άρον το σον και είπαγε, θέλω δε τούτο το εσχάτο δούνε ως και εσύ, ή ουκ αξεστημή ποιήσε ο θέλω εν της εμείς, ή ο φθαλμός σου πονηρός εστίν ότι εγώ αγαθός ημί, ούτως έσονται οι έσχατοι πρώτοι και οι πρώτοι έσχατοι. Πολύ γάρισι κλητή, ολίγοι δε εκλεκτή. Και αναβαίνον ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, παρέλαβε τους 12 μαθητές κατηδίαν εν τη οδό και είπεν αυτής. Ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα, και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και γραμματεύση, και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο, και παραδώσουσιν αυτόν τις έθνες είναι στο εμπέξε, και μαστιγώσε, και σταυρώσε, και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Τότε προσήλθεν αυτό η μήτυρ των ιών Ζεβεδαίου μετά τον ιών αυτής, προσκυνούσα και αιτούσα τι παρά αυτού. Ο δε είπεν αυτή, τι θέλεις, λέγει αυτό. Υπέει να καθίσω συνούτι οι δύο ιοί μου είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ ευωνίμων σου εν τη βασιλεία σου. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν, ουκ είδατε τι αιτήστε. Δίναστε ποιήν το ποτήριον ο εγώ μέλο πίνιν ή το βάπτισμα ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Λέγουσιν αυτό, δυνάμεθα. Και λέγει αυτής, το μεν ποτήριόν μου πίεστε και το βάπτισμα εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσε εκ δεξιών μου και εξ ευωνίμων μου, ουκ έστεινε μον δούνε. Αλύσιτ είμαστε υπό του πατρός μου. Και ακούσαντες οι 10 ηγανάκτησαν πέρ των δύο αδελφών. Ο δε Ιησούς, προσκαλεσάμενος αυτούς, είπεν, είδατε ότι οι άρχοντες των εθνών κατακυριεύσουσιν αυτόν και οι μεγάλοι κατεξουσιάζουσιν αυτόν. Ουχ ούτως έστενεν ημίν, αλλώς εάν θέλει εν ημίν μέγας γενέστε, έστε ημών διάκονος. Και ως εάν θέλει εν ημίν είναι πρώτος, έστε ημών δούλος. Ως περ ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Και εκπορευωμένων αυτών από Ιεριχώ, οικολούθησεν αυτό ο όχλος πολλής. Και ιδού, δύο τυφλοί καθήμενοι παρά την οδόν, ακούσαντες ότι Ιησούς παράγει, έκραξαν λέγοντες, «Ελέησον ημάς Κύριε Υιός Δαβίδ». Ο δε όχλος επετίμησεν αυτοί συν ασιοπίσωσιν. Οι δε μίζων έκραζον λέγοντες, «Ελέησον ημάς Κύριε Υιός Δαβίδ». Και στάσω Ιησούς, εφώνησεν αυτούς και είπε, «Τι θέλετε ποιήσω ημίν». Λέγωσιν αυτό, Κύριε, είναι ανοιχτός η μόνη οφθαλμή. Σπλαχνιστής δε ο Ιησούς ύψατο των οφθαλμών αυτών. Και ευθέως ανέβλεψαν αυτό οι οφθαλμοί και ακολούθησαν αυτό. Κεφάλαιο 20. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώσει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε, «Πηγαίνετε κι εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο».
έφυγαν κι αυτοί για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5, βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους ρωτάει: «Γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη την ημέρα?» «Κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά», του απαντούν. «Πηγαίνετε», τους λέει, «κι εσείς το αμπέλι μου και θα πάρετε ό,τι δικαιούστε». Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στο διαχειριστή του: «Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσέ τους το μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους». Ήρθαν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Ήρθαν και οι πρώτοι και νόμισαν πως θα πάρουν περισσότερο. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του γεωκτήμονα. Αυτοί οι τελευταίοι έλεγαν: «Εργάστηκαν μία ώρα και τους εξίσουσες με εμάς που υπομείναμε το μόχθο και το καύσωνα μιας ολόκληρης ημέρας?» Εκείνος όμως γύρισε σε έναν από αυτούς και του είπε: «Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο? Πάρ' το και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω? Ή μήπως επειδή είμαι καλός αυτό προκαλεί τη ζήλια σου?» Έτσι θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Καθώς ανέβαινε ο Ιησούς προς τα Ιεροσόλυμα, πήρε ιδιαιτέρως τους 12 μαθητές και πηγαίνοντας τους είπε: «Ακούστε, τώρα που ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και στους γραμματείς και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο. Θα τον παραδώσουν στους εθνικούς για να τον περιγελάσουν, να τον μαστιγώσουν και να τον σταυρώσουν. Όμως την τρίτη μέρα αυτός θα αναστηθεί». Τον πλησίασε τότε η μητέρα το γιον του Ζεβεδαίου με τους γιους της και τον προσκύνησε ζητώντας του μια χάρη. «Τι θέλεις?» τη ρώτησε. Εκείνη του λέει: «Πες να καθίσουν αυτοί οι δυο γιοι μου στη βασιλεία σου, ένα στα δεξιά σου και ένα στα αριστερά σου». Ο Ιησούς αποκρίθηκε: «Δεν ξέρετε τι ζητάτε. Μπορείτε να πιείτε το ποτήρι του πάθους που θα πιω εγώ ή να βαπτιστείτε με το βάπτισμα με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ?» Του λένε: «Μπορούμε». Τους απαντάει: «Το ποτήρι μου θα το πιείτε και με το βάπτισμα των παθημάτων μου με το οποίο θα βαπτιστώ εγώ θα βαπτιστείτε. Το να καθίσετε όμως στα δεξιά μου και στα αριστερά μου δεν μπορώ να σας το δώσω εγώ, αλλά θα δοθεί σε εκείνους για τους οποίους έχει ετοιμαστεί από τον πατέρα μου». Όταν το άκουσαν αυτό οι υπόλοιποι 10 μαθητές, αγανάκτησαν με τους δύο αδελφούς. Τότε ο Ιησούς τους κάλεσε και τους είπε: «Ξέρετε ότι οι ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντες τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας, πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να είναι πρώτος, πρέπει να γίνει δούλος σας. Όπως και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Όταν έβγαιναν από την Ιεριχώ, τους ακολούθησε πολλής κόσμος. Δύο τυφλοί που κάθονταν στην άκρη του δρόμου και άκουσαν πως περνάει ο Ιησούς, άρχισαν να φωνάζουν: «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας». Ο κόσμος τους μάλωνε να σωπάσουν. Αυτοί όμως φώναζαν ακόμα πιο δυνατά: «Κύριε, Υιέ του Δαβίδ, σπλαχνίσου μας». Ο Ιησούς στάθηκε, τους φώναξε και τους είπε: «Τι θέλετε να σας κάνω?» «Κύριε», του λένε, «να ανοίξουν τα μάτια μας». Ο Ιησούς τους σπλαχνίστηκε, άγγιξε τα μάτια τους και αμέσως απέκτησαν το φως τους και τον ακολουθούσαν.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία ανεπτικών πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων. Ο Άγιος Γερβάσιος πάντοτε διεκήρυτε ότι από την ώρα που ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε νήπιο και εμφανίστηκε ανάμεσά μας ως παιδί, τα παιδιά αποτελούν τα ωραιότερα θέλγητρα και στολίσματα κάθε υγιούς κοινωνίας. Από τότε που ο Ιησούς αγίασε την βρεφική ηλικία ως νήπιος ανακληθής, το βρέφος έγινε η εξειδανίκευση του ανθρώπου, η χαρά και η αγαλίαση κάθε ηθικής καρδίας. Από τότε που ο Ιησούς είπε «Άφετε τα παιδεία, έρχεστε πρός με»,

Τυχητικά σχολεία. Γεγονός σημαντικό, διότι τότε δεν υπήρχαν ενοριακά κατηχητικά σχολεία ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως είναι ο πρώτος ιδρυτής τους και ο πρώτος επίσης που συνέλαβε την ιδέα των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Σε αντίρρηση της κατηχήτριας κυρίας Π, ότι τα νήπια των 3 ετών δεν καταλαβαίνουν τα ρητά της Αγίας Γραφής, τα οποία συνιστούσε ο παππούλης να διδάσκονται, εκείνος απήντησε. Τα γράφει ο αγγελός τους στην καρδούλα τους. Έτσι, άκουγες μικρά παιδάκια να ψελίζουν χωρία της Αγίας Γραφής, όπως «Σε αυτόν αγνών τύρι», «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» και άλλα. Οι μαθητές του αριθμούνταν κατά χιλιάδες. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών των ετών 1936-1937 αναγράφεται «Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρασκευοπούλου 14 εννοείται κατηχητικά σχολεία εξυπηρετούμενα υπό του συνδέσμου των κατηχητών νέων καταλήλως προς τούτο καταρτιζομένων». Τον ενθυμούμε, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, εις τον Άγιον Δημήτριον, όπου ελειτουργούν τα κατηχητικά σχολεία, περιστοιχιζόμενων από πλήθος παιδιών. Με ποιαν υπομονήν, με πόσην συγκατάβασιν, με πόσην αγάπην και γαλήνην ίστατο. Ας είναι μακαρία η ψυχή του.

Είναι γεγονός ότι έβλεπε κανείς τον αυστηρό και ακάμωτο εργάτη του Ευαγγελίου να αλλάζει εντελώς μορφή κάθε φορά που βρισκόταν μπροστά σε νεανικές υπάρξεις. Όταν έμπαινε στο ναό ή στην αίθουσα για να κατηχήσει, ήταν πάντοτε χαρούμενος και με νεανική διάθεση υπέμενε μέχρι τέλους όλες τις ιδιοτροπίες της νεανικής ηλικίας. Ανάμεσα στα παιδιά ήταν σαν παιδί. «Γέροντες, προσέχετε, σεις θα φτιάξετε την κοινωνία», έλεγε στους μικρούς μαθητές. «Γερόντισες, προσέχετε, από σας εξαρτάται το μέλλον της κοινωνίας», παρότρινε τις μικρές μαθήτριες. «Δεν υπάρχει γλυκύτερον και τερπνότερον από του βόσκιντα αρνία του Χριστού μας», ομολογούσε. Αξιοσημείωτο είναι ότι είχε χωρίσει τους μαθητές του κατά ομάδες, με επικεφαλής δεκάρχους και πεντάρχους, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Στην διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έδινε μεγάλη προσοχή, διότι πίστευε ότι από την καρδιά της οικογενείας, την μητέρα, εξαρτάται η ανάπλαση της κοινωνίας και το μέλλον του έθνους. «Δώστε μου μητέρες», έλεγε, «και αν τα πάντα καταληθούν, παραμένει όμως αλόβητος ο θεσμός της οικογενείας, μη φοβήστε. Η γυναίκα μπορεί να αποβεί παράγοντας πολιτισμού και δεν της είναι συγχωρημένο να σπαταλά τον πολύτιμο θησαυρό της, τα εφόδια με τα οποία είναι πρικισμένη και τον πολύτιμο και ανεκτήμητο χρόνο της σε ανάξια λόγου πράγματα και σε μάταιες απασχολήσεις. Την γυναίκα, ιδιαιτέρως την νέα, ο Άγιος Γερβάσιος την ήθελε σοβαρή, σεμνή, διακριτική, να μην σκανδαλίζει με την ενδυμασία και την ενγέννη συμπεριφορά της, να προκαλεί τον σεβασμό και όχι ηρωνικά μηδιάματα. Θεωρούσε δε προς τούτο απαραίτητο ακόμη και η περιβολή της και το βάδισμα και οι συζητήσεις της και αυτό ακόμη το γέλιο της να φανερώνουν και να συνιστούν το ποιόν της. Κατά μαρτυρία μαθήτριας των κατασκηνώσεων, μία ημέρα ο παππούλης, βλέποντας κάποια κοριτσάκια να φορούν πανταλόνια, τους ανέφερε το χωρίο του Δευτερονομίου και τους εξήγησε: «Δεν πρέπει οι γυναίκες να φορούν πανταλόνια, πολύ δε περισσότερο όταν προσέρχονται να λάβουν την Θεία Κοινωνία». Τους είπε ακόμη ότι δεν θα δουν Θεού πρόσωπο

ιερείς που κοινωνούν γυναίκες με πανταλόνια. Ήθελε δε να κατανοήσει κάθε νέα ότι αυτή θα καταξιωθεί μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων μόνο αν συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα είναι η μήτηρ πάντων των ζώντων και ότι ως τέτοια μόνον αυτή μπορεί να εμφυσίσει νέα ζωή και πνοή στις μελλοντικές γενναίες. Το γεγονός ότι έδινε μεγάλη βαρύτητα στον καταρτισμό της μητέρας αποδεικνύεται και από το ότι κάθε Δευτέρα είχε καθιερώσει ειδικά μαθήματα για αυτήν. Σε αυτά τα κατηχητικά μαθήματα, καθομολογία πνευματικού του τέκνου επιστράτευε τη διδασκαλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ψαλτήρι, εκκλησιαστή, Σοφία Σιράχ, παροιμίες, επιστολές των Αγίων Αποστόλων, αλλά και τη διδασκαλία των Πατέρων και του Ευεργετινού και των Αγίων Ασκητών. Και τούτο γιατί πίστευε ότι το έργο του ο Κύριος δεν το εμπιστεύτηκε μόνο στους 12 Αποστόλους, αλλά και σε καθένα από εμάς. Αφού λοιπόν κάθε χριστιανός είναι Απόστολος του Χριστού, έπεται ότι κάθε χριστιανός πρέπει και οφείλει να γίνει και μένει φως Χριστού για να φωτίζει τους πάντες.

Γενικά το περιεχόμενο του μαθήματος στα κατηχητικά σχολεία ήταν πάντοτε τέτοιο ώστε ο μαθητής να μπορεί να στηρίζει το δίδαγμα αγιογραφικά και πατερικά. Άρχιζε από την Καινή Διαθήκη, συνέχιζε στην Παλαιά, κατόπιν στους πατέρες της Εκκλησίας και τέλος στο Ιερό Πιδάλιο. Αυτό το σύστημα κατηχήσεως συνεχιζόταν και επί των ημερών μου. Μαθήτρια μεγάλης ηλικίας, με γνώσεις Δευτέρας Δημοτικού, ανέπτυσε το τριαδικό της θεότητος κατά τρόπον τόσο σαφή και καταληπτών που κατέπλησε. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την μακαριστή μικρασιάτισσα Άννα Καραμιχάλη Αντωνοπούλου, η οποία ήταν ολιγογράμματη. Όμως η μαθητεία της κοντά στον Άγιο την κατέστησε βαθία κάτοχο τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί ζωντανό ταμείον Αγίας Γραφής για τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος, όταν χρειάζεται κάποιο χωρίο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, απευθυνόμενος στην Άννα, έλεγε: «Για πες μας, Άννα, πού ευρίσκεται το χωρίο αυτό εις την Αγίαν Γραφήν?» Και η Άννα ανέφερε το ακριβές χωρίο, απαγγέλλοντάς το από στήθους. Οι κατηχητές του Αγίου Γερβασίου, όπως και ο ίδιος, αναλύονταν σε δάκρυα όταν μιλούσαν για την Ιερά Παράδοση. Χαρακτηριστικά αναφέρω και το γεγονός ότι ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν ακούστηκαν στα κατηχητικά σχολεία του Αγίου Γερβασίου άσματα ξένα προς την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Οι κατηχητόπαιδες μιούνταν στη λειτουργική, στη δογματική και ταυτόχρονα στη βυζαντινή μουσική. Μπορώ να ομολογήσω ότι τους περισσότερους εκκλησιαστικούς ύμνους που γνωρίζω τους θυμάμαι από το κατηχητικό σχολείο. Για τον Άγιο Γερβάσιο, τα προτεσταντικής υφής άσματα και η ευρωπαϊκή μουσική ήσαν ξένα εντελώς. Η εισβολή αυτού του είδους των ασμάτων και της μουσικής στα κατηχητικά σχολεία και τις ομάδες ίσως είναι η αιτία που πάσχει σήμερα η Εκκλησία από έλλειψη ιεροψαλτών με εκκλησιαστικό ύφος και φρόνημα. Ο Άγιος Γερβάσιος είχε μεγάλη αδυναμία στην ορθή ελληνική γλώσσα και πάντα παρότρινε τους διδασκάλους: «Προσέχετε τα ελληνικά που διδάσκετε στα παιδιά, να είναι στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Ιερών Γραφών, έστω και αν δεν γίνονται κατανοητά, γιατί σκοπός των αντιφρονούντων είναι να καταστρέψουν τη γλώσσα με το πρόσχημα της αντίληψης, για να μην μπορούμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή». Δυστυχώς, πόσο δικαιώθηκε και σε αυτό το σημείο ο Ιερός Πατήρ. Τι θα έλεγε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας σχεδόν αποκομμένη από την ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο?

επίσης για το ραδιόφωνο, το οποίο στην εποχή του άρχισε να εισβάλλει σε κάθε σπίτι, ότι είναι ο επικινδυνοδέστερος ηθικός εχθρός της κοινωνίας και μάλιστα του παιδιού, με τα τραγούδια του και με τους χορούς του και με τις άλλες άτοπες μεταδόσεις του. Ακούγεται ακραία αυτή η γνώμη, αλλά είχε δει ήδη ο προφητικός πατέρας το κατάντημα που ερχόταν μετά το ραδιόφωνο, μέσω της αισχρής τηλεοράσεως και ακόμη χειρότερα, μέσω του ανεξέλεγκτου διαδικτύου. Πόση απογοήτευση θα ένιωθε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας εχμαλωτισμένη στις παντός είδους οθόνες και έρμεως στις πολυπίκυλες καταστροφικές επιδράσεις που δέχεται μέσω αυτών. Αν είχαμε ακούσει τον προφήτη του Θεού, δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοιο κατάντημα. Όμως οι ενέργειες του Αγίου Γερβασίου για τη δεινός πάσχουσα νεολαία δεν σταματούν εδώ. Εκτός του ότι συνεχίζει και κατά τους θερινούς μήνες τα κατηχητικά, δημιουργεί και τις κατασκηνώσεις. Γι' αυτό και το έτος 1946 εγκαθιστά τις πρώτες κατασκηνώσεις στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του προφήτου Ηλίου. Αργότερα, το 1950, οικοδόμησε ειδικές κτηριακές εγκαταστάσεις στα Σιχαινά Πατρών και οι κατασκηνώσεις μεταφερθήκαν εκεί. Από τότε παραμένουν στα Σιχαινά. Όπως και στα κατηχητικά, έτσι και στις κατασκηνώσεις, αρχή και τέλος της όλης ποιμαντικής δραστηριότητος του Αγίου Γερβασίου, αποτελούσε η μυστηριακή ζωή. Κέντρο της κατασκηνωτικής ζωής ήταν ο ναός. Στο κατανυκτικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα Σιχαινά, τελούσε 2 και 3 φορές την εβδομάδα τη Θεία Λειτουργία. Η εξομολόγηση επίσης των κατασκηνωτών ήταν συχνή. Πίστευε ότι ο τρόπος αυτός είναι ο μοναδικός για την αναμόρφωση της παραστρατημένης κατά μεγάλο μέρος νεολαίας μας. Πολλές φορές διαδραματίζονταν στον χώρο του Ναΐσκου αυτού γεγονότα που θύμιζαν την πρωτοχριστιανική εποχή. Το βράδυ, καθώς ποιμένας και πίμνιο συγκεντρώνονταν στο ναό για τον απολογισμό της ημέρας, γινόταν δημόσια εξομολόγηση από τους μικρούς κατασκηνωτές. Ήταν να θαυμάζει κανείς τον καλό ποιμένα, αλλά και τα αγαθά πρόβατά του.

Το 1950 ο Άγιος Γερβάσιος, επεκτείνοντας την ποιμαντική του δραστηριότητα, ιδρύει την Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων Πατρών στη θέση των Σωματείων Κατηχητικός Όμιλος Ορθοδόξων Νέων και Κατηχητικό Σχολείο Θηλαίων Αγίου Δημητρίου. Έχοντας κατανοήσει τη σημασία που έχει η ορθή οικιακή οικονομία για την καλή πορεία όχι μόνον της οικογενείας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, είχε ιδρύσει πρότυπες σχολές οικοκυρικής. Επεδίωκε να σταματήσει το ρεύμα της εξόδου της γυναίκας από την οικογενειακή εστία και παράλληλα να τη μορφώσει και να την εκπαιδεύσει ώστε να αποκτήσει οικοκυρική συνείδηση και αγάπη προς την τίμια και ευσυνείδητη εργασία, η οποία όμως δεν την απομακρύνει από την ακτίνα του οικογενειακού κύκλου. Για το σκοπό αυτό, στην Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων μπορούσες να συναντήσεις σχολές χειροτεχνίας, ραπτικής, υφαντικής, κεντήματος και πολλές άλλες. Με την επωνυμία «Η Αγία Ταπιθά» έδρασε για πάρα πολλά χρόνια αυτή η συνένωση εργαστηρίων και απέδωσε λαμπρούς καρπούς. Στις φημισμένες εκθέσεις κεντήματος, στις οποίες κάθε χρόνο εξέθεταν τα έργα των μαθητριών, έλαμπε η νοικοκυροσύνη, η επιμέλεια και η καλλιτεχνική καλλιέργεια των κατασκευαστριών. Μάλιστα, το 1951, η σχολή έλαβε μέρος στη 16η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατόπιν αιτήματος του νομάρχη Αχαΐας και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Το έργο αυτό, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης αλλά και της σύγχρονης, στήριζε τόσο ο Μητροπολίτης Πατρών Θεόκλητος όσο και ο νομάρχης, χορηγώντας μεταξύ των άλλων και ηματισμών δια την φυτώσαν εις τα κατηχητικά σχολεία νεολαίαν. Παρόμοια και άλλοι επίλεκτοι εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών της πατραϊκής κοινωνίας, ευγενώς προσφερόμενοι, συνέβαλαν στο έργο του Αγίου Γερβασίου, προσφέροντας φωτισμό, ραπτομηχανές, καθώς και ικανή ποσότητα τροφίμων για την παρασκευή του απογευματινού εδέσματος για τα παιδιά που φοιτούσαν στο κατηχητικό. Αμέτρητα παιδιά και κοπέλες πέρασαν από τα θρανία αυτών των σχολών. Μαζί με τη χειροτεχνία, η οποία πολλές φορές τους έδινε επαγγελματική κατάρτιση για βιοπορισμό, μάθαιναν τρόπους καλής συμπεριφοράς, νοικοκυριό, μαγειρική και γενικά όλα όσα χρειάζεται μία κοπέλα για να καταστεί η συνετή και άξια βασίλισσα της οικίας της, η αγαθή οικουρός και ευσεβής μητέρα, το θεμέλιον του οικογενειακού συγκροτήματος. Παράλληλα όμως, με τη χειροτεχνία στη σχολή, όχι μόνο δεν παραμελείται το έργο της κατηχήσεως, του Θείου Κηρύγματος και της εξομολογήσεως με την ευλογία του Επισκόπου, αλλά μάλλον είναι ο στόχος και ο σκοπός της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Με όλα αυτά τα μέσα, κατηχητικά σχολεία, κατηχητικά νηπιαγωγεία, εκπαιδευτικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, καθώς και κατασκηνώσεις, σε ένα απέβλεπε ο Άγιος Γερβάσιος. Πώς θα προσέφερε όσο το δυνατόν περισσότερους Αγίους στην Εκκλησία του Χριστού. Πώς θα ενίσχυε τα θεμέλια της ελληνικής χριστιανικής οικογενείας, η οποία αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τη διάσωση και διάδοση των μεγάλων αξιών του γένους μας. Έγραψε σχετικά ο Κυθήρων Μελέτιος. «Ιργάσθη εν πάτρες, ο θρησκευτικός παιδαγωγός, ο ζηλωτής ιεροκήρυξ, ο καλός κατηχητής, ο θερμουργός λειτουργός, εγένετο ο πιστός φίλος της οικογενείας, του νέου και της νέας, ο ειλικρινής σύμβουλος, ο καλός ποιμήν και εμπνευσμένος πνευματικός. Ιργάζετο και ιργάστη απροσώπως εν τη Εκκλησία και δια την Εκκλησίαν, εν τη πόλη και δια την πόλην, εν τη οικογενεία και δια την οικογένειαν.

ενδιαφέρον του ποιμένους για τους φυλακισμένους. Το παράπονο του Ιησού, ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψαστέ με, κατέτρωγε τον Άγιο Γερβάσιο και δεν τον άφηνε να ησυχάσει ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Εκτός των πολλαπλών ποιμαντικών του καθηκόντων, είχε και την παρακολούθηση των φυλακών. Εργάστηκε ουσιαστικά, αφενός μεν για την βελτίωση των συνθήκων της καθημερινής διαβιώσεως των φυλακισμένων, αφετέρου δε για την όσο το δυνατόν στενότερη ένωσή τους με τον Θεάνθρωπο Κύριο, μέσω των ιερών μυστηρίων και κυρίως μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Από την αναφορά του τότε διευθυντού του 3ου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών κυρίου Χαραλάμπους Λεκατσά, την οποία σε επόμενο κεφάλαιο θα παραθέσουμε αυτούσια, αντλούμε πληροφορίες για το μεγάλο έργο του Αγίου Γερβασίου στις φυλακές Μαργαρίτη Πατρών. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Άγιος Γερβάσιος είχε χρηματίσει ιερέας των φυλακών. Προσπαθούσε μέσα από το λόγο του να εγείρει την μετάνοια και την συναίσθηση στους φυλακισμένους και να τους ενισχύει με λόγια παρηγορητικά. Κυρίως όμως, μέσω των ιερών ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας, τροφοδοτούσε με την ελπίδα του ουρανού τις φυλακισμένες αυτές υπάρξεις. Δεν περιφρονούσε τους συνανθρώπους του αυτούς, ούτε τους εξουθένωνε, αλλά υπακούοντας στα λόγια του Κυρίου, έβλεπε στο πρόσωπό τους τον ίδιο τον Κύριό του. Η προσφορά του δεν περιοριζόταν μόνο στο πνευματικό μέρος. Μαζί με την τροφή της ψυχής, φρόντιζε και για τα ταλαιπωρημένα σώματα των φυλακισμένων. Συνέστησε Επιτροπή Περιθάλψεως Απόρων Φυλακισμένων, την οποία διεύθυνε μαζί με ομάδα πνευματικών του τέκνων. Πολλοί ήσαν οι άποροι φυλακισμένοι, των οποίων πλήρωνε τα χρέη προς το δημόσιο για να αποφυλακιστούν. Έντυνε με τον απαραίτητο ηματισμό τους ρακέντι τους και τους ενίσχυε με χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος αυτοπροσώπος τους χάριζε ύφασμα και άλλα αναγκαία. Τρόφιμα όπως κρέας, τυρί, ψωμί και γλυκίσματα, κατόπιν εντολής του, διανέμονταν στις φυλακές. Δεν ησύχαζε παρά μόνο όταν ήξερε ότι και ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου είναι ντυμένος και χορτάτος. Η μέρημνά του επεκτηνόταν με την ίδια φροντίδα και στις οικογένειες των φυλακισμένων. Γνώριζε καλά ο ίδιος τι σημαίνει φτώχεια και στέρηση. Πόσο μάλλον όταν μια οικογένεια, πέρα από την έλλειψη ή στέρηση των αναγκαίων, είναι και απορφανισμένη. Γι' αυτό προσπαθούσε και σε αυτόν τον τομέα να καλύπτει και να ενισχύει με όλες του τις δυνάμεις τους αδύνατους αδελφούς του. Φρόντισε ακόμη, μέσω της προαναφερθήσας επιτροπής, για την ανακαίνιση του εκκλησιδίου των φυλακών, γιατί πίστευε ότι την ωφέλεια που θα κέρδιζαν από τις ιερές ακολουθίες οι φυλακισμένοι δεν θα την έβρισκαν σε καμιά άλλη υλική προσφορά. Υποστήριζε ότι η μετάνοια και η μεταβολή μίας μόνο ψυχής, αυτή και μόνη, θα ήταν η τελείωση του φιλανθρωπικού του έργου. Την αμέριστη στοργή του για τους φυλακισμένους αποδεικνύει και το ακόλουθο περιστατικό. Μια νύχτα βροχερή και θυελώδη, ο ζηλωτής, αλλά λογικότατος ποιμένας, χτύπησε την πόρτα ενός πνευματικού του τέκνου, ζητώντας του να περάσει την υπόλοιπη νύχτα, επειδή ήταν αδύνατο να επιστρέψει στο κελί του, λόγω ελλείψης συγκοινωνίας. Τι είχε όμως συμβεί στον Άγιο Γερβάσιο? Είχε επισκεφθεί τον ομάρχη στο σπίτι του για να του εκθέσει, όπως ο ίδιος ομολόγησε, την άθλια κατάσταση που επικρατούσε τότε στις φυλακές, κυρίως το χειμώνα. Σπασμένα παράθυρα, παγωνιά αφόρητη, έλλειψη θερμάνσεως, πλημελής καθαριότητα, διαμονή πολλών ατόμων σε μικρά δωμάτια, συμπλήρωναν την τραγωδία αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπινων υπάρξεων. Ο Άγιος Γερβάσιος, αφού είχε αναφέρει όλα αυτά στον ομάρχη, του είχε τονίσει
ότι είναι ανάγκη να επιληφθεί του θέματος, ο ίδιος προσωπικά, τουλάχιστον από ανθρωπισμό. Η συζήτηση όμως είχε παραταθεί μέχρι αργά. Γι' αυτό και ο Άγιος αναγκάστηκε να ζητήσει φιλοξενία από το πνευματικό του τέκνο. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν λογάριαζε ούτε κόπους ούτε θυσίες, προκειμένου να επιτελέσει το ποιμαντικό του καθήκον. Αυτό είναι μια μαρτυρία σπουδαία για τη σημερινή εποχή, κατά την οποία οι περισσότεροι από τους ποιμένες μεριμνόμεν και τριβάζομεν περί πολλά, ενώ σεστή χρεία.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ο πρώτος σκισμός χρονολογείται από τη μινωική εποχή και τοποθετείται στη θέση γύρω από το σημερινό μικρό βενετσιάνικο λιμάνι του Ηρακλείου, που αποτελούσε το λιμάνι της Κνωσού, το Ηράκλειον, που αναφέρει ο Στράβο. Το 146 π.Χ., μετά την υποταγή της Νότιας Ελλάδας στους Ρωμαίους, η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωμαϊκών επιδιώξεων. Ο οικισμός του Ηρακλείου συνεχίζει να υπάρχει την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όπως βεβαιώνεται από τους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, αλλά και σε στήλη του 7ου αιώνα που βρέθηκε κοντά στο λιμάνι. Στα 133 χρόνια της Αραβοκρατίας, μέχρι το 961, η Κρήτη είχε μετατραπεί σε ένα τόπο μαρτυρίου και οδύνης και το Ηράκλειο κέντρο του λεμπορίου. Ο Φωκάς με τον πολυάριθμο στρατό του ελευθέρωσε αρχικά την Ήπεθρο και στη συνέχεια πολιορκεί το φρούριο της Τάφρου, το Ράμπτ Ελ Καντάκ. Η κυριαρχία των Βυζαντινών διήρκεσε μέχρι την εποχή της τέταρτης σταυροφορίας του 1204, όποτε καταλήθηκε οριστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η πόλη Κάντια έγινε η κυριότερη ενετική βάση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και οι ενετοί την αποκαλούσαν ως το πολυτιμότερο πετράδι στο στέμμα της Βενετίας.

Στο μεγάλο πρόβλημα της σύνδρευσης του Χάνδακα έδωσε λύση ο γενικός προβλεπτής Φραγκίσκο Μοροζίνη και η κρίνη που φέρει το όνομά του κοσμεί μέχρι σήμερα το κέντρο του Ηρακλείου. Σε έκθεση του προς την γαλινότατη δημοκρατία της Βενετίας, ο ίδιος αναφέρει: «Με βασάνιζε συνεχώς το ζήτημα αυτό του νερού και πολλές σκέψεις τρυφογύριζαν στο μυαλό μου όταν έπεσε στα χέρια μου, με θέλημα Θεού, μια σύντομη διήγηση του Λατίνο Ορσίνη. Και διαβάζοντας την περιγραφή του, γιούχτα, είδα ότι βρίσκονται εκεί πολλές πηγές με άφθονα νερά από τα καλύτερα και υγιεινότερα του βασιλείου. Πήγα ο ίδιος και βρήκα δύο πράγματα που ήταν τα θεμέλια του υδραγωγείου. Πρώτο, πολλές πηγές με άφθονα νερά που μπορούσαν να ενωθούν όλα μαζί στο καρυδάκι. Και δεύτερο, ήταν ψηλότερα από την πόλη 120 γεωγραφικά βήματα. Αυτό ενίσχυε τη γνώμη μου ότι θα ήταν δυνατόν να διοχετευτούν με ευκολία στην πόλη».

Στη συνέχεια ο Μοροζίνη εκπώνησε ένα τιτάνιο για την εποχή έργο, συγκεντρώνοντας τα νερά των πηγών του Γιούχτα και έφερε το νερό στην πόλη με ένα υδραγωγείο μήκους 15 χιλιόμετρων. Μια υδατογέφυρα σώζεται σήμερα στην τοποθεσία Σπήλια στα νότια της Κνωσού.

παράγγελα οικοδόμησε μια ωραία κρίνη με τέσσερα λιοντάρια που πλαισίωναν τις λεκάνες της κρίνης και στην κορυφή τοποθετήθηκε ένα τεράστιο άγαλμα του θεού Ποσειδώνα.

Η Λωβή της Κρίνης είναι διακοσμημένη με θέματα από την ελληνική μυθολογία, με τρίτονες, μυθικά όντα του υγρού στοιχείου, νύμφες και δελφίνια.

Τα εγγένεια έγιναν με λαμπρότητα στις 28 Απριλίου 1628, την ημέρα της εορτής του Αγίου Μάρκου, με την παρουσία του Λατίνου Επισκόπου, του Ορθόδοξου Πρωτόπαπα και του λαού.

Μετά τους αιματηρούς αγώνες των κριτικών εναντίον των ενετών, στη διάρκεια των επαναστάσεων, η αντίσταση κάμφθηκε και η ηρεμία επικράτησε σε όλο το νησί με ειρηνική συμβίωση μεταξύ των ενετών και του ντόπιου πληθυσμού, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χάμπρακα. Οι ενετοί μετά από τόσους αιώνες ζωή στην Κρήτη αποτελούσαν μια ενιαία κοινωνία με τους κριτικούς. Οι καθολικοί εκκλησιάζονταν σε ορθόδοξες εκκλησίες και οι ορθόδοξοι σε καθολικές. Ο Άγιος Φραγκίσκος, που ήταν η μονή των Φραγκισκανών μοναχών στη θέση του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου, του οποίου το περίτεχνο μαρμάρινο θύρωμα τοποθετήθηκε στους Τούρκικους στρατώνες, το σημερινό δικαστικό μέγαρο, ήταν ο περισσότερο λατρευόμενος Άγιος για τους Ορθόδοξους και πολλοί έδιναν στα παιδιά τους το όνομα Φραγκίσκος και τα ονόματα Φραγκιός, Φραγκιάς ήταν πολύ συνηθισμένα και από αυτά προήρθαν τα επίθετα Φραγιαδάκης, Φραγκουλάκης, Φραγκιαδουλάκης και άλλα.

αλλά και πολλοί από τους ενετούς που ζούσαν στις καστελανίες της Υπαίθρου είχαν ξεχάσει την καταγωγή και τη γλώσσα τους. Ο γενικός προβλεπτής Τζιάκομο Φοσκαρίνη σε έκθεσή του το 1575 αναφέρει: «Οι ενετοί κάτοικοι των χωριών εκκλησιάζονται στις ορθόδοξες εκκλησίες. Βαπτίζουν τα παιδιά τους οι ορθόδοξοι παπάδες. Αυτοί τους στεφανώνουν, αυτοί τους θάφτουν τους νεκρούς των κατά το ορθόδοξο δόγμα και τα έθιμα του τόπου. Μιλούν ελληνικά γιατί δεν ξέρουν την ιταλική γλώσσα και γενικά δεν διατηρούν παρά μόνο το βενετσιάνικο επώνυμό τους. Και αυτοί είναι Βενιέρι, Μπαρμπαρίγι, Ντάντολο, Κορνάρο, Φοσκαρίνη, οικογένειες σε όλα τους ελληνικές». Ιδιαίτερα οι τελευταίοι αιώνες της ενετοκρατίας αποτέλεσαν την σπουδαιότερη περίοδο πνευματικής ανάπτυξης του Χάνδακα, κατά την οποία η κριτική λογοτεχνία διαφύλαξε τα ελληνικά γράμματα και το ελληνικό πνεύμα. Στη σχολή της Αγίας Εκατερίνης διδάσκονται τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, φιλολογία, ρητορική και οι απόφοιτοι αναδεικνύονται σε κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Μάξιμος Μαργούνιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος, ο Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς και άλλοι.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η Αγία Εκατερίνη μετατράπηκε σε τζαμί γνωστό με το όνομα Ζουλφικάρ Αλή ή Κετχουντά Τζαμίς. Την ίδια εποχή ο Ανδρέας Κορνάρος, ο μεγαλύτερος αδελφός του ποιητή του Ερωτόκριτου, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πνευματικούς παράγοντες του Χάνδακα, ο οποίος ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ακαδημίας των Στραβαγκάντι, των Αλόκοτων, όπως ονομάζονταν τα μέλη της. Μια άλλη προσωπικότητα ήταν ο Μάρκ Αντώνιο Φόσκολο, που συνέγραψε την κωμωδία Φορτουνάτος στη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας το 1655 και παίχτηκε κάτω από τους ήχους των τουρκικών κανονιών. Παράλληλα με τα γράμματα, στον ενετοκρατούμενο Χάνδακα ανθούν και οι τέχνες. Σπουδαίοι ζωγράφοι αναδεικνύονται, όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Γεώργιος Κλόντζας και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

Στα χρόνια της ενετοκρατίας, το θρησκευτικό αίσθημα των κριτικών κατοίκων του Χάντακα ήταν πολύ υψηλό. Το Ηράκλειο ήταν έδρα της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Κρήτης από την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και το Ορθόδοξο δόγμα συνένωνε τους κριτικούς προκειμένου να αντισταθούν στον προσελητισμό τους από τους καθολικούς. Από τα πρώτα χρόνια της ενετοκρατίας, οι Ορθόδοξοι επίσκοποι και ο Μητροπολίτης εκδιώχθηκαν από τις εκκλησίες και τα κτήματα τα οποία κατέλαβαν οι Λατίνοι ιερείς. Τότε δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα χειροτονίας των Ορθόδοξων ιερέων και των μοναχών, καθώς οι Λατίνοι επίσκοποι δεν το επέτρεπαν, με συνέπεια οι Ορθόδοξοι υποψήφοι να ζητούν άδεια προκειμένου να μεταβούν στα κύθυρα και τα επτάνησα προκειμένου να χειροτονηθούν. Εν τούτης, οι ενετοί φεουδάρχες της Κρήτης εμπόδισαν το Βατικανό να συνεχίσει την προσπάθεια προσελητισμού, διαχωρίζοντας τη θέση τους, λέγοντας «Σιάμο πρίμα Βενετσιάνι, επόι Χριστιάνι». Είμαστε πρώτα ενετοί και μετά χριστιανοί. Το 1583 το Ηράκλειο είχε 13.625 κατοίκους, εκ των οποίων οι 7.625 ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Με 74 ενορίες, 72 Ορθόδοξους ιερείς και 113 εκκλησίες, ενώ οι Καθολικοί είχαν μόνο 16. Οι εκκλησίες αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα του Ελβετού λιθογράφου Γιώχαν Βερντμίλερ, οι οποίες στα χρόνια της τουρκοκρατίας έγιναν τζαμιά, χαμάμ και αργότερα με τα ανταλλάξιμα έγιναν οικόπεδα και εξαφανίστηκαν. Λείψαν από αυτές τις εκκλησίες, διασώζονται σήμερα σε καταστήματα της πόλης. Από τις παλιές εκείνες εκκλησίες σώζονται της Αγίας Εκατερίνης, των Συναϊτών, η μικρή εκκλησία που τιμάται στον Άγιο Μινά και την Υπαπαντή, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Δημήτριος των Μαραγκών, ο Άγιος Μαθαίος των Συναϊτών και ο Άγιος Τίτος.

Οι ενετοί άπηχοι φρόντισαν να οικοδομήσουν εκκλησία του προστάτη τους Αγίου Μάρκου απέναντι από το Παλάτσο Ντουκάλε το 1239. Μια τρίκλητη, ξυλόστεγη βασιλική με ένα ψηλό κοδωνοστάσιο με ρολόι στη νότιο-δυτική πλευρά.

αρχικός ναός καταστράφηκε στους σεισμούς του 1303 και του 1508 και ξαναεπισκευάστηκε. Μετά την άλωση της πόλης από τους Τούρκους, ο πορθητής Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού παραχώρησε το ναό στον Δευτερδάρ Αχμέτ Πασά για να γίνει τζαμί. Το κοδοναστάσιο γκρεμίστηκε και στη θέση του οικοδομήθηκε μιναρές, τμήμα του οποίου σώζεται μέχρι σήμερα στη δεξιά πλευρά του ναού.

Επί της οδού 25ης Αυγούστου, την Ρούγα Μαΐστρα των Ενετών, συναντούμε τον ναό του Αγίου Τίτου. Στη σημερινή του μορφή, οικοδομήθηκε το 1869 σε τουρκική αρχιτεκτονική και λειτουργήσε ως Βεζίρ Τζαμί και από το 1925 λειτουργεί ως Ορθόδοξος Ναός προς τιμή του προστάτη και πάτρωνα της Κρήτης Αγίου Τίτου. Μετά την εκδίωξη των Σαρακινών από τον Νικηφόρο Φωκά το 1961, η έδρα της Επισκοπής μεταφέρθηκε από την Γόρτινα στον Χάντακα, όπου οικοδομήθηκε ένας μονόχωρος ναός προς τιμή του Απόστολου Τίτου, του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Την περίοδο της Ενετοκρατίας ήταν έδρα του Λατίνου Επισκόπου, αλλά καταστράφηκε, όπως είπαμε, από σεισμό. Στην ίδια θέση οικοδομήθηκε μια τρίκλητη βασιλική, της οποίας τα εγγένεια έγιναν στις 3 Ιανουαρίου του 1446, αλλά και αυτός ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1544. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669, τα κοιμήλια του ναού μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου και την περίφημη εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτισσας μεταφέρθηκαν στην Βενετία και ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί αφιερωμένο στον πορθητή του Χάνδακα Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αλλά και πάλι καταστράφηκε στον τρομερό σεισμό του 1856. Την ανοικοδόμηση του τζαμιού ανέλαβε το 1869 ο λαμπρός πρακτικός αρχιτέκτονας Αθανάσιος Μούσης από την Ήπειρο, ο οποίος ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος ανέλαβε τη μελέτη και οικοδόμηση του Αγίου Μινά, καθώς και των τουρκικών στρατώνων όπου στεγάζονται σήμερα τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης και το δικαστικό μέγαρο. Μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ο ναός επισκευάστηκε, ο μιναρές κατεδαφίστηκε και η εκκλησία αποδόθηκε στην Ορθόδοξη Λατρεία στις 3 Μαΐου 1925 και στις 15 Μαΐου 1966 η κάρα του Αγίου Τίτου επεστράφει από την Βενετία μέσα σε μια λαμπρή υποδοχή από τον Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη, τον κλήρο και τον λαό της Κρήτης. Το 2013 ο ναός του Αγίου Τίτου ανακηρύχθηκε καθεδρικός ναός της Αρχιεπισκοπής Κρήτης από τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο.

Στο παραλιακό μέτωπο της Ενετικής Κάνδια, την εβραϊκή γειτονιά της εποχής, οικοδομήθηκε στα μέσα του 13ου αιώνα η μεγαλύτερη από τις καθολικές εκκλησίες της πόλης, ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών Μοναχών. Η ίδια αδελφότητα των Δομινικανών είχε οικοδομήσει και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Χανιά το 1320. Ο ναός του Αγίου Πέτρου είναι μια μονόκλητη βασιλική με ξύλινη στέγη, αλλά το ιερό και τα παρεκκλήσια στεγάζονται με σταυροθόλια. Σε ένα από τα παρεκκλήσια σώζονται αμυδρές στιχογραφίες και ένας ανάγλυφος θηρεός με δικέφαλο αετό. Σε ενετικά έγγραφα αναφέρεται ότι στον Άγιο Πέτρο ενταφιάζονταν ενετοί ευγενείς, αλλά γύρω από το ναό βρέθηκαν και τάφοι της δεύτερης Βυζαντινής περίοδου, καθώς και κτίσματα των Σαρακινών.

Δυτικότερα από τον Άγιο Πέτρο βρίσκεται το Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου, όπου μεταξύ άλλων αξιόλογων εκθεμάτων βρίσκεται και το μαρμάρινο ανάγλυφο του Αγίου Γεωργίου από την ομώνυμη ενετική πύλη του Αγίου Γεωργίου που οδηγούσε στο λιμοκαθαρτήριο και βρισκόταν στη σημερινή πλατεία Ελευθερίας, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η προτομή του Νίκου Καζαντζάκη. Στο υπέρθυρο υπήρχε επιγραφή με το όνομα του ενετού αρχιστράτηγου Παύλου Τζόρτζη και την χρονολογία 1565. Δυστυχώς, μια νύχτα του 1917, η πύλη κατεδαφίστηκε βανδαλικά και αργότερα αποφασίστηκε να ανοικοδομηθεί δίπλα στην εκκλησία της Ανάληψης. Οι εργασίες άρχισαν, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε για να χτιστεί η παρακείμενη οικοδομή. Οι παλαιότεροι Ηρακλειώτες αποκαλούσαν την πλατεία «Τρεις Καμάρες», επειδή εδώ υψώνονταν τρεις υδατογέφυρες που αποτελούσαν μέρος του υδραγωγείου Μοροζίνη, αλλά και αυτό το μνημείο κατεδαφίστηκε. Από αυτήν εδώ την πύλη που ονομάζεται Λαζαρέτο και οδηγούσε στο λιμοκαθαρτήριο που είναι στην ανατολική πλευρά του λιμανιού του Ηρακλείου, τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου του 1668, ο Δούκας Λαφεγιάρτ με 450 Γάλλους στρατιώτες και 100 γρεναδιέρους έκαναν μια ηρωική εξόρμηση, όμως όταν είδαν τη μεγάλη αριθμητική υπεροχή των Τούρκων, τράπηκαν σε φυγή και οι Τούρκοι τους κατέσφαξαν. Ένα χρόνο αργότερα, ο Δούκας του Μποφόρ με το Δούκα του Ναβάη με 500 στρατιώτες και 245 αξιωματικούς την νύχτα της 24ης προς 25η Ιουνίου του 1669, και ενώ η πόλη ήταν υπό πολιορκία λίγες μέρες μετά την παράδοση στους Οθωμανούς, κυνήγησαν τους Τούρκους και τους έτρεψαν σε φυγή μέχρι το προάστιο της Χρυσοπηγής. Ξαφνικά όμως έγινε μια μεγάλη έκρηξη, πιθανόν από κάποια μπαρουταποθήκη, και τράπηκαν ξανά σε φυγή. Η πρόχειρα επιτυχημένη επιχείρηση ήταν μια τραγική αποτυχία. Οι Τούρκοι κατέσφαξαν τους 500 στρατιώτες και τους 245 αξιωματικούς. Σκοτώθηκε ο Δούκας του Μποφόρ και γι' αυτό η οδός που είναι πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και οδηγεί στο λιμάνι ονομάστηκε οδός Δουκός Μποφόρ. Δίπλα στην έξοδο της πύλης Λαζαρέτο συναντούμε την τουρκική κρίνη Χανιαλή, την οποία μετέφερε εδώ η αρχαιολογική υπηρεσία από την οδό Ζωγράφου. Πιο πάνω, επί της λεωφόρου Ικάρου, συναντούμε και την κρίνη Γενιτσάραγα, που μεταφέρθηκε επίσης εδώ από ένα τουρκικό αρχοντικό που ήταν στην οδό Μάρκου Αβιέρη κοντά στον Άγιο Πέτρο. Δυτικότερα από το Ιστορικό Μουσείο, απέναντι από την πύλη Δερματά, συναντούμε την κρίνη Πριούλη, γνωστή και ως κρίνη του Ντελιμάρκου. Στη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα, οι Τούρκοι έκοψαν το νερό του υδραγωγείου, αλλά ο γενικός προβλεπτής Αντώνιο Πριούλη ανακάλυψε μια φλέβα νερού στην τάφρο του προμαχώνα Βιθλεέμ και διοχέτευσε το νερό στην κρίνη. Στην επιγραφή φέρει την χρονολογία 1666, τρία χρόνια πριν την άλωση της πόλης από τους Τούρκους. Η τουρκική επιγραφή αναφέρει ότι η κρίνη είχε στερέψει και φρόντισε ο φιλάνθρωπος Γαζί Χουσέιν Πασάς να φέρει και πάλι το νερό το 1789. Η κρίνη είναι αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, διακοσμημένη με κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, με ένα τριγωνικό αέτομα και περίτεχνη γλυπτή διακόσμηση. Μουσική.
Απέναντι από την Κρίνη Τριούλη βρίσκεται η πύλη του Δερματά στο Παλάσιο Μέτωπο. Στις 24 Ιουλίου του 1669, ο συμμαχικός χριστιανικός στόλος από 58 πλοία με 1100 κανόνια ήρθε για βοήθεια του πολιορκούμενου Χάμπακα. Επικεφαλής του στόλου ήταν η υποναυαρχίδα του Λουδοβίκου 14ου, το πολεμικό πλοίο Λατερές. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα για την έξοδο, ξαφνικά μια δυνατή έκρηξη στο Λατερές από την πύρητη δαποθήκη οδήγησε το πλοίο να βυθιστεί άφταμβρο. Από τα 350 άτομα του πληρώματος σώθηκαν μόνο 10. Πανικός σκορπίστηκε στο συμμαχικό στόλο με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την επιχείρηση και να τραπούν σε φυγή αφήνοντας την πόλη αβοήθητη. Ο γενικός προβλεπτής του Χάντακα, ο Μοροζίνη, μετά από λίγες μέρες παρέδωσε την πόλη στους Οθωμανούς.

Στα χρόνια της ενατοκρατίας στην Κρήτη που διήρκεσε από το 1204 έως το 1669, 465 ολόκληρα χρόνια σκληρής δουλείας, οι Κρητικοί είχαν υποφέρει πολλά δεινά και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν ότι θα ήταν καλύτερα να έρθουν οι αλόθρησκοι Τούρκοι να τους σώσουν από τους ομόθρησκούς τους ενετούς. Οι Τούρκοι γνώριζαν τι συμβαίνει στο νησί και γι' αυτό μόλις ο Ιουσούφ Πασάς κατέλαβε τα Χανιάτ το 1645, όρισε Μητροπολίτη Κρήτης τον νεόφυτο Πατελάρο, απαλλάσσοντας όλους τους Ορθόδοξους κληρικούς και μοναχούς από τον κεφαλικό φόρο, ελπίζοντας να έχει τους Κρητικούς με το μέρος του. Οι Κρητικοί όμως γνώριζαν καλά ότι μπορεί ένας κατακτητής να έφευγε, αλλά ένας άλλος θα καθόταν στο σβέρκο τους. Στη διάρκεια του Ενετοτουρκικού πολέμου, οι Κρητικοί διατήρησαν μια σχετικά ψύχρεμη στάση. Οι Τούρκοι δεν είχαν αντίσταση στην Ήπεθρο,

ένας τιτάνιος αγώνας που θα κρατούσε 22 ολόκληρα χρόνια. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν τρομακτικές. Σε 180 έως 200.000 νεκρούς τους υπολόγισαν οι Οθωμανοί ιστορικοί της εποχής και σε 30.000 περίπου των πολιορκημένων. Ο αγάς των Γενιτσάρων είχε πει τότε ότι οι Δάφνες από την Κρήτη θα είναι βουτυγμένες στο τουρκικό αίμα. Ο ταξιδευτής Ευλιγιάτς Ελεμπή, που ακολουθούσε τον τουρκικό στρατό στην πολιορκία, έγραφε στο φως ενός λιχναριού: «Τα λιθάρια που ρίξαν τα κανόνια σε τούτο δω τον χάντακα, σε ένα μέρος σαν τα άστρα είναι μαζεμένα. Αυτά δίνουν στην πόλη φήμη, κι όπως σαν ποτάμι έτρεχε ολόγυρα το αίμα, να φέγγει το λικαβιές και το λικόφως τούτων των καιρών».

αλλά και στους στίχους του Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή το μεγάλο κάστρο μονολογεί. Τάχα στη γη να ακούστηκε σαν τη δική μου μάχη, για λούπο θες να γίνει και ή τάχα θέλει λάχη, και πολεμούμα μέτρητα κι ολιμερείς μαλώνω, 20 χρόνους και κολλώ στς εχθρούς και τσι σκοτώνω.

Η πολύχρονη πολιορκία του Χάνδακα είχε κάνει τον Σουλτάνο Μεχμέτ να μην θέλει να ακούσει το όνομα της Κρήτης. Οι μεγάλες απώλειες του στρατού του και η οικονομική αιμορραγία τον ανάγκασαν να στείλει στο Χάνδακα τον μεγάλο βεζίρι Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αλλά και πάλι η έκβαση του αγώνα θα ήταν αμφίβολη. Ο Κιοπρουλού είχε την εύνοια της Σουλτάνας Ραμπιά Γιουλνούς, που ήταν κριτικοπούλα και καταγόταν από το Ρέθυμνο, η οποία τον είχε ενθαρρύνει να καταλάβει την πατρίδα της στην Κρήτη. Η ίδια κολακευόταν στην ιδέα ότι ο Σουλτάνος θα της πρόσφερε τον μπασμακλίκι του νησιού για να διοικεί τους χριστιανούς συμπατριώτες της. Στις 4 Νοεμβρίου του 1666 ο Οθωμανικός στόλος έφτασε στην Κρήτη και ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αφού οργάνωσε το στρατό του, άρχισε την τελική φάση της πολιορκίας την άνοιξη του 1667. Ολόκληρο το χρόνο, παρά τις φοβερές μάχες, οι πολιορκημένοι με αρχιστράτηγο τον άβαρχο Φραγκίσκο Μοροζίνη αντιστέκονται με απαράμιλη γενναιότητα. Τα νεκροταφεία είχαν γεμίσει στην πόλη του Χάνδακα, αλλά και οι απώλειες του Κιοπρουλού ήταν πολλαπλάσιες. Τότε συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ο Βενετός μηχανικός της άμυνας του Φρουρίου, Ανδρέα Μπαρότσι, αυτομόλυσε και παρέδωσε στο Κιοπρουλού τα σχέδια με τα αδύναμα σημεία των τυχών του Χάνδακα, που ήταν ο βορειοδυτικός προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα και ο προμαχώνας της Αμμουδιάς ανατολικά.

Μέχρι τότε οι Τούρκοι έκαναν επιθέσεις στους προμαχώνες του Παντοκράτορα, του Μαρτινέγκου και της Βιθλεέμ, αλλά μετά την προδοσία έκαναν γενική έφοδο στα αδύνατα σημεία του κάστρου. Η τιτάνια σύγκρουση στα τείχη του Χάντακα συνεχίστηκε και τα επόμενα 2 χρόνια, και όταν πλέον κάθε ελπίδα σωτηρία

είχε χαθεί μετά και από την εγκατάλειψη του αγώνα από τους Γάλλους του Δούκα του Ναβάη, ο Μοροζίνη αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Οι πολυήμερες διαπραγματεύσεις έγιναν από τον Σκοτζέζο συνταγματάρχη Άναντ, που ήταν έμπιστος του Μοροζίνη, τον Αχμέτα Μάναγα και τον διερμηνέα του Κιοπρουλού, τον Έλληνα φαναριώτη Παναγιώτη Νικούσιο. Η οριστική συνθήκη που συντάχθηκε από 16 άρθρα υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1669. Μεταξύ άλλων όριζε ότι τα φρούρια που ήταν στα νησιά Γραμβούσα, Σούδα και Σπίνα Λόγκα θα παρέμεναν στην κυριαρχία των Ενετών και τέλος ορίστηκε προθεσμία 12 ημερών για να εκενωθεί η πόλη. Σε λίγο θα άρχιζε για το Μεγάλο Κάστρο και την Κρήτη ολόκληρη η ζωφερή νύχτα της Τουρκοκρατίας και το κάστρο μυρολογάται την τύχη του στους στίχους του Μπουνιαλή λέγοντας: «Όφου αλλαξά που θα γεννεί, άλλους θα κάμω τώρα, αφέντες, φίλους και δικούς και θα μου δώσουν γνώρα. Σήμερα τα παλάτια μου Τούρκος θα τα πατήσει και τα τυχιά της χώρας μου απούριξε θα κτίσει». Τις επόμενες ημέρες μια απέραντη σιωπή ήταν απλωμένη στο στρατόπεδο των Τούρκων και γύρω από τους προμαχώνες και τα μεσοπύρια του κάστρου. Στα σημεία που υπήρχαν φρουρές και από τις δύο πλευρές, οι Ενετοί και οι Τούρκοι στρατιώτες κουβέντιαζαν φιλικά μεταξύ τους, σαν να μην είχαν καμιά διαφορά. Οι φωνικές μάχες τους είχαν εξαντλήσει. Σε αυτά τα τείχη δοκιμάστηκε η ανθρώπινη αντοχή τους και τώρα ένιωθαν όλοι λυτρωμένοι. Την τελευταία νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι Ενετοί κατέβασαν το Μεγάλο Σταυρό από τον ερυπωμένο προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα και το πρωί μια αντιπροσωπεία από Ενετούς ευγενείς βγήκε από τα χαλάσματα και προχώρησε προς το στρατόπεδο των Τούρκων. Ένας από αυτούς κρατούσε ένα μεγάλο ασημένιο δίσκο με τα κλειδιά της πόλης για να τα παραδώσει στον Βεζίρι Κιοπρουλού. Εκείνη την ώρα ακούστηκαν φωνές και μια συμπλοκή είχε ξεσπάσει μεταξύ των Ενετών και μιας ομάδας γενιτσάρων που προσπάθησαν να μπουν βίαια στην πόλη από το μεγάλο ρήγμα που είχε το μεσοπύργιο του Αγίου Πνεύματος. 4 γενίτσαροι έπεσαν νεκροί και μόλις ο Βεζίρης πληροφορήθηκε την αυθαίρετη ενέργειά τους, έδωσε διαταγή να αποκεφαλιστούν και οι υπόλοιποι. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία των Ενετών Ευγενών έφτασε στη σκηνή του Βεζίρη για να παραδώσει τα κλειδιά. Εκείνος σηκώθηκε από το θρονί του που ήταν στολισμένο με φίλτιση και ελεφαντόδοντο και πρόσφερε στον Ενετό που του παρέδωσε τα κλειδιά ένα βαρύτιμο μανδύα επενδεδημένο με σαμουρόδερμα και 500 χρυσά νομίσματα. Από 200 χρυσά νομίσματα έδωσε και στους υπόλοιπους Ενετούς. Με την παράδοση των κλειδιών του Μεγάλου Κάστρου τερματίστηκε ο μεγάλος Ενετοτουρκικός πόλεμος που κράτησε 24 χρόνια, 3 μήνες και 8 ημέρες. Και την ώρα που ο αρχικανονιέρης των Τούρκων έμπαινε στην πόλη για να παραλάβει τα κανόνια, οι Ενετοί επιβιβάζονταν στις γαλέρες τους από την άλλη άκρη της πόλης.

Η οριστική συνθήκη που συντάχθηκε από 16 άρθρα υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1669. Μεταξύ άλλων όριζε ότι η πόλη έπρεπε να παραδοθεί με όλο το πυροβολικό που είχε πριν την έναρξη του πολέμου. Τα φρούρια που ήταν στα νησιά Γραμβούσα, Σούδα και Σπίνα Λόγκα θα παρέμεναν στην κυριαρχία των Ενετών και τέλος ορίστηκε προθεσμία 12 ημερών για να εκενωθεί η πόλη. Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου της Βενετίας έπαψε να βρυχάται στα κάστρα της Κρήτης και ο Μέγας Βεζίρης Φασίλ Αχμέτ Κιοπρουλού μπήκε μετά από 8 ημέρες θριαμβευτή στην πόλη από μια ξύλινη γέφυρα σαν αψίδα πάνω από τα χαλάσματα του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Μαζί του μπήκαν και όλοι οι γαζίδες του Ισλάμ και σε μια εβδομάδα ετοίμασαν το Χουνκιάρ Τζαμί που ήταν η εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου των Δομινικανών και εκεί έγινε η προσευχή της Παρασκευής. Πίσω από εκείνη την εκκλησία κάρφωσαν πάνω στα τείχη 7 μπαλτάδες στη μνήμη των 7 ταγμάτων που είχαν αποδεκατιστεί στη διάρκεια της πολιορκίας. Σήμερα 4 από αυτούς τους μπαλτάδες βρίσκονται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Ο Τούρκικος στόλος αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Χάντακα και 1000 κανόνια άναψαν τα φυτίλια τους και έκαναν τη γη να τρέμει. Από τη σκηνή του Βεζίρη στην περιοχή της σημερινής φορτέτσας μέχρι την πόλη ήταν μια ώρα δρόμος και όταν εκείνος ξεκίνησε για να πάει στο τζαμί, χιλιάδες στρατιώτες ήταν παραταγμένοι σε όλη τη διαδρομή και έκαναν θυσίες σφάζοντας ζώα. Το πρώτο κήρυγμα της Παρασκευής το έκανε ο μουφτής της Δαμασκού. Εκεί ήταν ο αντιπρόσωπος του αντιναβάρχου Καπλάν Πασά και ο Πασάς των Χανίων Ακεμπούτ Αχμέτ Πασάς που είχε έρθει με τη Σουλτανική Γαλέρα με τις χρυσοπίκυλτες σημαίες και τα χρυσά φανάρια. Μετά την προσευχή ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού εγκαταστάθηκε σε ένα φωτεινό σαράι πάνω από το λιμάνι. Απέναντι στο νησί της Δία είδε αραγμένα τα καράβια των Ενετών που περίμεναν να καλμάρει ο καιρός για να σαλπάρουν στη Βενετία. Όλη την ημέρα οι κανονιές έδιναν και έπαιρναν και το βράδυ μετά τις γιορτές όλοι συζητούσαν για το πόσο γρήγορα συμμαζεύτηκε η πόλη και στολίστηκε με σημαίες και λιχνάδια. Δόξαζαν τον Αλάχ που είχαν σωθεί από τα λαγούμια και τις μπάλες των κανονιών και τώρα βρίσκονταν ασφαλείς σε μια όμορφη πόλη. Εκείνη τη νύχτα τα τείχη φωτίστηκαν με πυρσούς, λιχνάρια και κάθε είδους φανάρια που έκαιγαν λάδι, πίσα και νάφθα. Το κάστρο φωτίστηκε σαν να ήταν μέρα και μέχρι το πρωί τα κανόνια και τα τουφέκια βρόντιξαν 40 φορές. 7 μερόνυχτα κράτησαν οι γιορτές και ύστερα ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού έβγαλε φυρμάνι να κλείσουν όλα τα λιμάνια του νησιού μέχρι να γίνει η απογραφή των πολεμοφοδίων, των προμηθειών και του θησαυροφυλακίου. Έδωσε διαταγή και στους σουλτανικούς γραμματείς να καταγράψουν με κάθε λεπτομέρεια τα πολεμικά γεγονότα για να ενημερώσει τον Σουλτάνο. Αφού έβαλε τάξη στο νησί, ο Μέγας Βεζίρης ετοιμάστηκε και ο ίδιος να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Καπλάν Πασάς ετοίμασε 40 γαλέρες και 40 γαλιόνια και το πρωί της 7ης ημέρας του μήνα Μουχαρέμ του 1080 της Αιγύρας ο Βεζίρης αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη αφήνοντας στην Κρήτη μια φρουρά από 50.000 άνδρες. Τα κανόνια των καραβιών με μια ομοβροντία αποχαιρέτησαν την Κρήτη και τα 846 κανόνια από τις επάλξεις του φρουρίου έριξαν όλα μαζί και έκαναν τη γη και τον ουρανό να τρέμει. Το κάστρο έμοιαζε να βρίσκεται μέσα στις φλόγες ενώ οι στρατιώτες έριχναν με τα όπλα τους. Από τη Σουλτανική Γαλέρα ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού κοίταζε τη χιονισμένη κορυφή του Ψιλορίτη και σηκώνοντας το χέρι του έδωσε διαταγή να ρίξουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια κανονιά. Ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού μπορεί να κέρδισε τον πόλεμο στην Κρήτη, αλλά ιτήθηκε από τα κρητικά κρασιά.
Η αδυναμία του στον κριτικό Μαλβαζία και τον Αθηρίτη τον είχαν κάνει αλκοολικό και 3 χρόνια αργότερα, κατά την διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία το 1672, στο πλευρό του Σουλτάνου Μεχμέτ IV, πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους από παρενέργειες του αλκοολισμού.

Το κόστος και οι απώλειες που υπέστησαν οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου πολέμου στην Κρήτη συνέβαλαν πολύ στην παρακμή του Οθωμανικού κράτους κατά τον τελευταίο 17ο αιώνα. Από την άλλη πλευρά, η Βενετία είχε χάσει τη μεγαλύτερη και πιο ευημερούσα αποικία της. Η εξέχουσα εμπορική της θέση στη Μεσόγειο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα και το θησαυροφυλάκιό της είχε εξαντληθεί έχοντας ξοδέψει περίπου 4.253.000 χρυσά δουκάτα μόνο για την υπεράσπιση της Κάντιας. Με την επιστροφή του στη Βενετία το 1670, ο Μοροζίνη δικάστηκε με τις κατηγορίες της ανυποταξίας και της προδοσίας, αλλά αθωώθηκε και αργότερα έφτασε στο αξίωμα του δόχη.

Όταν ο Πάπας Κλιμισόγδος πληροφορήθηκε την πτώση της Σκάνδιας τον Οκτώβριο του 1669, υπέπεσε σε βαριά κατάθλιψη και σε 2 μήνες, τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, πέθανε. Παράλληλα, οι ενετοί δεν συγχώρησαν ποτέ την προδοσία του Ανδρέα Μπαρότσι. Η απώλεια του βασιλείου της Κρήτης ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην κυριαρχία και τα εμπορικά συμφέροντα της Βενετίας. Το Νοέμβριο του 1671, οι μεγάλοι εξεταστές του δικαστηρίου της Βενετίας πήραν μια μίληκτη απόφαση να εξοντωθεί πάση θυσία ο προδότης του Χάνδακα, Ανδρέα Μπαρότσι. Για τον δόγη της Βενετίας, Ντομένικο Κονταρίνι δεύτερο, ήταν θέμα τιμής η παραδειγματική τιμωρία του τέρατος, όπως τον αποκαλούσε. Σύντομα, ένας απεσταλμένος του δόγη έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον ενετό πρέσβη Γκουιρίνι. Του παρέδωσε την απόφαση των μεγάλων εξεταστών και ένα φιαλίδιο με δραστικό δηλητήριο. Στις 5 Μαΐου 1681 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πρέσβης της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ένας από τους πιο ξακουστούς διπλωμάτες. Ο νέος δόγης Αλβίζε Κονταρίνι τον είχε εξουσιοδοτήσει να δαπανίσει οποιοδήποτε ποσόν χρειαζόταν προκειμένου να βγάλει από τη μέση τον Μπαρότσι. Ο Ντονάτο στρατολόγησε ένα πλήθος πληροφοριοδότες και πράκτορες που είχαν γίνει η σκιά του προδότη και γνώριζε κάθε στιγμή που βρισκόταν και τι έκανε. Τον Απρίλιο του 1682, οι άνθρωποι του Ντονάτο κατάφεραν να ποτίσουν τον Μπαρότσι με το νέο δραστικότατο δηλητήριο που είχε παραλάβει ο πρέσβης από το δικαστήριο της Βενετίας. Ο Μπαρότσι έπεσε βαριά άρρωστος, με εσωτερική αιμορραγία και φλογώσει στο πρόσωπο. Οι γιατροί υπέθεσαν ότι πρόκειται για κακοήθη πυρετό και ο ίδιος ο Ντονάτο κάλεσε τον χειρουργό της πρεσβείας και του έδωσε εντολή να προβεί σε τομές και καυτηριάσεις περισσότερο για να επιδεινώσει την κατάστασή του παρά για να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγες ημέρες, ο εφιάλτης της Βενετίας πέθανε. Στην κηδεία του παρέστησαν οι Φράγκοι μοναχοί της σχολής της Θείας Ευχαριστίας και ο Λατίνος Επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θέλησε από ευσπλαχνία να εκπροσωπήσει τη λατινική παροικία. Η δίκαιη τιμωρία του προδότη σκόρπισε χαρά στη Βενετία και οι μεγάλοι εξεταστές συνέστησαν στον Ντονάτο να μην είναι φιδωλός στις αμοιβές που θα έδινε στους συνεργάτες του. Αυτός ο δραστήριος και ικανότατος πρέσβης, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ήταν που ανακάλυψε και την κριτική καταγωγή της Ραμπιά Γκιουρνούς με μια μυστική έρευνα που έκανε για τα μέλη της βασιλικής οθωμανικής οικογένειας. Η πτώση του μεγάλου κάστρου, εκτός από την πολύχρονη σκλαβιά που προμηνούσε, αποτέλεσε και την αρχή της μεγάλης πνευματικής νύχτας. Ο πυρσός των ελληνικών γραμμάτων έσβησε και στους 2,5 εφιαλτικούς αιώνες που ακολούθησαν, οι κριτικοί πότισαν το νησί τους με πολύ αίμα. Το 1770 ξέσπασε η Επανάσταση στα Σφαγιά, την περίοδο του Ρωσοτουρκικού πολέμου, που έληξε με το μαρτυρικό θάνατο του δασκαλογιάννη.

Μεσολάβησε η περίοδος της Αιγυπτιακής κατοχής της Κρήτης από το 1830 έως το 1840 και ακολούθησε η Μεγάλη Επανάσταση του 1866. Οι σφαγές στα σπήλαια της Μιλάτου, του Μελιδονίου, των Χανίων και η ανατίναξη της Μπαρουταποθήκης στη Μονή Αρκαδίου διατράνωναν την ανυποχώρητη θέληση των κριτικών για την ελευθερία τους. Μια απάνθρωπη σφαγή έγινε και στο μικρό ναό του Αγίου Μινά στις 24 Ιουνίου 1821, όταν οι Τούρκοι έσφαξαν εδώ τον Μητροπολίτη Γεράσιμο Παρδάλη και τους επισκόπους Κνωσού, Νεόφυτο Φιντικάκη, τον Χερονήσου Ιωακήμ, τον Λάμπης Ιερόθεο, τον Σιτία Ζαχαρία και πολλούς προκρήτους. Δίπλα στο μικρό ναό του Αγίου Μινά δεσπόζει ο επιβλητικός μεγαλοπρεπής ναός του πολιούχου της πόλης Αγίου Μινά. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 24 Ιουνίου 1862, 4 χρόνια πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση του 1866, και πολλοί Τούρκοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των δωρητών για την ανέγερσή του ναού. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1866, οι εργασίες ανέγερσης του ναού διακόπηκαν για να συνεχιστούν το 1883 επί Μητροπολίτη Τιμόθεου Καστρινογιαννάκη, και τα εγγένεια έγιναν στις 16 Απριλίου 1895. Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο υπηρώτης Αθανάσιος Μούσης. Ο ναός του Αγίου Μινά οικοδομήθηκε σε ένα κήπο που υπήρχε εδώ και το ευαδόν του είναι 1350 τετραγωνικά μέτρα, μήκος 42 μέτρα, πλάτος 30, και το ύψος του κοδοναστασίου φτάνει τα 32 μέτρα. Στο ναό κυριαρχούν αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Τρούλος στηρίζεται πάνω σε υψωμένο κυλινδρικό τύμπανο με δύο ψηλά κοδονοστάσια στην ανατολική πλευρά. Το δεξιό παρεκκλήσιο του ναού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Τίτο και το αριστερό στους Αγίους Δέκα. Το τέμπλο του ναού σχεδίασε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1930.

Πέρασαν μόνο 3 χρόνια από την ώρα που οι πολύπαθοι χριστιανοί του Μεγάλου Κάστρου δόξαζαν τον Κύριο που είχαν επιτέλους μια λαμπρή εκκλησία του καπετάνιου του Αγίου Μινά, που τον σέβονταν αλλά είχαν και τον φόβο του οι Τούρκοι. Τότε παίκτηκε η τελευταία σκηνή του πολύχρονου δράματος του κρητικού λαού στο Ηράκλειο. Στις 25 Αυγούστου 1898, στον κεντρικό δρόμο της πόλης που οδηγεί από τη Λότζια στο λιμάνι, σφαγιάστηκαν και κάηκαν ζωντανοί 500 χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν 18 Άγγλοι στρατιώτες του πρώτου τάγματος των Highlanders, των οποίων τα ονόματα μνημονεύονται σε μια μεγάλη μεταλλική πλάκα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τζάιλ στο Εδιμβούργο και είναι ενταφιασμένοι στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Ανάμεσα στα θύματα της τουρκικής θηριωδίας ήταν και ο υποπρόξενος της Αγγλίας Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, ενώ τα καταστήματα του δρόμου λαιλατήθηκαν και παραδόθηκαν στις φλόγες από τον τουρκικό όχλο. Η άλλοτε οδός Πλάνης, όπως αποκαλούσαν το δρόμο για την ομορφιά των κτηρίων του, η ρούγα μαΐστρα των Ενετών, μετατράπηκε σε σωρούς καμένων ερυπείων. Το αποτρόπαιο αυτό γεγονός ανάγκασε τους Άγγλους, που μέχρι τότε τηρούσαν διακριτική στάση έναντι των Τούρκων, να λάβουν δραστικά μέτρα. Η διοίκηση του Αγγλικού στρατού ανακάλυψε τους προτέτειους της σφαγής και οδήγησε 18 Τούρκους σε απαγχωνισμό, ενώ παράλληλα έδιωξε βίαια τον τουρκικό στρατό από την πόλη. Έτσι, μέσα από το αίμα των τελευταίων αυτών μαρτύρων άρχισε να ανατέλει ο ήλιος της ελευθερίας στην Κρήτη από ένα βάρβαρο και απάνθρωπο ζυγό. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Ηράκλειο αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδος, με τον παραγωγικό πρωτογενή τομέα της ενδοχώρας, την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και τις εμπορικές δραστηριότητες, αποτελεί σήμερα ένα από τα δυναμικότερα κύτταρα της εθνικής οικονομίας. Στην απογραφή του 2021, ο Δήμος του Ηρακλείου είχε 177.064 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της πόλης αριθμούσε 162.591 κατοίκους.

από το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο του Ηρακλείου δεσπόζει ο προμαχώνας Μαρτινέγκο, όπου βρίσκεται ο τάφος του μεγάλου στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη.

Και καθώς η πόλη ακολουθεί την πορεία της στο χρόνο, εκείνος διαμηνεί. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μία εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, 200 κεφάλαια, προς τον θαλάσσιο, περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Το μυστήριο της αρκώσεως του λόγου περιέχει το νόημα όλων των ενηγματικών και συμβολικών λόγων της γραφής, καθώς επίσης και τη γνώση των ορατών και των νοητών δημιουργημάτων. Όποιος έχει κατανοήσει το μυστήριο του Σταυρού και της Ταφής, κατανοεί και τους λόγους όσων προαναφέρθηκαν. Και όποιος έχει μοιηθεί στην ανέκφραστη δύναμη της Αναστάσεως, κατανόησε το σκοπό για τον οποίο αρχικά ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Όλες οι ορατές πραγματικότητες χρειάζονται το Σταυρό, δηλαδή την κατάσταση στην οποία αποκόπτονται από πράγματα που επενεργούν στις πραγματικότητες αυτές μέσω της αισθήσεως. Τα νοητά πάλι όλα έχουν ανάγκη από την ταφή, την ολική δηλαδή ακινησία αυτών που επενεργούν νοερά σε αυτά. Γιατί όταν μαζί με τη σχέση θανατώνεται και κάθε φυσική ενέργεια και κίνηση σχετικά με όλα τα πράγματα, τότε ο λόγος μένοντας μόνος με τον εαυτό του φανερώνεται σαν αναστημένος από τους νεκρούς, περικλείοντας μέσα του όλα όσα προέρχονται από αυτόν, χωρίς κανένα γενικό πράγμα να έχει μαζί του την οικειότητα της φυσικής σχέσεως. Επειδή κατά χάρη γίνεται η σωτηρία των σωζωμένων και όχι κατά φύση. Οι αιώνες και οι χρόνοι και οι τόποι ανήκουν στην κατηγορία της σχέσεως και χωρίς αυτά, δεν υπάρχει τίποτε από όσα εννοούνται μαζί τους. Ο Θεός όμως δεν ανήκει στα σχετικά, γιατί τίποτε άλλο απολύτως δεν υπάρχει που να εννοείται μαζί με Αυτόν. Αν λοιπόν η κληρονομία των αξίων είναι αυτός ο Θεός, εκείνος που θα αξιωθεί αυτή τη χάρη θα είναι πάνω από όλους τους αιώνες και χρόνους και τόπους. Τόπος του θα είναι ο ίδιος ο Θεός, σύμφωνα με τη Γραφή. «Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, και τόπος ο χειρός για να με σώσεις». Το τέλος δεν έχει καμιά ομοιότητα με τη μεσότητα, αλλιώς θα ήταν τέλος. Μεσότητα είναι όλα όσα βρίσκονται έπειτα από την αρχή και πριν από το τέλος. Αν λοιπόν όλοι οι αιώνες και οι χρόνοι και οι τόποι με όλα όσα εννοούνται μαζί τους είναι μετά το Θεό, ο οποίος είναι αρχή, άναρχη, αλλά βρίσκονται και πολύ πριν από Αυτόν, άρα σε τίποτε δεν διαφέρουν από τη μεσότητα. Τέλος των σωζωμένων είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε από τη μεσότητα που να συνθεωρείται με όσους σώζονται φτάνοντας στο ακρότατο τέλος. Ο κόσμος όλος περιοριζόμενος από τους ίδιους τους λόγους του και τόπος λέγεται και αιώνας εκείνων που ζουν μέσα σε αυτόν. Έχει τρόπους φυσικής θεωρίας τους κατάλληλους με τη φύση του, οι οποίοι μπορούν να προξενήσουν μερική κατανόηση της σοφίας του Θεού που απλώνεται σε όλα. Αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο, όσο μεταχειρίζονται τους τρόπους αυτούς ως μέσα κατανοήσεως, δεν μπορούν να απαλλαγούν από τη μεσότητα και τη μερική κατανόηση. Όμως το μερικό, όταν φανεί το τέλειο, καταργείται και οι καθρέπτες όλοι και τα σκοτεινά ενίγματα περνούν, καθώς φτάνει η πρόσωπο προς πρόσωπο αλήθεια. Έτσι ο σωζόμενος, όταν αποκτήσει την κατά Θεόν τελειότητα, θα είναι πάνω από όλους τους κόσμους και αιώνες και τόπους, με τους οποίους μέχρι τότε παιδαγωγούνταν ως νήπιο. Ο Πιλάτος είναι ο τύπος του φυσικού νόμου, ενώ του γραπτού νόμου το πλήθος των Ιουδαίων. Εκείνος λοιπόν που δεν υψώθηκε με την πίστη πάνω από τους δύο νόμους, δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια που είναι πάνω από τη φύση και το λόγο, αλλά σταυρώνει πάντως το λόγο θεωρώντας το Ευαγγέλιο είτε σκάνδαλο όπως ο Ιουδαίος, είτε μορία όπως ο Εθνικός. Όταν δεις τον Ηρώδη και τον Πιλάτο να συμφιλιώνονται για να θανατώσουν τον Ιησού, τότε να νοήσεις τη συνάντηση των δαιμόνων της πορνείας και της χειενοδοξίας που συμφώνησαν μεταξύ τους για να θανατώσουν το λόγο της αρετής και της γνώσεως. Γιατί ο δαίμονας της χειενοδοξίας υποκρίνεται πνευματική γνώση και παραπέμπει στο δαίμονα της πορνείας. Ο δαίμονας πάλι της πορνείας υποκρίνεται καθαρότητα και στέλνει πίσω στο δαίμονα της χειενοδοξίας, καθώς λέει: «Αφού του φόρεσε φόρεμα λαμπρό, ο Ηρώδης έστειλε τον Ιησού ξανά στον Πιλάτο». Καλό είναι να μην επιτρέπουμε στο νου να ασχολείται με το σώμα και τα πάθη. Γιατί λέει η Γραφή: «Δεν μαζεύουν σίκα από τα αγκάθια,
δηλαδή αρετή από τα πάθη, ούτε στα φύλλα από τη βάτο, δηλαδή από τη σάρκα, την πνευματική γνώση που εφραίνει. Ο ασκητής δοκιμάζεται με την υπομονή των πειρασμών, καθαρίζεται με τη σωματική παιδαγωγία, τελειοποιείται με την επιμέλεια των υψηλών θεωριών και έτσι αξιώνεται τη Θεία Παρηγοριά. Γιατί λέει ο Μωυσής, «Ο Κύριος έρχεται από το Σινά, δηλαδή από τους πειρασμούς, και μας φανερώθηκε από τη Σιήρ, δηλαδή από τους σωματικούς κόπους, και έσπευσε να έρθει από το όρος Φαράν μαζί με μυριάδες Αγίων, δηλαδή από το όρος της πίστεως μαζί με μυριάδες Αγίων γνώσεων». Ο Ηρώδης έχει τη θέση του σαρκικού φρονήματος, ενώ ο Πιλάτος της αισθήσεως, ο Κέσαρας των αισθητών και οι Ιουδαίοι των ψυχικών λογισμών. Όταν λοιπόν η ψυχή από άγνοια στραφεί στα αισθητά, παραδίνει την αίσθηση τον λόγο για να θανατωθεί και κατακυρώνει εναντίον της με την ομολογία της τη βασιλεία των φθαρτών, γιατί είπαν οι Ιουδαίοι, δεν έχουμε βασιλιά παρά τον Κέσαρα. Ο Ηρώδης έχει τη θέση της ενέργειας των παθών, ενώ ο Πιλάτος της έξιος που δημιουργείται από την απάτη των παθών. Ο Κέσαρας του σκοτεινού κοσμοκράτορα του διαβόλου και οι Ιουδαίοι της ψυχής. Όταν λοιπόν η ψυχή υποταχθεί στα πάθη και παραδώσει την αρετή υποχείρια στην έξι της κακίας, αρνείται ολοφάνερα τη βασιλεία του Θεού και μεταβαίνει στην καταστρεπτική τυραννία του διαβόλου. Δεν αρκεί στην ψυχή για την πνευματική εφροσύνη της η υποδούλωση των παθών, αν δεν αποκτήσει τις αρετές με την εκπλήρωση των εντολών. Να μη χαίρεστε, λέει ο Κύριος, γιατί υποτάσσονται σε εσάς τα δαιμόνια, δηλαδή τα ενεργήματα των παθών, αλλά γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό, καθώς μεταγράφηκαν στον τόπο της απάθειας με τη χάρη της υιοθεσίας μέσω των αρετών. Σε εκείνον που έχει πνευματική γνώση είναι αναγκαίος οπωσδήποτε ο πλούτος των αρετών που αποκτάται με την πρακτική άσκηση, γιατί λέει ο Κύριος, όποιος έχει βαλάντιο, δηλαδή γνώση πνευματική, ας το πάρει. Επίσης και δυσάκι, δηλαδή αρετή και γνώση, ας πουλήσει το φόρεμά του και ας αγοράσει μαχαίρι. Δηλαδή, ας παραδώσει με προθυμία το σώμα του στους κόπους των αρετών και ας μεταχειριστεί με σοφία για χάρη της ειρήνης του Θεού τον πόλεμο εναντίον των παθών και των δαιμόνων. Δηλαδή, την ικανότητα να διακρίνει με το λόγο του Θεού το χειρότερο από το καλύτερο. Όταν έγινε 30 ετών άρχισε ο Κύριος το έργο του, διδάσκοντας με τον αριθμό αυτό τους διορατικούς τα σχετικά με τον εαυτό του μυστήρια με μυστικό τρόπο. Γιατί ο αριθμός 30 όταν κατανοηθεί μυστικά παρουσιάζει τον Κύριο ως δημιουργό και προνοητή του χρόνου και της φύσεως και των νοητών που είναι πάνω από την ορατή φύση. Ως δημιουργό του χρόνου με το 7, γιατί ο χρόνος είναι εβδοματικός. Της φύσεως με το 5, γιατί η φύση είναι πενταδική, εξαιτίας της αισθήσεως που διαιρείται σε 5 είδη. Το νοητόν με το 8, γιατί η γένεση των νοητών βρίσκεται παραπάνω από το χρόνο που μετρούμε. Ως προνοητή με τον αριθμό 10, τούτο και λόγω της Αγίας Δεκάδας των εντολών που κατευθύνουν τους ανθρώπους προς τη μακαριότητα, αλλά και γιατί με αυτό το γράμμα, εννοεί το γιώτα αρχικό της λέξεως Ιησούς, αρχίζει το όνομα του Κυρίου όταν έγινε άνθρωπος. Αν λοιπόν προσθέσεις τους αριθμούς 5, 7, 8 και 10 έχει τον αριθμό 30. Εκείνος λοιπόν που γνωρίζει να ακολουθεί σωστά τον Κύριο ως αρχηγό, δεν θα αγνοήσει το λόγο για τον οποίο και αυτός 30 ετών θα εμφανιστεί έχοντας τη δύναμη να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Γιατί όταν χωρίς ψεγάδι δημιουργήσει σαν κάποια ορατή φύση τον κόσμο των πρακτικών αρετών, χωρίς να μεταβάλει την πορεία που σαν κάποιος χρόνος πραγματοποιείται διαμέσου των αντιθέτων στην ίδια την ψυχή και αποκομίσει γνώση χωρίς φάλματα μέσω της θεωρίας και μπόρεσε να μεταδώσει με φροντίδα την αυτή διάθεση και στους άλλους, τότε και αυτός, όση σωματική ηλικία κι αν έχει, είναι 30 ετών κατά το πνεύμα και φανερώνει την ενέργεια των δικών του αγαθών στους άλλους.

Εκείνος που είναι παραλυμένος από τις ειδονές του σώματος, ούτε για πραγμάτωση αρετής ενεργεί, ούτε μπορεί να κινηθεί για την πνευματική γνώση. Γι' αυτό ούτε που έχει άνθρωπο, δηλαδή φρόνιμο λογισμό, για να τον βάλει όταν ταραχθεί το νερό στην κολυβήθρα, δηλαδή στην αρετή, που είναι δεκτική της θείας γνώσεως και θεραπεύει κάθε ασθένεια, αν βέβαια καθώς ο άρρωστος αναβάλει από ραθυμία, δεν προλάβει κάποιος άλλος που θα τον εμποδίσει να βρει τη θεραπεία του. Γι' αυτό και μένει στο κρεβάτι από την αρρώστια του 38 χρόνια. Εκείνος δηλαδή που δεν παρατηρεί την ορατή χτίση προς δόξα Θεού και δεν ανεβάζει με ευσεβή λογισμό τη θεωρία των αισθητών προς την νοητή φύση, είναι λογικό να μένει άρρωστος τον παραπάνω αριθμό των ετών. Γιατί ο αριθμός 30 με τη φυσική έννοια σημαίνει την αισθητή φύση, καθώς και όταν τον πάρουμε πρακτικά σημαίνει την πρακτική αρετή. Ο αριθμός 8 στο μυστικό του νόημα υποδηλώνει την νοητή φύση των ασωμάτων. Όπως και όταν τον δούμε γνωστικά, υποδηλώνει την πάνσοφη θεολογία. Όποιος δεν κινείται με αυτές για να φτάσει στο Θεό μένει παράλυτος, μέχρι ότου έρθει ο λόγος και τον διδάξει τον σύντομο τρόπο της θεραπείας λέγοντάς του «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε», διατάζοντας δηλαδή το νου να σηκωθεί από τη φιλιδονία που τον κατέχει και να πάρει το σώμα στους ώμους των αρετών και να πάει στο σπίτι του, δηλαδή στον ουρανό. Γιατί είναι καλό να σηκώνεται το χειρότερο, το σώμα, προς την αρετή από το καλύτερο, το νου, στους ώμους της πρακτικής ασκήσεως, παρά το καλύτερο να οδηγείται στη φιλιδονία από το χειρότερο με τη μαλθακότητα. Εφόσον δεν έχουμε ξεπεράσει καθαρά κατά διάνοια τόσο την δική μας ύπαρξη, όσο και όλων των έπειτα από το Θεό, δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη την κατάσταση της σταθερότητας στην αρετή. Και όταν με την αγάπη επιτύχουμε αυτή την υψηλή κατάσταση, τότε θα γνωρίσουμε τη δύναμη της θείας υποσχέσεως. Γιατί εκεί πρέπει να πιστεύουμε ότι θα έχουν αμετακίνητη εγκατάσταση οι άξιοι, όπου ο νους πρωτύτερα ρίζωσε τη δική του δύναμη με την αγάπη. Γιατί εκείνος που δεν βγήκε από τον εαυτό του και από όλα όσα μπορούν να νοηθούν και δεν έφτασε στη σιωπή που είναι πάνω από κάθε νόηση, δεν μπορεί να είναι τελείως ελεύθερος από τη μεταβολή. Κάθε νόηση εμπεριέχει οπωσδήποτε την έννοια του πλήθους ή τουλάχιστον της διάδας, γιατί αποτελεί τη μέση σχέση δύο άκρων, καθώς ενώνει μεταξύ τους αυτό που νοεί και αυτό που νοείται, το νοούν και το νοούμενο. Και κανένα από τα δύο αυτά δεν διασώζει την τέλεια απλότητα. Το νοούν είναι ένα υποκείμενο, καθώς συνεπινοείται μαζί του η δύναμη να νοεί. Και το νοούμενο είναι πάντως υποκείμενο, και ή έχει συνεπινοούμενη μέσα στο νοούν υποκείμενο τη δύναμη να νοείται, ή έχει ως προϋπάρχουσα την ουσία εκείνου του οποίου είναι δύναμη. Γιατί κανένα «ον» δεν είναι εντελώς αυτό καθ' αυτό απλή ουσία ή νόηση για να είναι και μονάδα αδιαίρετη. Ο Θεός όμως, είτε ουσία τον πούμε, δεν έχει φυσικώς συνεπινοούμενη μαζί του τη δύναμη να νοείται, γιατί διαφορετικά θα ήταν σύθετος. Είτε νόηση τον πούμε, δεν έχει φυσικώς ουσία επιδεκτική νοήσεως, αλλά ο Θεός είναι νόηση κατ' ουσίαν. Και είναι όλος νόηση και μόνο νόηση και ο ίδιος είναι κατά τη νόηση ουσία και όλος ουσία και μόνον ουσία και όλος πάνω από ουσία και όλος πάνω από νόηση, γιατί είναι και μονάδα αδιαίρετη και χωρίς μέση και απλή. Εκείνος λοιπόν που έχει με οποιοδήποτε τρόπο νόηση δεν βγήκε ακόμη από τη διάδα. Εκείνος όμως που την άφησε ολότελα μπήκε οπωσδήποτε στη μονάδα, εγκαταλείποντας με την υπέρβαση τη δύναμη της νοήσεως. Στα πολλά υπάρχει η ετερότητα, η ανομοιότητα και η διαφορά. Αλλά στο Θεό, ο οποίος είναι ένας και μόνος, υπάρχει μόνο η ταυτότητα, η απλότητα και η ομοιότητα. Δεν είναι ακίνδυνο λοιπόν, πριν βγούμε έξω από τα πολλά, να προχωρούμε στις θεωρίες περί Θεού. Τούτο το φανερώνει ο Μωυσής στείνοντας τη σκηνή της διάνοιας έξω από το στρατόπεδο και τότε συνομιλώντας με το Θεό. Είναι επικίνδυνα να επιχειρήσει κανείς να πει με προφορικό λόγο το άρρητο, γιατί ο προφορικός λόγος είναι και διάδα και ακόμη περισσότερο. Ενώ το να θεωρεί κανείς το «ον» χωρίς φωνή με μόνη τη ψυχή, αυτό είναι πολύ ισχυρό, γιατί τότε μένει στην αδιαίρετη μονάδα και όχι στα πολλά. Το παράδειγμα του αρχιερέα που είχε διαταγή μια φορά μόνο το χρόνο να διασχίζει το καταπέτασμα και να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων,
διδάσκει ότι μόνο εκείνος που πέρασε την αυλή και τα Άγια πρέπει να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή, μόνο εκείνος ο οποίος ξεπέρασε όλη τη φύση και των αισθητών και των νοητών και έγινε καθαρός από κάθε τι που χαρακτηρίζει τα δημιουργήματα, πρέπει να πλησιάζει στις περί Θεού θεωρίες με τελείων γυμνή διάνοια. Ο Μέγας Μωυσής, αφού έστησε τη σκηνή του έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή αφού έστησε τη γνώμη και τη διάνοιά του έξω από όσα βλέπουμε, αρχίζει να λατρεύει το Θεό. Και αφού μπήκε μέσα στο γνώφο, δηλαδή στον ασχημάτιστο και άειλο τόπο της γνώσεως, εκεί επιτέλεσε τις ιερότατες τελετές. Ο γνώφος είναι η ασχημάτιστη και άειλη και ασώματη κατάσταση, η οποία κατέχει τη γνώση των πρωτοτύπων όλων των όντων. Όποιος βρεθεί μέσα σε αυτήν, σαν ένας άλλος Μωυσής, παρότι θνητός κατά τη φύση, κατανοεί τα αθάνατα. Με τη γνώση αυτή, αφού ζωγραφίσει μέσα τούτο το κάλος των θείων αρετών, σαν ζωγραφιά που είναι πιστό αντίγραφο του αρχέτυπου κάλους, κατεβαίνει από το όρο και παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρότυπος εκείνους που θέλουν να μιμούνται την αρετή. Και με αυτό φανερώνει τη φιλανθρωπία και την αυθονία της χάρης της οποίας έγινε μέτοχος. Εκείνοι που ασκούν με καθαρότητα την κατά Θεόν φιλοσοφία έχουν ένα πολύ μεγάλο κέρδος από τη Θεία Γνώση που αυτή προξενεί. Το να μην μεταβάλλεται πλέον η γνώμη τους μαζί με τα πράγματα, αλλά με σταθερή βεβαιότητα να καταπιάνονται πρόθυμα με όσα αρμόζουν στην αρετή. Όταν βαπτιστήκαμε εν Χριστώ δια του Πνεύματος, τηθήκαμε την κατά σάρκα πρώτη αυθαρσία. Περιμένουμε τώρα την τελική κατά Χριστόν αυθαρσία του Πνεύματος, αφού βέβαια φυλάξαμε ακυλίδωτη την πρώτη με την καρποφορία αγαθών έργων και τη θεληματική νέκρωση. Όποιος έχει την τελική αυτή αυθαρσία, δεν φοβάται πλέον ότι θα χάσει τα αποκτηθέντα αγαθά. Επειδή ο Θεός θέλησε από ευσπλαχνία να στείλει σε εμάς που κατοικούμε τη γη τη χάρη της Θείας Αρετής από τον ουρανό, κατασκεύασε συμβολικά την ιερή σκηνή με όλα όσα περιέχει για να είναι απεικόνιση, υποτύπωση και μίμηση της σοφίας. Η χάρη της Νέας Διαθήκης είναι κρυμμένη μυστικά στο γράμμα της Παλαιάς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Ο νόμος λοιπόν κατά το γράμμα παλιώνει και γερνά και καταργείται. Κατά το πνεύμα όμως μένει νέος και είναι πάντοτε ενεργούμενος, γιατί η χάρη δεν παλιώνει καθόλου. Ο νόμος αποτελεί τη χεία του Ευαγγελίου, ενώ το Ευαγγέλιο είναι η εικόνα των μελλοντικών αγαθών. Ο νόμος εμποδίζει τις ενέργειες των κακών. Το Ευαγγέλιο παραθέτει τις πράξεις των αγαθών. Όλη η Αγία Γραφή λέμε ότι διαιρείται σε σάρκα και σε πνεύμα, σαν να είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Και εκείνος που λέει ότι το γράμμα της Γραφής είναι σάρκα και το νόημά του ότι είναι πνεύμα, δηλαδή ψυχή, δεν κάνει λάθος. Και είναι φανερά σοφός εκείνος που άφησε το φτυρώμενο μέρος και δόθηκε ολότελα στο άφθαρτο. Ο νόμος είναι η σάρκα της Αγίας Γραφής όταν θεωρηθεί σαν πνευματικός άνθρωπος. Αίσθηση είναι οι προφήτες. Το Ευαγγέλιο είναι η νοερή ψυχή που ενεργεί με τη σάρκα του νόμου και με την αίσθηση των προφητών και εκδηλώνει τη δύναμή της με τις ενέργειές της. Ο νόμος είχε τη σκιά ενώ οι προφήτες την εικόνα των θείων και πνευματικών αγαθών του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο όμως έδειξε σε εμάς παρούσα στα πράγματα την αλήθεια που είχε δοθεί πρωτύτερα από τον νόμο ως σκιά και είχε προεικονιστεί από τους προφήτες. Εκείνος που με το βίο και τη διαγωγή του εκτελεί τον νόμο έχει αργία μόνο για την τέλεση της αμαρτίας, προσφέροντας θυσία στο Θεό την ενέργεια των αλόγων παθών και αρκείται σε αυτό για τη σωτηρία του λόγω της πνευματικής του νηπιότητας. Εκείνος που παιδαγωγείται με τον προφητικό λόγο μαζί με την αποβολή της ενέργειας των παθών αποβάλλει και τις συγκαταθέσεις προς αυτά, οι οποίες ενεργούνται στην ψυχή του. Αλλιώς ενώ νομίζει ότι με το χειρότερο μέρος του εννοώ τη σάρκα απέχει από την κακία, θα του διαφύγει ότι με το καλύτερο μέρος εννοώ την ψυχή την διαπράττει αδιάκοπα. Εκείνος που ακολουθεί με γνησιότητα την Ευαγγελική ζωή έκοψε και την αρχή και το τέλος της κακίας του και εργάζεται κάθε αρετή με το έργο και με το λόγο. Προσφέρει στο Θεό θυσία δοξολογίας και ευχαριστίας. Είναι ελευθερωμένος από κάθε ενόχληση ενέργειας των παθών καθώς επίσης και από τον οερό πόλεμο εναντίον τους. Και έχει μοναδική αχόρταστη ειδονή την ελπίδα των μελλόντων αγαθών η οποία τρέφει την ψυχή.
Σε εκείνους που μελετούν με μεγάλη επιμέλεια τις Θείες Γραφές, ο Κύριος παρουσιάζεται να έχει δύο μορφές. Η μία είναι κοινή και πιο δημόδης και όχι σε λίγους θεατή, και σε αυτήν αναφέρεται η φράση «Τον είδαμε και δεν είχε ωραιότητα ούτε κάλος». Η άλλη είναι πιο μυστική και λίγοι τη φτάνουν, όσοι έχουν γίνει ήδη όμοιοι με τους Αγίους Αποστόλους, Πέτρο και Ιωάννη, μπροστά στους οποίους μεταμορφώθηκε ο Κύριος με λαμπρότητα που υπερβαίνει την αίσθηση. Με τη μορφή αυτή είναι ωραίος περισσότερο από όλους τους Υιούς των ανθρώπων. Από αυτές τις δύο μορφές η πρώτη είναι κατάλληλη για τους αρχαρίους, η δεύτερη για εκείνους που έγιναν τέλειες στη γνώση, ο καθένας ανάλογα με τη δυνατότητά του. Η μία μορφή είναι η εικόνα της πρώτης παρουσίας του Κυρίου, σε αυτήν που καθαρίζει με τα παθήματα τους πρακτικούς, αντιστοιχεί το γράμμα του Ευαγγελίου. Η άλλη είναι η προεικόνηση της ένδοξης δευτέρας παρουσίας του. Σε αυτήν νοείται το πνεύμα του Ευαγγελίου και αυτή μεταμορφώνει προς τη θέωση με τη σοφία τους γνωστικούς, καθώς με τη μεταμόρφωση του λόγου που γίνεται μέσα τους, αυτοί αντανακλούν με ακάλυπτο πρόσωπο τη λαμπρότητα του Κυρίου. Εκείνος που για την απόκτηση της αρετής μένει με την καρτερία ακλόνητο στα δεινά, έχει επάνω του τα γνωρίσματα της πρώτης παρουσίας του λόγου, η οποία τον καθαρίζει από κάθε κοιλίδα. Εκείνος που έχει μεταφέρει το νου του με τη θεωρία στην κατάσταση των αγγέλων, έχει τη δύναμη της δευτέρας παρουσίας, η οποία του δίνει την απάθεια και το να μένει άπτωτος. Η αίσθηση συνοδεύει τον πρακτικό που κατορθώνει με κόπους τις αρετές. Τον γνωστικό τον χαρακτηρίζει η νέκρωση της αισθήσεως, γιατί έχει αποσύρει τον νου του από τη σάρκα και τον κόσμο και τον περιόρισε στο Θεό. Ο πρώτος, καθώς αγωνίζεται με την πρακτική άσκηση να λύσει την ψυχή από το φυσικό δεσμό της σχέσεως με τη σάρκα, έχει συνεχώς το φρόνημά του καμπτόμενο μπροστά στους κόπους. Ενώ ο άλλος, επειδή με τη θεωρία αφαίρεσε τα καρφιά της σχέσεως αυτής, δεν μπορεί να περιοριστεί διόλου από τίποτε, γιατί έγινε πλέον ελεύθερος από το να υποφέρει και να κρατείται από εκείνα που θέλουν να τον κυριεύσουν. Το μάνα που δόθηκε στους Ισραηλίτες στην έρημο είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος επαρκεί σε εκείνους που τον τρώνε για κάθε πνευματική ειδονή και μεταβάλλεται σε κάθε γεύση ανάλογα με τη διαφορά της επιθυμίας εκείνων που τον τρώνε, γιατί έχει την ποιότητα οποιασδήποτε πνευματικής τροφής. Γι' αυτό σε εκείνους που με το πνεύμα γεννήθηκαν άνωθεν από άφθαρτη σπορά, γίνεται άδωλο πνευματικό γάλα. Στους ασθενείς γίνεται λάχανο, που τονώνει τη δύναμη της ψυχής που έχει τραυματιστεί. Σε εκείνους που λόγω της έξεως το καλό έχουν γυμνασμένα τα αισθητήρια της ψυχής και διακρίνουν το καλό και το κακό, τους δίνει στερεά τροφή. Έχει και άλλες άπειρες δυνάμεις ο Λόγος του Θεού, οι οποίες είναι ανέφικτες εδώ. Όταν όμως κανείς τελειώσει τη ζωή και γίνει άξιος να του δοθούν στον ουρανό πολλά ή όλα, αυτός θα λάβει και όλες ή μερικές από εκείνες τις δυνάμεις του Λόγου του Θεού, επειδή έλαβε εδώ τα πολύ λίγα. Γιατί η ακρότητα των θείων χαρισμάτων που δίνονται εδώ, όταν συγκριθεί με τα μέλλοντα, είναι κάτι το ελάχιστο και μέτριο.

Δεύτερη εκατοντάδα. Ο Θεός είναι ένας, γιατί μία είναι η θεότητα, άναρχη, απλή, πάνω από ουσία, δίχως μέρη και αδιαίρετη. Η ίδια θεότητα είναι μονάδα και τριάδα. Μονάδα ακέραιη η αυτή και τριάδα πλήρης η αυτή. Μονάδα ακέραιη κατά την ουσία η ίδια και τριάδα πλήρης κατά τις υποστάσεις η ίδια. Γιατί η θεότητα είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και η θεότητα είναι και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Όλη η θεότητα σε όλο τον Πατέρα ίδια και όλος ο Πατέρας σε όλη την ίδια και όλη η ίδια σε όλο τον Υιό και όλος ο Υιός σε όλη την ίδια και όλη σε όλο το Άγιο Πνεύμα η ίδια θεότητα και όλο το Άγιο Πνεύμα σε όλη την ίδια. Όλη η θεότητα είναι Πατέρας και είναι σε όλο τον Πατέρα και ο Πατέρας είναι όλος σε όλη τη θεότητα και αυτή όλη είναι όλος ο Πατέρας.

ούτε είναι ελλιπής Θεός ο Πατέρας ή ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα, αλλά όλη η θεότητα είναι η ίδια τέλεια, τελείως τον τέλειο Πατέρα και όλη τελείως τον τέλειο Υιό, η ίδια και όλη τελείως η ίδια στο τέλειο Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Πατέρας είναι όλος τελείως σε όλο τον Υιό και στο Πνεύμα και όλος τελείως σε όλο τον Πατέρα και το Πνεύμα είναι ο Υιός και σε όλο τελείως και σε όλο τον Πατέρα και τον Υιό είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και είναι ένας Θεός ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί μία και η αυτή είναι η ουσία και η δύναμη και η ενέργεια του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και δεν υπάρχει ούτε νοείται καμιά από τις τρεις υποστάσεις χωρίς τις άλλες. Καθε νόηση ανήκει στα όντα που νοούν και σε αυτά που νοούνται. Ο Θεός όμως δεν είναι από εκείνα που νοούν, ούτε από εκείνα που νοούνται, γιατί είναι πάνω από αυτά. Διαφορετικά περιορίζεται. Ή από την ανάγκη της σχέσης με το νοούμενο, αν θα νοούσε, ή με το να υπόκειται φυσικά σε εκείνον που το νοεί, αν θα ήταν νοούμενος. Απομένει λοιπόν να παραδεχθούμε ότι ούτε νοεί ο Θεός ούτε νοείται, αλλά ότι είναι πέρα από το να νοεί ή να νοείται. Γιατί οι ιδιότητες αυτές ανήκουν εκ φύσεως στα ύστερα από εκείνον. Κάθε νόηση, όπως έχει τη θέση της οπωσδήποτε σε κάποια ουσία ως ιδιότητα, έτσι έχει και την κίνησή της γύρω από κάποια ουσία με ιδιότητες. Γιατί δεν είναι δυνατόν να την δεχτεί κάτι που υπάρχει καθεαυτό, απόλυτα ανεξάρτητο και απλό, γιατί και η νόηση δεν είναι ανεξάρτητη και απλή. Ο Θεός όμως, επειδή είναι και κατά τα δύο απόλυτα απλός και ως ουσία δηλαδή δεν είναι κάτι που νοείται και ως νόηση δεν έχει καθόλου ένα δεδομένο υποκείμενο, δεν είναι από εκείνα που νοούν και νοούνται, γιατί βέβαια ο Θεός είναι πάνω από ουσία και νόηση. Για όλες τις ευθείες γραμμές που ξεκινούν από ένα κέντρο, αυτό παραμένει η ολότελα διαίρετη αρχή τους. Έτσι και εκείνος ο οποίος αξιώθηκε να βρεθεί μέσα στον Θεό θα μάθει με μια απλή και αδιαίρετη γνώση όλους τους λόγους των δημιουργημάτων που προϋπάρχουν σε αυτόν. Όταν η νόηση παίρνει τη μορφή όσο νοούνται, τότε η μία νόηση διαιρείται σε πολλές νοήσεις, παίρνοντας μορφή ανάλογα με κάθε ένα είδος όσο νοούνται. Όταν όμως ξεπεράσει το πλήθος των αισθητών και νοητών που της δίνουν μορφή και γίνει εντελώς χωρίς μορφή και σχήμα, τότε με κατάλληλο τρόπο ο λόγος που είναι πάνω από κάθε νόηση την οικειοποιείται και τη σταματά από όσα εκ φύσεως την αλλοιώνουν με τις μορφές των νοημάτων. Εκείνος που φτάνει στο σημείο αυτό αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί? Θα σου εξηγήσω. Όπως στη φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Ας πούμε, όταν πετάει κανείς ένα βαρύ αντικείμενο ψηλά, με όσο περισσότερη ορμή και όσο πιο ψηλά το πετάξει, με τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα πέσει κάτω και θα συντριβεί. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Στην πνευματική ζωή, όσο περισσότερο υψώνεται κανείς με την υπερηφάνειά του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πνευματική του πτώση και ανάλογα με το ύψος της υπερηφανίας του θα συντριβεί. Γιατί ο υπερήφανος ανεβαίνει, φτάνει σε ένα σημείο και μετά πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φυσικούς και στους πνευματικούς νόμους. Ενώ οι φυσικοί νόμοι δεν έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους αλλάξει, οι πνευματικοί νόμοι έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος μπορεί να τους αλλάξει, γιατί έχει να κάνει με τον Δημιουργό και πλάστη του, τον Πολυεύσπλαχνο Θεό. Αν δηλαδή καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφανίας του και πει «Θεέ μου, εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου και υπερηφανεύομαι, συγχώρεσέ με», αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν και τον κατεβάζουν απαλά κάτω, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του. Έτσι δεν συντρίβεται, αφού προηγήθηκε η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο ισχύει και για το «μάχεραν έδωκας, μάχεραν θα λάβεις», που λέει το Ευαγγέλιο. Αν δηλαδή έδωσα μάχερα, κανονικά πρέπει να ξοφλήσω με μάχερα. Όταν όμως συναισθάνομαι το σφάλμα μου, με μαχαιρώνει η συνείδησή μου και ζητάω συγχώρηση από τον Θεό, τότε πλέον πάβουν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και δέχομαι από τον Θεό την αγάπη Του σαν βάλσαμο. Μέσα δηλαδή στα κρίματα του Θεού, που είναι άβυσσος, βλέπουμε να αλλάζει ο Θεός όταν αλλάζουν οι άνθρωποι. Όταν το άτακτο παιδί συνέρχεται, μετανοεί και δέρνεται από τη συνείδησή του, τότε ο πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Δεν είναι μικρό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Κάνεις κακό, ο Θεός σου δίνει σκαμπυλάκι. Λες «Είμαρτον», σου δίνει ευλογίες.

Μερικοί άνθρωποι, παρόλο που μετάνιωσαν για κάποιους σφάλματους και ο Θεός τους συγχώρεσε, οπότε έπαψαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αυτοί δεν ξεχνούν το σφάλμα τους. Ζητούν επίμονα από τον Θεό να τιμωρηθούν σε αυτή τη ζωή για το σφάλμα τους, για να εξοφλήσουν. Αφού λοιπόν επιμένουν, ο καλός Θεός εκπληρώνει αυτό το φιλότιμο αίτημά τους. Τους κρατάει όμως τοκισμένη την πληρωμή στο ουράνιο ταμιευτήριό του, στον Παράδεισο. Αυτοί είναι τα αρχοντόπουλα του Θεού. Είναι τα πιο φιλότιμα παιδιά του Θεού. Στο λιμονάριο λόγου χάρη αναφέρεται το εξής για τον αβάπημένα το βοσκό. Μια φορά τον επισκέφθηκε κάποιος και ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κελί του. Επειδή ο αβάς δεν είχε ιδιαίτερο χώρο για φιλοξενία, τακτοποίησε τον επισκέπτη στο κελί του και αυτός πήγε να διενυκτερεύσει σε μια σπηλιά. Το πρωί που επέστρεψε τον ρώτησε ο επισκέπτης: «Πώς τα πέρασες, αβά? Μήπως κρύωσες?» «Όχι, πέρασα καλά. Πήκα σε μια σπηλιά και βρήκα μέσα ένα λιοντάρι να κοιμάται. Ξάπλωσα κι εγώ και ακούμπησα την πλάτη μου στη χέτη του. Από τα χνότα του η σπηλιά ήταν σαν φούρνος και δεν κρύωσα». «Καλά δε φοβήθηκες, μήπως σε φάει το λιοντάρι?» τον ρώτησε ο επισκέπτης. «Όχι», του λέει ο αβάς, «αλλά να ξέρεις, εμένα θα με φάνε τα θηρία». «Πώς το ξέρεις αυτό?» «Εγώ στον κόσμο ήμουν βοσκός», του λέει ο αβάς, «και κάποτε που βοσκούσα το κοπάδι μου, οι σκύλοι μου καταξέσχισαν κάποιο περαστικό και, ενώ μπορούσα να τον σώσω, αδιαφόρησα. Από τότε ζητάω από τον Θεό συνέχεια να με φάνε τα θηρία. Πιστεύω να μου κάνει ο Θεός αυτό το χατήρι». Και πράγματι αυτό τον αβά τον έφαγαν τα θηρία. Στην άλλη όμως ζωή αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον πιο εκλεκτό τόπο. Γέροντα, διάβασα σε σχόλια κάποιου πατερικού βιβλίου ότι ο άνθρωπος όταν κάνει κάποια αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί για να πληρώσει για το κακό που έκανε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος αν μετανιώσει δεν τιμωρείται. Τον ελεεί ο Χριστός. Χρειάζεται πολύ προσοχή στα σχόλια, γιατί μπορεί ένας σχολιαστής να είναι αρκετά καλός, αλλά καμιά φορά να κάνει λανθασμένες ερμηνείες. Αν κανείς δεν είναι σίγουρος ότι ο σχολιαστής είναι καλός, καλύτερα ας διαβάσει μόνον το κείμενο. «Και σε μένα», είπε κάποιος, «ότι τον προφήτη Ισαΐα τον πριώνησαν, γιατί έπρεπε να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου». Ενώ ο ίδιος παρακάλεσε τον Θεό να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου και ο Θεός υπέκυψε στην πολλή αγάπη που είχε για το λαό. Αλλά για κάθε πριονιά ο Θεός θα του δώσει και ένα στεφάνι. Είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς μερικά πράγματα για να καταλάβει κάποια άλλα. Ο αβάς Ποιμήν, για τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, μπορούσε να καταλάβει τον προφήτη Ισαΐα, αν και η περίπτωση του ενός διέφερε από του άλλου, γιατί στην περίπτωση του προφήτη Ισαΐα υπήρχε η θυσία για τον κόσμο. Έχουμε, γέροντα, και στην εποχή μας τέτοια περιστατικά? Ναι, βέβαια. Θυμάμαι κάποιο γεγονός που συνέβη όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου. Κάποιος μοναχός, όταν ήταν στον κόσμο, είχε κάψει έναν Τούρκο στο φούρνο επειδή είχε σφάξει τον πατέρα του. Μετά μετανόησε, ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός και είχε βάλει μια καλή σειρά. Μέρα νύχτα όμως παρακαλούσε τον Θεό να επιτρέψει να καεί και ο ίδιος. Μια φορά έπιασε πυρκαγιά στο μοναστήρι. Εγώ τότε ήμουν δοχιάρης. Ετοίμασα δοχεία με νερό και τρέξαμε όλοι και σβήσαμε τη φωτιά. Τελικά αυτόν τον μοναχό τον βρήκαμε καμένο. Θα μου μείνει αλυσμόνητη η σκηνή. Τι είχε γίνει? Αυτός τότε ήταν 85 χρονών και
και τον διακονούσε ένας μοναχός που ήταν 75. Εκείνη την ημέρα, για να τον ανακουφίσει λίγο από τους πόνους των ρευματισμών, του έτριψε τα πόδια του με πετρέλαιο και τον κουκούλωσε κοντά στο τζάκι. Πετάχτηκε όμως μια σκανδυλήθρα από τα ξύλα της καστανιάς, πήρε φωτιά, κάηγε εκείνος και έπιασε φωτιά και όλο το μοναστήρι. Εγώ στενοχωρήθηκα πολύ για το γεγονός. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ύστερα μου είπε ο πνευματικός: «Μη στενοχωριέσαι. Αυτός ζητούσε από το Θεό να καεί για να εξηλαιωθεί. Αυτό ήταν δώρο Θεού».

Γέροντα, οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν πάντοτε αμέσως. Αναλόγως. Πολλές φορές απορεί κανείς. Ενώ λίγο υπερηφανεύθηκε, αμέσως έσπασε τα μούτρα του. Λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι αστραπιαίως. Παραδείγματος χάρη, καθαρίζει μια αδελφή τα τζάμια και της έρχεται ένας υπερήφανος λογισμός ότι τα καθαρίζει καλύτερα από την άλλη. Οπότε κάτι συμβαίνει και τσακ σπάζει το τζάμι. Άλλες φορές λειτουργούν αργότερα. Όταν γέροντα οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν αμέσως, αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι καλό? Τότε πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η αγάπη του Θεού τον προστατεύει, γιατί ξοφλάει και δεν θα τα πληρώσει όλα μαζεμένα. Όταν όμως δεν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι σε έναν άνθρωπο, είναι επικίνδυνο, γιατί δείχνει ότι είναι απομακρυσμένο παιδί του Θεού, δεν είναι στο σπίτι του. Υπάρχουν μερικοί που ενεργούν συνέχεια με υπερηφάνεια και δεν παθαίνουν τίποτε. Αυτό σημαίνει ότι η υπερηφάνειά τους ξεπέρασε την ανθρώπινη και έφτασε στον ανώτατο βαθμό της, στη δαιμονική υπερηφάνεια, στην έπαρση. Η πτώση τότε γίνεται από την άλλη μεριά της κορυφής, οπότε πέφτει κατευθείαν στην κόλαση. Είναι αιωσφορική πτώση και δεν τη βλέπουν όσοι βρίσκονται από την άλλη μεριά της κορυφής. Αυτούς δηλαδή δεν τους πιάνει ο πνευματικός νόμος σε τούτη τη ζωή, αλλά ισχύει για αυτούς το αποστολικό: πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορεί, γέροντα, να θαυμάσει κανείς ένα έργο που έκανε και να γίνει κάποια ζημιά? Ναι, γιατί λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο Θεός από κάποιον και κάνει τη ζημιά για να συνετιστεί ο άλλος που υπερηφανεύτηκε για το έργο του. Δηλαδή, γέροντα, όταν γίνεται ζημιά, σημαίνει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι? Φυσικά. Αποκλείεται να είναι κανείς αδέξιος και να κάνει ζημιές? Σπάνιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Γι' αυτό όσο μπορείτε να ζείτε ταπεινά. Να σκέφτεστε ότι δεν έχουμε τίποτε δικό μας. Όλα ο Θεός μας τα έχει δώσει. Όλα όσα έχουμε είναι του Θεού. Μόνον οι αμαρτίες είναι δικές μας. Αν δεν ταπεινωνόμαστε, θα λειτουργούν σε μας συνεχώς οι πνευματικοί νόμοι, μέχρι ότου καμφθεί ο εγωισμός μας. Ο Θεός να δώσει να γίνει αυτό πριν μας βρει ο θάνατος. Μπορεί, γέροντα, ο άνθρωπος να μην καταλάβει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι? Αν δεν παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του, τίποτε δεν καταλαβαίνει και από τίποτε δεν βοηθιέται, ούτε ωφελείται. Δηλαδή, γέροντα, οι πνευματικοί νόμοι πάβουν να λειτουργούν μόνον όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος? Ναι, κυρίως με την ταπείνωση ή όταν έχει κανείς το ακαταλόγιστο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μία γυναίκα έδερνε συνέχεια τον άντρα της και αυτός δεν μιλούσε για να μην χάσει την αξιοπρέπειά του, γιατί ήταν και δάσκαλος. Λειτουργούσαν όμως αυτόν οι πνευματικοί νόμοι. Είχε ορφανέψει μικρός από πατέρα και η χείρα μάνα του με μία σύνταξη προσπαθούσε να τον σπουδάσει, να τον κάνει δάσκαλο, και αυτός την έδερνε. Τι είχε τραβήξει η φουκαριάρα η μάνα του? Οπότε επέτρεψε ο Θεός να τον δέρνει η γυναίκα του για να εξοφλήσει. Ύστερα τι γίνεται? Πεθαίνει αυτός και ο γιος του έδερνε τη μάνα του. Ξόφλησε έτσι και αυτή. Παντρεύεται ο γιος και παίρνει μια ελαφρούτσικη που τον έδερνε και έψελνε το Χριστός Ανέστη. Πώς οικονόμησε ο Θεός για να εξοφλήσει και αυτός? Εδώ όμως σταμάτησαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, γιατί αυτή είχε το ακαταλόγιστο. Όταν, γέροντα, κάποιος έχει μια πτώση και λυπάται, έτσι ξεπληρώνει?
Αισθάνεται ότι χρωστάει ή λυπάται εγωιστικά? Αν αισθάνεται ότι χρωστάει, δεν θα πληρώσει. Όταν όμως δεν αισθάνεται το χρέος του, επιτρέπει ο Θεός να πληρώσει. Ο χριστιανός λόγου χάρη πρέπει να κάνει ελεημοσύνες. Αν κάποιος είναι σκληρός και δεν δίνει, αλλά μαζεύει τα χρήματα, θα πάνε οι κλέφτες, θα τον δείρουν, θα του πάρουν και τα χρήματα και έτσι θα ξοφλήσει. Όταν έχουμε χρέη και δεν ξοφλούμε σε αυτή τη ζωή, αυτό είναι πολύ κακό σημάδι. Είναι εγκατάλειψη από τον Θεό. Όταν πάλι κάποιος δεν τρώει σκαμπύλια και δέχεται ευλογίες, τότε φαίνεται ότι έκανε κάτι καλό και ανταμείβεται εδώ γι' αυτό από τον Χριστό διπλά και τριπλά. Δεν ξοφλάει όμως για τα σφάλματά του, και αυτό πάλι είναι κακό. Ας πούμε ότι έκανα 10% καλοσύνες και ο Χριστός με ανταμείβει για 20% και δεν έχω ούτε θλίψεις ούτε στεναχώρια, τότε όμως δεν ξοφλώ αμαρτίες. Η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση, λέει ο Αββάς Ισαάκ. Δηλαδή, όταν λειτουργούν σε κάποιον οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται ένα μέρος από τα βάσανα της κολάσεως.

για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας, πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμων πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός, δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη. Ο χριστιανός πρέπει να υπομένει κάθε αδικία από τους άλλους. Ο χριστιανός όχι μόνο την αδικία πρέπει να υπομένει με τα χαρά, αλλά και την ψυχή του πρέπει να θυσιάζει υπέρ του πλησίων. Τότε γίνεται τέλειος. Τότε γίνεται ελεήμων. Τότε γίνεται άγιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Το αμάρτημα που θα διηγηθώ έχει γίνει στην Κόνιτσα λίγα χρόνια πριν ελευθερωθεί από τον τουρκικό ζυγό. Η Κόνιτσα είναι η πιο βορεινή επαρχία της πατρίδας μου και πρωτεύουσα των μαστροχωριών, δηλαδή της επαρχίας που βγάζει τους πλειότερους χτίστες της Ελλάδας. Γιατί οι χτίστες λέγονται γενικώς μαστόροι και όχι μόνο στην Ήπειρο αλλά και σε όλη τη Χέρσα Ελλάδα. Τον καιρό της Τουρκιάς η Κόνιτσα ήταν έδρα Καϊκάμι. Είχε πρωτοδικείο, μοιραρχία χωροφυλακής και Έλληνα Μητροπολίτη. Είχε και καμιά εξακοσαριά σπίτια, τα λίγο πλειότερα ελληνικά και λίγο λιγότερα τουρκικά, ή το σωστότερο τουρκοελληνικά, 3.000 ψυχές πάνω κάτω, με όψη πλειότερο χωριού παρά πόλης. Αλλά οι Τούρκοι της Κόνιτσας, διαφορετικοί στην αντίληψη από όλον τον άλλο κόσμο, θεωρούσαν τότε την Κόνιτσα πόλη και τα Γιάννηνα χωριό και λέγαν κομπαστικά «Γιάννηνα χωριό, Κόντσα Κασαμπάς». Το ίδιο έλεγαν και οι Μετσοβίτες για το Μετσοβό τους. Αλλά δεν γνωρίζομαι ιστορικώς αν οι Μετσοβίτες το πήραν αυτό από τους Κονιτσιώτες ή οι Κονιτσιώτες από τους Μετσοβίτες. Γιατί και αυτοί έλεγαν «Γιάννηνα χωριό, Μέτσοβο, Κασαμπάς». Πριν από 200 χρόνια η Κόνιτσα δεν ήταν τότε πρωτεύουσα επαρχίας και ούτε Καϊκάμι είχε, ούτε αρχιερέα και ούτε ένα Τούρκο στα σπλάχνα της. Τότε ίσως να ήταν μικρότερη και να μην ήταν Κασαμπάς, αλλά ήταν χριστιανικό χωριό από τη μια άκρα ως την άλλη, πέρα-πέρα. Επειδή όμως τους χριστιανούς κατοίκους της Κόνιτσας τους πίεζαν πολύ και τους τυραννούσαν οι γείτονοί τους, οι Λεσκοβικινοί, που ήταν χρόνια πρωτύτερα τουρκεμένοι, υπόφερναν πολλοί άνθρωποι, αλλά βαστούσαν και μέναν ακλόνητοι στην πίστη των πατέρων τους, μόσα κι αν υπόφερναν. Δυστυχώς όμως, μια μέρα, πέρασαν από την Κόνιτσα καμιά σαρανταριά Λεσκοβικινοί ή Τουρκαρβανίτες, πηγαίνοντας προς τα Ζαγοροχώρια για πετσικολόι. Και επειδή το ποτάμι της Κόνιτσας δεν είχε τότε το γεφύρι που έχει σήμερα και ήταν πολύ κατεβασμένο από τις βροχές, δεν μπόρεσαν να το περάσουν και αναγκάστηκαν να μείνουν στην Κόνιτσα. Έμειναν μια μέρα, έμειναν δύο μέρες, τρεις μέρες και έτρωγαν και έπιναν τα καλύτερα φαγητά και τα καλύτερα κρασιά. Αλλά βλέποντας στο τέλος ότι το ποτάμι όλο και κατέβαζε και δεν θα μπορούσαν να περάσουν εύκολα για τα Ζαχοροχώρια, ρίχτηκαν να πιατσικολογήσουν την Κόνιτσα για να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους φορτωμένοι. Αλλά οι Κονιτσιώτες αντιστάθηκαν και με ξύλα και με λιθάρια και με ό,τι άρματα είχαν και τους σκότωσαν όλους. Αυτό όμως θα επέφερνε την τέλεια καταστροφή της Κόνιτσας, άμα θα μαθευόταν στο Λεσκοβίκι το φωνικό που είχε γίνει. Τότε οι Κονιτσιώτες, για να γλιτώσουν την καταστροφή και το βέβαιο θάνατο, προσκάλεσαν κρυφά το σιέχι του Τεκέ, του Πρεμετιού, που ενεργούσε τις εξωμοσίες των χριστιανών και τούρκεψαν όλοι. Και όταν ύστερα μαθεύτηκε ο φόνος των Λεσκοβικινών, διακήρυξε ο σιέχης ότι είχαν κάνει οι Κονιτσιώτες ως χριστιανοί ήταν λησμονημένο και συμπαθισμένο τώρα που έγιναν Τούρκοι. Και αν ήθελαν οι Λεσκοβικινοί να πάρουν το αίμα τους από τους Κονιτσιώτες, θα είχαν να κάνουν με εκείνον και με όλο το Πρεμέτι. Κι έτσι οι Λεσκοβικινοί κάθισαν στα αυγά τους και δεν ταράχτηκαν πια. Γενόμενοι όμως Τούρκοι Κονιτσιώτες διατήρησαν κρυφά ως ένα διάστημα δύο γενεών τη χριστιανικότητά τους και χωρίς να χαλάσουν τις εκκλησίες τους ή να τις μεταβάλουν σε τζαμιά, έχτισαν ιδιαίτερα τζαμιά. Αλλά λίγο-λίγο με τον καιρό απόγειναν Τούρκοι και μοναχά διατήρησαν από γενιά σε γενιά τον σεβασμό προς κάθε χριστιανικό αγιωτικό και προς τους παπάδες μας και φέρονταν ήπια προς τους χριστιανούς. Έτσι λοιπόν, σε εποχή που δεν υπήρχαν γιατροί, όχι μόνο στην Κόνιτσα, αλλά ούτε και στα Ξακουστά Γιάννηνα ακόμα, οι μόνοι γιατροί ήταν οι παπάδες με τη δύναμη του Θεού και χριστιανοί και αιμομαθανοί έτρεχαν στις εκκλησίες και στους παπάδες. Και έτσι οι Τουρκοκονιτσιώτες διατήρησαν ως τα τελευταία τη χριστιανική του συνήθεια να προστρέχουν στις εκκλησίες μας και στους Αγίους μας όταν αρρώστεναν και όχι στα τζαμιά τους και στους χοντζάδες τους. Τούρκοι λοιπόν Κονιτσιώτες, αρρωσταίνοντας, έταζαν και πρόσφεραν λάδια, κεριά και λαμπάδες στις εκκλησίες, παράγγελαν λειτουργίες και προσφορές και προσκαλούσαν παπάδες στα σπίτια τους και τους διάβαζαν ευχές και παρακλήσεις για να γίνουν καλά. Γι' αυτό και από όλους τους ελληνοεξωμώτες, οι Κονιτσιώτες όχι μόνο δεν μισούσαν τους χριστιανούς, αλλά και τους αγαπούσαν και τους προστάτευαν και τους βοηθούσαν. Αυτοί προσκάλεσαν από διάφορα χωριά χριστιανούς που βρίσκονται σήμερα στην Κόνιτσα, τους έχτισαν σπίτια, τους βοήθησαν και ο λίγο κατ' ο λίγο έφτασαν από 50 χρόνια και πλειότερο τα σπίτια τα χριστιανικά να γίνουν πλειότερα από τα τουρκικά. Και Τούρκοι και χριστιανοί έζησαν πάντα αγαπημένοι.
Αυτή η αρμονία ανάμεσα Τούρκων και Χριστιανών της Γκόνιτσας βάσταξε ακέραια έως τις μέρες που ήρθε ο Σουλτάν Χαμίτης στον αυτοκρατορικό θρόνο της πόλης. Από τότε, όπως και σε όλη την άλλη Τουρκιά, άλλαξαν και στην Γκόνιτσα τα πράγματα. Η κατασκοπία είχε φτάσει σε επιστημονική περιοπή και ο μυσαλόδοξος μουσουλμανικός φανατισμός το κατακόρυφο. Αλλά η μεγαλύτερη κατασκοπία γινόταν εναντίον των Τούρκων και αλίμονο σε εκείνον τον Τούρκο που θα καταγγελόταν ότι έστειλε κερί, λάδι ή λαμπάδες σε κλησιά ή ότι προσκάλεσε παπά στο σπίτι του για θεραπευτικό διάβασμα. Αμέσως τζουρλάλι ότι δεν ήταν γνήσιος και σωστός μουσουλμάνος και το λιγότερο που είχε να πάθει θα ήταν εξορία στη Συρία ή στην Αραπιά. Αλλά και οι παπάδες κινδύνευαν να τιμωρηθούν αυστηρά από την τουρκική κυβέρνηση αν καταγγελόταν ότι ελάβαιναν από μουσουλμανικό λάδι, κερί ή λαμπάδες για την εκκλησία ή πήγαιναν να διαβάσουν παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Γι' αυτό και ο Μητροπολίτης της Γκόνιτσας τους διέταξε να μην έχουν πια, σαν και πριν, καμία σχέση με τα τουρκόσπιτα. Γιατί ήταν μεγάλη τάχα και ασυγχώρητη αμαρτία να δίνουν τάγια τη σκυσή στα σκυλιά. Και ότι αν μάθαινε εφ' εξής ότι ένας παπάς μπήκε σε τουρκικό σπίτι, κρυφά ή φανερά, θα τον έκανε αργό πάσης ιεροπραξίας. Έτσι τραβήχτηκαν οι παπάδες από τα τουρκόσπιτα και αυτό βάσταξε για κάμποσο καιρό. Αλλά οι Τούρκισσες της Γκόνιτσας, που ήταν συνηθισμένες με όλη την εγκατάσταση εκεί επιστημόνων γιατρών, να προστρέχουν και στην παραμικρή αρρώστια τους στους παπάδες και στις εκκλησίες, προτιμούσαν να πεθάνουν καλύτερα παρά να δέχονται γιατρό και να πάρουν γιατρικά. Κανένας όμως παπάς δεν δέχονταν πια να πάει σε τουρκικό σπίτι, ούτε να δεχτεί τουρκικά τάματα, φοβούμενος και τη μεγάλη και συγχώρητη αμαρτία και την τιμωρία από τον αρχιερέα και από την τουρκική αρχή, το χειρότερο. Αλλά η παντοδύναμη βία δεν τα άκουε αυτά και τα υπερπίδησε όλα. Μια νύχτα παρουσιάζεται στο σπίτι του Παπαγιώργη ένας Τούρκος και του λέγει: «Να κοπιάσεις, Παπαγιώργη, στο σπίτι μου, πολύ σε παρακαλώ να μου διαβάσεις μια ευχή στη γυναίκα μου, γιατί έχει 2 μέρες με τους πόνους και δεν μπορεί να γεννήσει ακόμα». «Αλλά ευλογημένε, αυτού το θεοκατάρα το γαρινό», είπε μέσα το Παπαγιώργης, γιατί ονόμασε ευλογημένο τον αλόπιστο Τούρκο. «Αλλά αγά μου, φοβούμαι να έρθω, γιατί θα το μάθει ο καϊμακάμης και θα με κάνει εξορία. Δεν έρχομαι. Πήγαινε στην ευχή του Θε... Φτουφτού πάλε το θεοκατάρατο τον αγαρινό», ξανάπε πάλι από μέσα το παπάς. «Πήγαινε στο καλό, αγά μου. Πήγαινε στο καλό. Μη με πάρεις το λαιμό σου». Βλέποντας ο Τούρκος την επίμονη άρνηση του παπά, έφυγε, αλλά σε λίγο ξαναγύρισε και του είπε άγρια και απελπισμένα: «Θάρθεις, παπά, αλλιώτικα δεν γίνεται. Πεθαίνει η γυναίκα μου. Δεν μπορεί να γεννήσει και φωνάζει. Φωνάζει. Φέρτε μου τον Παπαγιώργη που με γλίτωσε και στην άλλη μου τη γέννα, με το διάβασμά του». «Σε λυπούμε πολύ, αγά μου, με αυτά που μου λες, αλλά δεν μπορώ να έρθω. Φοβούμαι, σου είπα, τον καϊμακάμι». Τότε ο Τούρκος βγάζει μια σταυτερή μαχαίρα και του λέγει: «Τι βλέπεις αυτή, παπά, ή έρχεσαι ή στην έχω σας στα στήθια». Και πετούσαν τα μάτια του φωτιές. Τι να έκανε τότε ο καημένος ο Παπαγιώργης? Από τη μία μεριά η μεγάλη και ασυγχώρητη αμαρτία που θα πετούσε τάγια στα σκυλιά, όπως είχε πει ο Μητροπολίτης, και από την άλλη ο φόβος μην το μάθει ο καϊμακάμης και ο Μητροπολίτης. Εμπρός βαθύ και πίσω ρέμα. Αλλά και παπάς δεμένος γράφει και ξεγράφει. Και έτσι, θέλοντας και μη, πήρε το ευκολόγητο του, το πετραχύλι του, ένα κερί και λίγο θυμίαμα και ακολούθησε τον Τούρκο, τρέμοντας από το φόβο του. Φτάνοντας στο τουρκόσπιτο, διάβασε παράκληση και του θαύματος, ύστερα από μισή ώρα, γέννησε η Τούρκισσα. Από στόμα σε στόμα, κρυφά-κρυφά, το μάθαν όλες οι Τούρκισσες της Γκόνιτσας. Ότι η Φατμετού Χασάν Ζέλφου δεν μπορούσε να γεννήσει. Προσκάλεσε τον παπά Γιώργη να τη διαβάσει και μόλις τη διάβασε γέννησε μια χαρά. Και έλεγαν οι Τούρκισσες: «Μωρέ, τι καλό διάβασμα είχε ο παπά Γιώργης. Άμα διαβάσει, πιάνε μέσα στο διάβασμά του. Βαλάει, είναι άγιος άνθρωπος. Διαβάζει και τον ακούει ο Θεός. Τι πειράζει που είναι χριστιανός? Τον αγαπάει ο Θεός και τον έχει στο χουσμέτι του. Ο Θεός έπλασε και τους Τούρκους και τους χριστιανούς. Ούλους παιδιά του μας έχει. Νοικοκύρης είναι και όποιον θέλει παίρνει στο χουσμέτι του». Πόσοι Τούρκοι είναι που παίρνουν χριστιανούς στη δούλεψή τους και δεν παίρνουν Τούρκους? Έτσι και ο Θεός, προσκυνούμε το όνομά του, έχει πάρει τον Παπαγιώργη από τον τόπο μας.
Έτσι, ο Παπαγιώργης έγινε αξιαγάπητος σε όλο το τουρκογυναικαριό της Κόνιτσας και η αγάπη μεταδόθηκε από τις Τούρκισσες στους άντρες τους, στα αδέρφια τους και στους γονέους τους. Ο Παπαγιώργης μπαινόβιανε τις νύχτες στα τουρκόσπιτα για διάβασμα και δεν το μαρτυρούσε κανείς τον Καϊμακάμι. Κάποτε όμως αρρώστησε και ένα παιδί του Καϊμακάμι και δεν μπορούσε να το κάνουν καλά οι γιατροί. Κινδύνευε και σωνόταν μέρα με τη μέρα. Μια χανούμισσα, η πρώτη χανούμισσα της Κόνιτσας, η γυναίκα του ονομαστού Σαχίν Μπέι, φιλενάδα της Καϊμακάμενας, της είπε μια μέρα: «Καημένη Χατιτζέ Χανούμ, δεν φωνάζεις τον Παπαγιώργη να σου διαβάσει το παιδί σου να γίνει καλά?» «Τι λες αυτού, Χανούμ Εφέντη?» της απάντησε η Καϊμακάμενα, που δεν ήταν κονιτσιώτισσα και δεν πίστευε στα χριστιανικά αγιωτικά. «Πώς είναι δυνατόν να κάνει καλά το παιδί μου το διάβασμα ενός γκαούρι?» «Άκουμε, Χανούμ Εφέντη», της είπε πάλι εκείνη. «Αν θέλεις να γίνει το παιδί σου καλά, να πάρεις τον Παπαγιώργη να σου το διαβάσει». Πέρασαν μερικές εβδομάδες, ίσως και μήνας, και το παιδί της Καϊμακάμενας όχι μόνο δεν γεννόταν καλά με τα γιατρικά των γιατρών, αλλά χειροτέρευε. Τότε στην απελπισιά της, μια βραδιά κρυφά από τον άντρα της, προσκάλεσε τον Παπαγιώργη και το διάβασε. Τάρρος το παιδί, 7-8 χρονών, παλικαράκι, αισθάνθηκε ένα εσωτερικό κλονισμό στην εμφάνιση του παπά και στις προφυλάξεις που μεταχειρίστηκε η μητέρα του για να μπει κρυφά ο παπά τη νύχτα στο διαμέρισμά της και άρχισε να τρέμει. Ο Παπαγιώργης το καθησύχασε με ήμερο τρόπο. Του διάβασε την παράκληση, το θυμιάτισε με μοσκολίβανο, το σταύρωσε με τον τίμιο σταυρό και φεύγοντας είπε στην Καϊμακάμενα: «Η δύναμη του Θεού και όχι η δική μου, του ανάξιου αμαρτωλού, θα κάνει καλά το παιδί σου». Και καθώς το είπε ο Παπαγιώργης, έτσι και έγινε. Από εκείνη τη νύχτα κόπηκε η θέρμη του παιδιού και σε λίγες μέρες έγινε καλά. Έμαθε και ο Καϊμακάμης στην αιτία της θεραπείας του παιδιού του, και αν και φανατικός μουσουλμάνος, γιατί δεν ήταν κονιτσιώτης και δεν αγαπούσε τους χριστιανούς, φώναξε κρυφά τον Παπαγιώργη και του δόκια 10 λίρες κέρασμα και συνάμα την άδεια να διαβάζει ελεύθερα στα τουρκικά σπίτια, αλλά με μεγάλη προσοχή μην το μάθει η αστυνομία ή κανένας χαφιές, γιατί τότε ως Καϊμακάμης θα ήταν υποχρεωμένος να τον καταδιώξει. Αλλά δεν μπορεί να μείνει για πολύ κρυφό ένα πράγμα που το ξέρουν πολλοί. Τα πολλά τα λάδια, τα πολλά τα κεριά και οι πολλές και χοντρές λαμπάδες που πήγαινε ο Παπαγιώργης στην εκκλησιά, χωρίς να φανερώνει από πού στέλνονταν, έδωκαν την υπόνοια στους άλλους παπάδες και στους εφοροεπιτρόπους της εκκλησιάς ότι ο Παπαγιώργης βρίσκονταν σε σχέσεις με τουρκόσπιτα και διάβαζε κρυφοπαρακλήσεις σε Τούρκους. Και έπρεπε, αν όχι από κακία, αλλά από καθήκον, να καταγγείλουν το πράγμα στο Μητροπολίτη. Ο Μητροπολίτης, μειώντας εντόπιος και ζυμωμένος με τα ήθη και έθιμα του τόπου, και λίγα μόνο χρόνια ευρισκόμενος στην Κόνιτσα, δεν είχε την απαιτούμενη αντίληψη ως προς το ζήτημα τούτο, αν και ικανός ιεράρχης κατά τα άλλα. Και όταν του καταγγέλθηκε ότι ο Παπαγιώργης διάβαζε παρακλήσεις σε τουρκόσπιτα, σταύρωσον, τον έκανε αργό, πάσης αεροπραξίας, επαόριστον. Σαν αστροπέλεκας κακός έπεσε στο κεφάλι του καημένου του Παπαγιώργη η άδικη αυτή καταδίκη και θέλησε να δικαιολογηθεί στο Μητροπολίτη. Αλλά πού να τον ακούσει εκείνος, είχε γίνει θηρίο. Ο Παπαγιώργης ήταν καλός χριστιανός και υπόμενε με χριστιανική υπομονή την αδικία που του είχε κάνει ο Μητροπολίτης. Αλλά η καταδίκη του αναστάτωσε τη χριστιανική κοινότητα εναντίον του. Και ενώ λίγα χρόνια πριν όλοι οι παπάδες της Κόνιτσας διάβαζαν στα τουρκικά σπίτια, τώρα βρέθηκε να θεωρηθεί αυτό μεγάλη και συγχώρητη αμαρτία εις βάρος του Παπαγιώργη. Η μεγάλη και ανσυγχώρητη αμαρτία του Παπαγιώργη άρχισε από λίγο-λίγο να μεγαλώνει, σαν την ψήρα του παραμυθιού που δεν τη χωρούσε ούτε το σπίτι. Και έλεγαν ο κόσμος, για να μην τους ακούν οι Τούρκοι, διαβάζει ευχές και παρακλήσει τα τουρκικά τα σπίτια. Ακούσε εκεί ο τραγωγέννης. Δεν είναι αυτό μονάχα, αλλά παίνει και διαβάζει και στα τζαμιά. Εγώ ξέρω ότι μνημόνευε στην προσκομιδή και ονόματα Φατμέ, Χατιτζέ, Νεφιγέ, Ναϊλέ, όλες τις Τούρκισσες της Κόνιτσας, και ευχόταν μέσα στην εκκλησιά υπερηγίας και αφέσεως των αμαρτιών των αλλοπίστων. Όλα εκείνα τα πολλά κυριά και όλες εκείνες οι μεγάλες λαμπάδες στην εκκλησιά που θέλουν χρόνια να καγούν είναι Τούρκοι κατάματα. Τι ανακατεύονται οι Τούρκοι στα δικά μας τα αγιωτικά και τα θρησκευτικά? Εμείς δεν ανακατευόμαστε στα δικά τους. Αν αναγνωρίζουν τη θρησκεία μας ως ανώτερη από τη δική τους, ας γεννούν χριστιανοί, όπως ήταν και οι παππούδες τους άλλωστε. Το ένα θεόφοβο τον Παπαγιώργη, ακούς να μας κάνει την εκκλησιά μισοτούρκικη?
Μην μπορώντας πια να δικαιολογηθεί ο Παπαγιώργης, δεν έβρισκε έλεος στη συνείδηση κανενός χριστιανού. Ως τότε ζούσε στο σπίτι του με την εφημερία του και με το πετραχύλι, και τώρα τα είχαν και τα δυο. Έχανε ούτε πλιότερο ούτε λιγότερο το ψωμί από το στόμα του. Τι να γίνει, τι να κάνει, πού να πάει να πει τη δυστυχία του. Μόνο στο Πατριαρχείο μπορούσε να κλαφτεί και να βρει το δίκαιο του. Αλλά δεν ήταν τόσο εύκολο να πάει από την Κόνιτσα στην πόλη, στο Πατριαρχείο. Αλλά κι αν μπορούσε να πάει, θα καταδεχόταν να τον ακούσει ο Πατριάρχης ή να διαβάσει την αναφορά του. Κι έτσι έκανε υπομονή. Ο υπομείνας σοφίσεται, έλεγε μέσα του, ψιθυρίζοντας την Ευαγγελική Ρίση, και είχε την ελπίδα στο Θεό και στο δίκαιο του. Πώς ζούσε ο καημένος ο Παπαγιώργης από την μέρα που του είχε αφαιρέσει το πετραχύλιο Μητροπολίτης, ένας Θεός το ξέρει. Και το χειρότερο ήταν που ήταν αναγκασμένος να πονάει και να μην μπορεί να πει τι τον πονάει και πού τον πονάει. «Αν σε τετιώσει ο κατής, πού θα πας να κρυθείς», λέει μια παροιμία. Αν μάθαιναν οι Τούρκοι την τιμωρία του, και μάλιστα ο Καϊμακάμης που είχε όλη τη δύναμη της εξουσίας στα χέρια του, θα τα είχε άσχημα ο Μητροπολίτης με την τουρκική διοίκηση. Δεν θα το έλεγε η διοίκηση γιατί έκανε σαργό τον Παπαγιώργη, αλλά είχε όλα τα μέσα να του φέρει τόσα εμπόδια και προσκόμματα στην υπηρεσία του, ώστε να αναγκαστεί να φύγει από την Κόνιτσα το γρηγορότερο. Το ευκολότερο ακόμα ήταν ότι μπορούσε και να τον κατηγορήσει στο Υπουργείο ότι είναι συνεννοημένος με το Ελληνικό Κομιτάτο και τότε αλίμονό του. Αυτή η κατάσταση βάσταξε κάπου στους μήνες που βλέπε ο Παπαγιώργης το ψωμοκάρβελό του από μακριά και του φαινόταν ως χαμένη και άφταστη ευτυχία. Όταν, κατά θεία πρόνοια, μετατέθηκε εκείνος ο Μητροπολίτης στην Ανατολή και ερχόταν νέος Μητροπολίτης. Ως φωτεινή αχτίνα ελπίδας έλαμψε αυτή η είδηση μέσα στο φοβερό σκοτάδι της απελπισιάς που βρισκόταν ο δύστυχος ο Παπαγιώργης. Αλλά αν είχε και ο νέος Μητροπολίτης στην Ίνδια αντίληψη του παλιού, τι θα γινόταν? Δεν θα του μείνε τίποτε άλλο παρά να πέσει στο ποτάμι που περνούσε μπροστά από την Κόνιτσα και να πνιγεί. Προσπαθούσε να δικαιολογήσει την καταδίκη του από μέρος του Μητροπολίτη και δεν μπορούσε να παραδεχτεί ότι ήταν φταίχτης. Καταδικάστηκε γιατί διάβαζε ευχές και παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Αλλά αυτό ύψωνε το γόητρο της εκκλησίας μας και ταπείνωνε το τζαμί και στη συνείδηση των Τούρκων και στη συνείδηση των χριστιανών. Το αντίθετο θα ήταν κακό. Αν τον παρακαλούσαν οι Τούρκοι να πάει και αρνιόταν να πάει, ή αν δεχόταν στο σπίτι του Χότζα να του διαβάζει εκείνος τουρκικές ευχές και ντουάδες. Τα διαβάσματα που έκανε αυτός δεν είχαν σκοπό να κάνουν τους χριστιανούς Τούρκους, αλλά τους Τούρκους χριστιανούς. Και στο κάτω-κάτω δεν επιζητούσε αυτός να πηγαίνει να διαβάζει στα τουρκικά τα σπίτια, αλλά προσκαλόνταν. Και αν ήθελε να αρνηθεί, δούλευε και η βία της μαχαίρας. Οι Τούρκοι πρόστρεχαν στο έλεος της χριστιανικής θρησκείας, όχι αυτός στο έλεος της τουρκικής. Και σφιναρμολογώντας και ανακεφαλαιώνοντας όλα τα υπέρ και τα κατά, έφτανε στο συμπέρασμα να ελπίζει ότι ο νέος Μητροπολίτης θα άκουγε με ευμένεια την απολογία του και δεν θα το βρίσκε φταίξιμο ή τουλάχιστον θα το λυπόταν και θα του δίνει το πετραχύλι του και την ενορία του. Ύστερα από κάμποσες μέρες μαθεύτηκε τηλεγραφικώς ότι ο νέος Μητροπολίτης είχε φτάσει στα Γιάννενα και το επόμενο Σάββατο βράδυ θα ήταν στην Κόνιτσα. Μια ζέστη και μια κρύο του ήρθε του Παπαγιώργη η είδηση του ερχομού του Μητροπολίτη. Ήθελε να αργούσε ακόμα για να έχει τον καιρό να σκεφτεί βαθύτερα πως έπρεπε να απολογηθεί καλύτερα. Αλλά αφού ούτως ή άλλως θα ερχόταν το Σάββατο, ο Μητροπολίτης καλώς να ερχόταν. Τέλος, ο Μητροπολίτης έφτασε το Σάββατο στην Κόνιτσα με τη μυτική συνοδεία 3-4 καβαλαρέων χωροφυλάκων από τα Γιάννενα κατά τα συνηθισμένα. Όλος ο χριστιανικός κόσμος της Κόνιτσας και των περιχώρων με το πρωτοσύγγελο και τους παπάδες επικεφαλής τον δέχτηκε μισή ώρα μακριά από τη χώρα. Παρακολούθησε από μακριά και ο Παπαγιώργης τη Μητροπολίτικη υποδοχή, σαν απόδειο Πομπέος τράγος, φοβούμενος μην του γίνει καμιά αποδοκιμασία, και ήταν σαν να πήγε και σαν να μην πήγε στην υποδοχή. Ύστερα από τον ερχομό του Μητροπολίτη στην Κόνιτσα, πρόβαλε το σπουδαίο ζήτημα στον Παπαγιώργη, το να παρουσιαστεί μπροστά του. Συλλογιόνταν πώς να παρουσιαστεί και τι να πει, και πάλι δίλιαζε. Τη μία στιγμή τα αποφάσιζε να παρουσιαστεί σήμερα και την άλλη το ανάβαλε για αύριο. Αυτή η διβουλία βάσταξε πάνω κάτω 2 εβδομάδες και θα βαστούσε ποιος ξέρει πόσο, αν μια μέρα δεν επέβαλνε στον εαυτό του να πάγει και για να μην τα αναβάλει πάλι, σαν πριν,
ορκίστηκε στην ιεροσύνη του και στο πετραχύλι του να πάγει χωρίς άλλο εκείνη την ημέρα. Κι έτσι, μια και δυο, και στη Μητρόπολη, ή του ύψους ή του βάθους. Παρουσιάστηκε στο Μητροπολίτη, του έκανε την απαιτούμενη μετάνια με γονικλησία και του φίλησε το χέρι. «Ποιος είσαι εσύ, παπά μου, και από πού είσαι?» Τον ερώτησε ο Μητροπολίτης με πατρικό ύφος που δεν έμοιαζε καθόλου με το συνηθισμένο των αρχιερέων. «Είμαι ο Παπαγιώργης, από εδώ μέσα, από την Γκόνιτσα», απάντησε ο Παπαγιώργης. «Ποιος Παπαγιώργης?» ξαναρώτησε ο Μητροπολίτης. «Δεν σε είδα καμιά μέρα εδώ. Μήπως έλειπες? Πού εφημερεύεις?» «Εφημέρευα, αλλά δεν εφημερεύω πια». «Και γιατί?» «Γιατί με έχει κάνει ο Μητροπολίτης αργό από πάσης ιεροπραξίας». «Και γιατί? Μήπως έκανες κανένα μεγάλο αμάρτημα?» «Πέ μου, τι αμάρτημα έκανες, και αν δεν είναι πολύ μεγάλο και αν δεν αντιβαίνει πολύ στους κανόνες της ιεροσύνης και της θρησκείας μας, θα σου φανώ επίοικης, αν δείξεις την απαιτούμενη μετάνοια». «Το αμάρτημά μου, σεβασμιότατε», αποκρίθηκε ο Παπαγιώργης, «μεγάλο ή μικρό, δεν ξέρω. Είναι ότι προσκαλούμουν από διάφορα τουρκόσπιτα εδώ μέσα στην Γκόνιτσα, όταν είχαν κανένα άρρωστο και τους διάβαζα ευχές και παρακλήσεις για να γίνει καλά». «Αυτό, δεσπότη μου, ήταν παλιό συνήθειο εδώ πέρα. Όλοι οι παπάδες διάβαζαν στα τουρκόσπιτα και δεν είναι παρά λίγος καιρός που μας το απαγόρεψε ο Μητροπολίτης. Και μήπως ήθελα, δεσπότη μου, να πηγαίνω? Με έπαιρναν δια της βίας, με μια τέτοια μαχαίρα στο χέρι». Και έκανε τη σχετική χειρονομία για να δείξει το μέγεθος της μαχαίρας. «Αυτό είναι όλο και όλο το αμάρτημά σου που σε έκανε αργό ο Μητροπολίτης? Αυτό, δεσπότη μου, και μόνο? Στην ιεροσύνη σου αυτό και μόνο ήταν? Στην ιεροσύνη μου, δεσπότη μου, και στο πετραχύλι μου αυτό και μόνο ήταν? Από σήμερα», του είπε ο Μητροπολίτης συγκινημένος από την παλιά συνήθεια των Τούρκων της Γκόνιτσας να προσκαλούν παπάδες στα σπίτια τους για να τους διαβάζουν όταν αρρωστούσαν, που μάθανε για πρώτη φορά από τον καταδικασμένο Παπαγιώργη, «είσαι απαλλαγμένος από την άδικη τιμωρία σου. Πάρε το πετραχύλι σου, διάβαζε ευχές και παρακλήσεις όσες μπορέσεις στα Τούρκικα τα σπίτια, και την ερχόμενη Κυριακή να έρθεις να λειτουργήσεις μαζί μου στη Μητρόπολη». Ο Παπαγιώργης μπήκε δηλώς πουργίτη στη Μητρόπολη και βγήκε αητός. Φουρντουλούσε και δεν πατούσε στη γη από τη χαρά του και από τη δόξα του. Το βράδυ εκείνης της μέρας προσκάλεσε ο Μητροπολίτης όλους τους παπάδες της Γκόνιτσας και τους είπε ότι θα έκανε αργό ο πάσης ιεροπραξίας εκείνο τον παπά που θα αρνιόταν να διαβάσει ευχές και παρακλήσεις στα τουρκόσπιτα. Αυτός ο Μητροπολίτης ήταν ο περιώνυμος Μέγας Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο Σπυρίδωνας.

ο θάνατος μέσα στο σπουγαλό μου. Όλα προχωρούσαν προς το θάνατο, γιατί το πνεύμα της δημιουργίας δεν υπήρξε. Μέναμε στη σπουγαλό μου

0: Δεν ήταν νοσοκομείο. Ήταν μέρος εξορίας εδώ μόνο.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.

0: Από τη μία θαυμάζω την ομορφιά του τόπου και από την άλλη βυθίζομαι στις σκέψεις.
1: Ζούσαν οι λεπροί στα μισκίνια. Από το 1735 ο Μεχμέτ Πασά αποφάσισε να εκδιώκονται οι λεπροί έξω από τις πόλεις για να πάνε στα μισκίνια. Οι μισκίνια ήταν οργανωμένοι οικισμοί με παντοπολία, καφενεία, εκκλησία, αλλά ήταν ελεύθεροι οι λεπροί τότε.
0: Στην ηρεμία της θάλασσας και το φως της ημέρας κλείνω τα μάτια. Σκέφτομαι πόσοι οδηγήθηκαν εκεί και ήρθαν αντιμέτωποι με τον ίδιο τους τον εαυτό, την αρρώστια τους, αλλά και την αρρώστια των συνανθρώπων τους.

0: φρούριο της Πιναλόγκας άρχισε να οχυρώνεται το 1574 και παρέμεινε στα χέρια των Ενετών μέχρι το 1715, παρόλο που η Κρήτη είχε καταληφθεί από τους Τούρκους σχεδόν 70 χρόνια πριν. Σήμερα το νησί της Πιναλόγκας είναι γνωστό ως το νησί των λεπρών, επειδή εκεί το 1903 ιδρύθηκε λεπροκομείο.
1: Στην Ευρώπη, κατά το τέλος του 18ου αιώνα, αυξήθηκε η αρρώστια και έτσι ο Αρμάο Χάνσεν το 1874 απόδειξε ότι η ασθένεια ήταν μολυσματική και όχι κληρονομική και γι' αυτό η απομόνωση των λεπρών, όλων των λεπρών, έγινε υποχρεωτική. Και από τότε στην Ελλάδα ιδρύθηκαν εθνικά λεπροκομεία. Στοιχείο στο Καρλόβαση Σάμου, τη Σάμου, και το 1904 έστειλαν τους Χάνσενικ, τους λεπρούς, στη Σπιναλόγκα. Η Σπιναλόγκα ήταν το μόνο ίδρυμα που ήταν έγκλειστη. Οι άλλοι, σε άλλα τα λεπροκομεία, ήταν οι ελεύθεροι.

Το φρούριο της Πιναλόγκας έπαψε να λειτουργεί ως λιπροκομείο το 1957. Έως τότε, βέβαια, η διαχείριση της νόσου του Χάνσεν είχε αποκαλύψει φόβους, σωματικές και ψυχικές διαταραχές, αλλά και έρευνες που έδιναν ελπίδες.

Σπίνα Λόγκα, αρχές του 20ου αιώνα, σε όλη την Ελλάδα υπήρχαν 600 ασθενείς. Αλλά αυτοί που περνούσαν το κατόφλι της Σπίνα Λόγκα ήταν 251 μόνο το 1904. Επειδή ήταν δύσκολο να μαζέψουν όλους τους ασθενείς χωρίς κίνδυνο εξαίρεσης.

είχε γιατρούς μέσα στη Σπίνα Λόγγα. Ο γιατρός έμεινε εδώ, στη πλάκα. Μέσα δεν είχε γιατρούς. Και οι ασθενείς φώναζαν το γιατρό, πήγαινε με φάρμακα, με κάποια εργαλεία μέσα, αλλά μέσα δεν είχε. Είχε νοσοκόμους μέσα, αλλά ο γιατρός ήταν εδώ.

Μέχρι το 1938 τα παιδιά έμειναν μαζί με τους γονείς τους. Και από το 1938 έκτισαν το παιδικό σταθμό για τα παιδιά των λεπρών στην Αγία Βαρβάρα, κοντά, για παιδεία. Αλλά να φανταστείτε τι τρομερός, οδυνηρός αγώνας ήταν μεταξύ λογικής και αγάπης. Η λογική ήθελε να φύγει το μωρό από τις πληές της μητέρας του, από τα ακροτηριασμένα χέρια της. Αλλά η αγάπη δεν το ήθελε. Πώς η μητέρα άντεχε να δώσει το παιδί της να φύγει εκεί? Ήταν δράμα. Γι' αυτό πολλοί έλεγαν ότι ήταν το νησί του πόνου και των δακρύων.

Τότε ήταν ανίατη η αρρώστια και είχε το λάδι του Σολμογρά, αλλά ήταν μόνο βακτηριοστατικά, δεν ήταν αποτελεσματικά, μέχρι τη στιγμή που αποκάλυψε ο γιατρός Φάγκετ στην Αμερική τη προμήνη με ενθερρυντικά αποτελέσματα. Και ήρθε εδώ στην Ελλάδα το 1947 αυτό το φάρμακο και ήταν μια πολύ σημαντική αποκάλυψη, επειδή το εκφυλισμό που προκαλεί η λέπρα ήταν επιτέλους υπό έλεγχο ύστερα από 55 αιώνες συμφοράς.

Από πού πηγάζει η δύναμη των ανθρώπων? Μέσα σε μια ζωή γεμάτη από δοκιμασίες, θλίψεις και πόνους, ο χανσενικός επαμεινώντας Ρεμουντάκης σκέφτηκε πως για τη βελτίωση της θέσης των αρρώστων έπρεπε να υπάρχει ένα επίσημο νομικό πρόσωπο, ένα σωματείο ασθενών αναγνωρισμένο από το πρωτοδικείο ώστε να διεκδικεί υπεύθυνα και επίσημα τα αιτήματα των ασθενών. Συνέταξε λοιπόν ένα καταστατικό και από το μηδέν δημιούργησε διοικητικό συμβούλιο. Πλέον όλοι μαζί, ενωμένοι, προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν γρήγορα κάθε πρόβλημα σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Κάπως έτσι, το 1937, ο επαμεινώντας Ρεμουντάκης είχε στείλει μια επιστολή στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, ζητώντας την επίσκεψη γιατρών και κυρίως ενός οδοντίατρου. Ένας ηλικιωμένος οδοντίατρος, ο Γεώργιος Βλαστός, που ό,τι και είχε πάρει σύνταξη, ανταποκρίθηκε στην έκκληση και πήγε με τα εργαλεία του.

Γεώργιος Βλαστός υπήρξε ο πρώτος κρητικής καταγωγής διπλωματούχος οδοντίατρος που εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Ηράκλειο και ίδρυσε οδοντίατριο το 1894. Ήταν ο ιδιαίτερος οδοντίατρος του πρίγκιπα Γεωργίου όταν ήταν αρμοστή στην Κρήτη και διακρίθηκε για το μιλίχιο χαρακτήρα του, την εντιμότητα και τα αλτρουιστικά του αισθήματα. Εγγεγραμμένος με αύξοντα αριθμό 1 στο Μητρό Ομελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, άλλαξε τα δεδομένα της οδοντιατρικής που μέχρι τότε ο Οθωμανικός νόμος του 1884 οδηγούσε τους φτωχούς, αγράμματους και εξαθλειωμένους από τις αλλεπάλληλες επαναστάσεις χριστιανούς και μουσουλμάνους στα χέρια κουραίων και πρακτικών γιατρών που εκτελούσαν την άσκηση της οδοντιατρικής.

οδοντίατρος Γεώργιος Βλαστός γεννήθηκε το 1869 στις Βρύσες Αμαρίου. Ήταν γιος του Άγγελου και της Μαρίας. Διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Ήταν 12 ετών όταν η οικογένειά του, ύστερα από πολλές δυσκολίες, κατόρθωσε να τον στείλει στην Αθήνα, όπου εργάστηκε στο φαρμακείο του Ιωάννου Καζιλάρη. Παράλληλα με την εργασία του, ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές, ενώ μετά από 10 χρόνια που εργαζόταν ως β' βοηθός φαρμακοποιού, πιστοποιήθηκε ως α' βοηθός. Τα φαρμακεία του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα διέθεταν εργαστήριο παρασκευής φαρμάκων, ειδικό χώρο που εξέταζαν ασθενείς, προσέφεραν πρώτες βοήθειες και κάποια μεγάλα φαρμακεία πραγματοποιούσαν εργαστηριακές εξετάσεις. Επίσης ήταν χώροι συνάντησης ανθρώπων με πνευματικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, ενώ λειτουργούσαν και ως χώροι μαθητείας για βοηθούς φαρμακείου. Εκεί, στο φαρμακείο του Ιωάννου Καζιλάρη λοιπόν, ο Γεώργιος Βλαστός διδάχτηκε τη φαρμακοποιία, ενώ δίπλωμα οδοντιάτρου έλαβε 29 Ιουλίου 1892 από το Ιατροσυνέδριο Ελλάδος.

Ο οδοντίατρος Γεώργιος Βλαστός προσπάθησε να εντάξει την οδοντιατρική στα δύο νοσοκομεία που λειτουργούσαν τότε, Χριστιανικό και Οθωμανικό, και αργότερα στο Πανάνιο Δημοτικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Η πρώτη του αίτηση ήταν προς το Δήμαρχο Ηρακλείου Οσμάν Φαζίλ στις 10 Ιουνίου του 1899, όπου ζητούσε να προσφέρει δωρεάν οδοντιατρικές υπηρεσίες του Χριστιανικό και Οθωμανικό Νοσοκομείο. Την πρότασή του αποδέχτηκε το Χριστιανικό Νοσοκομείο, στο οποίο προσέφερε τις υπηρεσίες του για 2 χρόνια. Η δεύτερη αίτησή του έγινε το 1900 προς το Δήμαρχο Ηρακλείου Μουσταφά Δελή Αχμετάκη, η οποία και απορρίφθηκε, όπως και η τρίτη του αίτηση που είχε γίνει το 1902 προς το νεοσύστατο τότε Πανάνιο Δημοτικό Νοσοκομείο. Ήταν 6 Φεβρουαρίου του 1894 όταν ο Γεώργιος Βλαστός παντρεύτηκε την Εκατερίνη του Τουντζάκη. Μαζί απέκτησαν 5 παιδιά, την Άννα, τον Άγγελο, τον Μιχαήλ, τον Μινά και τον Ιωάννη. Τον Άγγελο τον έχασε 24 ετών στη στρατιωτική του θητεία κατά τη Μικρασιατική καταστροφή. 12 Απριλίου του 1937 έχασε και την αγαπημένη του σύζυγο Εκατερίνη, ενώ το ίδιο έτος συμπλήρωσε τα 44 έτη εργασίας και συνταξιοδοτήθηκε. Το ίδιο έτος την χάνει και η θετική του ανταπόκριση στην έκκληση του Προέδρου της Αδελφότητας Χανσενικών Σπιναλόγκας Επαμινώντα Ρεμουντάκη για να προσφέρει οδοντιατρική φροντίδα στους ασθενείς. Εκεί πήγε μετά από το 40ήμερο μνημόσυνο της σύζυγου του. Εγκαταστάθηκε για 2 μήνες στην Πλάκα και κάθε πρωί πήγαινε στη Σπιναλόγκα, εξέταζε τους ασθενείς του και παράλληλα εκπαίδευε 2 από τους χανσενικούς για το πώς θα τον βοηθήσουν και πώς θα βγάζουν ένα δόντι όταν αυτός δεν είναι εκεί. Ο Γεώργιος Βλαστός όταν πήγε είχε πάρει και τα εργαλεία του και όταν αποχώρησε τα άφησε όλα εκεί. Μετά τη Σπιναλόγκα έζησε περίπου 14 χρόνια και στις 5 Φεβρουαρίου του 1951 πέθανε στο Ηράκλειο σε ηλικία 82 ετών. 35 χρόνια μετά, ο οδοντίατρος Ζουλιέν Γκριβέλ, ο συνεχιστής της ίδιας ανθρωπιστικής παράδοσης, συνάντησε τον Επαμινώντα Ρεμουντάκη.

πρώτη φορά ένας φίλος μου που είχε μετάσχει στη ταινία «Η τάξη» του Ζαν Ντανιέλ Πολέ, ήταν φωτογράφος στην ομάδα, από Γενέβη ήταν, και με πήρε τηλέφωνο. «Θέλεις να έρθεις να φτιάξω τα δόντια ενός φίλου μου λεπρού?» Πρώτα απ' όλα ήμουν έκπληκτος να μάθω ότι η λέπρα είχε λέπρα εδώ πέρα. Και δεν είχα αποφάσει να κάνω μια τέτοια αποστολή, αλλά κάτι τέριαζε με την εσωτερική μου λύρα. Τα ρόρμηση και ήρθα για πρώτη φορά για έναν άνθρωπο, για τον κύριο Ρεμοντάκη. Και του έφτιαξα τα δόντια, μου άρεσε αυτή η αποστολή, ζήτησα την άδεια από το Υπουργό Υγείας τότε, το Σπύρο Δοξιάδη, και μου την έδωσε. Αυτό μπορεί να φανεί περίεργο, επειδή είχε έναν γιατρό Έλληνα, αλλά νομίζω ότι κατάλαβε ότι ο έρχομος ενός ξένου γιατρού θα μπορούσε να κρατήσει την ελπίδα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει πάρα πολύ από προκατάληψη, απόρριψη.

0: je vous dirai seulement une chose. On évitait les miroirs. Même chez le barbier, il n'y avait pas de miroir pour ne pas voir les changements.
1: Η λέπρα δεν είναι πολύ μεταδοτική για τους ενήλικες. Ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά όταν έχουν συχνή επαφή με ασθενή, επειδή δεν έχουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να την καταπολεμήσει. Και εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν φοβόμουν. Δεν είχε πληγές ανοιχτές όταν τους είδα για πρώτη φορά το 1972. Είχαν θεραπεία.

0: Και συνέχισα 26 χρόνια, δύο φορές το χρόνο, με τη γυναίκα μου ερχόμουν, με βοήθησε η γυναίκα μου, αλλά καμιά φορά όταν ήρθε η γυναίκα μου την ζήλεψα, επειδή ήταν το ίνταλμα του λεπροκομείου. Και παραδείγματος χάρη, ο καφετζής του λεπροκομείου, ο Παντελής Κουφάλαλος, μας έφερνε κάθε μέρα δύο καφέδες ωραίους σε ένα δίσκο, αλλά όταν ήμουν μόνος μου τίποτα δεν είχα.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Jean-Claude Larcher, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων από το κεφάλαιο «Η παθολογία του πεπτοκότος ανθρώπου». Εξαπατημένος μετά την ικανοποίηση καθεμιάς από τις αισθητές επιθυμίες του, εξακολουθεί να συνειδητοποιεί στα μοίχια της ύπαρξής του μία έλλειψη, μία αναντιστοιχία ανάμεσα στην πραγματικότητα που ζει και στις ουσιαστικές ανατάσεις του προς το Θείο, τις οποίες αισθάνεται χωρίς ωστόσο να γνωρίζει το αληθινό νόημά τους. Τρέχει από αντικείμενο σε αντικείμενο, εξαντλεί τη μία μετά την άλλη τις διαφορετικές σφαίρες του κόσμου τούτου, χωρίς ποτέ να βρίσκει σε αυτή τη ζήτηση του κάποιο οριστικό τέρμα. Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλος διαπιστώνει «Και πάντων όν αν της τύχει καλόν, καν πάντων τύχει, περαιτέρω βλέπει και ζητεί το μη παρόν, το να ή παρόν των υπερορών και την επιθυμίαν ουδέ μάλλον ανέπεψεν, ουδίστη καθαρός και εντιτών ψυχή δύναμη της χαράς, ούτε γύος ενεργών έσκεν». Ο πεπτοκός άνθρωπος ζει έτσι σε μια κατάσταση μόνιμης στέρησης και ατελείωτου οντολογικού ανικανοποίητου. Ακόμη και αν η ικανοποίηση κάποιες επιθυμίες του δημιουργεί από καιρό εις καιρόν στιγμία την ψευδέστηση ότι έχει βρει αυτό που έψαχνε, όμως το αντικείμενο της επιθυμίας του, που στιγμία το είχε θεωρήσει ως απόλυτο, τελειώνει με την αποκάλυψη των ορίων του και του σχετικού χαρακτήρα του στον άνθρωπο. Αποκαλύπτεται όλο το κενό που τον χωρίζει από το αληθινό απόλυτο. Η λύπη λοιπόν γίνεται εντονότερη στην καρδιά του, έκφραση της στενοχώριας του μπροστά στο κενό, που αισθάνεται και εκδήλωση της βαθιάς στέρησης που δοκιμάζει. Πιστεύει ότι μπορεί η στέρηση αυτή να αποτελέσει για αυτόν φάρμακο αφεαυτής, εάν είναι πραγματικά η αιτία, αντί να αναγνωρίσει ότι το κενό που αισθάνεται είναι η απουσία του Θεού μέσα του και το οποίο κατά συνέπεια μόνο ο Θεός είναι σε θέση να πληρώσει, ο άνθρωπος θέλει να βλέπει το κενό ως μία κλίση για κατοχή και τέρψη νέων αισθητών αντικειμένων, για τα οποία εξακολουθεί να πιστεύει ότι θα μπορούσαν να τον ικανοποιήσουν. Για να αποφύγει την οδύνη που ακολουθεί κάθε ειδονή και για να θέσει τέλος στη βαθιά στέρηση της επιθυμίας του για χαρά χωρίς τέλος, ο πεπτοκός άνθρωπος επιμένει στην αχαγίνωτη πορεία των διάκοπων επιθυμιών για την αναζήτηση νέων ειδονών. Επιπλέον συγκεντρώνει και παραπλασιάζει τις ειδονές, προσπαθώντας να ανασυστήσει την ολότητα της συνέχεια και το απόλυτο, τον οποίον διατηρεί την νοσταλγία, καθώς μέσα στην αυταπάτη του πιστεύει ότι βρίσκει το άπειρο μέσα στο αόριστο. Επικαλούμενος τη σχέση οδύνης ειδονής στο αισθητικό του πεπτοκότος ανθρώπου, ο Άγιος Μάξιμος γράφει: «Επειδή η πάσα κακία ειδονή πέφηκε της συνιστώσιν αυτήν συμφύρεστε τρόπης, ευρίσκον δε αυτής της πύρας πάσης ειδονής είναι πάντως την οδύνη διάδοχον, προς μεν την ειδονήν την όγιν έσχεν ορμήν, προς δε την οδύνη την όγιν αποφυγήν της μεν κατά πάσαν υπεραγωνιζόμενος δύναμην, την δε κατά πάσαν σπουδήν καταγωνιζόμενος, ιόμενος, όπερ αμήχανονήν δια της τιάφτης μεθοδίας, αλλήλων ταύτας διαστήσε και μόνη την ειδονή συγημένη την φυλαυτή ανέχειν, παντελώς οδύνης απείραστον, αγνοήσας υπό του πάθους ως έικε, ως ουκ ενδέχεται ποτέ χωρίς οδύνης είναι την ειδονήν. Εν γέκρατε γάρ της ειδονή της οδύνης, ο πόνος, καν λανθάνιν δοκί τους έχοντας δια την κατά το πάθος της ειδονής επικράτειαν, επειδή το επικρατούνα ίδια φαίνεστε πέφηκεν καλύπνην του παρακειμένου την αίσθησιν. Πιεζόμενος να αποφύγει την οδύνη με την ανανέωση και τον πολλαπλασιασμό των ειδονών, ο άνθρωπος αντίθετα καταλήγει στην αύξηση του άργους του σύμφωνα με την παρατήρηση του Αγίου Μαξίμου. Εν γάρ το παθητό προδήλωση υπάρχει της φύσεως το της ειδονής κράτωση της οδύνης, θέλοντας γάρ εκφυγήν την κατά την οδύνην επίπονον αίσθησιν, προς την ειδονήν καταφεύγομεν, το της οδύνης οικισμό πιεζομένη τη φύσην επιχειρούντες παραμυθίστε. Σπέβδοντες δε δια τα της οδύνης αμβλής εκκινήματα,
πλέον αυτή στο κάθε αυτόν επιχειρούμεν χειρόγραφον, οδύνης και πόνον απολεγημένη έχει την ειδονήν ουδυνάμενη. Με άλλα λόγια και παράδοξα, ο άνθρωπος φθάνοντας στην αναζήτηση της ειδονής τελικά βρίσκει παντού τον πόνο σε όλες του τις μορφές. Συχνά ο Άγιος Μάξιμος παρατηρεί ότι ο άνθρωπος στη ζήτηση της τέρψης χάνει αναπόφευκτα το στόχο του και ουδαυτής εις εισβουλήθη απείλαυσε της αισθήσεως. Η απόπειρα του ανθρώπου να βρει την ευτυχία μακριά από το Θεό ήταν από το ξεκίνημα της καταδικασμένης σε αποτυχία. Αναγκαστικά, καθώς αντιστοιχεί πράγματι σε κάτι αδύνατο. Αυτό υπογραμμίζει και ο Άγιος Μάξιμος γράφοντας «Ο άνθρωπος δίχα Θεού και προ Θεού και ου κατά Θεόν, ως ου κέδι, όπερα μηχανονήν τα του Θεού έχειν επιτιδεύσεν». Επομένως, μπορούμε να αναρωτηθούμε πώς ο Αδάμ και όσοι τον μιμήθηκαν μπόρεσαν να ανταλλάξουν το θείο κάλος για το οποίο η ίδια η φύση τους προόριζε με ειδονές ασύγκριτα κατώτερες. Ειδονές που θα μπορούσαν να τον τραβήξουν έξω από την αισθητή πραγματικότητα με όλες τις αρνητικές συνέπειες που το γεγονός αυτό θα συνεπαγόταν. Αφού συνέκρινε τα αισθητά με τα πνευματικά αγαθά, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μπόρεσε να διακρίνει την εκδήλωση αφροσύνης στη στάση και στη διάθεση του ανθρώπου που εκφράζεται με την παροτίμηση των αισθητών αγαθών έναντι των πνευματικών. Γράφει λοιπόν χαρακτηριστικά «Η ειδονή βραχία και πρόσχερος και ταύτα φυσίδια της πείρας μαθώντες ως εστώτα όλα ελογίσαν δοκιμένοντα και ούχος φεύγοντα τούτο εστίν αφυπτάμενα και ουδέτο τυχόν παραμένοντα. Τι αυτά γαράπαντα τα ανθρώπινα και τα σαρκικά, ούπο παρεγένοντο και απέπτη, ουδέν βέβαιον, ουδέν στάσιμον, ουδέν πάγιον, αλλά ποταμίων ρευμάτων μάλλον παρατρέχει, και ρήμους και γυμνούς καταλυμπάνει τους περί ταύτα επτοημένους. Αλλά τα πνευματικά ούτε αυτά, αλλά απέναντίας τούτης βέβαια και ακίνητα, μεταμπολήν ούκ επιδεχόμενα παντί το αιώνι παραεκτινόμενα. Πόσοι σουν ούκαν οι παραφροσύνοι στον ακινήτων τα σαντευόμενα ανταλλάτεστε, των διαιωνιζόντων τα πρόσχερα, των αφυπταμένων τα διεινεκώς μένοντα, των πολλήν εντομένων διαιώνι την απόλαυση προξενούντων τα πολλήν την κόλαση νημήν εκεί κατασκευάζοντα. Η παθολογία του θυμού. Παράγγειλα προς την επιθυμητική δύναμη τοποθετείται στην ανθρώπινη ψυχή η θυμοειδής δύναμη ή θυμικό ή θυμός. Σημείωση, οι όροι είναι συγνώνυμοι. Θα χρησιμοποιούνται κυρίως ο πρώτος και ο δεύτερος θυμός, διάθεση, ιδιοσυγκρασία, θέγγιση, τόλμη, δύναμη αλλά και αγανάκτηση, οργή, που ανήκει στην ίδια τη φύση του ανθρώπου. Είναι μια από τις συνιστώσεις της ανθρώπινης ψυχής από τη δημιουργία της. Πρώτον, η πρώτη λειτουργία του θυμικού. Το θυμοειδές της ψυχής καταπλάττουν έδρα του θάρρους, της ελπίδας και της οργής. Στον άνθρωπο που είναι υγιής, ο πρωτοτικός άνθρωπος, ο Αδάμ, ο εν Χριστώ ανακαινιστής άνθρωπος, είναι να αντιτίθεται σε κάθε τι που μπορεί να τον απομακρύνει από το Θεό και το δρόμο της θέωσης για τον οποίο τον έχει προορίσει ο Θεός εκ φύσεως. Η δύναμη αυτή, λέγουν οι πατέρες, έχει τεθεί από το Θεό στην ψυχή του ανθρώπου για να του επιτρέπει να αγωνίζεται κατά το κακού, πιο συγκεκριμένα να αποκρούει τις δαιμονικές επιθέσεις, να μάχεται τους πειρασμούς, να αρνείται και να αφανίζει τους πονηρούς λογισμούς που η πνευματική του εχθρού του υποπάνουν. Στον παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα πειράζονταν από τον διάβολο. Χρησιμοποιούσαν τη δύναμη αυτή για να τηρήσουν την εντολή που ο Θεός τους είχε δώσει, με άλλα λόγια για να παραμείνουν στον δρόμο που ο Θεός τους είχε τοποθετήσει κατά τη δημιουργία τους, ενωμένοι με τον Θεό και να αυξάνουν εν αυτό πνευματικά. Με τούτη τη δύναμη που ο Θεός είχε θέσει στην ψυχή τους, μπορούσαν με το θυμό να λένε όχι στον πειρασμό, να αποκρούν τις υποβολές του πονηρού και να αποφεύγουν έτσι να πέφτουν στην αμαρτία. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέγει «Δοκίμη ως όπλων, δικαιοσύνη στη φύση ημών, των σόφρων αθυμών, παρά του κτίσαντος ημάς παρασχεθήνε Θεού. Ως περ ή κατά του όφεως εχρήσετο η Εύα, ου καν υπακίνης της εμπαθούς ενεργήτω». Δηλαδή δεν θα εξουσιαζόταν, δεν θα κυριαρχεί το, δεν θα ήταν ενεργούμενο ειδονής. Ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης σημειώνει «Όπλον γάρ παρά Θεού και τόξον ειν μην παρεσχέθη η δύναμη στούτη,
Σε άλλο σημείο λέγει ότι δικαίως καταφύσιν οφείλομεν κινήν των θυμών κατά του όφεως Σατάν. Με μεγαλύτερη ακρίβεια ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσιος γράφει: «Τον δε θυμών και την οργήν και το μίσος καθά περκίνας την ασπιλωρούς προς μόνιν εγρηγορέαν την της αμαρτίας αντίστασιν και κατά του κλέπτου και πολεμίου και χρήστε τη φύση, ως επιλήμη του θείου θησαυρού παρισδίεται και δια τούτο έρχεται ή να κλέψει και θύσει και απολέσει». Στο ίδιο πνεύμα ο Άγιος Νικήτας τη θάτου σημειώνει: «Κινουμένης μεν γάρ της επιθυμίας και του λογιστικού καταφύσιν επιταθεία, όπλων εστίν ο θυμός εκάστο δικαιοσύνης κατά μόνο του υποψιθυρίζοντος όφιος της ψυχής διανία και υποτιθεμένου αυτής τα οάψαστε της μεταλήψεως των τυσσαρκώς ειδωνών». Ο Ευάγριος προσδιορίζει: «Φύσης θυμού το της δαίμος συμμάχεστε. Εν τούτο γάρ η χρήση του θυμού εστίν εν το κατά την έχθρον αντιμάχεστε το όφι και καταγγίγει. Ο θυμός ο καλός εστί δύναμης ψυχής των κακών διαλογισμών καταργητική». Ο πνευματικός άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την θυμοειδή δύναμη σύμφωνα με την εντελέχειά της, παραμερίζοντας όλα τα εμπόδια, μπορεί να διατηρηθεί χωρίς παρέκκληση στο δρόμο της ένωσής του με το Θεό. Η ψυχή, λέγει ο Άγιος Μάξιμος, κέχρυται το θυμικό προς φυλακήν και στοργήν. Γι' αυτό συμβουλεύει: «Ουκούν κινήστο και ημών προς την του Θεού ζήτησιν ο λόγος και προς την αυτού φυλακήν αγωνιζέστο το θυμικόν». Χάρη στην ενέργεια του θυμικού, ο άνθρωπος είναι δυνατόν κυρίως να κρατήσει την επιθυμία του πάντα στραμμένη προς το Θεό, εμποδίζοντας την αστραφή προς τις αισθητές πραγματικότητες, στις οποίες ο πειρασμός επιζητεί να την παρασύρει. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Μακάριος γράφει: «Οι δε φρόνιμοι, όταν επαναστεί τα πάθη, ούχου υπακούσιν, αλλά οργίζονται τις κακές επιθυμίες και εχθροί αυτών γίνονται». Ο Άγιος Διάδοχος Φωτιστικής διαπιστώνει ότι «πάσας τας αλόγους επιθυμίας, ούτω δίμησήν τους αγωνιζομένους», και επιβεβαιώνει γι' αυτό το λόγο ότι ο θυμός στην ψυχολογική και κατά φύση χρήση τα μέγιστα την ψυχή ωφελεί. Την ίδια διδασκαλία αναπτύσσει και ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Χάρη στον αγώνα που ο πνευματικός άνθρωπος διεξάγει με την βοήθεια του θυμικού του, μπορεί να διατηρηθεί πνευματικά καθαρός. «Του νοός εστίν η οργή και καταφύσιν, και χωρίς οργής ουδέ αγνία γίνεται του ανθρώπου. Εάν μη οργιστεί εις πάντα τα ασπυρώμενα εις ταυτόν παρά του εχθρού», γράφει ο Αββάς Ισαΐας. Η θυμοειδής δύναμη αποδεικνύεται πραγματικά ιδιαίτερα χρήσιμη κατά την προσευχή, όταν για να φτάσει στην καθαρή θεωρία ο άνθρωπος πρέπει να αποθήσει όλους τους λογισμούς που επιδιώκουν να τον απομακρύνουν από τον Θεό. Γράφει επί τούτου ο Ευάγριος: «Ου πρώτερον προσεύξει πειραζόμενος πριν υπήν την αρήματα μετοργής προς τον θλίβοντα. Της γάρ ψυχής σου πεποιωμένος της λογισμής συμβαίνει μη δε καθαράν γενέσαι την προσευχήν. Εάν δε μεταργήσει ή πιστεί προς αυτούς, συγχύστε και εξαφανίζεις των αντικειμένων τα νοήματα». Με την καλή χρήση του θυμικού του, ο άνθρωπος αντιστέκεται πανταχώθεν στη δοκιμασία του πειρασμού και αποκαλύπτει το μέτρο και την πραγματική αξία της προσκόλλησης του στο Θεό. «Του νοός εστί το μίσος καταφύσιν και χωρίς μίσος εις την έχθραν», αναφέρεται στην εχθρική στάση του διαβόλου κατά του ανθρώπου και απαιτεί αντίστοιχη στάση του ανθρώπου κατά του διαβόλου. «Ουκ αποκαλύπτεται τη μύτη ψυχή», γράφει πάλι ο Αββάς Ισαΐας. Δεύτερον, η δεύτερη φυσική και φυσιολογική χρήση του θυμικού επιτρέπει στον άνθρωπο να αγωνίζεται για να λάβει τα πνευματικά αγαθά στα οποία εκφύσεως στείνει, για να φτάσει την βασιλεία των ουρανών για την οποία προορίζεται σύμφωνα με τους λόγους του Χριστού. «Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστεί αρπάζουσιν αυτήν, και η βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και πάσης αυτήν βιάζεται». Το θυμικό επιτρέπει επιπλέον στον άνθρωπο να καταβάλει όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες για να επιτελέσει το έργο που είναι δικό του, με άλλα λόγια για να αυξηθεί πνευματικά και να αποκτήσει την ομοίωση προς το Θεό. Γράφει σχετικά ο Ευάγριος ότι καταφύσιν ενεργεί λογική ψυχήν όταν το θυμικόν υπέρ της αρετής αγωνίζεται. Το θυμικό επιτρέπει στον άνθρωπο να προσανατολίζει και να ανυψώνει όλες τις δυνάμεις του προς τον Θεό και κατά πρώτο το νου του. Γι' αυτό και ο Άγιος Μάξιμος συμβουλεύει: «Ο νους τετάστο πας προς Θεόν, ιονί τόνο τινή». Όπως δηλαδή μια χορδή το θυμικό τρόπο νευρούμενος.
εξίσου του επιτρέπει να κινητοποιεί προς το Θεό όλες τις δυνάμεις του επιθυμητικού, να τονώνει και να ενισχύει την επιθυμία. Προσιλούσα το θείο πόθο πάσαν αυτού της νης εφεύσεως δύναμη, σύμφωνα με τη διατύπωση του Αγίου Μαξίμου. Τέλος, του επιτρέπει να αγωνίζεται για την πνευματική δονή προς την οποία τίνει. Ο Ευάγριος επιβεβαιώνει ότι η φύση θυμού το και υπερ ιστινοσούν ειδονής αγωνίζεστε, εννοώντας με τη λέξη ειδονή την πνευματική ειδονή και την εκτάπτης μακαριότητα. Αγώνας για την ειδονή είναι ο αγώνας για την απόκτησή της, αλλά και για την διατήρησή της, η οποία είναι η δεύτερη λειτουργία του θυμικού, εμφανιζόμενη εδώ στενά συνδεδεμένη με την πρώτη. Γι' αυτό το λόγο ο Ευάγριος συμπληρώνει: οι άγγελοι την πνευματική ειμήν ειδονή υποβάλλοντες και την εκτάπτης μακαριότητα προς τους δαίμονας στρέψε παρακαλούσιν. Όταν το θυμικό ασκείται με όλους αυτούς τους τρόπους, παίρνει τη μορφή μιας ενάρετης σοφής και υγιούς οργής, της οποίας ο ψαλμοδός συνιστά να κάνουμε χρήση όταν λέγει «Οργίζεσαι και μη αμαρτάνεται». Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το θυμικό κατά φύση και σύμφωνα με την εντελέχειά της, είναι συνετός και υγιός κινείται. Με το αμάρτημα, ωστόσο, ο άνθρωπος διαστρέφει τη δύναμη αυτή, την εκτρέπει από τη φυσιολογική και ορθή χρήση της για να την χρησιμοποιήσει παραφύση και παραλόγο, οπότε το θυμικό νοσεί. Γι' αυτό και ο Ευάγριος γράφει: «Ο μυαρός θυμός εστί δύναμης ψυχής νοσηλευούσης». Αντί το θυμικό να μάχεται και να κερδίσει και να διαφυλάξει τα πνευματικά αγαθά, μάχεται πράγματι από τότε για να αποκτήσει και να διατηρήσει τα αισθητά ψευτοαγαθά προς τα οποία έστρεψε τη διάνοιά του άνθρωπος και στα οποία προσέδεσε την επιθυμία του. Ο θυμός πλέον τίθεται ολοκληρωτικά στην υπηρεσία των αισθητών επιθυμιών που ζωογονούν τον μεπτωκότο άνθρωπο, που αφοσιώνεται στην αναζήτηση και τη διατήρηση της ειδονής, η οποία επανασυνδέεται εκεί. Συχνά οι πατέρες υπενήσονται τη θεμελιώδη σχέση που υπάρχει μεταξύ του θυμικού και της ειδονής. Για παράδειγμα, ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης επιβεβαιώνει ότι η οργή γίνεται μάγιστα εκ της φιλειδονίας. Στον πεπτωκότο άνθρωπο το θυμικό διατηρεί τη λειτουργία του να αγωνίζεται για την ειδονή, επειδή, όπως λέγει ο Ευάγριος, η φύση της δύναμης είναι να αγωνίζεται για την ειδονή οποιαδήποτε και αν είναι αυτή. Ο άνθρωπος όμως, αποστρεφόμενος στα θεία αγαθά και συνεπώς στερούμενος της πνευματικής ειδονής, κινητοποιεί το θυμικό του για να φτάσει και να παραστατεύσει την αισθητή ειδονή. Όπως είδαμε, την εμπειρία της αισθητής ειδονής ακολούθησε αναπόφευκτα η βίωση του πόνου με φυσικό, κυρίως όμως ψυχολογικό και ηθικό χαρακτήρα. Να γιατί στον πεπτωκότο άνθρωπο το θυμικό χρησιμοποιήθηκε εκτός από τον αγώνα για να κερδίσει και να διατηρήσει την ειδονή, για να διώξει τον πόνο και να αποφεύγει γενικά κάθε οδύνη και θλίψη. Η παραφύση πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού περιλαμβάνει μια δεύτερη μορφή διαστροφής του θυμικού. Ο άνθρωπος πάβει να το χρησιμοποιεί για να μάχεται τους δαίμονες και τους περιορισμούς τους, καθώς από τότε συγκατατίθεται σε όσα του υποβάλλουν και εκτελεί το θέλημά τους. Τώρα ξαναστρέφει το θυμικό εναντίον των συνανθρώπων του στο μέτρο, που εντοπίζει σε αυτούς είτε εμπόδια για την πραγμάτωση των αισθητών επιθυμιών και την αναπόκτηση των ειδονών, στην οποία οι επιθυμίες αποβλέπουν, είτε αιτίες θλίψης σχετικά με την εγωιστική αγάπη στην οποία ρέπει. Προετοιμήσαμε τα αγγικά της εντολής της αγάπης και αυτόν αντεχόμενοι της ανθρώπης μαχόμεθα δέον πάντων των ορωμένων και την παντός ανθρώπου προτιμή σε αγάπην, εξηγεί ο Άγιος Μάξιμος. Ο ίδιος δε κατηγορεί τη φιλαυτία κατά κύριο λόγο εξαιτίας της οποίας απολαμβάνουμε μικρό μέρος από την ειδονή, ενώ οι περιειδονείς καταγγείλουν την του εν ημίν θυμού δύναμη εθυρίωσε. Σε ό,τι αφορά τον Ευάγριο, επιμένει στο ρόλο υποκινητή που διαδραματίζουν οι δαίμονες προς τα σκοσμικά επιθυμίας έρχοντες ημάς, των θυμών παραφύση μάχεστε τις ανθρώπες βιάζονται και καθώς γράφει ο ίδιος. Στο σημείο αυτό, οι πατέρες ομόφωνα υπογραμμίζουν τον παραφύση και παραλόγο χαρακτήρα της συγκεκριμένης χρήσης του θυμικού, που αντιστοιχεί σε πραγματική διαστροφή της δύναμης αυτής, που εκτρέπεται από την εντελέχεια της και στρέφεται προς αντίθετο στόχο. Με τους ίδιους όρους εκφράζεται ο Ευάγριος όταν συμβουλεύει: «Μη αντιστρέψεις το θυμού την χρήση στην παραφύση, ώστε θυμούστε το αδελφό». Με θλίψη ο Άγιος Ιωάννης Ψιναίτης διαπιστώνει: «Φύσιν εν ημίν ο θυμός κατά του όφεως και χρήμεθα δε ημείς αυτό κατά του πλησίον».
Και ο Αββάς Ισαία σημειώνει ότι με τη λάγη ημίν η οργή, η καταφύσιν εις το οργίζεστε των πλησίων, περί πάντων των ανοήτων και ανοφελών. Και με τη λάγη ημίν το μίσος, το καταφύσιν εις παραφύσιν, προς το μισήν των πλησίων και ευδεγγείτεστε αυτών. Παρόμοια και ο Άγιος Ισύχιος ο Ιεροσολυμίτης ομιλεί για τον θυμό των κατά ανθρώπων παρά φύσιν κινούμενων. Ο Άγιος Νικήτας τη θάτους πρώτα παρατηρεί ότι ο άνθρωπος κατά φύσιν κινείται όταν οπλίζει τον θυμόν κατά μόνο του παλαιού όφεως. Στη συνέχεια επιβεβαιώνει και πάλι ότι ο νέος προσανατολισμός που το αμάρτημα επιβάλλει σε αυτή την κίνηση της ψυχής, δηλαδή το θυμικό, έχει χαρακτήρα εναντίον της φύσης. Τέλος, διακηρύσει και το παράλογο χαρακτήρα αυτού του θυμού, λέγοντας ότι όταν ο άνθρωπος οπλίζει κατά των ομογενών των θυμών, τότε παραφύσιν κινούμενος ου λογικός αλλά λόγοζη, δηλαδή κατανόητο και άφρονα τρόπο. Η χρήση της θυμοειδούς δύναμης από τον άνθρωπο εναντίον του Θεού είναι ακόμη περισσότερο άφρον. Ενώ αυτή τέθηκε στη φύση του για να μπορεί να μάχεται εναντίον δηλαδή όλων όσων προσπαθούν να τον απομακρύνουν από το Θεό, με το αμάρτημα ο άνθρωπος φτάνει στο σημείο να τη χρησιμοποιεί ανάποδα, εναντίον όλων όσων μπορούν να τον ξαναφέρουν κοντά στο Θεό. Μερικές φορές μάλιστα καταλήγει να τη στρέψει εναντίον του ίδιου του Θεού. Γι' αυτό ο Άγιος Βαρσανούφριος σημειώνει: «Αντιμίσους του παραθεού του μισήν τα κακά, ούκεν έβαλεν ημίν ο διάβολος μίσος πονηρών του μισήν τα αγαθά και αυτών των θεών». Μπορούμε τώρα να παρατηρήσουμε ότι το ίδιο πρότυπο οικονομίας που είχαμε αναγγίσει και διασαφανίσει αναφορικά με την επιθυμητική δύναμη ισχύει και για τη θυμοειδή δύναμη. Ο άνθρωπος έχει ένα και μόνο ένα θυμικό, επιδεκτικό δύο χρήσεων, πιο συγκεκριμένα δε δύο αντίθετων και ασύμβατων προσανατολισμών. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σημειώνει εύλογο ότι σχίζεται πάντως προς τα συναντίας ορμάς του ανθρώπινου ήθος. Με το ίδιο νόημα ο Ευάγριος διαπιστώνει «φύσης θυμού το υπερ εις της νοσούν, οποιασδήποτε ειδονής αγωνίζεστε». Όπως όμως δείξαμε, ο ένας από τους δύο προσανατολισμούς αντιστοιχεί στην εντελέχεια της του θυμικού και συνιστά την υγεία της δύναμης, ενώ ο άλλος την εκτρέπει από την εντελέχεια της, την οδηγεί σε παραφείς ενέργειες και συνιστά την νόσο της θυμοειδούς δύναμης. Η συγκεκριμένη δύναμη στην πραγματικότητα συνδέεται σε ό,τι αφορά τον προσανατολισμό που λαμβάνει με την κατεύθυνση που δίνει ο άνθρωπος στις άλλες δύο κύριες δυνάμεις της ψυχής του, το νου, λογικό και την επιθυμία, μάλιστα συμβάλλει στην πραγμάτωση των στόχων τους, όπως πολύ καλά αποδεικνύει ο Άγιος Νικήτας στη Θάτος. Ο θυμός μεθόριον εστί επιθυμία και του λογιστικού της ψυχής, όπλων ή ον εκάστοον την παραφύσιν ή και καταφύσιν κινήση αυτού, κινουμένης γάρ της επιθυμίας και του λογιστικού καταφύσιν επιταθεία, όπλων εστίν ο θυμός εκάστο δικαιοσύνης και κατά μόνο του στηρίζοντος και επιτιθεμένου αυτής όφεως, την μετάληψη των δυσαρκούς ειδονών και την της δόξης των ανθρώπων απόλαυσην. Παρατρεπωμένων δε της καταφύσιν κινήσεως και μεταβολουμένων εις το παραφύσιν τη δύναμη και από τη σχολή των θείων πραγμάτων επί το ανθρώπινα μεταφερωμένων, όπλων εστί αδικίας εις αμαρτίαν. Δι' αυτού μαχωμένων και επιτιθεμένων τες αναχαιτίζουσι τας ορμάς και τας ορέξεις αυτών, ως εντεύθεν οι πρακτικών και θεωρητικών και θεολογικότητων μέσων δεχθήνε των άνθρωπων της των πιστών εκκλησίας καταφύσιν κινούμενων ή κτηνώδη και θηριώδη και δαιμονιώδη ή στο παραφύσιν παρατρεπόμενων. Θα δούμε ότι η νοσούσα θυμοειδής δύναμης εκφράζεται πρωταρχικά στο πάθος της οργής. Με την ευρία έννοια που οι πατέρες δίνουν σε αυτή τη λέξη, στο οποίο επενδύει κατεξοχήν το θυμικό για τον πεπτωκότο άνθρωπο. Τότε θα εξετάσουμε και τα πολλά παθολογικά αποτελέσματά της. Η παθολογία της ελευθερίας. Ο άνθρωπος πλάστηκε ελεύθερος, δηλαδή διαθέτοντας ανεξάρτητη βούληση, έχοντας τη δύναμη να αυτοκαθορίζεται και να μην υπόκειται σε μία ανάγκη. Η ελευθερία είναι ένα από τα ιδιώματα της Θείας Φύσης. Δημιουργώντας τον άνθρωπο κατ' εικόνα του, ο Θεός του έδωσε αυτή την ιδιότητα. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις παρατηρεί: «Η γάρ της ανάγκητη ανθρωπίνη επεστάτη ζωή διεψεύστη αν η εικόν κατ' εκείνο το μέρος,
ανατριωθήσα το ανομείο προς το αρχέτυπον. Τις γάρμας ηλεβούσες φύσεως οι ανάγκες, τις οι υπεζευμένοι τε και δουλεύουσα, πώς αν εικόν ονομάζει το, ουκούν το διαπάντων προς το θείον ομοιωμένον, έδι πάντως έχει εντυφίσει το αυτοκρατέσια δέσποτον, ώστε άθλων αρετής είναι την των αγαθών μετουσίαν. Ο Θεός θέλησε να κάνει την ανθρώπινη φύση μέτοχο της στεγιότητας, παρέχοντας σε αυτήν την ελευθερία. Θεοειδής ο άνθρωπος γίνεται και μακάριος το αυτεξουσίωτε τιμημένος, ίδιον εστί της θείας μακαριότητος, γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Ο ίδιος φτάνει στο σημείο να γράψει «Ισόθεος εστί το αυτεξουσίον». Οι συγκεκριμένες καταφάσεις δείχνουν ότι ουσιαστικά η ελευθερία καθιστά τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεού. Δεν αντιφάσκουν προς την παραδοσιακή αντίληψη σύμφωνα με την οποία ο νους καθιστά τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεού, καθώς πράγματι η ελευθερία είναι δύναμη του ίδιου του νου. Η θέγηση παρατηρεί ο Άγιος Μάξιμος είναι η θέγηση της νεωράς ψυχής κατά φύσιν προς σεστή της νοερής η αυτεξούσιος κίνησης. Δηλαδή η ελεύθερη κίνηση είναι φυσικό ιδίωμα του νου. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις στο ίδιο πνεύμα κινόμενος παρατηρεί η προαίρεση αδούλωτον τη χρήμα και αυτεξούσιον εστί εν τη ελευθερία της διανοίας κείμενων. Δημιουργώντας τον άνθρωπο ελεύθερο, ο Θεός ήθελε το αγαθό που απέκτησε ο άνθρωπος και που θα το ένωνε με αυτόν διαμέσου της πραγμάτωσης της ομοίωσης να γίνει πραγματικά δικό του. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Ναζιαζινός διδάσκει, ο Θεός έθετε τον άνθρωπο εν το παραδείσο το απτεξουσίο τιμή σας, ειν ή του ελωμένου του αγαθών ούχητων ή του παρασχόντος τα σπέρματα φυτών αθανάτων γεωργών. Στην κοινή αντίρρηση ότι ο Θεός δεν έπρεπε να δημιουργήσει τους ανθρώπους ελεύθερους ώστε αυτοί να μην μπορούν να πέσουν στο κακό, Άγιος Ειρηναίος απαντά ούτως δαν ούτε έντιμος η κοινωνία του Θεού ούτε σπουδαίων το αγαθόν το άνευ ιδίας κινήσεως και μερίμνης και σπουδής περιγυγνώμενων αλλά αυτομάτως και αργώς συμπεφυγμένων ώστε είναι αδιαφόρους στους αγαθούς φύση μάλλον γεγονότας τιού τους ή προαιρέσει και εκ του αυτομάτου έχοντας το αγαθόν αλλά μη κατεκλογήν και δια τούτο μήτε αυτού το τούτο συγγέντες ότι καλόν το αγαθόν μήτε απολάβοντες αυτού. Από την πλευρά του Άγιος Μακάρης παρατηρεί «Ιδε ουλάγησα αυτόν γη της φύσεως». Αν δηλαδή θεωρείς ότι η φύση του ανθρώπου δεν είναι ελεύθερη να τραπεί στο αγαθό ή το κακό, δηλαδή δεν είναι αγκητή, λοιπόν το αγαθόν άνθρωπον ούπις άξιον επένου. Ο γάρ από φύσεως Χριστός και αγαθός ουκ έστιν επένου άξιος ή και επιθυμητός εστίν ου γάρ επενετών ή και επιθυμητών το μη προαιρέσει αγαθόν. Και ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις γράφει «Ο γάρ επί μετουσία των ιδίων αγαθών πίσας των άνθρωπων και πάντων αυτό των καλών τας αφορμάς εγκατασκευάσας τη φύση ου καν του καλίστου και τη μετά του των αγαθών αποστέρισε λέγω δε της κατά το αδέσποτον και αυτεξούσιον χάριτος». Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να γίνει αληθινά Θεός αν του έλειπε ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Θείας Φύσης, η ελευθερία. Από την άλλη πλευρά, δεν θα είχε γίνει πραγματικά ενάρετος αν οι αρετές του είχαν κατά κάποιο τρόπο επιβληθεί και αν δεν τις είχε αποκτήσει με το ελεύθερο άνοιγμα της θέλησής του στην αγιαστική χάρη του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σημειώνει ότι ουκ αρετή το βία γινόμενον. Στη φυσιολογική κατάσταση της δημιουργίας του, ελευθερία για τον άνθρωπο σημαίνει να αυτοκαθορίζεται, δηλαδή να ενεργεί κατά φύση. Πάσα δε ελευθερία μία της αισθήτη φύση και προς εαυτήν οικείωσε, έχει γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Στο ίδιο

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός στον ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

πίωσε τρόπος Ιούδα, προδότην του σωτήρος συργάσατο, μη του χωρούσε τον Αποστόλων εχώρισε, μη του χαρίσματος των Ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε τις τραπέζεις απόσατο, μη τον άλλον νύψας τους πόδας, τους ους υπερίδεν, ο πόσον αγαθών αμνήμων εγένου, και σου μεν η αχάριστος στυλιτεύεται γνώμη, αυτού δε η ανίκαστος μακροθυμία κηρύτεται και το μέγα έλεος.

ο τόπος της προσευχής, της προδοσίας και της συλλήψεως του Κυρίου. Βγαίνοντας από το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και προχωρώντας προς το όρος των ελαιών, ο προσκυνητής αντικρίζει στα δεξιά του τον κήπο της Γεστημανής. Είναι γεμάτος με ελαιόδεντρα. 8 από αυτά χρονολογούνται από την εποχή του Χριστού και διατηρούνται παρόλες τις αλλεπάλληλες καταστροφές που έχει υποστεί η Ιερουσαλήμ και η γύρω περιοχή από τους διάφορους κατακτητές. Εδώ, κατά την παράδοση, οδήγησε ο Ιούδας τους γραμματείς και φαρισαίους με πολύ όχλο και στρατιώτες, με ταφανών και λαμπάδων και με φίλημα πρόδωσε τον Κύριο. Και ευθέως προσελθόν το Ιησού είπε «Χαίρε Ραβή» και κατεφύλησεν αυτόν. Επίσης εδώ έκοψε και ο Πέτρος το αυτί του δούλου του αρχιερέως Μάλκου.

Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει τις μαθητές: «Καθίσετε αυτού έως σου απελθόν προσεύξομαι εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρον και τους δύο Ιούς Ζεβεδαίου ήρξα το λυπίστε και αδημονήν. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς: «Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε όδε και γρηγορείτε με τεμού». Και προελθόν μικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Λην ούχος εγώ θέλω, αλλώς σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει το Πέτρο: «Ούτως ούκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε με τεμού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέρθετε εις πειρασμόν, το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου απελθόν προσήφξα το λέγον: «Πάτερ μου, ή ουδύνατε τούτο το ποτήριον παρερθήν απ' εμού, εάν μη αυτό πείω, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν καθεύδοντας, ίσα γάρ αυτών οι οφθαλμοί βεβαρημένοι. Και αφήσ' αυτούς απελθόν πάλιν προσήφξα το εκ τρίτου των αυτών λόγων υπών. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει αυτής: «Καθεύδετε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού, ίγγυγεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται εις κύρας αμαρτωλών. Εγείρεστε άγομεν, ιδού, ίγγυγεν ο παραδιδούς με». Και έτι αυτού λαλούντος, ιδού Ιούδας εις τον δώδεκα ήρθε και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων από των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδιδούς αυτών έδωκεν αυτοί σημείων λέγον: «Όν αν φιλήσω, αυτός εστί».

κρατήσατε αυτόν. Και ευθέως προσελθόν το Ιησού είπε, χαίρε Ραβή, και κατεφύλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό, ετέρε, εφώ πάρει. Τότε προσελθόντες, επέβαλλοντας κύρας επί τον Ιησούν και κράτησαν αυτόν. Και ειδού εις τον μετα Ιησού εκτείνας την χείρα, απέσπασε την μάχαιραν αυτού και πατάξα στον δούλο του αρχιερέως αφήλεν αυτού το οτίον. Τότε λέγει αυτό Ιησούς, απόστρεψόν σου την μάχαιραν εις τον τόπον αυτής, πάντες γάρ οι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Ειδοκείς ότι ου δύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσει μη πλοίους ή 12 λεγεώνας αγγέλων, πόσουν πληρωθώς η εγγραφέ ότι ου το δίγενέστε. Εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς της όχλης, ως επιληστήν εξήρθετε με τα μαχαιρών και ξύλων συλλαβήν με. Καθημέραν προς ημάς εκαθεζόμην διδάσκον εν το ιερό και ουκ εκρατήσατε με. Τούτο δε όλων γέγονεν ή να πληρωθώ συνεγραφέ των προφητών. Τότε οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγον.

η Εκκλησία της Αγωνίας ή η Εκκλησία των Εθνών. Η Εκκλησία των Εθνών βρίσκεται μέσα στον κήπο της Γεστημανής και ανήκει στους Ρωμαιοκαθολικούς. Χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 με εισφορές 12 εθνών. Γι' αυτό το λόγο έχει και 12 τρούλους. Ο ναός της Αγωνίας είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια Βυζαντινής Εκκλησίας, η οποία χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο και από την οποία σώζεται το Μοσαϊκό Δάπεδο. Αργότερα, εδώ οι Σταυροφόροι έκτισαν μια εκκλησία, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται νοτιότερα του σημερινού ναού. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει ένας βράχος που είναι περιφραγμένος με κάγκελα. Σε αυτό το βράχο, κατά την παράδοση των Λατίνων, προσευχήθηκε ο Κύριος τη νύχτα πριν από τη σύλληψή του. Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφχετο, εγένετο δε ο υδρός αυτού, ως η θρόμβη αίματος καταβαίνοντες επί την γην. Στο βράχο αυτό ο Χριστός με υψωμένα τα χέρια του είπε «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρερθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο».

Κύριε, επί το πάθος το εκούσιον παραγενόμενος, ευώας τις μαθητές σου, καν μίαν ώρα νουκ ισχύσατε, αγρυπνήσε με τεμού. Πώς επιγγείλατε αποθνής κινδύεμε, καν τον Ιούδαν θεάσαστε, πώς σου καθεύδει, αλλά σπουδάζει προδούνε με τις παρανόμεις, εγύρεστε, προσεύξαστε, μη τις με αρνήσετε, βλέπων μένεν το σταυρό, μακρόθυμε δόξαση.

το σπήλαιο που κοιμήθηκαν οι Απόστολοι. Δεξιά του Ηγουμενίου της Γεστημανής υπάρχουν τα ερείπια εκκλησίας του Σωτήρος και βράχοι, στους οποίους είναι αποτυπωμένα ίχνη που μοιάζουν με ανθρώπους που κοιμούνται. Κατά την παράδοση, εδώ άφησε ο Κύριος τους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, για να πάει να προσευχηθεί, και όταν επέστρεψε πίσω, τους βρήκε να κοιμούνται. Ούτως ουκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε με τεμού, γρηγορείτε και προσεύχεστε, και να μη εισέρθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδέ σάρξ ασθενής.

Ρωσικό μοναστήρι Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Ανατολικά του Ναού των Εθνών, πάνω από τον κήπο της Προδοσίας, δεσπόζει μεγαλόπρεπο, στο κέντρο της κατάφυτης πλαγιάς του όρους των Ελαιών, το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, με τους περίτεχνους τρούλους του, ρωσικής τεχνοτροπίας. Μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του μοναστηριού και προχωρώντας αριστερά, συναντάμε το σημείο που κατά την παράδοση η Παναγία παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά την Αγία Ζώνη της 3 μέρες μετά την κοίμησή της, κατά την μετάστασή της στους ουρανούς. Η Μονή χτίστηκε το 1885 μετά Χριστόν από τον Ρώσο Αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του στη μνήμη της μητέρας τους Αυτοκράτηρας Μαρίας. Στα εγγένεια του ναού, ο τσάρος Αλέξανδρος ο Τρίτος έστειλε στα Ιεροσόλυμα τον αδελφό του, το Μέγα Δούκα Σέργιο Αλεξάνδροβιτς, και τη γυναίκα του, την Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ Φεοντόροβνα. Αυτή, γεννημένη πριγκίπισσα, εγγονή της βασιλίσσης της Αγγλίας Βικτωρίας, εμπνεύστηκε από τη χάρη των Αγίων Τόπων και την ομορφιά της λευκής με χρυσούς τρούλους ρωσικής εκκλησίας και είπε «Ω, πόσο θα ήθελα να ενταφιαστώ εδώ». Κανείς από τους παρόντες δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η επιθυμία της θα πραγματοποιόταν. Πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, η Δούκισσα Ελισάβετ μαρτύρησε από τους Μπολσεβίκους. Μαζί με την έμπιστο βοηθό της, μοναχή Βαρβάρα, ρίχτηκαν μέσα σε λάκκο το έτος 1918. Σήμερα, τα λείψανά της, μαζί με το λείψανο της μοναχής Βαρβάρας, φυλάσσονται σε μαρμάρινη λάρνακα που βρίσκεται μπροστά στο τέμπλο του Καθολικού της Μονής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Το 1933 δημιουργήθηκε στο μοναστήρι αυτό μια μοναστική αδελφότητα από 2 Αγγλίδες, οι οποίες έγιναν Ορθόδοξες στους Αγίους Τόπους και κατόπιν μοναχές. Η μία από αυτές, η μοναχή Μαρία Ρόμπισον, έγινε η πρώτη καθηγουμένη της Μονής, ενώ η άλλη, η μοναχή Μάρθα Σπρότ, διεύθυνε το σχολείο το οποίο το μοναστήρι είχε ανοίξει στη Βιθανία. Η καθηγουμένη κοιμήθηκε το 1969 και διάδοχός της ήταν η μοναχή Βαρβάρα, της οποίας ανάδοχος ήταν η μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ. Στο μοναστήρι υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας, η οποία αρχικά βρισκόταν στο Λίβανο. Ο Μητροπολίτης Λιβάνου όμως Ηλίας είδε όραμα στον ύπνο του, το οποίο επαναλήφθηκε 3 φορές, να οδηγήσει την εικόνα στην Παλαιστίνη. Έτσι, σύμφωνα με το θέλημα της Βασίλισσας του Ουρανού, η εικόνα βρήκε τη θέση της στο ναό, όπου μέχρι σήμερα συνεχίζει να επιτελεί πολλά θαύματα, να θεραπεύει πολλούς και να αναβλύζει μύρο.

Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και το ιχτρό τέλος των τριών πρωτεργατών της Σταύρωσης του Κυρίου μας. Μετά την Πεντηκοστή, κατά την οποία έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στη Ρώμη και κατήγγειλε στον Καίσαρα τα σχετικά με την καταδίκη και τη Σταύρωση του Κυρίου μας. Η δίγηση αυτή της εκδίκησης κατά του Ποντίου Πιλάτου και του θανάτου του αναφέρεται μόνο από τον Άγιο Σημεών τον Μεταφραστή, πιθανώς υπό την επίδραση του Απόκριφου Ευαγγελίου του Νικοδήμου, όπου διαδραματίζει ρόλο η Αγία Βερονίκη. Το έτος 36 ο Πιλάτος καθαιρέθηκε από το αξίωμά του και στάλθηκε στη Ρώμη να δώσει λογαριασμό για την κακοδιοίκησή του, κατά την οποία αυθονούσαν οι βιαιότητες και οι αυθαίρετες εκτελέσεις. Κατά τον Ευσέβιο Καισαρίας φέρεται να αυτοκτόνησε ή ίσως να εκτελέστηκε. Διάφορες απόκριφες παραδόσεις προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τον Πιλάτο, υποθέτοντας ακόμη και ότι δήθεν μεταστράφηκε και μεταφέρουν όλη την ευθύνη για το πάθος στους Εβραίους. Όταν λοιπόν ο Καίσαρας άκουσε από την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή την καταγγελία, είπε «Θέλω αποδείξεις». Τότε αυτή βγήκε έξω από το παλάτι και πήρε ένα αυγό από ένα χωριάτι. Ύστερα μπήκε στο παλάτι, προσευχήθηκε κλείνοντας τη χούφτα της το άσπρο φρέσκο αυγό και εκείνο έγινε κόκκινο. Η παράδοση αυτή εξηγεί και το έθιμο των πασχαλινών αυγών που έχει διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Τότε το προσέφερε στον Καίσαρα λέγοντάς του «Χριστός Ανέστη» και αυτός απάντησε «Αληθώς Ανέστη». Το γεγονός αυτό ιστορείται σε παράσταση που υπάρχει στο πάνω μέρος της κόγχης του Ιερού Βήματος της Ιεράς Μονής και το βλέπουν όλοι οι εισερχόμενοι προσκυνητές. Ύστερα από αυτό, ο Τιβέριος πίστεψε ότι όντως αδίκως καταδικάστηκε και σταυρώθηκε ο Κύριος μας. Έδωσε λοιπόν εντολή να συλληφθούν οι τρεις υπεύθυνοι, Πόντιος Πιλάτος, Καϊάφας και Άννα, και να μεταφερθούν στη Ρώμη για να δικαστούν. Πλέοντας όμως το κρητικό πέλαγος, ο Καϊάφας πέθανε και αφού βγήκαν στην κρητική γη τον έθαψαν. Το παμίερο όμως σώμα του βγήκε έξω από τον τάφο επειδή δεν το δεχόταν η γη. Βλέποντας αυτό οι ντόπιοι πήραν πέτρες και το ξαναέχωσαν στη γη. Τελικά, όπως μας λέγει μια τοπική παράδοση, το πτώμα του ρίχτηκε στη θάλασσα και ξεβράστηκε τούμπανο στις αχτές των Φιλιατρών στις σημερινές πηγές του Καϊάφα. Οι άλλοι δύο έφτασαν στη Ρώμη και παρουσιάστηκαν ενώπιον του Καίσαρα για απολογία. Πρώτος απολογήθηκε ο Άννα. Ο Καίσαρας, αφού άκουσε την απολογία του, διέταξε να σφάξουν ένα βουβάλι. Αφού έβγαλαν το δέρμα του, το έραψαν από το ένα μέρος και έβαλαν μέσα τον Άννα. Έπειτα έραψαν και το άλλο μέρος του δέρματος και κατά διαταγή του Καίσαρα το έβαλαν στον ήλιο. Εκεί μέσα στο δέρμα παρέδωσε ο Άννα τη μυαρή του ψυχή μέσα σε φρικτούς πόνους, αφού το δέρμα από την υπερβολική καύση του ηλίου τον έσφιξε βία. Όταν ήρθε η σειρά του Πιλάτου να δικαστεί, παρουσιάστηκε μπροστά στον Καίσαρα φορώντας το άραφο χιτώνα του Κυρίου. Τον είχε αγοράσει από τους στρατιώτες που σταύρωσαν τον Χριστό. Ο Καίσαρας, βλέποντας το χιτώνα που φορούσε ο Πιλάτος, στάθηκε όρθιος, χωρίς και ο ίδιος να μπορεί να καταλάβει το λόγο που τον έκανε να μένει όρθιος. Τότε η Μαρία η Μαγδαληνή, που ήταν παρούσα, βλέποντας τον Πιλάτο, λέει στον Καίσαρα «Γνώριζε, Κύριε Καίσαρ, ότι ο Πιλάτος φορά το ημάτιον του δίκαιου εκείνου, του αδίκως σταυρωθέντος υπ' αυτού, δια τούτο και απείλαυσε τέτοια τιμής». Δηλαδή, να δικάζει δηλαδή αυτόν ο Καίσαρας στεκόμενος όρθιος. Πράγματι, ο Πιλάτος είχε αγοράσει από τους στρατιώτες τον άραφο χιτώνα του Κυρίου μας, τον οποίο είχε υφάνει με τα ίδια της τα χέρια η Παναγία. Αυτόν τον χιτώνα φορούσε
μέσα από τα δικά του ρούχα. Τότε ο Κέσαρας έδωσε εντολή και του έβγαλαν το χιτώνα. Φορώντας ο Πιλάτος πάλι τα δικά του ρούχα, στερήθηκε πια τέτοια τιμής και αφού ο Κέσαρας άκουσε την απολογία του, διέταξε να τον βάλουν φυλακή σε ένα πύργο έξω από την πόλη και να του βάλουν σιδερένιες αλυσίδες, γιατί γι' αυτόν θα εξέδιδε πιο αυστηρή καταδίκη. Εν τω μεταξύ ο Κέσαρας, μία φορά το χρόνο, συνήθιζε να πηγαίνει για κυνήγι κοντά στις φυλακές. Υπήρχε το έθιμο, όποιος από τους κρατουμένους τον έβλεπε πρώτος και φώναζε «Ο Κέσαρ», να του χαρίζει το υπόλοιπο της ποινής του. Ο Πιλάτος λοιπόν, ως διοικητής της Παλαιστίνης, είχε πολλές γνωριμίες στα ανάκτορα και οι φίλοι του κρυφά τον πληροφόρησαν ποια μέρα θα έβγαινε ο Κέσαρας για να κυνηγήσει ελάφια. Αυτή την ημέρα από το πρωί ο Πιλάτος περίμενε στα κελιά της φυλακής την εμφάνιση του Κέσαρα. Σε λίγο ο Κέσαρας εμφανίστηκε, αλλά όταν ο Πιλάτος ήταν έτοιμος να φωνάξει «Κέσαρ», ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ελάφι. Ο Κέσαρας τέντωσε το τόξο του και σημάδεψε το ελάφι, αλλά το βέλος άλλαξε πορεία και βρήκε τον Πιλάτο στην καρδιά και τον άφησε νεκρό. Για το τέλος του Πιλάτου διαβάζουμε στο Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου και δύο άλλες εκδοχές. Η πρώτη, ότι ο Τιβέριος αφού άκουσε την απολογία του, διέταξε και τον έβαλαν μέσα σε τομάρι νεόγδαρτου ζώου μαζί με μία έχιδνα, έναν πίθηκο και ένα πετεινό. Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο Πιλάτος όταν έφτασε στη Ρώμη δεν βρήκε ζωντανό τον Τιβέριο, αλλά το διάδοχό του Καλιγούλα, ο οποίος τον εξόρισε στη Γαλλία, όπου ο Πιλάτος αυτοκτόνησε, όπως αναφέρει ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική ιστορία του, στην πόλη Βιέν. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι το σώμα του Πιλάτου βρέθηκε σε λίμνη είτε στην Ελβετία, Μον Πιλάτους, είτε στην Ιταλία, Λάγκοντε Πιλάτου. Αυτό ήταν το ιχτρό τέλος των τριών προτεργατών της καταδίκης και σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί βασιλείας Τιβερίου Κέσαρος.

εγγίζοντος δε αυτού ήδη προς την καταβάση του όρους των ελαιών, ήρξαντο άπαντο πλήθος των μαθητών, χαίροντες ενήν των Θεών φωνή μεγάλη περί πασών ον είδων δυνάμεων λέγοντες, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και την έστ των Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, διδάσκαλε, επιτίμησον τις μαθητές σου. Και αποκριθείς είπεν, λέγω ημίν, ότι εάν ούτης ιοπίσωσιν, ηλίθη και κράξονται. Και ως ίγγισεν, ειδών την πόλην, έκλαυσεν επ' αυτή, λέγον ότι η έγνος και εσύ και γέντη η μέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνην σου, νυν δε κρύβει από οφθαλμόν σου.

Έκλαψε ο Κύριος, Ντόμινους Φλέβιτ. Μεταξύ του όρους των Ελαιών και της Γεστημανής βρίσκεται η εκκλησία του Ντόμινους Φλέβιτ, που σημαίνει «Έκλαψε ο Κύριος». Ο ναός αυτός ανήκει στους Λατίνους και είναι χτίσμα μεταξύ του 1954 και 1955. Το σχήμα του θυμίζει δάκρυ και είναι χτισμένος πάνω σε ρήπια αρχαίας εκκλησίας και αυτός στο σημείο όπου ο Κύριος κατά τη διάρκεια της τριαμβευτικής εισόδου του στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων, βλέποντας την πόλη, στάθηκε, αναστέναξε και έκλαψε για αυτή, προφητεύοντας την ολοκληρωτική καταστροφή της. Ο ναός είναι χτισμένος πάνω από τα ερείπη ενός βυζαντινού ναού του 7ου αιώνα, προς τιμήν της Αγίας Άννης της Προφήτηδος. Σώζονται τεμάχοι από ψηφιδωτά. Κάτω από το ναό υπάρχουν σημαντικά ευρήματα της προχριστιανικής εποχής.

αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Ο Ιγνάτιος, ο νέος μοναχός στο κρυφό μοναστήρι της Πηλιάς, αισθάνεται την γλυκύτητα των καρπών της ησυχαστικής ζωής και την παρουσία εκείνου που κατοικεί στις καρδιές όσων του ανοίγονται ολοκληρωτικά. Αναρωτιέται πόσες άλλες θείες καταστάσεις θα υπάρχουν και που ο γέροντάς του αλλά και άλλοι άγιοι ασκητές έχουν ζήσει εδώ στην ερημιά του Θεού. Σήμερα ο γέροντας αναλύει στον υποτακτικό του τη δύναμη της προσευχής. Όχι της προσευχής που κάνουν το πρωί, το βράδυ ή στην τράπεζα, μα της ακατάπαυστης προσευχής. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσεύχεστε, πρέπει να το εννοήσουμε κατά γράμμα. Με αυτήν την έννοια, η προσευχή είναι κορυφαία επιστήμη και τέχνη. Όπως ο καλλιτέχνης και ο επιστήμονας πρέπει να δείξουν πολλή επιμέλεια πριν οριμάσουν, έτσι γίνεται και με τα πνευματικά. Αν ένας βιολιστής πρέπει να εξασκείται καθημερινά για να μοιηθεί στα μυστικά του βιολιού, πόσο πιο ευαίσθητη είναι η ανθρώπινη καρδιά και πόσο περισσότερη προσοχή και επιμονή χρειάζεται για να μοιηθεί και να πλησιάσει τον Θεό. Ένα βήμα προς τον Θεό εμείς, εκείνος με την αγάπη του κάνει 10 προς εμάς. Πώς, γέροντα, θα γεννεί αυτή η μοίηση όπως τη λες? Σιγά σιγά, παιδί μου, θα αποκτήσεις όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να το καταφέρεις. Αυτά αποκτούνται από την πείρα και την προσπάθεια. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Μεγάλου Βασιλείου, η προσευχή πρέπει να έχει τα εξής 4 χαρακτηριστικά: δοξολογία, ευχαριστία, εξομολόγηση και δέηση για τη σωτηρία μας. Να μην ανησυχούμε και να μην προσευχόμαστε για λεπτομέρειες ανάξιες λόγου. Ο Κύριος λέει για αυτήν την περίπτωση: ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Όποιος δεν φροντίζει να συμμορφώνει τη θέλησή του αλλά και την προσευχή του με το θέλημα του Θεού, θα συναντάει εμπόδια στις προσπάθειές του και θα πέφτει πάντα στις ενέδρες του εχθρού. Μη φοβάσαι αν παρατηρείς μέσα σου ξηρότητα πνευματική. Η ζωογόνα βροχή έρχεται άνωθεν από ψηλά, όχι από κάτω. Στην καρδιά μας συνήθως υπάρχει σκληρή γη που αγκάθια τη ζώνουν. Όμως, γέροντα, μου έχεις πει, μα κι εγώ έχω δει, αλλά πιο πολύ αισθανθεί, πως υπάρχουν καταστάσεις πέρα από αυτό που θωρούμε και ακούμε και που κι εγώ έχω αισθανθεί, αλλά και δει με τα σωματικά μου μάτια στον τόπο αυτόν τον αγιασμένο. Και αυτό μας δίνει θαρρό τη δύναμη να μην απογοητευόμαστε, μα και να αγωνιζόμαστε με περισσότερη θέληση. Αυτό που είπες προηγουμένως, πως κάνουμε εμείς ένα βήμα προς τον Θεό και ο Θεός 10 προς εμάς. Εσύ που έζησες τόσα χρόνια επαεμέσα και στον τόπο αυτό με τις ασκητάδες, έχεις δει πολλές φορές αυτά τα βήματα του Θεού? Αν έχεις δει, πέ μου και μένα, άμα θα ρεις πως θα με βοηθήσουν να γεννώ καλύτερος. Θαρώ υπάρχουν και άλλα θαυμαστά που ο Θεός φανερώνει στους ανθρώπους που είναι κοντά του. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, παιδί μου, για τον Απόστολο των Εθνών, το Θείο Παύλο: «Δεν μακαρίζω τον Παύλο τόσο για το ότι υπάγει στον Παράδεισο και άκουσε λόγια άρρητα, όσο επειδή υπέμεινε δεσμά για τον Χριστό. Δεν ήταν τόσο άξια τιμής τα χέρια του Παύλου όταν θεράπευαν αρρώστους, όσο όταν φορούσαν τις αλυσίδες. Δεν με εφραίνει ο Παύλος τόσο όταν κάνει θαύματα, όσο όταν πάσχει για τον Χριστό. Αν μου έλεγαν να διαλέξω ανάμεσα στο χάρισμα να ανασταίνω νεκρούς και στο να αλυσοδεθώ για τον Χριστό, εγώ θα διάλεγα τις αλυσίδες. Όλη η ουσία, παιδί μου, της Εκκλησίας μας είναι σε αυτούς τους λόγους του Αγίου Ιωάννη. Θυμάσαι που το έχουμε αναφέρει πάλι αυτό πριν λίγο καιρό, όταν ήταν μαζί και ο γέροντας Αγαθάγγελος.
αλλά επειδή καταλαβαίνω πως θέλεις να αναπαυθείς, να ξέρεις πως, χωρίς να το ζητήσεις, ο Θεός θα σου χαρίσει καταστάσεις σε χρόνο που ο ίδιος θα επιλέξει και που θα είναι μόνο για ωφέλεια της ψυχής σου. Λίαν πρωί, σαν τέλεψε ο όρθρος, είδαν μία φιγούρα ασκητική, σαν φάντασμα, να στέκεται στον χώρο της σπηλιάς. Κανείς δεν κατάλαβε πότε ήρθε και πόση ώρα ήταν εκεί. «Ευλογείτε, αδελφοί μου», τον άκουσαν να λέει. «Ο Κύριος», του απάντησαν. «Είμαι ο μοναχός Μάρκος και ήρθα να προσκυνήσω την κυρά των αγγέλων και να πάρω την ευχή σου, γέροντα». Του γέροντα τα μάτια άστραψαν μόλις άκουσε το όνομά του. Πλησίασε κοντά του και έβαλε μετάνοια. Κι ύστερα τον ασπάστηκε, όπως έκανε και εκείνος. Προχώρησε και ο νέος και, αφού έβαλε μετάνοια, πήγε να του φιλήσει το χέρι. Δεν το τράβηξε ο μοναχός, μα έσκυψε και φίλησε και αυτό στο χέρι του Ιγνάτιου πριν προλάβει εκείνος να το τραβήξει. Φιγούρα αέρινη, λιπόσαρκη, με γένια και μαλλιά λευκά, σαν διαφανή που τα διαπερνούσε το φως. Μάλλον το φως που έβγαινε από το πρόσωπο τούτου του γέροντα. Είχε κάτι το χαρούμενο, το αγγελικό, που σε τραβούσε από την πρώτη στιγμή κοντά του. Ένα αδιόρατο χαμόγελο σχηματιζόταν στα χείλη του. Έδωσε ένα σακίδιο στον γέροντα, λέγοντάς του ότι είχε τα απαραίτητα για τη λειτουργία και μερικά βότανα. Έκανε πολλές μετάνοιες σαν προσκύνησε τις εικόνες του τέμπλου και τις άλλες του ναού. Ύστερα πήγαν στο αρχονταρίκι και στη μικρή τραπεζαρία πήραν πρωινό με φασκόμηλο και παξιμάδι. «Είδες, αδελφέ, που με ρίμνησε ο Θεός και σου έστειλε ταπεινό χαμομηλάκι, που η ευωδία του θα σκεπάσει τα αστερούσια και θα απλωθεί σε ολάκερη την Κρήτη», είπε σε κάποια στιγμή σιγανά ο νεοφερμένος ασκητής στον γέροντα Ονούφριο, χωρίς να ακουστεί από τον Ιγνάτιο που ασχολιόταν με την περιποίηση των δύο γερόντων. «Δοξασμένο το Άγιο όνομά του», του απάντησε ο γεροασκητής. «Ως μη ευωδία στο μοναστηράκι σας, γέροντα, αγιάζει τον τόπο». Κάθισαν ύστερα όλοι μαζί και ο ασκητής κοίταξε έντονα τον Ιγνάτιο που είχε χαμηλωμένο το βλέμμα του. Ο γέροντας Ονούφριος, θέλοντας ίσως να δώσει αφορμή στον νεοφερμένο να αρχίσει κάποια διήγηση, αλλά και επειδή αισθανόταν ότι η παρουσία του γεροασκητή μόνο τυχαία δεν ήταν, αλλά κατόπιν παραχώρησης του Θεού, τον ρώτησε για την καταγωγή του. Χαμογέλασε και άρχισε να μιλάει με σιγανή φωνή. «Μεγάλωσα, αδελφή μου, σε τόπο πιο άγριο και φτωχό από αυτόν εδώ τον ευλογημένο, σε ένα μικρό νησάκι, την Κάσο αν έχετε ακουστά». «Και πώς έφτασες στην Κρήτη, πάτερ μου?», τον ρώτησε με ενδιαφέρον ο γέροντος Ονούφριος. Ένα βγήκε από το στόμα του νεοφερμένου και κουνώντας το κεφάλι είπε: «Τον Μάη του 24 γεννήκανε πολλές μάχες και χίλιοι Κασιώτες αντιμετώπιζαν 7.000 Αιγύπτιους που ήρθαν με τον στόλο τους να μας υποτάξουν, αφού τα πλοία μας ήταν ο φόβος των Τούρκων. Ο αδελφός της μάνας μου ήταν ο καπετάν Νικόλας Γιούλιος, ο επικεφαλής όλου του στόλου μας. Στις μάχες σκοτώθηκαν πολλοί και ο πατέρας μου με δύο από τα αδέλφια μου. Τα υπόλοιπα 5 στον αριθμό μαζί με τη μάνα μας μας πήρε ο θείος μου, ο Νικόλας, με το πλοίο του και πήγαμε στην αρχή στη Μήλο, όπου άφησε τους πολλούς. Εμένα με πήρε μαζί του στη θάλασσα. Ήμουνε τότε 14 χρονών. Πέρασα πολλές περιπέτειες μαζί του. Σκληρή, μα όμορφη η ζωή στη θάλασσα. Εκάναμε εμπόριο με διάφορα νησιά και δεν υποφέραμε από φτώχεια όπως οι περισσότεροι χριστιανοί τότε. Μία μέρα βρεθήκαμε στη Σέριφο. Εκεί στην προκυμαία ήταν ένας ζητιάνος ρεκένδυτος που είχε ζαρώσει σε μια γωνιά και περίμενε μήπως πέσει κανένα κομμάτι από τα μεταφερόμενα τρόφιμα για να το φάει.
τον λυπήθηκα και πήρα ένα παστό κρέας κοντά μια οκά από το αμπάρι και χωρίς να λογαριάσω το άγριο βλέμμα του θείου μου, του το πρόσφερα. Ψιλόβρεχε και ο δυστυχισμένος εκείνος άνθρωπος έτρεμε καθώς η βροχή είχε σχεδόν διαπεράσει τα λιγοστά του ρούχα. Τότε έβγαλα το πανοφόρι μου, μια χοντρή κάπα και του την φόρεσα για να τον προφυλάξω από τη βροχή. Με κοίταξε με ένα βλέμμα ευγνωμοσύνης τόσο βαθύ που ακόμα μετά από τόσα χρόνια δεν μπορώ να ξεχάσω. Σήκωσε τα μάτια του στον ουρανό και ύστερα σε μένα και σαν να μετέφερε στο μυαλό μου τις λέξεις που δεν είπαν τα χείλη του. «Απ' τον Θεό να το βρεις». Με κοίταξαν οι περισσότεροι με απορία για αυτό που έκανα, αφού οι συνθήκες απαγόρευαν τέτοιες δωρεές. Και αφού ζαλπάραμε, ο θείος μου με άφησε χωρίς φαγητό και χωρίς επενδύτη, μόνο με τα ρούχα που φορούσα να κρυώνω και να πεινώ για να καταλάβω, όπως μου είπε, ότι πριν κάνουμε κάτι πρέπει να σκεφτόμαστε τις συνέπειες. Εγώ από την υγρασία της θάλασσας αρρώστησα και αρκετές μέρες ήμουν μεταξύ ζωής και θανάτου. Ο θείος μου, ο καπετάνιος, τότε με λυπήθηκε και με περιποιόταν σαν να ήμουν γιος του αληθινός, αισθανόμενος τύψης για την πράξη του. Έφερε γιατρό στο επόμενο λιμάνι και με διάφορα φάρμακα προσπάθησε να με κάνει καλά. Όμως εγώ χειροτέρευα και πήγαινα από το κακό στο χειρότερο. Τότε είδα να μπαίνει στον χώρο που κοιτόμουν ο Χριστός μας. Ήταν ντυμένος με το πανοφόρι που είχα δώσει στον ζητιάνο και κρατούσε το παστό κρέας. Σήκωσε το χέρι του και με ευλόγησε χαμογελώντας μου. Αμέσως έπεσε ο πυρετός και έγινα καλά. Αισθάνθηκα μία χαρά πρωτόγνωρη και μία αγάπη για όλους να με κυριεύει. Άρχισα να χορεύω και να αγκαλιάζω τον θείο μου και όλους που δούλευαν στο πλοίο. Ο θείος μου νόμιζε πως ο πυρετός με είχε τρελάνει και με κοίταζε ανήσυχος. Με είδε όμως ότι στεκόμουν καλά στα πόδια μου και ηρέμησε λίγο. Εγώ μετά από αυτό δεν μπορούσα πλέον να μείνω στο πλοίο. Ήθελα να αφήσω ό,τι με κρατούσε στον κόσμο και να πετάξω μακριά του. Τις επόμενες μέρες που παραδώσαμε φορτίο στα νοτικά της Κρήτης, άφησα ένα γράμμα στον καπετάνιο θείο μου και αφού του εξήγησα την απόφασή μου να αφιερωθώ στον Θεό, ανέβηκα στα Αστερούσια και εμόνασα σε μία ευρύχωρη σπηλιά στην κορυφή του Φαραγγιού που αρχίζει από την παραλία. Ήμουν μικρός, αλλά ψημένος στη ζωή και δεν φοβόμουν την περιπέτεια. Είχα απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Μόλις έφαγα τα λίγα τρόφιμα που κρατούσα, ασκητές Άγιοι με πλησίασαν και με βοήθησαν να συνηθίσω στην άσκηση και στην προσευχή. Με πρόσεχαν και με καθοδηγούσαν και μόλις μπήκα στα 18 μου χρόνια, ενδύθηκα το μοναχικό σχήμα. Σταμάτησε για λίγο τη διήγησή του ο ασκητής Μάρκος για να πιει μια γουλιά από το περιεχόμενο της κούπας που είχε μπροστά του και τότε ο Ιγνάτιος τόλμησε να ρωτήσει σιγά. «Και έζησες, Πάτερ, πολλές θεϊκές καταστάσεις στην ασκητική σου ζωή?» «Έζησα πολλά μυστήρια του Θεού και πνευματικές καταστάσεις που αποκαλύφθηκαν σε μένα τον αμαρτωλό μέσω άλλων συνασκητών, παιδί μου». Και αφού κοίταξε με χαμόγελο ικανοποίηση στον Ιγνάτιο που κρεμόταν από τα χείλη του, ο Άγιος Ασκητής συνέχισε την ιστορία του. «Είχα έναν συνασκητή που τον έλεγαν Θεοφάνη και αρπαζόταν κάθε τόσο ζώντας μια άλλη κατάσταση πέρα από τη γηίνη. Μου περιέγραφε ύστερα αυτά που είχε ζήσει και εγώ ενισχυόμουν περισσότερο στον αγώνα μου. Κρατούσα σημειώσεις και τις διάβαζα θέλοντας να πάρω δύναμη όταν είχα πόλεμο από τον Μισόκαλο. Μου περιέγραφε τον Θεό σαν άβυσο αληθινής γνώσεως, ότι είναι εκείνος η αλήθεια και έτσι τον ονόμαζε συνέχεια, που δεν μοιάζει με κανένα των κτισμάτων και είναι τελείως ξένη με τα ανθρώπινα διανοήματα. Την αλήθεια, αν κάποιος τη δει, δεν μπορεί να την αποτυπώσει στη μνήμη του, γιατί είναι υπερφυής και ακατάληπτη. Μία άλλη κατάσταση, άνευ αρχής και τέλους, άναρχος και αιώνια αλήθεια.
ανερμήνευτος, ανέκφραστος, ασύλληπτος, ατένιστος, απερίγραπτος. Αναβλύζει από αυτήν αενάο ζωοποιός ποταμός, χορηγός αληθινής ζωής και γνώσεως. Ο διαπεραστικός οφθαλμός, ο τα πάντα ωρών και τα πάντα γινώσκων. Ακόμα και την ανάσα τους κρατούσαν χαμηλή οι δύο ένικοι της σπηλιάς για να ακούσουν τα λεγόμενα. Και συνέχισε ο ασκητής να περιγράφει τον απερίγραπτο σαν υπερπερίλαμπρο ήλιο που σκορπά την αληθινή και ευγενή χαρά και πλημμυρίζει το υπ' αυτόν αικίνητο, αχανές, νοερό στερέωμα με αβάσταχτη γλυκύτητα, εφροσύνη και αγαλίαση. Κι ύστερα έβγαλε από μία εσωτερική τσέπη του ζωστικού του ένα μικρό, δερματόδετο βιβλίο και άρχισε να διαβάζει από αυτό, εξηγώντας τους ότι εκεί μέσα είναι γραμμένα όλα όπως του τα περιέγραψε ο συνασκητής του με τη χρονική σειρά που τα έζησε. «Είδα άντρα να με πιάνει από το χέρι και να με οδηγεί προς τα άνω. Τότε, όπως ανεβαίναμε, είδα το περιβάλλον να χρυσώνει περισσότερο. Τότε είπα στον οδηγό μου φοβισμένα, «Πού με πάτε?» Και εκείνος μου απάντησε, «Σε πάω να σε κρίνει ο Χριστός». Φόβος μεγάλος με κατέλαβε, γιατί συγκρίνοντας τη ζωή μου με τη γραφή, δεν συμβάδιζαν. Τότε με έπιασε επιθυμία να κατέβω στη γη και να γίνω ακριβής στηρητής των εντολών αυτού και να αφιερωθώ εξ ολοκλήρου σε αυτόν. Ήταν το έτος 1830. Στα επόμενα χρόνια, κατά καιρούς, μου περιέγραφε. Αισθανόμουν από καιρού ισχερόν ελαφρά πνευματική έκσταση. Μια υπερφυή χαρά, εφροσύνη και αγαλίαση πλημμύριζε την ψυχή μου και την ανάγκαζε να σκυρτά και να αγάλεται. Εκείνες τις στιγμές ενόμιζα ότι τα πάντα ήταν για μένα και εγώ ήμουν για τα πάντα. Το έτος 1832, την εσπέραν του 15 Αυγούστου, είδα μπροστά μου να ανοίγει άβυσσος ζωφερούς σκότους και την ψυχή μου να σπρώχνεται προς αυτό. Φοβήθηκα και, πέφτοντας στα γόνατα, προσευχήθηκα στην Αγία Τριάδα. Τρεις ακτίνες τότε κατευθύνθηκαν προς την κεφαλή μου. Αμέσως παρηγορήθηκε η ψυχή μου. Τότε είδα όραμα στον ανατολικό τοίχο της σπηλιάς μου να ανοίγεται ένας νέος, περίλαμπρος ουρανός και μέσα σε αυτόν τρεις μοναχούς να ομιλούν μεταξύ τους γλώσσα ακατάληπτη, απεριγράπτου γλυκύτητας. Είχαν βιβλίο στα χέρια τους που είχε επιγραφεί «Ζωή» και αφού έγραψαν σε αυτό, το έριξαν σε μία παλιά κασέλα. Ύστερα με φύσηξαν στο μέτωπο. Από τη στιγμή εκείνη υπερφυσική χαρά πλημμύρισε την ψυχή μου που κράτησε 9 μέρες. Τα επόμενα χρόνια είχα παρόμοιες πνευματικές καταστάσεις που δεν μπορώ να τις περιγράψω όπως τις είδα, διότι δεν περιγράφονται ως έχουν, αλλά και δεν μπορούν να εννοηθούν από όσους θα τις ακούσουν. Λέω αυτά που μπορώ να περιγράψω και ο καθένας κατά τη σοφία του και με σύνεση θα μπορεί να εννοήσει. Αυτές οι συλλήψεις οι πνευματικές γινόταν ως εξής. Ξαφνικά και απότομα και απροσδόκητα ερχόταν υπερφυσική και ακατάληπτη δύναμη, σαν μαγνητική αέρινη δύναμη και άρπαζε τη διάνοιά μου. Και ή την κρατούσε στην κεφαλή μου και άνοιγε τους πνευματικούς μου οφθαλμούς και έβλεπα ή την οδηγούσε όπου αυτή ήθελε. Μπορεί να κοιμόμουν ή να ήμουν ξύπνιος. Διατηρούσα την ίδια διανοητική κατάσταση που έχει ένας άνθρωπος ξύπνιος ή μπορεί να προσετίθετο σε μένα υπερφυσική και ακατάληπτη γνώση και δύναμη και νέα ζωή. Και αναγεννιόμουνα και έπαιρνα την αληθινή φύση που μπροστά της η τωρινή είναι ψευδής, μάταιη και νηπιώδης και μεταλλάσσονταν στην ψυχή μου χαρά, αγαλίαση, γλυκύτητα, θερμή και ευγενική αγάπη.
τότε είχα επιθυμία να είχαν αυτό το αίσθημα όλοι οι άνθρωποι και να ήταν ευτυχείς όπως εγώ. Και πάλι μετά από μερικές ημέρες αισθάνθηκα να αρπάζεται η διάνοιά μου υπό αβύσου γνώσεως και βρέθηκα προόντος που ουδέποτε είχε προσεγγίσει η σκέψη μου. Με έκπληξη πολύ έκρινα με τον εαυτό μου και είπα «Ιδού η αλήθεια». Και τότε μέσα μου βαθιά, αφού ανοίχτηκε ο νους μου, είδα πως ήταν γνώριμο σε μένα η αλήθεια από τα ασύλληπτα βάθη του αχανούς παρελθόντος. Και μέσα μου γεννήθηκε μία νέα ζωή αληθινή και γνώση ακατάληπτη και υπερφυσική. Και είδα ότι αγέννητος και αθάνατος είναι η αλήθεια και ποιητής πάσης δημιουργίας και κτίσεως. Όν δεν υπάρχει υπερτερούν αυτής. Και είδα να περνούν και να φεύγουν οι αιώνες, αλλά σε αυτήν δεν αριθμούν το αιώνες. Και άκουσα μυστική φωνή να λέει «Ζωή αιώνια». Τότε θυμήθηκα τον παρόντα κόσμο και την παρούσα ζωή και είδα ότι είναι υπνώθης και ψευδής και το περιβάλλον της γυράσκον και παρερχόμενο. Εκείνη τη στιγμή δεν ήθελα να επανέλθω στην παρούσα ζωή και τον παρόντα κόσμο και έβλεπα την αλήθεια εν ρηπή οφθαλμού να ανεβαίνει στον ουρανό και σε ουρανούς υπεράνω των ουρανών. Και με μιας μου αφαιρέθηκε η γνώση και η δύναμη και η ζωή, η ακατάληπτη και η υπερφυσική. Και βρέθηκα σε καταπνικτικό σκοτάδι, ζωφερό και καταχθόνιο, μέσα στο οποίο συνεχώς πνιγόμουν και πιεζόμουν υπερβολικά. Πήγαινα από θάνατο σε θάνατο και ο θάνατός μου δεν τελείωνε. Και άκουσα μυστική φωνή να μου λέει «Κόλαση αιώνια». Και προσπάθησα να συντάξω μία προσευχή, αλλά μου ήταν αδύνατον. Ύστερα από τα βάθη της διάνοιάς μου, με όση ταχύτητα μπορούσα για να μην τη διασκορπίσει ο νοερός ανεμοστρόβιλος, άρχισα να λέω «Σώσον με Κύριε Σαβαώθ» και ξαναγύρισα στην προτέρα σωματική μου κατάσταση. Είδα ξανά την αλήθεια με τα μάτια της ψυχής μου πολλές φορές και είχα χαρά ανέκφραστη. Ήταν ολόκληρη άβυσσος αγάπης και παρηγοριάς. Κάλυπτε με στοργή τα άπειρα έργα της. Και ήθελα να καλέσω όλον τον κόσμο να γίνει μέτοχος αυτής της χαράς μου. Είδα μέρος της αχανούς ουράνιας φυσαλίδας, μην μπορώντας να ατενίσω το άπειρο μέγεθος αυτής, μέσα στην κοιλία της αβύσσου των υδάτων, μέσα στην οποία είναι δημιουργημένη η άπειρη κόσμη της ύλης. Και τα τυχώματα της ουρανίου φυσαλίδας είδα και από την άβυσσο των υδάτων πέρασα. Και ήμουν εκστατικός πολλές μέρες από την έκπληξη και τον θαυμασμό. Ο ασκητής έκλεισε το βιβλίο ενώ είχε ακόμη πολλές σελίδες αδιάβαστες. Και ύστερα, σαν σε περίληψη, τους είπε «Είχε ακόμη αυτός ο ασκητής, αδελφοί μου, πολλές τέτοιες πνευματικές καταστάσεις και θεοφάνειες. Κάποτε είδε εντός νέου, περίλαμπρου ουρανού, το συμπαθέστατο και δεσποτικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σιγή και παρηγοριά προπορευόταν από αυτόν και άμετρη καλοσύνη εστόλιζε την παρουσία του. Και είπε εκστατικός «Ιδού ο βασιλεύς της ειρήνης». Είδε πάλι άλλοτε ενώ προσευχόταν να προβάλλει από την εικόνα το αξιοσέβαστο και μεγαλοπρεπές περίλαμπρο πνεύμα της υπεραγίας Θεοτόκου και μόλις το είδε ντράπηκε και κοίταξε χάμω. Άλλη μια φορά συζήτησε με πνεύμα αληθινής φύσεως και αμέσως εισήλθε μέσα του και τον γέμισε αληθινή γνώση, δύναμη και ζωή. Είδε κάποια φορά τον Χριστό να τον κοιτάζει περίλυπος και να του λέει να φτιάξει σώμα με ψυχή αγίαν, γιατί ήταν αδρανής και άγονος και υπέτειος της λύπης του. Όταν του είπε ότι ήταν αδύνατος σαν άνθρωπος και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, ο Χριστός του είπε «Διάθεσε ό,τι έχεις». Μία άλλη φορά είδε πλήθη Αγίων να σκυρτούν και να ψάλουν το «Άγιος, Άγιος, Άγιος» και το πνεύμα το Άγιον
να επικάθετε και να αναπαύετε σε αυτούς. Και πολλές άλλες τέτοιες καταστάσεις είδε και έζησε και ζει ακόμη αυτός ο ασκητής. Σταμάτησε για λίγο να μιλά ο ασκητής Μάρκος και κοίταξε τον μικρό ένικο της σπηλιάς που τον παρατηρούσε εκστατικά. Τότε σηκώθηκε και τον ασπάστηκε στο μέτωπο. Αμέσως μία απέραντη γλυκύτητα πλημμύρισε τον Ιγνάτιο. Αισθάνθηκε σαν να άνοιξαν για λίγο οι πνευματικοί του οφθαλμοί και να κοίταζαν από μία οπή έναν άλλον κόσμο, απέραντο, αχανή, μαλαμπρό και φωτεινό. Σαν να είδε και κατάλαβε ακριβώς όσα είχε διηγηθεί πριν λίγο ο γεροασκητής. Ο ασκητής σταμάτησε να διηγείται. Έκλεισε τα μάτια του και φαινόταν σαν να ζούσε κάποια πνευματική εμπειρία. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους οι δύο ένικοι της σπηλιάς και χωρίς να μιλήσουν περίμεναν τη συνέχεια, που όμως ίσως θα αργούσε, αφού ο γεροασκητής φαινόταν να είναι βυθισμένος ή σαν να είχε

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο μονοθεσίτης δάσκαλος.

Είναι γνωστό ότι οι αναμνήσεις των παιδικών χρόνων μένουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας. Μια γλυκιά μορφή λοιπόν που ζυμώθηκε μαζί με τα ομορφότερα χρόνια της παιδικής ηλικίας των παλαιών είναι η μορφή του δασκάλου. Ο δάσκαλος, αφού έπαιρνε το διορισμό του για να υπηρετήσει σε κάποιο ορεινό χωριό, στο οποίο λειτουργούσε μονοθέσιο σχολείο, ξεκινούσε από το σπίτι του με μόνα εφόδια τις λίγες γνώσεις του γυμνασίου και του διδασκαλίου ή της παιδαγωγικής ακαδημίας αργότερα. Όμως, ο άνθρωπος αυτός είχε όραμα, ήταν γεμάτος φλόγα, όνειρα, πίστη, κέφι και όρεξη για δουλειά. Είχε στο μυαλό του πάντα το ποίημα του Κωστή Παλαμά. «Σμίλεψε πάλι δάσκαλε ψυχές κι ό,τι σ' απόμεινε ακόμη στη ζωή σου μην τ' αρνηθείς, θυσίαστο ως τη στερνή πνοή σου. Χτίσε το παλάτι, δάσκαλε σοφέ, κι αν λίγη δύναμη μέσα στο κορμί σου μένει, μην κουραστείς, είναι η ψυχή σου ατσαλωμένη. Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά, ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει. Σκάψε βαθιά, τι κι αν πολλοί σε έχουν λησμονήσει, θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί τα βάρη που κρατάς σαν άτλαντα στην πλάτη. Υπομονή, χτίσε σοφέ της κοινωνίας το παλάτι».

Ύστερα λοιπόν από πεζοπορία 2-3 ωρών, ανάμεσα από κακοτράχαλους και δύσβατους δρόμους, βρισκόταν ο δάσκαλος στο χωριό. Οι κάτοικοι τον παρατηρούσαν από πάνω μέχρι κάτω, ενώ οι αρχές, ο πρόεδρος, ο παπάς, ο αγροφύλακας, ο καφετζής, αλλά και ο μπακάλης του χωριού, τον πλησίαζαν και τον καλωσόριζαν. Άνοιγαν δειλά και περίεργα μερικά παράθυρα και ξεπρόβαλαν γυναικείες μορφές να δουν και να μάθουν πολλά για τον δάσκαλο, όπως αν ήταν παντρεμένος, αν ήταν όμορφος. Τα σκολιαρούδια έπαιζαν κρυφτούλι στις γωνιές των σπιτιών και προσπαθούσαν να βγάλουν συμπέρασμα τι πράγμα ήταν αυτός ο καινούριος δάσκαλος. Αμέσως μετά πήγαιναν στο σχολείο, ένα ισόγειο χαμηλό ερείπιο, ασοβάντιστο, με σάπια παράθυρα και χωρίς τζάμια. Ένα κουτσό τραπέζι για έδρα, μερικά θρανία, ένα εικόνισμα κρεμασμένο στον τοίχο, που ίσως κάποτε παρίστανε τον Ιησού να ευλογεί τα παιδιά. Την άλλη μέρα έρχονταν και τα παιδιά, τα περισσότερα ξυπόλυτα, ακούρευτα και όχι τόσο καθαρά. Για σάκα είχαν ένα κομμάτι πανί από ανιφαντικό της μητέρας τους. Η μοναδική γραφική ύλη ήταν η πλάκα και το κονδύλι, κατάσταση αποκαρδιωτική. Τι να κάνεις, εδώ φαινόταν το έργο του λειτουργού και όχι του δημοσίου υπαλλήλου.

κάθε πρωί είχε ατομική καθαριότητα. Το σχολείο απέκτησε και κουρευτική μηχανή και τα καλά αποτελέσματα δεν άργησαν. Το σχολείο έβρισκε σιγά σιγά τον δρόμο του. Κάθε Κυριακή είχε εκκλησιασμό. Τα παιδιά ήσυχα παρακολουθούσαν τη λειτουργία και ο δάσκαλος έψαλε «Δόξα σοι ο Θεός». Έλεγε ο παπάς «Αποκτήσαμε και ψάλτη». Εμβολίαζε τα άγρια δέντρα και παρακινούσε τους κατοίκους να κάνουν το ίδιο. Γέμισε ο τόπος από καρποφόρα δέντρα. Τις Κυριακές έκανε δεντροφυτεύσεις σε κοινόχρηστους χώρους. Δημιούργησε ένα μικρό φαρμακείο πρώτων βοηθειών. Εκτελούσε χρέη νοσοκόμου και συμμετείχε σε όλες τις χαρές και τις λύπες των χωριανών. Αφιέρωνε το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας κάτω από το αμυδρό φως της λάμπας πετρελαίου για να προπαρασκευαστεί στα 15 τουλάχιστον μαθήματα της επόμενης ημέρας, να διορθώσει τετράδια, να ετοιμάσει την αλληλογραφία του σχολείου, που από τότε ήταν αρκετή. Ακόμη έγραφε και γράμματα για λογαριασμό των αγράμματων χωριανών ή αιτήσεις προς τις διάφορες υπηρεσίες. Ο μεγαλύτερος μαθητής χτυπούσε την καμπάνα για μάθημα πρωί-απόγευμα. Τα εποπτικά όργανα ήταν απλά, κατασκευασμένα από τον δάσκαλο και τους μαθητές. Σε κάθε εθνική επέτειο διοργάνωνε θεατρικές παραστάσεις υψίστης εθνικής σημασίας. Γιορτή τα Χριστούγεννα, κάλαντα στο τέλος του χρόνου. Εξετάσεις και γυμναστικές επιδείξεις. Διοργάνωνε ακόμη χοροεσπερίδες και θεατρικές παραστάσεις με τους μεγάλους του χωριού. Όταν έφτασαν τα μαθητικά συσίτια, του έγιναν μεγάλος βραχνάς. Γάλα με χάσικο ψωμί και κίτρινο τυρί το πρωί. Μακαρόνια, πλιγούρι και άλλα για το μεσημέρι. Όλα τα τρόφιμα τα φόρτωνε και τα ξεφόρτωνε ο δάσκαλος με τα χέρια. Είχε μεγάλο μεράκι να περάσουν όλοι οι μαθητές του στο γυμνάσιο. Εκείνη την εποχή έδιναν εισιτήριες εξετάσεις. Από το σπίτι δεν υπήρχε καμία βοήθεια.

Ο δάσκαλος ήταν ο εμψυχωτής, ο συμφιλιωτής, ο γεωπόνος, ο καθοδηγητής, ο τεχνίτης, ο γραμματέας, ο συνεταιριστής και ο συνεργάτης των αρχών. Κάθε ξένος που ερχόταν στο χωριό κατέληγε στο σπίτι του δασκάλου. Αυτό στην καθοριότητα του χωριού, στους εράνους, στις απογραφές και πάντα άμυστος. Κάθε βράδυ, στο καφενεδάκι του χωριού, οι χωριανοί περίμεναν να μάθουν τα νέα από τον δάσκαλο που αντικαθιστούσε όλα τα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το ενδιαφέρον του έφτανε και να τους παρακινήσει να χτίσουν στα σπίτια τους αποχωρητήρια που δεν είχαν. Η δασκάλα ή δασκάλισσα βοηθούσε συμπληρωματικά το χωριό. Μάθαινε στις γυναίκες καινούργια φαγητά, γλυκά και εντύματα. Τους έδειχνε πώς να στρώνουν το τραπέζι και πώς να συντηρούν τα τρόφιμα. Ακόμη τους μιλούσε για την ανατροφή των παιδιών και κάθε Κυριακή μάζευε τα παιδιά μετά την εκκλησία για κατηχητικό. Στο τέλος του χρόνου οργάνωνε τη σχετική γιορτή. Ο δάσκαλος επέκτηνε τις δραστηριότητές του στη δημιουργία γεωργικού συνεταιρισμού, στην ανέγερση ηρώου πεσόντων, στη δημιουργία αγροτικών δρόμων, πλατείας, εκκλησίας και άλλα. Ασχολούνταν και με τη λαογραφία. Συγκέντρωνε όσο μπορούσε λαογραφικό υλικό. Συντηρούσε και διέδιδε τις λαϊκές παραδόσεις και δημιουργούσε λαογραφικές συλλογές με σκεύη, έπιπλα, ενδυμασίες, ξυλόγλυπτα και εντύματα, δημοτικά τραγούδια, παραμύθια και άλλα. Δίδασκε στο μάθημα της γυμναστικής τους κρητικούς χορούς. Το βράδυ έκανε νυχτερινό μάθημα στους αναλφάβητους. Κάθε Τετάρτη απόγευμα είχε καλλιέργεια σχολικού κήπου. Είχε σπορείο με πρασιές από νερατζιές, καρυδιές, κερασιές, πεύκα, κυπαρίσια και άλλα δέντρα, λουλούδια λογής-λογής, σωστός παράδεισος. Τελικά, το έργο του δασκάλου αναγνωριζόταν από τους χωριανούς και δεν αντιδρούσαν όταν τους ζητούσε να χτίσουν καινούριο σχολείο. Βοήθησαν όλοι και ύστερα από λίγο καιρό δεν χόρτεναν να καμαρώνουν το νέο διδακτήριο. Δεν πίστευαν στα μάτια τους. Έρχονταν τα καινούργια θρανία, οι πίνακες. Λειτουργήσε η δανειστική βιβλιοθήκη. Όταν ερχόταν το ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό, αγοραζόταν και κινηματογραφική μηχανή για την ψυχαγωγία και τη μόρφωση των παιδιών αλλά και των μεγάλων. Αυτός ο Ιεραπόστολος πολλές φορές διέθετε και τις καλοκαιρινές του διακοπές για τις παιδικές κατασκηνώσεις και διοργάνωνε μορφωτικές εκδρομές. Πάντα στη διδασκαλία του εξήρε τις ανθρώπινες αξίες, τη θρησκεία, την πατρίδα, την ελευθερία, την οικογένεια. Ο δάσκαλος, ως φλογερός πατριώτης, έδωσε το παρόν και διακρίθηκε σε όλους τους αγώνες του έθνους μας. Πολλά από τα σχολεία υπήρξαν επαναστατικά κέντρα και κέντρα εθνικής αντίστασης. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο δάσκαλος μοιάζει με τον Γεωργό και οι συμβουλές και τα ηθικά παραγγέλματα με τον Σπόρο. Σήμερα ο δάσκαλος είναι απόφυτος πανεπιστημίου. Οι πλούσιες γνώσεις και η πείρα ήταν και είναι απαραίτητα εφόδια, γιατί ο δάσκαλος πρέπει να δημιουργήσει άριστη εντύπωση στους μαθητές και τους γονείς, να γίνει κύριος της κατάστασης εντός και εκτός του σχολείου. Οι διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών, γονέων και δασκάλου να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο.
κατά τη διδασκαλία να γίνεται οικονομία χρόνου στα επουσιώδη και επιμονή στα ουσιώδη. Να περάσει στους μαθητές ενσυνείδητα τις αρετές υπομονή, επιμονή, καθαριότητα, πειθαρχία, παρατηρητικότητα, αυτενέργεια, αγάπη στους άλλους και κυρίως αγάπη στην πατρίδα και τη θρησκεία. Να ελέγχει τις εργασίες όλων των μαθητών κάθε μέρα και να ενθαρρύνονται όλοι και να είναι πρότυπο εργατικότητας, παραγωγικότητας και αγάπης προς το παιδί.

Σήμερα τα μονοθέσια σχολεία είναι ελάχιστα. Κλείνουν το ένα μετά το άλλο. Θύματα κι αυτά της αστιφιλίας. Μόνο τα χτίρια στέκουν πεισματικά όρθια, εγκαταλελειμμένα κι αυτά, για να θυμίζουν παλιές εποχές, δύσκολες αλλά όμορφες. Πρέπει κάποτε η κοινωνία μας να αναγνωρίσει τον ακούραστο και αθόρυβο εργάτη, τον πραγματικό ευεργέτη, τον ειρηνιστή, τον ανθρωπιστή, τον παιδαγωγό, τον αφανή μάρτυρα, εκείνον που δίδαξε στα χρόνια του τρόμου και της δυστυχίας. Γιατί όπως λέει ο Σέξπιρ, οι μεγάλοι άνδρες κατασκευάζουν μόνοι το βάθρο τους. Το μέλλον αναλαμβάνει απλά να στήσει πάνω του το άγαλμά τους. Όταν ρώτησαν τον Σοκράτη ποια είναι η άριστη πόλη, εκείνος απάντησε «Εκείνη στην οποία υπάρχουν πολλά βραβεία της αρετής».

0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Στασιάζομεν προς αλλήλους και το σώμα του Χριστού διασπάσαμεν. Ημεν Παύλου, ιδε Απολλώ, ιδε Κυφά. Ιδε είναι τιμότεροι και των άλλων απαξιώσαντες εαυτούς επιγράφουσι Χριστού. Στασιάζουμε ο ένας εναντίον του άλλου και διασπάσαμε το σώμα του Χριστού. Άλλοι λένε ότι ανήκουν στον Παύλο, άλλοι στον Απολλώ, άλλοι στον Κυφά, στον Πέτρο. Και κάποιοι άλλοι, για να φαίνονται ανώτεροι και υποτιμώντας τους υπόλοιπους, ονομάζουν τον εαυτό τους χριστιανό. Με αυτά τα λόγια, ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, στον λόγο σίγμα ταφ περί θεολογίας, που πρωτοεκφωνήθηκε κατά την παρέτησή του, περιέγραφε αιώνες πριν μια οδυνηρή πραγματικότητα. Την τάση μας να συγκρουόμαστε στο όνομα της πίστης και να διασπούμε την ενότητα του σώματος του Χριστού. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στην Εκκλησία ως τον κατεξοχήν χώρο της απόλυτης αγιότητας και δικαίως εφόσον αποβλέπουμε στην κεφαλή της τον Χριστό. Τι συμβαίνει όμως με εμάς τα μέλη της? Όπως επισημαίνει ο Άγιος Πατέρας που προαναφέραμε, οι δικές μας αστοχίες, οι ιδεολειψίες και οι πνευματικές μας παρεκτροπές συχνά αλλοιώνουν την πίστη και κινδυνεύουν να μετατρέψουν το ζωηφόρο σώμα του Χριστού σε έναν μεγάλο ασθενή που υποφέρει. Ποιες όμως είναι αυτές οι παθογένειες που πληγώνουν την Εκκλησία, το σώμα του Χριστού και από πηγή ίασης το μετατρέπουν σε έναν οργανισμό που νοσεί? Να μιλήσουμε για τον γεροντισμό που καταργεί το πρόσωπο, για τον ομικισμό που στεγνώνει την αγάπη, για τον φονταμεταλισμό που υψώνει τύχη εκεί που ο Χριστός άνοιξε αγκαλιές? Πού τελειώνει ευσέβεια και πού αρχίζει ο ευσεβισμός? Πότε η τήρηση των κανόνων μετατρέπεται σε στήρα τυπολατρεία? Το ζήτημα των πνευματικών στρεβλώσεων και των παρεκκλήσεων που συχνά εμφανίζονται στο χώρο της Εκκλησίας, φίλοι και φίλες, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε σήμερα, ένα θέμα λεπτό αλλά εξαιρετικά κρίσιμο. Με οδηγό την πατερική ρίση ότι η Εκκλησία δεν είναι δικαστήριο αλλά ιατρείο, ξεκινάμε με τη θέση ότι η παραδοχή μιας πνευματικής ασθένειας δεν αποτελεί ομολογία ήτας, αλλά την ίδια την απαρχή της θεραπείας. Στόχος μας δεν είναι βεβαίως η κατάκριση από την οποία κανείς μας δεν εξαιρείται, αλλά η ανάδειξη εκείνων των παθογενειών που αλλοιώνουν το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος. Σε αυτή τη διαδρομή έχουμε τη μεγάλη ευλογία, την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε έναν εκλεκτό προσκεκλημένο που συνδυάζει τη βαθιά θεολογική γνώση με την πολύτιμη ποιμαντική εμπειρία. Τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Δημήτριο Στρατή, καθηγητή πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Μαζί του θα προσπαθήσουμε να αναγνωρίσουμε και να κατανοήσουμε αυτές τις πνευματικές αστοχίες στην κατά Θεόν πορεία, όπως ο ίδιος ο συνομιλητής μας ονόμασε, όχι ως σημάδια ολιγοπιστίας, αλλά ως την απαραίτητη προϋπόθεση για την εν Χριστώ θεραπεία μας. Πάτερ Δημήτριε, σας καλωσορίζουμε θερμά στην εκπομπή μας και μέσω αυτής στη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας παρά το ιδιαίτερα βεβαρημένο πρόγραμμά σας.
1: Καλό σας ήβρα, αγαπητή μου Αμαλία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Με πολύ χαρά μιλάω στον σταθμό της Εκκλησίας της Κρήτης, με ευγνωμοσύνη προς τον Αρχιεπίσκοπο και σε όλους τους κληρικούς και τους φορείς της Εκκλησίας της Αρχιεπισκοπής και όλης της Κρήτης. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί απευθύνομαι σε αγαπητούς αδελφούς, σε επίμνιο με επίγνωση της κατά Θεόν πορείας, με εκκλησιαστικό φρόνημα και με πόνο καρδιάς πάντοτε προσπαθούμε όσο μπορούμε με ταπείνωση να πορευόμαστε την οδό του Ευαγγελίου. Σε κάθε προσπάθεια υπάρχουν αστοχίες και όταν είναι πολύ μεγάλη αυτή η πορεία και όταν είναι πολύ σπουδαίο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τόσο και αυτές πληθαίνουν, καθώς τις οργανώνει ο αντίπαλός μας που είναι ο Σατανάς, και εμείς δεν έχουμε παρά να πορευόμαστε με ταπείνωση, με σοφροσύνη και με σύνεση, αναζητώντας τα λάθη και αιτούμενοι πάντοτε συγχώρηση από το Θεό και τους αδελφούς μας. Ήταν πολύ καλή η σκέψη αυτή να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι ομιλούντες πρωτίστως πάσχουμε και τα γνωρίζουμε εξιδίων. και ο παθών μπορεί να γίνεται μαθών, και αν η μάθηση αυτή περάσει και στους αδελφούς μας, τους βοηθά, ας πούμε, για να ξεπερνούν τυχόν εμπόδια και δυσκολίες.
0: Είπαμε στην εισαγωγή μας, Πάτερ, ότι αυτό που λέτε κι εσείς αυτή τη στιγμή, ως μέλη της Εκκλησίας, όλοι φέρουμε ακέραια την ευθύνη για την εικόνα της. Εμείς αποτελούμε την παραφωνία εξαιτίας των δικών μας φαλμάτων, των δικών μας στρεβλώσεων. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ Δημήτριε, ότι εννοούμε γενικά με τον όρο πνευματική αστοχία, πνευματική στρέβλωση ή παρέκκληση, όπως αλλιώς?
1: Ο άνθρωπος μετά την πτώση ολισθαίνει συνεχώς. Είναι η φύση του ανθρώπου τέτοια, είναι φιλεπίστροφη προς τα πάθη, είναι ολισθηρή προς την αμαρτία. Δεν είναι θέμα ποιος φταίει, είναι θέμα πώς μπορούμε να επανακάμπτουμε και να διορθώνουμε. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έλεγε ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος του Έσεξ, ότι σε κάθε άνθρωπο έβλεπε τον ίδιο τον Αδάμ, τον Αδάμ τον πεπτοκότα, και θρηνούσε για την πτώση αυτή στον καθέναν, όπως και για τον εαυτό του, όπως για τον ένα Αδάμ. Φορτωνότανε όλες τις αστοχίες, όλα τα λάθη κατά μίμηση του Χριστού. Ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, ο αναμάρτητος, τα πήρε όλα αυτά τα λάθη μας, τα απαιώνως, τα οποία λογίζονται στον άνθρωπο τον πρωτότοκο, αλλά και εκπεσόντα, και τα φορτώθηκε και ανέβηκε στο Σταυρό. Και από εκεί έχει τη δύναμη αυτή της Αναστάσεως και του ζωηρή του αίματος του να μας ξεπλένει τους ρήπους και τις αμαρτίες. Έτσι λοιπόν όλη η πορεία μας είναι βέβαιο ότι ολισθαίνει. Με τη διαφορά, με τη βοήθεια του Θεού πάντοτε, μπορούμε να αποφεύγουμε κάποιες λάθος συνήθειες μας, κάποιες έξεις, οι οποίες μας δημιουργούν μια δεύτερη φύση, ξεπεσμένη. Εδώ και ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι όμισό του το πράσω. Αυτό που δεν θέλω, που το απεχθάνω, πολλές φορές χωρίς να το καταλάβω το κάνω εγώ ο ίδιος. Λοιπόν, με αυτή την έννοια η πορεία μας, αφού έχει μέσα της το λάθος, την αμαρτία και καταλήγει στο θάνατο, έχει πάντοτε αυτήν την θλίψη, η οποία όμως με την Ανάσταση του Χριστού, με τη ζωήρητο θυσία του, μπορεί να αναιρεθεί. Αυτό είναι και το κυρίως σκοπός της Εκκλησίας και η πορεία μας μέσα σε αυτή.
0: Η αλήθεια είναι, Πάτερ Δημήτρη, ότι στην ζωή μας, στην εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία, παρατηρούμε διάφορα φαινόμενα τα οποία δεν συνάδουν συνήθως με το ελεύθερο πνεύμα και φρόνημα της Εκκλησίας μας. Παραδείγματος χάρη, να ξεκινήσουμε έτσι και να αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις παρεκτροπές, όπως τις ονομάζουν, τις αστοχίες, όπως είπατε, παρατηρείται συχνά μία αιμονική προσκόλληση σε θρησκευτικούς κανόνες, που μάλιστα υπάρχει μέσα της και ένας φόβος, μια ιδιωτελή σχέση με το Θείο. Αυτό που θα ονομάζαμε θρησκοληψία, με λίγα λόγια.
1: Ναι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γι' αυτό, το οποίο παρατηρούμε, ότι ενώ άνθρωποι μπαινοβγαίνουν τις εκκλησίες, κρατούν τους τύπους, εν τούτης στην ουσία δεν ζουν την ελευθερία του πνεύματος, η οποία μας απαλλάσσει από αυτούς και μας οδηγεί στην χάρη την ατελεύτητη του Θεού. Το κριτήριο είναι το αποτέλεσμα. Όταν δεν είμαστε ευεργετικοί στους συνανθρώπους μας, όταν δεν έχουμε χαρά εντός μας, τότε κρατιόμαστε από αυτούς τους τύπους. Ο τύπος είναι ένα περίβλημα, πολύτιμο θα έλεγα, το οποίο όμως ένα όστρακο κρατάει την ουσία. Αν σπάσει πολλές φορές μπορεί να είναι σε βάρος της ουσίας. Όμως στεγνό το όστρακο και ξερό χωρίς ουσία δεν έχει καμία αξία, είναι για τα σκουπίδια. Αυτός είναι ένας λόγος ο οποίος μας δίνει μια εικόνα για να καταλάβουμε τι έχουμε και τι επιδιώκουμε και τι προσδοκούμε. Δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για να προσθέσουμε μια συνήθεια στις συνήθειες μας. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να αυγατήσουμε τη μιζέρια μας, για να εγκλωβιστούμε στις καθημερινότητες και στην τύρβη. Εάν από αυτά η εκκλησία μας ξεμπλοκάρει, μας ελευθερώσει, τότε έχουμε πετύχει το σκοπό μας, είτε με τύπους είτε χωρίς τύπους. Βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι που δεν έχουν τόσο σχέση με την εκκλησία και είναι εξωτερικά και τη βλέπουν απέναντί τους, αν και όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν και μπορεί να κάνει τον τελευταίο άνθρωπο πρώτο και τον πρώτο τελευταίο, μας λέει δε και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Τις δύναται εκτελώνου ποι είσαι ευαγγελιστήν, εξαλιέων θεολόγους, εκπόρνης εις Απόστολων, εκλειστού πρώτων κάτοικων παραδείσου». Βλέπετε, είναι η ελευθερία του Θεού. Εμείς εν τούτης αυτά δεν τα έχουμε στο νου μας και μπορεί ο καθένας, ας πούμε, να καταλάβει ότι ο Θεός μπορεί να φέρει το πάνω κάτω. Βλέπετε και αυτοί, είπαμε, συγγνώμη, που έχουν απέναντι την Εκκλησία, χαρακτηρίζουν πολλές φορές θεούσους, θεούσους. Αυτοί που μπαινοβγαίνουν στην Εκκλησία, αλλά δεν εκφράζουν το πνεύμα της Εκκλησίας. Αν το εξέφραζαν, θα τους αλλίωναν και θα τους έφερναν δίπλα τους και θα γινόταν συναγωνιστές τους. Είναι κατάντημα άνθρωποι που θέλουμε να λέγουμε του Θεού, που κατά το φαινόμενο μπαινοβγαίνουμε στην Εκκλησία, να πράττουμε τελικά με όλο αυτό που εκπέμπουμε σαν άνθρωποι το αντίθετο. Οι πρώτοι χριστιανοί, ξέρετε, ήταν οι ίδιοι οι καλύτεροι πρέσβεις του Χριστού, της νέας θρησκείας. Είναι χαρακτηριστικό από το βίο του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου. Ο μαθητής του, ο Νέστορας, τον συμπαθούσε τόσο πολύ, τον αγαπούσε από αυτό που εξέπεμπε, από τη λάμψη που ήταν αντικατόπτρισμα της καθαρής καρδιάς του. Και όταν πήγε να πέσει στο στάδιο, δεν ήξερε σε τι Θεό ακόμα πιστεύει ο Δημήτριος. Ήταν εκείνη η ελληνιστική εποχή που υπήρχε ένας πανθεϊσμός και κάθε μέρα βγαίνανε καινούργιοι θεοί, εισαγόμενοι και μη, ντόπιοι και ξένοι θεοί, και όλα τα αποδέχονταν ο κόσμος. Αλλά αυτός έβλεπε στο πρόσωπο του Δημητρίου τον αληθινό Θεό.
0: Ο Νέστορας.
1: Και είναι χαρακτηριστικό, έπεφτε αγωνιζόμενος κατά του Λιαίου σε μια παράλογη μάχη που τελικά του στήχησε ως τιμωρία τη ζωή του παρά την νίκη. Και τι φώναξε? Ο Θεός του Δημητρίου βοήθημη. Τον οποίον δεν ήξερε να τον κατονομάσει ως Χριστό ή Αγία Τριάδα, που εμείς που είμαστε το αντίθετο, τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά και τα λαλούμε. Μπορούμε να πούμε το πιστεύω, να πούμε όλα τα δόγματα, αλλά αυτό που κατόρθωσε ο Άγιος Δημήτριος, εις το όνομά του να πρεσβεύεται επαρκώς ο Θεός, τόσο που να δίνει τη ζωή του άλλους για αυτόν τον Θεό που δεν είδε, αλλά τον είδε στο πρόσωπο του δασκάλου του και του αδελφού του. Εμείς απέχουμε πολύ από αυτό και λέμε πολλές φορές, μη γίνω σαν αυτόν.
0: Έχετε δίκιο, δυστυχώς η ζωή μας ή μέσα από τη ζωή μας δεν αφήνουμε το Χριστό να μιλήσει μόνος του, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος. Και όπως βεβαίως το ωραίο παράδειγμα που μας δώσατε με τον Άγιο Δημήτριο και τον Νέστορα, αναφερθήκαμε ήδη στην τυπολατρεία που είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της θρησκοληψίας. Υπάρχει επίσης και ένας φόβος τιμωρίας εκ μέρους του Θεού, όχι από ουσιαστική πνευματική σχέση ή αγάπη. Πάντα ο Θεός παρουσιάζεται τιμωρός και εμείς από φόβο τηρούμε κάποιες εξωτερικές διαδικασίες τυπικές. Και επίσης χαρακτηρίζεται η θρησκοληψία από φανατισμό, εχθρότητα και απομόνωση.
1: Ναι, ο φόβος του Θεού με την αρχαία έννοια του σεβασμού, της αίσθησης της πανταχού παρουσίας του Θεού, είναι καλό. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου, λέει ο Απόστολος. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να γίνεται συνετός, να αποκτά σοφία με την έννοια της πνευματικής φώτισης άνωθεν, όταν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Κοιτάξτε τώρα πως οι κάμερες που βάζουν παντού, ότι λιγοστεύουν τα ατοπήματα. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι μας κοιτάζει κάμερα. Βέβαια, αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό της ελευθερίας που έχουν οι ιοί του Θεού. Γιατί ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης μας δίνει τον πλήρη ορισμό της αγάπης του Θεού. Η αγάπη έξω βάλει των φόβων, ο δε φοβούμενος ούτε τελείωται εν τη αγάπη. Αυτό είναι χαρακτηριστικό. Όταν αγαπάει κανείς το Θεό, δεν τον φοβάται, γιατί κάνει κάτι πολύ περισσότερο. Δεν χρειάζεται να έχει την αίσθηση ότι με παρακολουθεί ο αστυνομικός, αλλά τον αγαπώ τόσο πολύ που γίνομαι εγώ φύλακας του νόμου του, στον κόσμο που μου έδωσε. Αυτό είναι κάτι που λέει και οι πατέρες, ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να έχουμε πάντοτε στο νου μας τις τρεις κατηγορίες με τις οποίες σχετιζόμαστε με το Θεό. Ως δούλοι, ως μισθωτοί ή ως ιεί αγαπητοί. Ο δούλος το κάνει από φόβο, να μην πάθω, να μην δείξω, να μην τιμωρηθώ. Αυτό είχαν και οι δολολάτρες. Εξευμένιζαν το θείο με θυσίες ή με άλλα πράγματα εξωτερικά και τυπικά. Να και εδώ που λέγαμε για αυτήν το προηγούμενο ολίσθημα. Ο μισθωτός πάλι προσδοκά από τον Θεό ανταμοιβή. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχει και ο όρος μισθός ή στεφάνια ή δεν ξέρω τι. Και αυτό είναι ελλειπές.
0: Η αμοιβή.
1: Ότι αυτό. Το κάνω γιατί αυτό. Ή ακόμα περισσότερο με την έλλειψη της αγάπης, εσύ ή ο άλλος που δεν το κάνει θα σε κάψει, θα σε δείξει, θα σε φτιάξει. Το βλέπω πολύ αυτό χαρακτηριστικό από αδελφούς μας, δυστυχώς. Χαίρονται με την επικείμενη τιμωρία των αμαρτωλών. Ενώ ο Υιός ο αγαπητός υποφέρει. Δεν είναι παράδεισος για αυτόν ο τόπος ή ο τρόπος στον οποίο θα υποφέρουν οι αδερφοί του. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι μακάρι εγώ να γίνω ανάλωμα να καταστραφώ προκειμένου να σώσω τους πάντες. Και τότε ο Θεός όταν δει αυτή το ολοκληρωτικό δόσιμο, το 100% και για τους αδελφούς και για την κτήση, ακόμα και για το δαίμονα, μας λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, τότε τα δίδει όλα και τότε κανείς δεν φοβάται και τότε όλα γίνονται εύκολα, όπως η Παναγία που ακόπως ευάστασε Χριστόν. Βλέπετε, εμείς προσπαθούμε να σωθούμε. Η Παναγία έσωσε όλο τον κόσμο με το να αποδεχθεί μέσα της να σαρκωθεί ο Θεός. Όταν την ευαγγελίστη ο άγγελος, ούτε απορίες ζήτησε, ούτε έκατσε να εξετάσει τα κοινωνικά δεδομένα που θα ήταν από διοπομπέα. Όλες αυτές τις δυσκολίες, οι οποίες τις βάζει κανείς με το νου, το υπέρλογο της υποθέσεως, το κοινωνικό κατεστημένο που ήταν πολύ στενό, και με την υπακοή της ακόπως ευάστασε Χριστόν. Γιατί ακριβώς ανέλαβε ο Θεός, ανταποκρινόμενος στην πλήρη αποδοχή του αιτήματός του. Έτσι λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο το να αποδεχθούμε αυτό που μας δίνει ο Θεός και να πορευθούμε με πλήρη αγάπη σαν οι αγαπητοί, αποφεύγοντας και την μισθοδοσία και την ιστηροβολία που ενέχεται σε αυτό, αλλά και τον φόβο που έχουν οι δούλοι.
0: Ελεύθερα παιδιά του Θεού επομένως, πατέρ Δημήτριε, μόνο που πολλές φορές μέσα σε αυτή την υποτιθέμενη ελευθερία μας παρατηρείται συχνά ένας φανατισμός απέναντι στο διαφορετικό και γίνεται μία μονόπλευρη και με πάθος προσπάθεια επιβολής των θρησκευτικών ιδεών.
1: Ναι, είναι γνωστά τα κρούσματα φονταμενταλισμού στις μέρες μας. Τα άκρα πάντοτε είναι το δαιμόνο. Η μέση και βασιλική οδός είναι η αρίστη και τη εκκλησία συνήθης. Αλλά είναι, τα παρατηρούμε, είναι διαθρησκειακό το φαινόμενο του φονταμενταλισμού. Νομίζουν μερικοί ότι είναι οι εισαγγελείς του Θεού επί της γης, οι αστυνόμοι. Ο Θεός είναι ικανός να προστατευτεί από μόνος του, να σώσει και το κύρος του και την αλήθειά του. Αυτό το ξεχνάμε. Είναι εμβόλυμη απιστία και αυτή. Μπορεί ο καθένας να συνδιαλέγεται, να μιλάει χωρίς να απομπολεί απολύτως τίποτα από την πίστη του. Και τούτο ποιήσε, κακήνο μη αφιένε, είναι η εντολή του Χριστού, χωρίς ποτέ να καταργούμε την κύρια και κατεξοχήν εντολή της αγάπης. Όλους τους αγαπούμε, ο Θεός οικονομεί για τον καθέναν, εκείνος έχει το σχέδιό του για κάθε άνθρωπο, εκεί που βρέθηκε, εμείς οφείλουμε να συνδιαλεγόμεθα για να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα της Κυριακής προσευχής είναι απάντες ενώσιν. Δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο και είναι έντονο και υποδαβλίζεται και εξάπτεται από ανθρώπους που εξυπηρετούν διάφορα συμφέροντα και γίνονται όργανά τους άνθρωποι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας, ποια είναι η πορεία της τελειώσεως.
0: Δεν γνωρίζουν ακριβώς, θα έλεγα, πάντα. Ναι. Εδώ φτάνουν πολλές φορές και στη βία, δηλαδή τη χρήση βίας.
1: Μα αυτό είναι το άσχημο, διότι παρατηρούμε πολλές φορές και είπαμε είναι διαθρησκειακό, βλέπετε, και στους μουσουλμάνους, αλλά και σε εμάς δεν πάνε πίσω. Υπάρχουν αυτά τα παρακλάδια των παλιμερολογητών, τα οποία συμφύονται με την υγιή κατάσταση της Εκκλησίας και προσπαθούν να ανατρέψουν, ας πούμε, τις προσπάθειες που γίνονται για συνένεση, για καταλλαγή. Κάθε προσπάθεια η οποία έχει αγαθές προαιρέσεις προκειμένου είναι απάντες ον έσυν, είναι ευλογητή και είναι από Θεού. Επίσης, για όλους αυτούς που ακολουθούν αυτή την οδό, να ξέρουν ότι δεν θα τους ζητηθεί από το Θεό πόσα τζάμια έσπασαν, πόσους κινηματογράφους, που μπουκάρανε και τι κάνανε βιότητες, αλλά θα τους ζητηθεί, ας το πούμε, πόσο ανταποκρίθηκαν στην αγάπη, πόσο κατεύνασαν τα πάθη τους, πόσο τα εκρίζωσαν και τι νέο φύτευσαν στην Εκκλησία. Τι προσπάθεια έκαναν στον κοινό αγώνα της αγάπης για τον οποίο ο Χριστός έχισε το αίμα του.
0: Έτσι είναι, όπως το λέτε, και θα έλεγα τώρα ότι αυτός ο φανατισμός, ο φονταμενταλισμός, έχει ένα παρακλάδι, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς έτσι, που παρουσιάστηκε κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας, θα τον έλεγα ομολογητισμό, δηλαδή μια υπέρμετρη έμφαση στην ομολογία της πίστεως. Δεν ακολουθείται η επίσημη θέση της Εκκλησίας, αλλά η δική μας η αλήθεια όπως εμείς τη βλέπουμε εντός εισαγωγικών.
1: Για αυτή την περίπτωση που αναφέρετε, ξέρετε, ευθύνονται και πολύ πνευματική ταγή της Εκκλησίας, οι οποίοι αυτοί πρώτοι έδωσαν το παράδειγμα ή ανέλαβαν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο να πρωτοτυπήσουν εντός εισαγωγικών, αλλά να παραβούν την υπακοή, η οποία είναι θεοφίλητη, αρετή και πρότιστη, όπως ο Χριστός υπήκουσε στον Πατέρα και θυσιάστηκε για να σώσει τον άνθρωπο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το παρατηρήσαμε και αυτό. Ποτέ ο ταπεινός άνθρωπος δεν βάζει τη δική του την άποψη πάνω από την άποψη πρωτίστως της Εκκλησίας των Πνευματικών Πατέρων, αλλά και του εσχάτου αδελφού. Είναι έλλειψη ταπεινώσεως αυτό το πράγμα και δεν το κατανοούμε πολλές φορές, δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η δουλειά του διαβόλου, διαβάλλει, αντιστρέφει τα πράγματα, αλλάζει τις προτεραιότητες. Το παρατηρήσαμε και αυτό το φαινόμενο. Πολλές φορές, ας πούμε, εμένα μου έτυχε στην ενορία μου να έρχεται ένας παπάς συνταξιούχος διαμέσου κάποιων πνευματικών του παιδιών και να αφήνει στίβες χαρτιά τα οποία έλεγαν κάτι παράλογα και αθεολόγητα πράγματα, ότι η μάσκα κάπου στην Παλαιά Διαθήκη από το Θεό απαγορεύεται. Αυτός δεν ρωτούσε κανέναν. Αυτοί οι άνθρωποι που εκκλησιαζόταν στη δικιά μου εκκλησία δεν ρωτούσαν εμένα, αφήναν τις στίβες των χαρτιών. Μερικές φορές δεν το πήρα είδηση και ερχόταν η πιστή με απορίες τις οποίες είχε εισαγάγει με αυτόν τον τρόπο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη λάθος κίνηση ενός κληρικού, ο οποίος θα έπρεπε να είχε μεστώσει και ήταν και σπουδαγμένος άνθρωπος κλπ. Και χωρίς να ειδοποιήσει τέλος πάντων αυτόν που είχε τη φροντίδα, που βάσταγε τα κλειδιά της Εκκλησίας, αν μη τι άλλο. Αυτός την ξεκλείδωνε. Λοιπόν, να μην πω ότι είχε κάποια άλλη πνευματική ευθύνη, αφού αυτός αναλάμβανε τη δικιά του που υπερκάλυπτε τα πάντα. Και έστελνε ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν οι μη μαθείς, δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ήθελαν καθοδήγηση, το θεωρούσαν ότι ό,τι τους έλεγε αυτός είναι σωτήριο. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Αφήνανε εκείνα τα χαρτιά. Μια φορά που διάβασα, έφρυξα, έλεγε ότι στην Παλαιά Διαθήκη η μάσκα απαγορεύεται και ότι ο Θεός κάτι αυτά, κομμένα και ερμηνευόμενα κατά το δοκούν. Τελείως αυθαιρέτως, έτσι κάνουν οι αιρετικοί, ερμηνεύουν την Αγία Γραφή όπως νομίζουν. Τελείως αιρετική πράξη όλη αυτή και αντικανονική, δυστυχώς.
0: Συνήθως, ξέρετε, παρουσιάζουν τους εαυτούς τους εκλεκτούς, πνευματικά ανώτερους απέναντι στους χλιαρούς, ας πούμε, πιστούς. Και ή τους νεοτεριστές.
1: Εννοείται. Και δεν είχε το τάκτ, ας το πούμε, να ρωτήσει. Εγώ πάλι δεν έχω αυτό να επιβάλλουμε στον άνθρωπο και να του πω ότι εμένα θα ακούσεις και λοιπά, ή εγώ είμαι εδώ και λοιπά. Απλώς του είπα αυτό το απλό, ότι τουλάχιστον εγώ κλειδώνω, ξεκλειδώνω, να του το καταλάβει έτσι, αυτή την εκκλησία στην οποία έρχεσαι και αφήνεις πνευματικές βόμβες εδώ μέσα και θα γίνουμε...
0: Ναι. Αυτό τώρα που αναφέρεται ταιριάζει και με τον λεγόμενο γεροντισμό, με την έννοια ότι υπάρχει ένας πνευματικός πατέρας στον οποίο οφείλουμε υπακοή, αλλά το θέμα είναι πότε ο δρόμος ελευθερίας γίνεται τυφλή υποταγή εξάρτηση και πώς η ενασχόληση με τα πνευματικά μπορεί να θρέψει και τον εγωισμό του ίδιου του λεγόμενου πνευματικού.
1: Ναι, Αμαλία μου, θα απαντήσω
0: αμέσως.
1: Είναι
0: και αυτό ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται σήμερα.
1: Θα πω αμέσως
0: γι' αυτό. Έτσι όπως είπατε και τα παιδιά του, τα πνευματικοπαίδια, ας πούμε, αυτού του κληρικού, που υπακούν και χωρίς κρίση καταφεύγουν σε τέτοιες ενέργειες.
1: Ναι, θα σας απαντήσω γι' αυτό, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι και για κάτι τελευταίο για την προηγούμενη περίπτωση, ότι για όλες τις κινήσεις αυτές, ό,τι έχουμε να κάνουμε με την περίπτωση του κορονοϊού και λοιπά, ισχύει αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι, το λάθε βιώσας. Μπορεί κανείς να ζει χωρίς να τον παίρνουν είδηση, αλλά είναι μερική, μια άλλη ασθένεια. Πρέπει να γίνουν viral, πρέπει να τους παίζουν τα κανάλια, πρέπει αυτόν τον ομολογητισμό να τον διαπομπεύσουν παντού.
0: Αυτό ναι.
1: Ενώ σου ξεχνούν αυτό που έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος.
0: Αυτοπροβολή, ηθική ανωτερότητα, αυτό που είπαμε. Ναι.
1: Έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, εμή μόνη πράξη σε στήνη απραξία. Για μένα η μοναδική πράξη είναι η απραξία. Τι εννοούσε με αυτό? Ότι ήταν η βαθιά προσευχή για όλα, η οποία όταν συντονιστούμε και τίνει ο Θεός ευήκο ο νους και έχουμε πομπό ανοιχτό με το Θεό, όλα τα θέματα λύνονται. Αυτό είναι η Εκκλησία. Το λάθε βιώσας και μόνη πράξη σε στή απραξία, για μας που είμαστε πιο πίσω, για εκείνοι που έχουν το πιδάλιο της Εκκλησίας στα χέρια, ισχύουν άλλα και ο Θεός ευδόκησε να το βαστάνε και εκείνος τους καθοδηγεί και προσευχόμαστε να τους καθοδηγεί και να τους φωτίζει, να τους δίνει σύνεση. Εμείς οφείλουμε αυτό του Θεολόγου, το οποίο είναι σοφό και ακίνδυνο και φέρνει όντως μεγάλο αποτέλεσμα. Όταν η Εκκλησία, δηλαδή το κάθε πρόσωπο μέσα στην Εκκλησία, συντονιστούμε ως ομάδα, ως οι δύο ή τρεις συνηγμένοι επί το ονόματι του Κυρίου, έτσι, τότε έχουμε το Θεό εν μέσω μας, αυτό είναι η Εκκλησία και τότε ενεργεί ο Θεός για μας.
0: Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ότι είναι προτιμότερο να είμαστε μέσα στην Εκκλησία και ας είμαστε λάθος, μαζί με την Εκκλησία, παρά εκτός και να είμαστε υποτίθεται σωστοί.
1: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ποτέ δεν είμαστε σωστοί. Είπαμε για τον ολισθένοντα Αδάμ. Είπαμε για τα πάθη, τα φιλεπίστροφα. Εμείς όσο και σοφοί να είμαστε, είμαστε από μόνοι μας. Το σοφόν του Θεού μωρών των ανθρώπων και το μωρών του Θεού σοφότερων των ανθρώπων. Ο λόγος του Σταυρού, ο οποίος είναι υπέρλογος και όχι παράλογος, είναι αυτός που δικαιώνει τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία. Αλλά για το γεροντισμό που μου είπε Αμαλία μου, φυσικά η υπακοή είναι βάση μεγάλη, απλώς πρέπει ο καθένας με ταπείνωση να μην έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Να θυμηθούμε μόνο, γιατί η βάση μας είναι το Ευαγγέλιο, ότι ο Κύριος στο Ιωάννη 15 κεφάλαιο 15 στίχο μας λέγει, «Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα άοικουσα παρά του Πατρός μου, εγνώρισε ημίν». Βλέπετε μια λέξη πολύ απλή, πολύ κατανοητή, διαχρονική, που είχε πάρει μεγάλη αξία ακόμα από την αρχαία Ελλάδα. Ο Κύριος τη χρησιμοποιεί τόσο απλά. «Σας έχω ονομάσει», λέει, «φίλους μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, σας τα κατέστησα γνωστά πλήρως». Που σημαίνει «σας άνοιξα το δρόμο προς Αυτόν». Ούτε προσωπολατρίες, ούτε γεροντισμοί. Εμείς λοιπόν όσοι έχουμε αναλάβει αυτήν την ιδιότητα του πνευματικού ταγού, μεγάλες λέξεις. Του καθοδηγού, πολύ μεγάλη λέξη. Του γέροντα, του πνευματικού, μεγάλες κουβέντες, οι οποίες αφήνουν και μεγάλα τραύματα, άμα δεν τα χειριστεί κανείς καλά. Ας αναλογιστούμε απέναντι στον Κύριο ότι πρέπει να κάνουμε τα ίδια. Δηλαδή, να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτά που θα έπρεπε να έχουμε ακούσει από το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, την καθαρότητα της πορείας προς όσα ο Θεός θέλει. Βλέπετε, ο Κύριος, ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, αυτού του αδιαίρετου μυστηρίου, της όντως υπερθέου και υπεραρχικής θεότητος, μας κάνει μετόχους αυτής της ίδιας της γνώσεως του Θεού. Τόσο πολύ φίλους μας έχει. Το φίλο φίλο τον λέμε κι εμείς. Λοιπόν, καταλάβετε ότι η αλήθεια είναι απλή, τα πράγματα είναι πολύ απλά και εμείς τα περιπλέκουμε, γιατί η περιπλοκή φέρνει σύγχυση, ενέχει συμφέρον, υστεροβουλία. Είναι απλός ο δρόμος και ανοιχτός και ο μεγάλος φίλος που είναι ο Χριστός τα βλέπει και θλίβεται, τα βλέπει και περιμένει να γυρίσουμε το φίλο κι εμείς και να τραβήξουμε όλοι μαζί, πνευματικοί πατέρες, πνευματικά τέκνα, όπως θέλετε, αλλά όλοι φίλοι στο μεγάλο φίλο.
0: Έτσι είναι. Το θέμα είναι ότι ο γνήσιος πνευματικός πατέρας δεν κρύβει με το ανάστημά του το πρόσωπο του Χριστού. Αυτό που μας είπατε, οδηγεί στην ελευθερία, στην αυτονομία, όχι στον εαυτό του. Γιατί από την άλλη πλευρά καλλιεργείται και ο εκκλησιαστικός οπαδισμός, Πάτερ. Είναι αυτό που και ο Άγιος Γρηγόριος στην αρχή της εκπομπής μας αναφέραμε, που και αυτό διασπά το σώμα της Εκκλησίας, ο οπαδισμός στην Εκκλησία.
1: Ο οπαδισμός, ναι, έχει να κάνει με το γεροντισμό, η οποία είναι φαινόμενα αυτά μπερδεμένα. Δυστυχώς είναι να το έχει και ο κάθε άνθρωπος. Είναι και στην ιδιοσυστασία του καθενός αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει. Βέβαια, συσκοτίζει πολλές φορές η άγνοια, αλλά επιμένω από ότι μπορώ εγώ, έχω διαπιστώσει, ότι είναι στον άνθρωπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν και πολλές γνώσεις, αλλά δεν υποφέρει ο τράχυλός τους στη δουλεία, ξέρετε. Είναι άλλοι οι οποίοι εύκολα γίνονται θύματα και ας έχουν και γνώσεις. Η γνώση δεν ελευθερώνει πάντοτε, μπορεί να είναι μια τεχνική γνώση, επαγγελματική, ακόμα και σε μια δύσκολη επιστήμη. Αλλά η ελευθερία, η εσωτερική, πλάθεται, ξέρετε, περισσότερο από τις καταβολές, από το οικογενειακό περιβάλλον, το σχολικό, όπως μεγαλώνει ο άνθρωπος. Είναι άνθρωποι, είναι γεννημένοι ελεύθεροι. Εγώ, ξέρετε, εδώ στην Κρήτη αισθάνομαι πολύ βολικά, γιατί έχει μεγάλο ποσοστό τέτοιων ανθρώπων

0: Το χαίρομαι ειλικρινά, είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη να ελευθερώνει συνειδήσεις ανθρώπους από τεχνητά, νοητά, αλλά εν τούτης και πολύ επαχθή δεσμά.
1: Πολύ ωραία. Και τώρα να αναφερθώ στο «Ουέι μην γραμματής και φαρισαί υποκριτέ», ότι παρομοιάζεται τάφης και κονιαμένης, ήτινες έξωθεν μεν φαίνονται ωραίοι, έσωθεν δε γέμουσιν οστέων νεκρών και πάσης ακαθαρσίας. Ο φαρισαϊσμός, Πάτερ Δημήτριε, η προσποίηση αρετής που δεν υπάρχει, υποκρισία.
0: Ναι. Κοίτα, ο φαρισαϊσμός, βλέπετε, ήταν μια κάστα ανθρώπων, οι φαρισαίοι, οι οποίοι ήταν, γνώριζαν τον νόμο πάρα πολύ καλά, τον εφάρμοζαν και προς το Θεαθήνε κυρίως, αλλά βλέπετε πως έφτασε αυτή η νομομαθής, οι άνθρωποι του Θεού θα λέγαμε, οι εκτελούντες, τα περισσότερα τέλος πάντων, του νόμου, μοσαϊκού, να φτάσει να ταυτίζονται με αυτό που ξέρουμε όλες, υποκρισία. Βεβαίως αυτό υπάρχει σε κάθε θρησκευτικό κατεστημένο, με το ιερατείο θα λέγαμε, με τους ανθρώπους που εξηγούν τον νόμο, αναλόγως και με τη θρησκεία, δεν έχουν όλες οι θρησκείες τα ίδια δεδομένα. Τέλος πάντων, με τους ανθρώπους που θέλουν να είναι κοντά στο Θεό, κατά το φαινόμενο και όχι κατά την ουσία, κατά τον νόμο και όχι κατά την δωρεά της χάριτος, και να θεωρούν τους εαυτούς τους ούχος περ ηλιπή, όχι όπως όλοι οι άλλοι, κάτι ιδιαίτερο. Το στιγμάτισε ο Κύριος με ιδιαίτερη αυστηρότητα. Ποτέ δεν ακούστηκαν αυτά τα ουέ που ακούμε το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας, τα οποία είναι τόσο σκληρά σαν μαστίγια, αλλά τόσο αληθινά. Και φυσικά, εάν ήταν μόνο τότε αυτό το φαινόμενο, δεν θα τα έλεγε ο Κύριος. Ο Κύριος ό,τι έχει πει και ό,τι έχει γραφεί στο Ευαγγέλιο είναι, έχει διαχρονική αξία. Επειδή ήξερε ότι δεν θα ξέμπλεκε, αλλά θα συνέχιζε αυτό το φαινόμενο, ακόμα και με τη δική του αιματοπότη στη θρησκεία, και να συνεχίζει αυτό, γι' αυτό μας τα είπε, για να τα έχουμε στα αυτιά μας. Όπως είπες, κάποια και κονιαμένοι, έχιδνες, γεννήματα όφης, γεννήματα έχιδνών κλπ. Και όλα αυτά που λέει ο Κύριος, τα οποία δεν θα τα έλεγε, η αγάπη του τον έκανε να τα πει, για να προσέξουμε να μην πέφτουμε σε αυτόν τον θρησκευτικό τύπο του υποκριτή. Δυστυχώς, κυρίως βαραίνει αυτό το ιερατείο. Εγώ κάθε φορά που τα ακούω, τα γυρίζω στον εαυτό μου και σίωμαι. Ξέρετε, όλα όσα λέει το Ευαγγέλιο, και τα καλά και τα κακά, είναι ψυχολογικά αρχέτυπα και μας αγγίζουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το ιερατείο, είναι πολύ, ξέρετε, ο άνθρωπος
1: όχι,
0: είναι
1: όλοι μας.
0: Ιερέας της κτήσεως. Σωστό. Έχει το ιερατικό ο κάθε άνθρωπος στην ιεροσύνη. Λοιπόν, είναι μερικοί, την παίρνουν ακόμα περισσότερο, ή επειδή συναγελάζονται, θα έλεγα, μέσα στην εκκλησία, δεν εκκλησιάζονται, αφομοιώνουν κάποιες αρνητικές καταστάσεις, και βλέπω συμπεριφορές που με εκπλήσουν, ας πούμε, ακόμα και σε λαϊκούς, να φέρονται, ας πούμε, σαν να ήταν ιερωμένοι, βέβαια με το στοιχείο της υποκρισίας. Αυτό είναι που τα θολώνει όλα.
1: Μία λέξη που άκουσα, Πάτερ Δημήτρη, από έναν επίσκοπο, ο τέλωνομορφισμός, που δηλώνει δηλαδή κάποιον, από ό,τι καταλαβαίνω, να φέρεται όπως ο τέλωνος, δηλαδή να κάνω τον αμαρτωλό, κάνω τον αμαρτωλό, αλλά στην ουσία έτσι και μου πει κάποιος ότι είσαι αμαρτωλός, είσαι κακός, είσαι αντιδρό φυσικά.
0: Ναι.
1: Ομοιωμένα, αλλά στην άλλη πλευρά του φαρισαϊσμού που είπαμε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, να πούμε και στους ακροατές μας ότι όλα αυτά, για να τα κατανοήσουμε καλύτερα, πρέπει να έχουμε στο νου μας όλη την ευαγγελική διδασκαλία των παραβολών, του τελώνου και του φαρισαίου, τον κατευθείαν έλεγχο του Κυρίου προς τους φαρισαίους. Αυτό τώρα που είπε, Σαμαλία, ο τελωνομορφισμός, και εγώ όπως ένα την ακούω αυτή τη λέξη πρώτη φορά, έχει να κάνει με ένα αλλιώς ονομαζόμενο, με την υψηλόφρονα ταπεινοφροσύνη.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το έχω ακούσει έτσι εγώ από το συγχωρεμένο τον Πάτερ Μωυσή, τον Αγιορείτη, που ήταν φίλος μου. Τι έχει να κάνει. Μερικοί, έχοντας μέσα συγκεκαλυμμένο τον φαρισαϊσμό, την υποκρισία, κάνουν τους ταπεινούς στα λόγια. Α, εγώ που είμαι έτσι, εγώ που είμαι αλλιώς. Μόλις όμως έρθουν στο διατάφτα και όντως κάποιος τους θίξει, τότε περνάνε στο αντίθετο και αποκαλύπτουν όλο το μεγαλείο.

0: Έτσι. Του φαρισαϊσμού. Αυτό λοιπόν είναι ο τελωνομορφισμός. Δηλαδή με μορφή τελώνου κρύπτουμε έναν φαρισαίο μέσα μας. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη συμπτωματολογία η πνευματική ασθένεια. Βέβαια ισχύει και για μένα και για όλους μας το «Ιατρέ θεράπευσον πρώτα σε αυτόν». Όλους μας ακουμπάνε αυτά.
1: Ασφάλεια.
0: Και γι' αυτό λοιπόν συμπάσχουμε και δεν κάνουμε το γιατρό παρά μόνο στον εαυτό μας. Και θυμόμαστε πάντα εκείνο που λέει ο Χρυσόστομος για το εξομολογητήριο, όπου εκεί είναι που θα τα θεραπεύουμε όλα αυτά. «Ιατρίον έστην εντάφθα, ου δικαστήριον, ου ευθύνας παραπτωμάτων απαιτούν, αλλά συγχώρησιν παρέχων». Στο γιατρό πάμε και ξέρετε εκεί που αναμένουμε λέμε και τα συμπτώματα. Βλέπετε και οι ασθένειες του σώματος πόσο περίπλοκες είναι. Παίρνεις το ένα χάπι και έχει αντενδείξεις και πρέπει να πάρεις ένα άλλο κλπ. Και αυτά είναι ακόμα πιο περίπλοκα τα ψυχικά. Και η μέθοδος η ενδεδειγμένη είναι η ταπείνωση. Αυτό που λέει «εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε αλλήλων όπως ιαθείτε». Τα μιλάμε και με τους αδελφούς μας εν πνεύματι ταπεινώσεως. Και
1: ο ραδιοφωνικός ταπεινολογίας.
0: Και ο ραδιοφωνικός σταθμός ήρθε αυτή τη φορά, αυτά που λέμε, να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τα ερτζιανά κύματα να κάνουμε αυτό που προτρέπει ο Απόστολος Ιάκωβος στην καθολική επιστολή του. «Εξομολογήστε αλλήλεις τα παραπτώματα και εύχεστε υπεραλλήλων όπως ιαθείτε». Πολύ ισχύει δέησης δικαίου ενεργουμένη. Πιάνει πολύ, λέει, απέναντι στο Θεό η προσευχή ενός δικαίου ανθρώπου για αυτά που τούπαμε, που μας είπε. Τότε ο Θεός συγκινείται, όταν ενεργούμε σαν αδελφότητα, σαν οικογένεια, σαν εκκλησία. Αυτό είναι η εκκλησία. Δεν είναι ούτε να κάνω να μπαινοβγαίνω, ούτε ταπεινοσχημίες, ούτε ταπεινομορφισμούς. Η εκκλησία είναι, τα λέω όλα, και όπως εξομολογιόνταν οι πρώτοι χριστιανοί ενώπιον όλη της εκκλησίας, γιατί εμόλυναν αυτό το μέλος του σώματος που αντιπροσώπευε η προσωπικότητά τους. Και δεν μπορεί αυτό το μέρος του σώματος να είναι συμφιές, να είναι εναρμονισμένο με την Αγία Κεφαλή του Χριστού. Και μπροστά σε όλα τα άλλα τα μέλη λέω εγώ την αρρώστια μου να με θεραπεύσει ο Θεός, συγχωρώντας με πρώτα η αδερφή μου και μετά ο ίδιος ο Κύριος επευλογώντας τα δάκρυα της μετανοίας μου.
1: Όλα αυτά που αναφέραμε τώρα, Πάτερ, είναι μέρη, θα έλεγα, του γενικότερου φαινομένου του ευσεβισμού. Απλώς αναφέρω τον όρο ως όρο, διότι τον έχουμε αναλύσει, φαντάζομαι. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο τώρα, στην μαγική σχέση με τη θρησκεία. Πολλοί πιστοί αναζητούν θαύματα και προφητείες αντί για την προσωπική μετάνοια και αλλαγή ζωής.
0: Ναι, αυτό είναι, Αμαλία μου, πάντοτε μια αδυναμία του ανθρώπου προκειμένου να υποτάξει το θείο για να κάνει τη δουλειά του τα τετριμένα τα καθημερινά. Είναι υπόθεση του ότι δεν έχει αντίληψη καθαρή περί του Θεού, ότι ο Θεός είναι κάτι αιώνιο, κάτι αμετάβλητο, στο οποίο απευθυνόμαστε ούτως ώστε να μας διαφυλάξει από τα ρέοντα και τα καθημερινά και να μας αναγάγει στη σφαίρα της αιωνιότητας και της σωτηρίας. Αυτή την αντίληψη είχαν οι ειδωλολάτρες. Με θυσίες, με άλλα τελετουργικά, με μαγικές αντιλήψεις, προσπαθούσαν να εξευμενήσουν το θείο, αποδεχόντουσαν όλους τους θεούς, πολλούς θεούς, και ό,τι άλλο, ας πούμε, τους εισήγαγε ο υποφύτης της ειδωλολατρίας ο διάβολος. Και κατά αυτόν τον τρόπο, ας το πούμε, νόμιζαν ότι θα τους πάει καλά οι δουλειές τους, οι πολεμικές επιχειρήσεις. Τα βλέπουμε όλα αυτά από την αρχαία γραμματεία, πώς γινόταν οι θυσίες, οι φανφάρες, αυτά τα πολλά τα λόγια. Ενώ ο Κύριος τι μας λέει για μας? Ουβατολογήν, μη λέτε πολλά στην προσευχή σας, όπως λέγανε αυτοί, για να κάνουν εντύπωση, να εξευμενήσουν το Θεό. Όπως πας σε έναν άνθρωπο, τον οποίο άμα τον κολακέψει, άμα του πεις, τον συγκινήσεις, έστω και αισθησιακά με το λόγο, ο Κύριος είναι υπεράνω αυτόν και λέει: Ουβατολογήν, αλεκτίνην τα σχήρας και λέγειν, Κύριε, ως θέλεις και ως είδας, ελέησόν με. Δηλαδή μη λέτε παραπανήσια λόγια, όπως λέω ως περιεθνική, δοκού σιγάρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουστήσονται. Νομίζουν, λέει, ότι με την πολυλογία τους θα τους ακούσει ο Θεός. Ενώ ο Θεός είναι αυτός που ξέρει έκαστον εκ χιλίας αυτού, την χρίαν και τον οίκον αυτού, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λοιπόν, οπότε πηγαίνοντας σε ένα Θεό που τα ξέρει όλα από μένα πολύ πιο μπροστά, που με δημιούργησε ξέροντας τι υλικό είμαι και πού πορεύομαι, πρέπει κάπως αλλιώς εγώ σε αυτόν τον Θεό να μην μιλήσω, αλλά να σταυρώσω τα χέρια μου και να ζητήσω το έλεος του να με κατευθύνει όπως εκείνος ξέρει. Αυτά τώρα λοιπόν έχουν και κάποια καθημερινά φαινόμενα. Βλέπετε ανθρώπους που δεν πατούν στην εκκλησία ποτέ, αλλά την πρωτομηνιά τρέχουν να πάρουν τον αγιασμό. Ένα μαγικό υγρό, το οποίο κάτι ανάλογο είχαν και οι δολολάτρες και ραντίζανε τα σπίτια της θυσίας, το οποίο δεν ενεργεί τίποτε εάν δεν είναι κανείς στην ακολουθία, εάν δεν προσευχηθεί με τις ευχές που έχει. Το νερό είναι το ορατό, το υλικό στοιχείο, το απτό, το οποίο μας επιθυμίζει όλη εκείνη τη διδασκαλία του Χριστού για το ζών είδωρ, τους ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα, εννοεί το Άγιο Πνεύμα, την χάρη του Θεού. Όλη αυτή την διδασκαλία τη συνοψίζει σε ένα υλικό και καθώς δροσιζόμαστε με το νερό, εμείς αναγενόμαστε εν χάριτη, εν ύδατη και πνεύματι. Όταν κανείς δεν ξέρει τι λέει η ακολουθία, δεν είναι στην ακολουθία, αλλά τρέχει μια φορά το μήνα με ένα μπουκάλι να το πάρει και να το έχει για κάποια χρήση, αυτό φυσικά δεν ενεργοποιεί τα πράγματα. Όπως επίσης όλα είναι αυτά καλά βεβαίως και έχουν αγιαστική δύναμη. Περνάει στην ύλη το πνεύμα δια της προσευχής, δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος, αλλά όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί αυτή της χάριτος, αυτά μένουν ανενέργητα. Και το ίδιο συμβαίνει και με άλλα πράγματα. Τρέχουν, φέρε μου λέει αντίδωρο από εκεί. Μα άμα δεν είσαι στην εκκλησία, το αντίδωρο ως τι δώρον έρχεται στα χέρια σου. Και αν θα φας, ας πούμε, τόσο αντίδωρο ή από τη λειτουργία, πάλι αυτό θα κάνει κάτι? Αν δεν αγωνιστείς, εάν δεν έχεις νύψει, εάν δεν κάνεις αγώνα να εκριζώσεις τα πάθη, εάν δεν κάνεις αγώνα να φυτεύσεις τις αρετές, αυτά δεν ενεργοποιούνται από μόνα τους φυσικά. Όπως επίσης λένε, πάνε άναψέ μου λέει ένα κερί. Τι να την κάνει την παραφήνη ο Χριστός που δίνει, ας το πούμε, κάτι ελάχιστο? Ο Χριστός θέλει εσένα τον ίδιο. Θέλει την νηστεία σου, θέλει την αγρυπνία σου, απευθύνεται στις φυσικές σου ανάγκες, στο φαΐ σου, στον ύπνο σου, στο νερό σου, γιατί θέλει εσένα. Βλέπετε τη Σαμαρίτιδα που την περίμενε στο πηγάδι, τον τυφλό στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, το παράλυτο στην κολυμβήθρα της Βηθεσδά. Πού δηλαδή μας περιμένει ο Θεός? Στην ανάγκη μας, στη δυσκολία μας, στο σταυροδρόμι του πόνου μας. Εκεί και μας λέει ότι εγώ σε έπλασα και μπορώ να σε αναπλάσω. Εγώ μπορώ να καλύψω τη δίψα σου όχι με το νερό αλλά με ποταμούς που θα ρεύσουν μέσα σου. Μας λέει ο ίδιος ότι το δικό του το φαΐ δεν είναι αυτό που ψάχνουμε, αλλά είναι το να κάνει το θέλημα του πατρός του. Γι' αυτό βλέπετε και ότι οι ασκητές αυτοί που έχουν δοθεί με πόθο και θείο έρωτα, ούτε ύπνο έχουν, ούτε από φαΐ έχουν ανάγκη. Και εμείς απορούμε, μα πώς κάνει, τι έτρωγε, από πού ψώνιζε? Μα δεν είχε ανάγκη, γιατί το δικό του εμών βρώμα εστί το ποιήν το θέλημα του πατρός μου. Δεν είχε ανάγκη ούτε από νερό. Δεν είχε ανάγκη από τίποτα, ούτε από ύπνο. Και όταν κοιμόντουσαν, πολλοί ασκητές, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, προσευχόνταν συνεχώς και πιο έντονα, και το εξηγεί ο Όσιος Ιωάννης λέγοντας ότι το μεν σώμα καθεύει δια την ασθένεια της σαρκός, το δε πνεύμα αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος, του θείου έρωτος φυσικά, το οποίο υπερκαλύπτει ακόμα και τις άμεσες απαραίτητες βιωτικές ανάγκες. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία κάνει τον άνθρωπο άγγελο, τον κάνει μέτοχο φωτός, αρκεί εμείς να είμαστε υγιές καιροί για να έρθει η φλόγα να ανάψει και να φωτίσουμε.
1: Πάτερ, άφησα τελευταία την εκοσμίκευση. Αυτή την διαδικασία κατά την οποία η θρησκεία χάνει την κοινωνική και πολιτιστική της σημασία, περιορίζοντας το ρόλο της στις σύγχρονες κοινωνίες και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει η Εκκλησία τον πνευματικό της χαρακτήρα, υποτασσόμενη στη λογική και τις αξίες του κόσμου. Αυτή η εκοσμίκευση που συχνά ξεκινά ως μια ιδεολογικοποίηση της πίστης, όπου η Εκκλησία αντιμετωπίζεται ως ένας απλός κοινωνικός θεσμός.
0: Ναι, όλα αυτά που είπαμε συνενούν, είναι, πώς θα λέγαμε, παρεκτροπές, οι οποίες φτάνουν στο ύψιστο, θα λέγαμε, που είναι η εκοσμίκευση. Συντελούν όλα αυτά. Όταν δεν αντιλαμβανόμαστε την Εκκλησία ως δωρεά, ως χάρη, αλλά ως ένα θεσμό, λένε πολλές φορές, ή ξέρω εγώ, κάτι εξωτερικό, το οποίο πρέπει να υπάρχει, και αυτό λένε πολλοί.
1: Κοινωνικό, αλλά, ναι, ας πούμε, φορές.
0: Αυτά μπορεί να είναι και το λένε και με καλή διάθεση, αλλά δεν έχουν γεύση της ουσίας. Είναι καλά, αλλά πολύ, πολύ λίγα. Αυτό που αξίζει στον άνθρωπο είναι να φτάσει να γίνει κατά χάριν Θεός. Είναι αυτό που πέτυχαν οι Άγιοι, να εξομοιωθούν, να γίνουν απλανείς δείκτες προς τη σωτηρία και στην κατά Θεόν πορεία μας. Ο Άγιος είναι ο πετυχημένος κατά Θεόν άνθρωπος, γιατί κατάφερε ακριβώς να νικήσει τον κόσμο. Παντού μας ομιλεί στο Ευαγγέλιο ο Χριστός για την νίκη κατά του κόσμου. Γι' αυτό το φρόνημα δηλαδή, το οποίο είναι κατεξοχήν δαιμονικό. Αν θα δείτε, και πάμε λίγο στους πειρασμούς τους οποίους δέχθηκε ο Χριστός για να μας αφήσει υποτύπωση του πώς πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε, είναι αυτό ακριβώς που μας το λέει και εκεί παραβολικά, αλλά τόσο πλατιά και βαθιά που μπορεί κανείς να το καταλάβει καλύτερα. Ο πρώτος πειρασμός που δέχτηκε ο Κύριος ήταν να κάνει τις πέτρες ψωμιά. Και τι του απάντησε? «Ούχα πάρ το μόνο ζήσετε άνθρωπος». Ξέρετε πόσες φορές εμείς αυτό μπαίνουμε, σε αυτόν τον πειρασμό. Εύκολο χρήμα. Ποιος δεν το επιζητεί σήμερα το εύκολο χρήμα? Ποιος δεν θέλει ανέσεις και ευκολία χωρίς κόπο? Μέγας πειρασμός. Μεγάλη εκοσμίκευση. Δυστυχώς πολλές φορές το παρατηρούμε και σε εκκλησιαστικές δομές αυτό το πράγμα, και είναι θλιβερό κανείς, ενώ εμείς έχουμε ως κάλεσμα να σηκώσουμε τους ανθρώπους από αυτό, να εμπλεκόμαστε κι εμείς σε τέτοια. Λοιπόν, ο δεύτερος πειρασμός πάλι είναι να πάει το Χριστό στο άκρο του ναού και να του πει «πέσε κάτω και θα σε σώσει», λέει ο Θεός. Και μάλιστα με βοηθό την Αγία Γραφή βλέπετε. Βλέπετε πόση διαβολή και διαστροφή. Λέει στους ψαλμούς ο δαίμονας τον Κύριο ότι ο Θεός θα στείλει αγγέλους να σε σώσουν. Σκοπό να ρούσε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Και του λέει ο Κύριος, ούκα εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν μπορείς εσύ να πειράξεις τον Θεό σου. Πολλές φορές κι εμείς λοιπόν ζητάμε κατά Θεόν φακυρικά. Είπαμε για τους πνευματικούς εντός εισαγωγικών, για τις προφητείες, για τις προβλέψεις, για τα εύκολα θαύματα, με σκοπό την προβολή, με απότερο σκοπό το χρήμα πάντοτε βέβαια. Γι' αυτό ξεκινήσαμε από τα ψωμιά και μετά πάμε με επιδείξεις κατά Θεόν, με ψευδή χαρίσματα, τα οποία τόσο στην πρώτη εκκλησία οι Απόστολοι κατήγγειλαν. Και ο τρίτος πειρασμός, ο κατεξοχήν, του δείξε όλες τις βασιλείες της γης και του είπε «αυτά όλα, λέει, θα στα χαρίσω εάν πέσεις και με προσκυνήσεις». Και τότε του είπε ο Κύριος, είπα γιο πίσω μου σατανά. Τον έδιωξε δηλαδή. Βλέπετε, και αυτό εμείς πολλές φορές επιδιώκουμε τις βασιλείες της γης και τις εξουσίες. Είναι τόσο συμβολικός ο λόγος. Αναφέρομαι εν συντομία πολύ σε αυτούς τους πειρασμούς, οι οποίοι είναι διηνεκείς, οι οποίοι ο Κύριος τους αντιμετώπισε με αυτόν τον τρόπο, ότι δεν συζητάμε με τον σατανά, δεν διαστρέφουμε αυτά που λέει η Γραφή, και τα παρατηρούμε στις μέρες μας. Μήπως σε αυτόν το δεύτερο πειρασμό, το «ούκα εκπειράσεις Κύριο τον Θεόν σου», δεν το πράξαμε πολύ τότε με τον κορονοϊό? Δεν συνέβη αυτό το πράγμα? Και σε άλλα. Δεν θέλω να πέσω στην περιπτωσιολογία, η οποία δυστυχώς ακούγεται και από τις ειδήσεις καθημερινά. Αλλά όλα τα περισσότερα που είπαμε εντάσσονται μέσα σε αυτόν τον πειρασμό της εκοσμίκευσης. Δηλαδή να καθαιρέσουμε την Εκκλησία, να την αναιρέσουμε. Εάν η Εκκλησία δεν έχει αυτό το αναζωογονητικό και ζωοποιό ρόλο, αυτή την αυθαρσία που δίνει με τα μυστήρια και καταστεί ένας ακόμα μηχανισμός εύκολου πλούτου, φακιρισμού, εντυπώσεων και εξουσίας κυρίως, τότε έχουμε καταργήσει το λόγο για τον οποίο ήρθε και θυσιάστηκε ο Χριστός. Τότε προσπαθούμε εμείς, ανεπιτυχώς βέβαια για τον εαυτό μας, να καταργήσουμε την Ανάσταση. Δεν είναι που δεν σηκωνόμαστε εμείς από το πτώμα μας, αλλά δυσκολεύουμε και τους άλλους να αναστηθούν από το πάθη τους και να αναγεννηθούν.
1: Σεβαστή και αγαπητέ μας Πάτερ Δημήτρη, δυστυχώς ο χρόνος της εκπομπής τελειώνει. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την ειλικρινή και βαθιά πνευματική κατάθεσή σας για όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε σήμερα. Σας ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας, τόσο στο Ιερό Θυσιαστήριο όσο και στην Ακαδημαϊκή Έδρα. Εδώ να σημειώσω ότι έρχεστε από την Αθήνα για να διδάξετε στους νέους μας, στα μελλοντικά στελέχη της Εκκλησίας μας. Ευχόμαστε λοιπόν να συνεχίσετε να φωτίζετε τις καρδιές και τις σκέψεις των σπουδαστών και των πιστών. Και από τώρα θα ήθελα να σας απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση, ώστε να σας έχουμε ξανά μαζί μας σε μια επόμενη εκπομπή, για να φωτίσουμε και άλλες πνευματικές διαστάσεις της ζωής μας που αναζητούν απαντήσεις.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Αμαλία μου, και σένα που είχες τη σκέψη να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Πιστεύω να καταλάβανε οι αγαπητοί μας ακροατές το πλήρωμα της Εκκλησίας της Κρήτης που μου είναι τόσο πολύ αγαπητό, ότι μιλούμε κι εμείς σαν συμπάσχοντες και προς Θεού, όχι σαν γιατροί.
1: Ασφαλώς.
0: Αναζητούμε μαζί με τους συνασθενείς μας λύσεις από το μόνο ιατρό και φίλο μας τον Κύριο, να μας απαλλάξει από αυτά όλα τα δεσμά, τόσο της αθείας όσο και της πολύμορφης, άλλης μορφής της αθείας που είναι η εκοσμίκευση και που μέσα της κρύβονται όλα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Και μακάρι ο Θεός να δώσει να ξαναβρεθούμε και από τα Ερτζιανά και να πούμε κάποιες σκέψεις οι οποίες πάντοτε βοηθούν όλοι στην πορεία μας στην κατά Θεόν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, Πάτερ. Ευχαριστούμε επίσης και τον αγαπητό μας Παντελή Καλογεράκη στην επιμέλεια του ήχου και της μουσικής της εκπομπής μας. Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνοντας τη σημερινή μας συζήτηση, επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στην καθοριστική παραδοχή του Κυρίου, ότι ουχρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλοί κακώς έχοντες. Αν αρνηθούμε ότι εντός του εκκλησιαστικού σώματος υπάρχουν στρεβλώσεις, αν εθελοτυφλούμε μπροστά στον ευσεβισμό, τον φαρισαϊσμό, τον γεροντισμό, ουσιαστικά αρνούμαστε την ίδια μας την ανάγκη για τον μεγάλο ιατρό, τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ένα λάνθαστο σωματείο καθαρών ή μια λέσχη τελείων. Είναι το πανδοχείο και το νοσοκομείο όπου όλοι εισερχόμαστε ως τραυματίες για να βρούμε τη θεραπεία, όπως πολύ σωστά τόνισε ο πατήρ Δημήτριος Στρατής. Το μήνυμα λοιπόν δεν είναι η απογοήτευση από τις ανθρώπινες αστοχίες, αλλά η ελπίδα της μεταμόρφωσης. Παρά τις παρεκκλήσεις των μελών της, η Εκκλησία παραμένει Αγία, γιατί Αγία είναι η κεφαλή της. Η λύση στις πνευματικές μας αλλοιώσεις δεν βρίσκεται στην απομάκρυνση, αλλά στην ειλικρινή επιστροφή στο ευαγγελικό ήθος, εκεί όπου η ευσέβεια πάβει να είναι βιτρίνα και γίνεται αυθεντική αγάπη, ταπείνωση και ελευθερία εν Χριστώ. Όπως ακούσαμε σήμερα από τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, η Ορθόδοξη Θεολογία, η Εκκλησία μας, προτείνει μία θεραπευτική οδό: την επιστροφή από τον εγωιστικό ζήλο στην ταπεινή αγάπη και την ενότητα της ευχαριστίας, όπου εμπεριέχονται όλοι μας η πίστη, η μετάνοια, ο μόχθος, η αδυναμία, η προσδοκία, ολόκληρη ζωή μας ως μέτοχος του χαρίσματος της θεϊκής υιοθεσίας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτή την αναζήτηση της αλήθειας πέρα από τα προσωπία. Χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: πάντα τα θηρία του γρυγού. Σκύμη οριόμενη του αρπάσα και ζητήσε παρά το Θεό μπρος την αυτής. Ανέτεινε ο ήλιος και συνήθισαν και στα μάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσε τ' άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία να του έως εσπέρασε. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία ποιήσας. Επληρώθη η γη της ποιήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά τον ουτές την αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλήγεται πορεύονται νεκρά πανού που συνέφτασαν στην πέντε αυτή. Πάντα προσέχουν τον πόσο δούνε την τροπή να πονησέφερον τον νόδο σου αυτής κλέψης του. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλησπίσω δε Χριστότητος, από σπέρσανε δε σου το πρόσωπο να αρθίσανε. Αν δεν ανοίξει το πνεύμα αυτό και εκλείψει σου και εις τον φού να τον επιστρέψει σου. Εξαπασθενεί το πνεύμα σου και εκπιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Κοίτα η δόξα κυρίω του αιώνα. Ευγραφήσε την κύριο επί τη έργη αυτού. Που επιβλέπανε την γη και πιόν από την τρέμη, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άστο το Κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, έως υπάρχω. Ειδηθεί από τα Υγεία Λεκύφου, εγώ δεν πραθήσω με το Κυρίο. Εκλήθηκε να μαρτωρεί από την θρησκεία μου, πως δεν με υπάρχει να πω. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος σου έγνω τη λύση να πού, έθεσαι πότος και γέννε τον ίξ, όσα μεγαλύτηκε τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία πίσαν. Δόξα πατρίγει ο ίδιο πνεύμα και ανήκει έργο σώμα στον αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Και ανήκει στον Κύριε, δόξα σε Θεός.
1: Κύριε, δεηθόμεν. Κύριε, λαϊσόμεν. Πέρ της άνωθεν ειρήνης σωτηρίας των ψυχών ημών, Κύριε, δεηθόμεν. Πέρ της ειρήνης σήματος κόσμου, εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν.
2: Κύριε λαϊσόμεν.
1: Πέρ του Αγίου Ιχου του κουνταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρα του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώδη Διακονίας, παντόδος του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρα του Ευσεβούς ημών Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του κατά σειράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ της πόλεως και νωρίας ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ του αιώντων διπουρών των ασούν των καυλών των εκπαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Πέρ του ρεστινή μας από πάσης λήψεως οργίας κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αγκλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Παναγία σε χράδου υπερευλογημένης εν δόξου της πίνης ημών Θεοτόκου και Παρθέν Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστού του Θεού παραθόμεθα. Και πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ως η λαγωμαγία δόξη στα βράδια, ω κουραλί μου αγίου μάκαρο Ιησού Χριστέ, ερχόντε επί την ηλιουδή συνειδώντε ω εσπερινών, ύμνου με πατέρα Ιών και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε του πάση και ρίσκει με φωνέ αισίε, ιε Θεού ζωήν οδηλού, διό κόσμο σε δοξάζει.

0: Αξίω τον κύριε Διασπέρα, κάθε ένα μαρτύρ του σπουδακτήνι μα, τα προηγούμενα του κύριου Θεό, τον πατέρα Νίμων και Νέσπον και τα δοξασμένα των μα, του υποσχόμενου αμυγγέννη του κύριου Τελεό, σε εμά κατά πριν τη σώμη τη ΕΕ. Ευλογητό σου κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό σε άγιο κόμμα τη όλη τη δικαιώμαση, σου κύριε Τελεό, σου στον αιώνα τα έργα του χειρό σου λιπαρίδη. Συμπρέπει άγιο, συμπρέπει ίνο, δόξα πρέπει και παρνί και το γιο και το γιο πνεύμα την ίδια και στου αόρου των αιώνων. Αμήν.
1: Χειρόσουμε την εσπερινή δέση ημών του κυρίων.
2: Κύριε Λέισον.
1: Δε λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημά ο Θεό τη η χάρη τη.
2: Κύριε Λέισον.
1: Την εσπέραν πάσαν τελεία να γίνει ειρηνική και να μάθει. Άρθρον πέρα του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, πέρα του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημμυλημάτων ημών, πέρα του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τα ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, πέρα του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο τη ζωή ημών, ειρήνη και μετανία εκτελέσαι, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Στη ανάτα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυναν επέστα ελληνικά και καλή απολογία την φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Στον Αγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Η αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αϊκή σε αιώνας των αιώνων.

0: Πώς δεν φαίνεται στο τόπο χρόνο που πέσω τις πέντε που συνήθεια από παντού σε πέρα από πάσα την κοιμή της ενεργείας διαβολικής διαλογισμού αιματέων και θυμίσεων των ιερών.
1: Ή το κράτος βασιλεία σου ευλογημένων και δοξασμένων, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνα.

Ο Ιδούς οφθαλμί δούλων εις χείρας των Κυριών αυτών, ως οφθαλμί παιδίσκης εις χείρας Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμί μον προς Κύριον των Θεών ημών, Θεός σου η Κυρίσε ημάς, κρεμάμενος αθάνατε επί ξύλου.

Έσον ημάς, ότι επί πόλη επλήστημεν εξ ουδενός Θεός, επί ποιον επλήστη η ψυχή ημών, όνειδος της ευθύνωση και η εξουδένωση της υπέρ.

0: Ακρόπολης, με τον Ουσιαστό και το Ρήμα στον Ειρήνη, ότι δούνε ο φαρμίου του σωτηριών σου, ετοίμασες κατά πρόσωπο πάνω των λαμφών σου από κάποιους εθνών και δόξα λαός του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίρι και σπρώνας των αιώνων αμήν. Παναγία αρχιάς και δέης ημάς. Μας. Κύριε, ελάστον της αμαρτής ημών δάσποντας χώρες όπως σας αμήνες ημήν. Άγιε ευθύς και ευθυγείας της ασθενείας που πάνε και το ονοματός. Κύριε, ελέησον και ελέησον και ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αίρι και σπρώνας των αιώνων αμήν. Πατέρι μου, ο της ουρανής Αγίας, δείτε το όνομά σου, ελπέδε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρχον ημών των επιδούσεων δώσετε σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών, όχι και εμείς αφήνουμε τους οφείλτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας, πρέδρον, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και Θείου και του Αγίου Πνεύματος, είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλεό σου δε μεθάσου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων μοναχών και πάσιν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Δεόμεθα υπέρ ελέον ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψης, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δωρών του Θεού πάντων των ευσεβών και του δόξων χριστιανών. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τυπώρη και ενωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
1: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε
0: Λέισον. Δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ιδιών κριτών, των Αγίων Αυτούτου και υπερπάντων των προναπαυσαμένων, πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευση αποσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Δεόμεθα υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιεργούντων εν το Αγίου και πανσέπτων αυτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού το απεκτεχομένου το παρασούμε και πλούσιον έλεος. Και λέγημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπουμε του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Σοφία,
2: ευλόγησε
0: ο λογητός Χριστός ο Θεός που πάντοτε νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Στερός ο Κύριος ο Θεός την Αγία Εγκαμόν των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία ταύτη σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο ελθινός του Σιμών. Πρεσβείας Παναγάμου και Παναγώμα Υγείας Αυτομητρός δυνάμου και μήθους οποίου σταυρού, προς εσείς τιμίων επουρανίων δυνάδων σωμάτων και εσείς τιμίων δόξων και φρύτη προδρόμου και γατιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώνων Ιωακήμ και Άγης, του Σύμου Πατρός ημών Ευδοκίμου, του Δικαίου, τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευθόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Την Κυριακή 2 Αυγούστου, εορτή της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γεναράκη.

0: 30 Ιουλίου. Διεθνής ημέρα φιλίας και παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων. Σαν σήμερα, το 336 π.Χ., δολοφονείται ο Φίλιππος II ο Μακεδόν, βασιλιάς της Μακεδονίας, από έναν από τους πιο έμπιστους σωματοφύλακές του.
1: Το 1797, κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για την κατάλυση της ενετοκρατίας, οι ποπολάροι της Ακίνθου επαναστατούν και καίνε τη Χρυσή Βίβλο και τα εμβλήματα των ευγενών στην πλατεία του Αγίου Μάρκου.
0: Σαν σήμερα, το 1824, στο πλαίσιο της δεύτερης απόπειρας των Τούρκων να καταλάβουν τη Σάμο, έρχονται από την Ικαρία τα Ιδραίικα, 20 πολεμικά και 4 πυρπολικά, με τον Ναύαρχο Γεώργιο Σαχτούρη, για να ενισχύσουν και να σώσουν το νησί. Ο Χοστρέφ, που περιμένει ενισχύσεις από το Τσισμέ για να τις ρίξει στο Καρλόβαση, αναγκάζεται να εγκαταλείψει το βόρειο τμήμα του νησιού και τα αποβιβασθέντα τμήματά του και να καταφύγει στο νότιο μεταξύ Σάμου και Μικρασιατικών παραλίων. Ο Σαχτούρης αγκυροβολεί ανοιχτά του Κοκαρίου.

0: Την ίδια χρονιά, το 1962, υπογράφεται στη Βόνη η Συμφωνία Χορήγησης Γερμανικής Βοήθειας προς την Ελλάδα. Το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ανάληψη του έργου της Μεγαλόπολης, προπαρασκευή εξόρυξης και βιομηχανικής κατεργασίας λιγνίτη και ανέγερση θερμικού εργοστασίου 250.000 κιλοβατόρων και κατασκευή τρίτης θερμικής μονάδας στην Πτολεμαΐδα.
1: Σαν σήμερα, η Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό.
0: Το 1994 η Ελλάδα υπογράφει μαζί με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, η οποία της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών της υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά, 16 Νοεμβρίου του 1994, η Τουρκία θα ανακοινώσει ότι θεωρεί αιτία πολέμου ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων.
1: Σαν σήμερα το 1996, ο Νίκος Κακλαμανάκης κερδίζει το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην Ιστιοσανίδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα.
0: Σαν σήμερα το 2007, φεύγει από τη ζωή ο Πατριάρχης Βουκουρεστίου και Πάσης Ρουμανίας Θεόκτιστος. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

πρόδρομος, ο Ιωάννης είχε ως κλήση από τον Θεό να ετοιμάσει τον δρόμο για τον ερχόμο του Κυρίου μας. Και κήρυσε κήρυγμα μετανοίας, δηλαδή προετοίμαζε το λαό να υποδεχθεί και να αποδεχθεί τον Μεσσία, τον Χριστό. Γι' αυτό λέγεται πρόδρομος. Άνοιξε τον δρόμο δηλαδή από τον Χριστό, προηγήθηκε του Χριστού για να ετοιμάσει την ανθρωπότητα σε αυτό το γεγονός της σωτηρίας μας. Υπάρχουν δύο στοιχεία πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι, τι δείχνει ο πρόδρομος, τον Χριστό. Δηλαδή, δείχνει όλο το περιεχόμενο της πνευματικής ζωής, που είναι η συνάντησή μας με τον Χριστό. Δείχνει την προοπτική της ζωής του κάθε ανθρώπου, που είναι ο Χριστός. Η πνευματική ζωή μόνο τότε δικαιώνεται και τότε βρίσκει το πραγματικό της περιεχόμενο, αλλά και τότε η Εκκλησία είναι Εκκλησία όταν φανερώνει τον Χριστό, όταν προτείνει τον Χριστό και δίνει τις δυνατότητες μας να συναντηθούμε μαζί Του. Άρα τα πράγματα πολύ ξεκάθαρα. Είναι μια πηξίδα, ένας οδοδείκτης ο πρόδρομος, αλλά και η Εκκλησία μας δείχνει αυτόν ακριβώς τον λόγο ζωής που είναι ο Χριστός. Και ο τρόπος είναι η μετάνοια,

0: τι είναι μετάνοια. Δίνω την πραγματική προοπτική στη ζωή μου. Μετατοπίζω το κέντρο της ελευθερίας μου και των ενδιαφερόντων μου από τον εαυτό μου και από τις εγωκεντρικές μου επιδιώξεις και στοχεύσεις, οι οποίες δεν έχουν ζωή, δεν έχουν λόγο, δεν έχουν πρόσωπο, στον Χριστό. Αυτό είναι η μετάνοια. Δεν είναι η μετάνοια μια στενοχώρια για τα λάθη μας, αλλά είναι η επανέναρξη, η επανατοποθέτηση της ζωής μας, η επανεκκίνηση της ζωής μας προς τον Χριστό. Γιατί ακριβώς όταν αστοχούμε και δεν έχουμε αυτόν τον προσανατολισμό, στερούμεθα τη ζωή. Και αντιδρά μέσα μας ο πνευματικός μας οργανισμός, ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έρχεται λοιπόν ο πρόδρομος και μας λέει: δεν πάνε καλά τα πράγματα, όχι γιατί είσαι ένα κακό παιδάκι, αλλά γιατί έχασες το δρόμο σου. Και ο πρόδρομος μας δίνει το δρόμο. Είναι μια διαρκής υπόμνηση ο πρόδρομος, αλλά και η Εκκλησία, αυτής της επανεκκίνησης, του επαναπροσδιορισμού της ζωής μας, του λόγου της ζωής μας και της υπάρξεώς μας. Αυτό είναι μετάνοια. Είναι λοιπόν η επανεκκίνηση, ο επαναπροσδιορισμός της ζωής μας. Να βρούμε αυτό που πραγματικά έχουμε ανάγκη, το Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι το κήρυγμα μετανοίας. Είναι δηλαδή ο σεβασμός της καρδιάς μας. Είναι δηλαδή η αναζήτηση αυτού που θα μου δώσει πραγματικό περιεχόμενο και νόημα. Είναι αυτού όπου θα αποκατασταθεί το πρόσωπό μου. Από αντικείμενο θα γίνω πρόσωπο και θα σχετίζομαι με κάθε άνθρωπο. Αυτή λοιπόν η έβρεση του νοήματος μας την ανοίγει ο πρόδρομος και η Εκκλησία. Και ο δρόμος λοιπόν δεν είναι η αναμαρτησία μας, αλλά η μετάνοια. Ο τρόπος δεν είναι η ανάλυση των σκέψεών μου και μια επίγνωση διανοητική, αλλά μια υπαρξιακή προσέγγιση, μια οντολογική τοποθέτηση. Ποιο είναι το κέντρο της ζωής μου, της ελευθερίας μου, ποιο είναι το νόημά μου και ποια είναι η χαρά μου. Αυτά λοιπόν μας τα δείχνει ο πρόδρομος. Υπάρχει όμως και ένα τρίτο ζητούμενο που χρειάζεται να δούμε. Αν επειδή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά μας, που έχουμε την ευθύνη τους, τι δρόμο ανοίγουμε, τι δείχνουμε. Αν όντως βρήκαμε τον Χριστό, τον Χριστό θα δείξουμε. Αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές μέσα στην άγνοιά μας τον εαυτό μας προτείνουμε. Την προβολή του εαυτού μας επιδιώκουμε. Και δεν είναι η ζωή μας μία αποκάλυψη Θεού. Θέλουμε να επιβληθούμε στον άλλο, να κυριαρχήσουμε, να τον ελέγχουμε, να γίνει το χεριού μας ο άλλος. Να είναι υποτεταγμένος στις επιθυμίες μας, στις επιδιώξεις μας. Λοιπόν, οποιαδήποτε πρόταση, προβολή προσώπου έξω από τον Χριστό είναι ένας εκτροχιασμός. Είναι μία πτώση. Είναι μία αποτυχία. Άρα το ουσιώδες είναι, εάν βρήκα τον Χριστό και κατάλαβα τον θησαυρό της ζωής μου, της υπάρξεώς μου, τότε αυτό προτείνω και δίνω και στους άλλους. Εμείς όμως όταν συγκρουόμεθα με τους άλλους, θέλουμε να ελέγχουμε τους άλλους ή να υπακούν οι άλλες επιθυμίες μας και να έχουμε εξαρτήσεις και δεσμεύσεις που υποκαθιστούν την πραγματική δέσμευσή μας που είναι ο Χριστός, τότε είναι μια αποτυχία και αυτό οπωσδήποτε θα βγει στη ζωή μας. Η διαταραχή των διαπροσωπικών σχέσεων, η ανισορροπία συνεννοήσει οφείλεται σε αυτό. Ότι δεν έχουμε εμείς οδοδείκτη, πηξίδα ζωής, ούτε και στους άλλους δίνουμε και θέλουμε και αγωνιούμε να γίνουμε εμείς η πηξίδα ζωής για τον άλλο. Να γίνουμε εμείς η αναφορά της ζωής του άλλου, δηλαδή να υποκαταστήσουμε τον Χριστό. Ο επιτυχημένος είναι αποτυχημένος. Αυτός που είπε: εγώ δεν κάνω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Άλλος είναι το αφεντικό, άλλος είναι η χαρά μου, άλλος είναι η ζωή μου, είναι ο Χριστός. Όμως χρειάζεται ανδρείο φρόνημα και να τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας και να αγαπούμε και να εκτιμούμε πραγματικά τον εαυτό μας για να έχουμε τη δυνατότητα να ελευθερωθούμε από την αγωνία να μας λατρεύουν οι άλλοι και να στρέφονται οι άλλοι προς εμάς και να ζητούμε από τους άλλους να θέλουμε να ζητούν οι άλλοι από εμάς να τους δείχνουμε δρόμο. Ούτε ο πνευματικός δείχνει δρόμο. Το Χριστό δείχνει. Οποιαδήποτε εξάρτηση έξω από το πρόσωπο του Χριστού είναι μία πτώση καλυμμένη πίσω από τη θρησκευτικότητα ή πνευματικότητά μας. Ο πρόδρομος τι έκανε? Ήρθε ο Χριστός και εξαφανίστηκε. Αυτό, αν έχουμε παιδιά, έχουμε δικούς μας ανθρώπους, σχετιζόμαστε, πότε αληθινά λειτουργούμε μαζί τους, όταν φύγουμε εμείς και αντί μόνο αποκαλυφθεί ο Χριστός. τότε δικαιώνεται και η ύπαρξή μας, τότε δικαιώνεται και η σχέση. Όσο δεν το συνειδητοποιούμε ότι κέντρο είναι ο Χριστός, κοιτάξτε, εμείς το λέμε στα λόγια, αλλά δεν το ζούμε. Λέμε, αγαπούμε το Χριστό, είναι και το ζωή μας. Παραμύθια είναι αυτά, ξεκάθαρα. Και αυτό πας είναι αυτή η ζωή μας. Όταν συγκρούεσαι με τον άλλον και απαιτείς από τον άλλο τι Χριστό αγαπάς και λατρεύεις, ψέμα είναι. Ο Χριστός σε γεμίζει, σε πλήρεις. Γιατί κάνεις τόσες μάχες για να δικαιωθείς εναντί του άλλου και θέλεις να ελέγχεις και να κυριαρχείς ζωή του άλλου ανθρώπου και από την άλλη λύση του Χριστού. Μα ο Χριστός, αν έχεις τον Χριστό, είσαι ελεύθερος, είσαι αναπαυμένος. Ο πιο ελεύθερος άνθρωπος είναι αυτός που έχει τον Χριστό. Δεν του μοιάζει τίποτα. Αν έχεις ελλείψεις, φωνάζεις για να ακουστείς. Αν έχεις φως μέσα σου, σιωπάς και προχωράς. Δεν σε νοιάζει τα πει ο καθένας και πόσο σε υπολογίζει και πόσο μετράς τη ζωή του. Αυτό εκφράζει τις ελλείψεις μας και τις μειονεξίες μας. Αν όντως ακολουθούμε τον δρόμο του προδρόμου και βρήκαμε τον Χριστό και έχουμε στόχευση να αποκαλύπτουμε στους άλλους άνθρωπους τον Χριστό και όχι τον εαυτό μας, τότε εξισορροπεί ο άνθρωπος, ελευθερώνεται. Μόνο τότε μπορεί να έχει πραγματικές σχέσεις ουσιαστικές οι οποίες έχουν Χριστό.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας ένα μέλος αξιόλογο της ομάδας μας, την κυρία Τυρταίο Αναστασία, η οποία θα μας πει μια όμορφη συνταγή για ένα φαγητό και στη συνέχεια μια ωραία συνταγή για ένα ωραίο γλύκισμα. Τασούλα μου, σε καλωσορίζω στην εκπομπή μας και παρακαλώ πολύ να μας πεις ποιο γλυκό θα μας κάνει σήμερα και πώς γίνεται, τα υλικά, έχεις το λόγο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ, χαιρετώ και εγώ όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Θα πω πρώτα το γλυκό, για να γλυκαθούμε λιγάκι.
1: Πολύ όμορφο.
2: Τη μελαχρινή. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι ένα βιτά, 2,5 ποτήρια ζάχαρη, μία κουβερτούρα, 5 κουταλιές σούπας κοφτές κακάο, ένα ποτήρι νερό και με το ίδιο ποτήρι του νερού συγκρίνουμε και βάζουμε 2 δάχτυλα κονιάκ. Όλα αυτά τα βράζουμε και αφού βράσουν κάπως και γίνει ένας χυλός, ξεχωρίζουμε ένα ποτήρι από το μείγμα που έχουμε βράσει και το αφήνουμε στην άκρη.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα για να φτιάξουμε τη ζύμη, παίρνουμε 1,5 ποτήρι αλεύρι, ένα φακελάκι μπέικιν, 6 αυγά και το υπόλοιπο που έχουμε αφήσει το μείγμα το ρίχνουμε και αυτό μέσα, στο αλεύρι και ωραία, στα αυγά. Τα ανακατεύουμε όλα και κατόπιν τα βάζουμε σε ένα ταψί και τα ψήνουμε για 3/4 περίπου στους 180 βαθμούς. Μόλις ψηθεί το βγάζουμε και ρίχνουμε πάνω το μείγμα που έχουμε κρατήσει, το ένα ποτήρι μείγμα που έχουμε κρατήσει. Τέλος, πασπαλίζουμε από πάνω με τρούφα και είναι έτοιμο για σερβίρισμα.
1: Πάρα πολύ ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, επανερχόμαστε στο τραπέζι της Κυριακής και καλεσμένη μας η κυρία Τυρταίο Αναστασία, η οποία θα μας πει τώρα ένα ωραίο φαγητό, εύκολο και πάνω απ' όλα έτσι πολύ γευστικό. Οι νέες νοικοκυρές καλό θα ήταν να παρακολουθούν, γιατί αρέσει πολύ σε όλη την οικογένεια.
1: Να, είναι ένα παραδοσιακό φαγητό που συνήθως το κάνουν εδώ στη Θράκη τα Χριστούγεννα, τις γιορτές των Χριστουγέννων, και είναι κοτόπουλο με τουρσί. Για να το παρασκευάσουμε παίρνουμε ένα χωριάτικο κοτόπουλο, 2 κιλά και ένα κεφάλι λάχανο που είναι σπιτικό τουρσί. Το κάνουμε με το τουρσί με λίγο αλάτι και ένα λεμόνι.
0: Σε άλμη μέσα.
1: Σε άλμη, ναι.
0: Για θέλει να... το χρόνο του να γίνει και μετά και μαγειρεύεται με το κοτόπουλο.
1: Γιατί
0: χριστουγεννιάτικο πράγμα, το έχω ακούσει και
1: εγώ. Γιατί το αγοραστό το τουρσί, το λάχανο, είναι πολύ αλμυρό και το φαγητό θα... και ίσως
0: σωστά,
1: είναι και πολύ λιωμένο.
0: Σωστά.
1: Και δεν θα γίνει τόσο νόστιμο.
0: Έτσι, απαραίτητα να έχει γίνει από εμάς.
1: Μάλιστα. Παίρνουμε και μισό κιλό σηκωτάκι από το κοτόπουλο και μήλους, όπως τα λένε εδώ στη Θράκη, τα στομάχια από το κοτόπουλο, και μισό φλιτζάνι μεγάλο ρύζι, του τσαγιού εννοείται, και ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο, μία κουταλιά της σούπας κόκκινο πιπέρι, ένα ξερό κρεμμύδι, αλάτι, πιπέρι και ρίγανη για να τα βάλουμε στα σηκωτάκια, να το πασφαλίσουμε τα σηκωτάκια.
0: Μάλιστα.
1: Παίρνουμε πρώτα το κρεμμύδι, αφού το έχουμε κόψει μικρά κομματάκια, το τσιγαρίζουμε και προσθέτουμε και τα σηκωτάκια, τα οποία και αυτά τα έχουμε ψιλοκομμένα, και μετά βάζουμε το ρύζι, αλάτι, πιπέρι και τη ρίγανη. Αφού λίγο τα χνήσουμε όλα μαζί, βάζουμε ένα φλιτζανάκι του καφέ νερό για να βράσει λίγο το ρύζι.
0: Μάλιστα.
1: Και να σιγοψηθεί. Αφού ρουφήξει τα υγρά, ψιλοκόβουμε το λάχανο τουρσί, σβήνουμε τη φωτιά εννοείται, ψιλοκόβουμε το λάχανο τουρσί, εννοείται δικό μας τουρσί, γεμίζουμε το κοτόπουλο με τη γέμιση που έχουμε κάνει, έτσι, το ρύζι, τα σηκωτάκια και τα λοιπά, και το ράβουμε. Ή αν δεν θέλουμε να το ράψουμε, βάζουμε οδοντογλυφίδες. Το πιάνουμε.
0: Μάλιστα,
1: με οδοντογλυφίδες.
0: Σωστά, το έχουμε δει αυτό.
1: Ναι. Τοποθετούμε το κοτόπουλο μέσα σε μια χύτρα και μάλιστα, βάζουμε γύρω-γύρω τα λάχανο τουρσί, ή καλύτερα σε μια γάστρα. Βάζουμε γύρω-γύρω το λάχανο.
0: Μάλιστα.
1: Και προσθέτουμε και μια κουταλιά της σούπας κόκκινο πιπέρι. Το λάχανο το βάζουμε με τα νερά του όπως είναι, για να νοστιμήσει το φαγητό και να
0: σωστά,
1: έχει τα υγρά.
0: Σωστά.
1: Προσθέτουμε ακόμη ένα φλιτζανάκι του καφέ ελαιόλαδο, γιατί αν είναι το κοτόπουλο σπιτικό βγάζει το δικό του λίπος και δεν χρειάζεται πάρα πολύ λάδι.
0: Δίκιο έχετε.
1: Αν επίσης θέλουμε να γίνει πιο πικάντικο, βάζουμε και μία καυτερή πιπεριά, προαιρετικά βέβαια αυτό.
0: Σε κάποιους αρέσει όντως, σε κάποιους
1: δεν αρέσει.
0: Όταν
1: το βάλουμε στη γάστρα, το ψήνουμε για μία μισή ώρα περίπου, ανάλογα βέβαια με το φούρνο, στους 200 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Αν είναι ο φούρνος πιο σιγανός, ίσως και 2 ώρες θα χρειαστεί. Και το κοτόπουλο, ανάλογα πόσο σκληρό είναι.
0: Έτσι.
1: Και κατόπι βγάζουμε το καπάκι και το ψήνουμε άλλα 10 λεπτά για να ροδίσει από
0: να
1: πάνω
0: ροδίσει
1: η φλούδα από το κοτόπουλο.
0: Υποψιάζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Και καλό είναι οι φίλες ακροάτριες να το επιχειρήσουν. Θα ρωτούσα, δεν θα γινόταν άραγε με κοτόπουλο του εμπορίου, αλλά ξέρουμε κάποιες έτσι ποιότητες που έχουν έξω πέτσα χοντρή και με έχουν πει ότι όταν έχει το κοτόπουλο χοντρούτσικη πέτσα σημαίνει ότι είναι λίγο πολύ βιολογικής καλλιέργειας, ελευθέρας βοσκής, ναι, όπως λένε. Φαντάζομαι ότι δεν βρίσκουμε εύκολα
1: σίγουρα
0: χωριάτικο.
1: Θα μπορούσε σίγουρα, θα γινόταν σε πιο λίγο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Ναι, θα ήθελα ίσως.
0: Θα επιδιώξουμε να βρούμε χωριάτικα, αλλά αν δεν βρούμε, θα επιδιώξουμε να βρούμε αυτά που λένε ελεύθερες βοσκές που τα έχει το εμπόριο.
1: Ίσως και το μαύρο κοτόπουλο τώρα που λένε είναι σαν το χωριάτικο το κοτόπουλο. Ναι, είναι πιο πολύ σκληρό ωραία. Και πιο καλό.
0: Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όσους ακροάτρες το επιχειρήσουν και σε ευχαριστούμε Τασούλα πάρα πολύ που επέλεξες ένα παραδοσιακό
1: και
0: φαγητό.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και πάλι

Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα που την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Στην εκπομπή αυτή έχουμε μοιράσει σε δύο τμήματα το χρόνο μας και τώρα στο μικρόφωνο η κυρία Μίνα Καψίδου θα μας δώσει κάποια μηνύματα ζωής, όπως το συνηθίζουμε εδώ και καιρό στην εκπομπή αυτή που παρακολουθείτε. Το γέλιο στη ζωή μας, το θέμα που έχω επιλέξει, αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε, να είστε καλά, καλή Κυριακή. Νιώθω την ανάγκη πραγματικά να μιλάμε για τα θέματα αυτά, γιατί οι ίδιοι οι επιστήμονες έχουν διαπιστώσει ότι περίσσεψε το άγχος στους ανθρώπους, στέρεψαν κάποια συναισθήματα έτσι αγαλίασης, εφορίας και έγινε αντικείμενο μελέτης των ειδικών επιστημόνων, ιδιαίτερα των ψυχολόγων, του πώς πρέπει να γίνει το αντιστάθμισμα σε αυτήν την κατάσταση. Και όλοι βγάλαν τη διαπίστωση πως το γέλιο είναι αυτό που λείπει και το μελέτησαν μάλιστα και το βάλανε πάνω στις επιστημονικές διαστάσεις. Να τι λένε λοιπόν οι ειδικοί. Κάποια στοιχεία έτσι που έχω σηκώσει από μελέτες. Όταν γελάμε από καρδιάς, λένε, ο αέρας κινείται μέσα στους πνεύμονες με ταχύτητα 120 χιλιόμετρων την ώρα. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι με το γέλιο δραστηριοποιείται η θέλησή μας για ζωή. Ενισχύεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα, ώστε από εκεί και πέρα να καταπολεμά τις διάφορες ασθένειες. Το σώμα χαλαρώνει, η πίεση πέφτει, βελτιώνεται η γαστρεντερική λειτουργία και η πέψη. Μειώνεται ο κίνδυνος εφράγματος, δυναμώνουν οι μύες που συγκρατούν τη σπλαχνική κοιλότητα και βελτιώνεται η αναπνευστική μας ικανότητα. Πάμε σε νοητικό και συναισθηματικό επίπεδο. Με το γέλιο, ο οργανισμός μας απελευθερώνει ορμόνες της χαράς, τις λεγόμενες ενδορφίνες, και αντίστοιχα μειώνονται τα επίπεδα κορτιζόλης και αδρεναλίνης, που είναι η αιτία που δημιουργείται το στρες στους ανθρώπους. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να έχουμε λιγότερο άγχος, καλύτερη διάθεση και καθαρότερη σκέψη. Επικοινωνούμε καλύτερα με τους γύρω μας, συνδεόμαστε περισσότερο μαζί τους και νιώθουμε πιο ξεκούραστοι. Μερικές ακόμη διαπιστώσεις. Το γέλιο δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια, τους φίλους, τα παιδιά, το εργασιακό περιβάλλον. Μας τοποθετεί το γέλιο στο παρόν. Το να ζεις το τώρα είναι δύσκολη κατάκτηση. Συνήθως ζούμε με τις αναμνήσεις του παρελθόντος που έφυγε και τα σχέδιά μας στο αβέβαιο μέλλον και μας διαφεύγει το παρόν που κατέχουμε αυτήν τη στιγμή. Λοιπόν, το γέλιο είναι ο ιδανικότερος τρόπος να βιώσουμε τις στιγμές, τη στιγμή την παρούσα. Τι άλλο κάνει το γέλιο? Μειώνει τις ανησυχίες μας. Τα γεγονότα φαίνονται λιγότερο σοβαρά και γινόμαστε περισσότερο ανεκτικοί σε αυτά, τα σοβαρά γεγονότα. Αποδυναμώνει το γέλιο 3 από τα περισσότερο επώδυνα συναισθήματά μας. Ποια είναι αυτά? Είναι ο φόβος, είναι ο θυμός και η ανία, η πλήξη. Το γέλιο λοιπόν δίνει ασφάλεια, αυτοπεποίθηση. Μειώνει την κριτική μας διάθεση για τους άλλους. Όταν γελάμε, βοηθάμε τους άλλους να είναι ο εαυτός τους και τότε ξεχνάμε να τους βάλουμε στο μάτι του κυκλώνα με την κριτική μας. Δεν προκαλεί καυγάδες το γέλιο. Όταν είμαστε θυμωμένοι, το χιούμορ βοηθά να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας και να τα πούμε και να πούμε την αλήθεια με τρόπο που δεν εξαγριώνει τον άλλον, έστω και αν έχουμε δίκιο. Ο Νίτσε, ο φιλόσοφος, είπε «Ψεύτικη είναι η αλήθεια που δεν κλείνει μέσα της ένα γέλιο». Ακόμη το γέλιο γκρεμίζει σύνορα, γιατί είναι καθολικός, πανανθρώπινος, ενστικτώδης κώδικας επικοινωνίας. Αυτό ας μην το ξεχνάμε. Και τώρα,
πάμε στη δράση, δηλαδή δίνουμε κάποιες οδηγίες. Χαμογελάστε, γιατί το χαμόγελο είναι η αρχή του γέλιου και εύκολα μπορεί να μεταβληθεί σε εγκάρδιο ξέσπασμα. Αξιολογήστε τα καλά της ζωής. Η συνειδητοποίηση των καλών πραγμάτων μας κάνει πιο θετικούς απέναντι στη ζωή. Κάντε συντροφιά με χαρούμενους και αισιόδοξους ανθρώπους όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, οι οποίοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με χιούμορ αυτά που για σας φαίνονται βουνό. Αυτοί μπορούν να μοιραστούν μαζί σας τη χαρά, να σας αλλάξουν τη διάθεση και όλη σας τη ζωή. Μην δείχνετε τόσο σοβαρή στον περίγυρό σας. Πρέπει να καταλάβετε ότι όσο ευγενική κι αν είναι η στόχη σας, το να είναι κανείς αγέλαστος, αυτό θα σταθεί σοβαρό εμπόδιο και στις ευγενέστερες επιθυμίες και επιδιώξεις σας. Ακόμη, αυτοσαρκαστείτε. Αφήστε τους ανθρώπους που σας αγαπούν να διακομωδήσουν κάποια κακά σημεία του χαρακτήρα σας. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στα παιδιά. Σταματήστε να τα σοφρονίζετε με σοβαροφάνεια και αφήστε αυτά να σας σοφρονίζουν με την απλότητά τους, την παιχνιδιάρικη διάθεσή τους και το άδολο γέλιο τους. Όμως, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, προσοχή, μπορεί με το χιούμορ να προσβάλλουμε τους ανθρώπους, γι' αυτό χρησιμοποιήστε το με διακριτικότητα. Μην κάνετε ποτέ χιούμορ σε άνθρωπο που περνάει μια τραυματική εμπειρία. Όσο έξυπνο κι αν είναι το χιούμορ μας, όσο κι αν συνοδεύεται με τις καλύτερες των προθέσεών μας, δεν θα τον κάνει να αισθανθεί καλύτερα. Και κάτι τελευταίο, επί του πιεστηρίου, όπως έγραφαν παλιότερα οι εφημερίδες. Αυτό που θα σας πω έρχεται κατευθείαν από το Πανεπιστημιακό Κέντρο της Maryland των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και είναι για εξάσκηση στους μιμικούς μας μυς. Αναπνεύστε βαθιά, υψώστε τα χέρια σας ψηλά και αρχίστε να γελάτε δυνατά για 3 λεπτά. Απελευθερώνει τοξίνες, αλλάζει γενικά τη διάθεσή μας και ξεπερνάμε πάρα πολύ το άγχος. Κλείνω λοιπόν με κάποια σοφά λόγια που έχω έτσι πάρει από εδώ και από εκεί. Το χαμόγελο, λέει κάπου, είναι η μελωδία της ψυχής. Δεύτερον, το γέλιο είναι η συντομότερη απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων. Το έγραψε κάποιος Βίκτορ Μπόρκ. Και μία σοφία του λαού λέει, μέρα που δεν γελάσαμε ήταν χαμένη μέρα. Καταλαβαίνετε ότι ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν δει ότι φάρμακο της φύσης, ελιξίριο ζωής είναι το γέλιο που μας το έδωσε η ίδια η φύση, ο Θεός που μας έπλασε. Και σε σχέση με αυτό επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να σας διαβάσω ένα πολύ ωραίο έτσι κειμενάκι, πολύ μικρό, που στην ομάδα εθελοντριών κυριών εδώ στο Ανθίμιο που συναντιέμαστε κάθε Δευτέρα πρωί το έχουμε ως το έμβλημά μας. Οι νέοι θα το λέγαν το μότο μας. Το χαμόγελο λοιπόν. Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτε, όμως δημιουργεί πολλά. Πλουτίζει αυτούς που το παίρνουν χωρίς να φτωχαίνει αυτούς που το δίνουν. Μια στιγμούλα είναι η ζωή του και όμως η ανάμνησή του διαρκεί κάποιες φορές αιώνια. Δημιουργεί ευτυχία μέσα στο σπίτι. Δίνει χαρά στην καθημερινή δουλειά. Είναι μια ανάπαυση για τους κουρασμένους, ένα ηλιόφωτο για τους θλιμμένους, το καλύτερο αντίδοτο που έχει η φύση για τις στεναχώριες. Κι όμως δεν μπορείς ούτε να το αγοράσεις, ούτε να το ζητιανέψεις, ούτε να το δανειστείς ή να το κλέψεις. Γιατί δεν ωφελεί σε τίποτε. Αξίζει μόνο αν σου το χαρίσουν.

0: Φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές, σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Ο Αυγερινός. Μια ιστορία για τον αυτισμό και την αγάπη. Της Μαρίας Κασαμπαλάκου, από τις εκδόσεις Θύρα.

Όταν ο Αυγερινός μίλησε πρώτη φορά στη μαμά του, ήταν Γενάρης. Της έγραψε μια κόκκινη γραμμούλα σε ένα άσπρο εργαλείο που έμοιαζε σαν θερμόμετρο μάλλον, και της το έστειλε. Της το έστειλε μια χιονισμένη μέρα που το μόνο καθαρό σημείο ήταν η σικιά του σπιτιού τους. Πολλά περιστέρια είχαν μαζευτεί στα γυμνά κλαριά του δέντρου και τραγουδούσαν χαρούμενα. «Ξυπνήστε όλοι! Έρχεται ο Αυγερινός!» Η μαμά του έβαλε ένα κόκκινο μικρό φιωγκάκι πάνω στο θερμόμετρο. Θα το έκανε δώρο στο μπαμπά του. Βλέπετε, ήταν τα γενέθλιά του εκείνη την ίδια μέρα. Και αυτό ακριβώς έκανε. Και τραγούδησε και εκείνη μαζί με τα πουλιά. «Έρχεται ο Αυγερινός, τραγουδίστε όλοι μαζί. Έρχεται ένα παιδί και το περιμένουν όλοι με αγάπη και χαρά. Αγόρι να είναι ή κορίτσι. Το ζητούσε η καρδιά και έρχεται κι όλοι χορεύουν. Μα στη μέση μαγωνία στέκει μόνη η μαμά του. Περιμένει τη στιγμή που τα μάτια της θα δούνε μέσα στα μάτια τα δικά του.

Πέρασαν οι μήνες και ο Αυγερινός, τέλη Σεπτεμβρίου, χτύπησε δυνατά την κοιλιά της μαμάς του και της είπε: «Ήρθε, μαμά, ήρθε η ώρα να κοιταχτούμε». Και έτσι έγινε. Και κοιτάχτηκαν για πρώτη φορά. Και ο κόσμος έλειωσε γύρω τους από τη ζεστασιά της αγάπης τους. Ευτυχώς που ζούσαν δίπλα στη θάλασσα, δηλαδή, που είχε πολύ δροσιά. Κάθε μέρα έβγαιναν περίπατο οι δυο τους. Ο μικρός ήθελε να πηγαίνουν στο χωριό από μια συγκεκριμένη διαδρομή. Ίσως επειδή του άρεσαν τα σπίτια και οι κούνιες που έβλεπε. Ίσως επειδή απλά ήθελε να περάσει από τα ίδια συνηθισμένα σημεία. Επίσης, δεν του άρεσε να μιλάει πολύ. Ίσως να ήθελε να κρατάει μυστικά μόνο για τον εαυτό του, η αγαπημένη του, η μαμά του. Ήταν αλήθεια διαφορετικό παιδάκι ο Αυγερινός. Και η μαμά του το έβλεπε. Πότε στεναχωριόταν και πότε χαιρόταν που αυτό το μοναδικό υπέροχο μικρό ήταν δικό της. Και του τραγουδούσε: «Είσαι διαφορετικός, όμορφος και δυνατός. Δεν μιλάς πάρα πολύ, είσαι άλαλο πουλί. Μα έχεις τέλεια φτερά να πετάξεις μακριά. Θέλω εγώ βαθιά για σένα να είσαι όριμος πολύ, σαν θα φύγεις από μένα να αντικρίσεις τη ζωή».

Μια μέρα λοιπόν που κοιτάζονταν και η μαμά του προσπαθούσε να διαβάσει την καρδιά του, το αποφάσισε. Ο γιος της μάλλον χρειαζόταν να κάνει λογοθεραπεία. Ήταν 5 χρονών και δεν μπορούσε να πει το ρο. Δεν μπορούσε να πει το δου. Δεν μπορούσε να πει πώς τον λένε αυγερινό. Ο μικρός φοβήθηκε και σκέφτηκε: «Δεν είμαι άρρωστος, απλά δεν μπορώ να σου πω με λόγια πόσο σ' αγαπώ, μανούλα». «Δεν είσαι άρρωστος», είπε τότε εκείνη που διάβασε τη σκέψη του, «όμως θέλω τόσο πολύ να σ' ακούσω να μου λες πως μ' αγαπάς με τη γλυκιά φωνή σου. Άλλωστε, η λογοθεραπεία δεν πρέπει να σας τρομάζει εσάς τα παιδάκια. Ούτε θα πονέσεις και σίγουρα δεν πρόκειται να σου κάνουν ένεση. Πάμε τώρα». Και πήγαν. Πηγαίνουν ακόμα. Και φυσικά ο αυγερινός μπόρεσε να πει στη μαμά του: «Το σ' αγαπώ».

Έγινε κιόλας 7 ετών και θα πάει στην πρώτη τάξη του δημοτικού. Φόρεσε και γυαλάκια, μα δεν τον νοιάζει. Του πάνε. Άλλωστε και η μαμά του φορούσε όταν ήταν μικρή. Τώρα που μιλάει, έστω και όχι τόσο καλά όσο τα άλλα παιδάκια, θα μπορούσε να κάνει φίλους. Και πήγαινε στην παιδική χαρά, γι' αυτό το λόγο. Όμως ήταν λίγο καταλαβίστικοι οι δυο τους. Από τη μια ο Βιερινός, που έμοιαζε να πετάει στον κόσμο του, κρατώντας το ολοκένουριο γυαλιστερό του μπαλόνι, και από την άλλη η μαμά του, που η αγάπη της της έδινε φτερά και προσπαθούσε να πετάξει και αυτή μαζί του. Όμως οι μεγάλοι δεν μπορούν να πετάξουν πολύ ψηλά. Έτσι η μαμά του Αυγερινού προσπαθούσε με την αγάπη της και μάλλον τα κατάφερνε καλά. Δεν πατούσε στο έδαφος και έτσι μπορούσε να φτάνει το παιδί της. «Το καημένο το παιδί», θα σκέφτονταν οι άλλες μανάδες. Ορισμένες ίσως και να πίστευαν ότι είναι απλούστατα κακομαθημένο. Όμως αυτά καθόλου δεν ένοιαζαν τον Αυγερινό και σίγουρα όχι τη μαμά του, που τραγουδούσε χαρούμενη. Το μικρό στο χεράκι που κρατάει το μπαλόνι, θα σου το χιλιοφιλήσω, μη με αφήσει ποτέ μόνη. Και τα μάτια αυτού του κόσμου που με λύπη σε κοιτούνε, σαν θα λάψεις, θα θαμπώσουν και όλοι τους μαζί θα πούνε μια αγάπη σαν και τούτη, τη μεγάλη τη δικιά μας, να είχαν μέσα στο σπιτικό τους μια σταλιά απ' τη χαρά μας.

Πολύ μεγάλη πόρτα έχει αυτό το σχολείο, σκέφτηκε ο Αυγερινός και έσφιξε το χέρι της μαμάς του. Μα κι αυτή φοβόταν πολύ. Όχι που θα τον αποχωριζόταν, πήγαινε και πιο πριν στο σχολείο, αλλά πρώτη δημοτικού, τόσα πολλά παιδιά μέσα σε ένα σχολείο. Και ο Αυγερινός έχει τόση φαντασία που τον συνεπέρνει. Θα μπορέσει άραγε να συνηθίσει γρήγορα στο καινούριο του περιβάλλον. Και χώρισαν τα χέρια τους και ο Αυγερινός πέρασε τη μεγάλη πόρτα, κουβαλώντας στην πλάτη του, εκτός από τη τσάντα που έχουν όλα τα παιδάκια, και ένα τσουβαλάκι γεμάτο δυσκολίες. Τότε τα πόδια της μαμάς πάτησαν ξανά γερά στο έδαφος. Ρίζωσαν αμέσως και βαθιά. Το αγόρι φοβήθηκε. «Μαμά, δεν θα ξαναπετάξουμε μαζί?» Ένα δάκρυ κύλησε από τα μάτια της μαμάς, μετά δεύτερο και τρίτο, ώσπου τα δάκρυά της έγιναν νηριάκι και μετά ποτάμι και πότισαν το έδαφος. Το πότισαν πολύ καιρό. Το παιδί κοιτούσε τη μαμά του με τα μεγάλα του μάτια και σκούπιζε τα δάκρυα με τα φιλιά του.

Δεν υπάρχει πιο θαραλέο παιδί από τον Αυγερινό. Μάζεψε όσα λόγια ήξερε με όλη του τη δύναμη και της είπε: «Εγώ φταίω. Εγώ τσάκισα τα φτερά της αγάπης σου επειδή είμαι διαφορετικός. Έτσι δεν είναι?» Τότε η καρδιά της μαμάς του ράγισε και τα δάκρυα σταμάτησαν. Τράβηξε τα ριζωμένα πόδια της από το έδαφος και τα τράβηξε εύκολα, αφού το χώμα που βρεχόταν τόσο καιρό ήταν αφράτο, μουσκεμένο και μαλακό. Αγκάλιασε το παιδί της και το σήκωσε ψηλά. Μετά το κοίταξε στα μάτια με την ίδια άσβεστη φλόγα που την έκαψε την πρώτη φορά που τον αντίκρισε. Και ο Αυγερινός τραγούδησε: «Αχ, μανούλα μου καλή, της αγάπης τα φτερά μας τα δίνει το φιλί που έρχεται από την καρδιά. Αν με εμέ ξαναπετάξεις μες στα σύννεφα ψηλά, όλα θα τα ξαναβρούμε, τη ζωής μας τα καλά».

Κοιμήθηκες, δε σε πρόλαβα. Σαν άγγελος φαίνεσαι όταν κοιμάσαι. Πόσο σοφά και όμορφα φτιαγμένος είσαι. Και στον όνειρό σου ξεχνάς τελείως τα προβλήματα που έχεις, σκέφτηκε η μαμά του Αυγερινού, καθώς άνοιγε το μικρό φωτάκι στο δωμάτιό της. Πολλές φορές τον έπαιρνε ο ύπνος στο κρεβάτι της. Σε όλα τα παιδάκια άλλωστε αρέσει η γονική μυρωδιά, ειδικά η μητρική. Αυτή η πρώτη που τυλίγει τα ρουθουνάκια κάθε νεογέννητου, αυτή που μένει αληθινά αξέχαστη. Χάιδεψε τα μαλλιά του και κοίταξε το εικόνισμα της Παναγίας Γοργοεπικόου που κρεμόταν μαζί με άλλα εικονίσματα, μα ταυτόχρονα πολύ ξεχωριστά πάνω από το κρεβάτι της. «Μαρία, είναι ένα μοναστήρι στη μάντρα», της είχε πει ο γιατρός της όταν προσπαθούσε να αποκτήσει και αυτή ένα παιδί. «Να πας, θα σ' ακούσει». «Και μ' άκουσες, γιατί είσαι γοργοεπίκοος και ακούς γοργά, πολύ γοργά. Και να το δώρο μου, το κρατώ στην αγκαλιά μου, και ό,τι δυσκολία κι αν έχει, για μένα δεν υπάρχει τίποτε, τίποτε, εκτός από την τεράστια αγάπη και την τρυφερότητα που νιώθω για το παιδί μου. Και τώρα όμως, Παναγία μου, μη μας αφήσεις. Θα αγωνιστώ όσο μπορώ και όλοι θα νομίζουν ότι είμαι μόνη μου. Όμως δεν θα είμαι. Εσύ τα έβαλες αυτά τα λόγια στο στοματάκι του σήμερα στο σχολείο, έτσι δεν είναι? Εσύ τον έκανες να μου εκφράσει την αλήθεια σου. Εσύ ξανά άνοιξες τα φτερά της αγάπης μου». Έγειρε και τα χείλη της ακούμπησαν το ροδαλό μάγουλο του Αυγερινού που κοιμόταν και του ψιθύρισε στο αυτί του μια καινούργια προσευχή που δεν την είχε ξαναπεί ποτέ. «Σε κάθε μου ανατολή τα μάτια σαν ανοίξω και πριν ακόμη σηκωθώ την εικονίτσα σου θωρώ, ποθώντας μες στην καταχνιά όχι να βρω τη λησμονιά, μα στη μικρούλα μου καρδιά το δρόμο σου να δείξω. Γλυκιά, θλιμμένη Παναγιά, όπως πονάς το γιο σου και το δικό μου να αγαπάς, κι αυτός είναι δικό σου. Εσύ που βράδυ και πρωί μ' έχεις μες στη ματιά σου, όλου του κόσμου τα παιδιά βάλε στην αγκαλιά σου, μα πιο πολύ απ' όλα τους ετούτα εδώ πέρα, που με τις δυσκολίες τους πρίκησες κάθε μέρα. Κι όσα και από ευχαριστώ, όσα και σου ζητήσω, το ξέρω εσύ που μ' αγαπάς θα μου τα φέρεις πίσω. Μα εγώ, γλυκιά Παρθένα μου, ετούτο θέλω μόνο, μέσα στις ψυχούλες των παιδιών γλύκανε εσύ τον πόνο. Κι όπως εσύ εθρύνησες να μην υπάρξει μάνα, μια αγκαλιά να βρίσκουνε σε σένα στα ουράνια, να μην πονούνε οι καρδιές για τα μικρά παιδάκια και άστα να μεγαλώνουνε τσάνιξες κλωναράκια.

Τι διαβάζει η μαμά μπαμπά? Διαβάζει για τον αυτισμό. Είναι μια ιδιότητα. Εσύ αγόρι μου την έχεις αυτή την ιδιότητα. Σκέφτεσαι και πράττεις με διαφορετικό τρόπο από τη συνομιλική σου και έχεις πολύ φαντασία. Αυτό βέβαια δεν το λες κακό. Τι εννοείς που έχει τέρατα στην τουαλέτα στο σχολείο? Αφού τα άκουσα, δεν με πιστεύει κανείς. Ούτε τα παιδιά, ούτε η κυρία μου, ούτε εσύ, ούτε καν η μαμά μου. Όχι, εμείς σε πιστεύουμε, ειδικά η μαμά σου. Εκείνη δεν πετάει μαζί σου? Και επειδή θέλει να συνεχίσει να το κάνει αυτό, προσπαθεί να το μάθει καλά. Ας πούμε πως κάνει μαθήματα πτήσης στον υπολογιστή. Να σου πω και κάτι άλλο. Το ξέρεις πως τα παιδάκια με την ιδιότητά σου που πηγαίνουν στο μεγάλο σχολείο δικαιούνται να έχουν τη δική τους δασκάλα στην τάξη και στα διαλύματα? Ολό δική τους, μια δασκάλα μόνο για μένα? Θέλω. Τα μαθήματα μου φαίνονται τόσο δύσκολα, γιατί ξεχνιέμαι και δεν μπορώ να συγκεντρωθώ και δεν έχω πολλούς φίλους. Θα με βοηθήσει η δασκάλα αυτή να κάνω φίλους μπαμπά? Θα τους εξηγεί ότι μερικές φορές αντιδρώ περίεργα για να τους τραβήξω την προσοχή? Θα μου μάθει ωραία παιχνίδια που θα τους κάνουν εντύπωση? Δεν θέλω να τρομάζουν όταν με βλέπουν ή να με κοροϊδεύουν. Δεν είμαι τέρας επειδή έχω αυτή την ιδιότητα, έτσι δεν είναι? Θα βοηθήσει και η κυρία μας να με καταλάβει? Η μαμά θα είναι χαρούμενη όταν θα με παίρνει, ε? Έχει σταματήσει από καιρό να κλαίει, μα τα φρύδια της είναι σμιχτά και λέει συνέχεια στις φίλες της ότι θα κάνει αγώνα. Τι αγώνα θα κάνει η μαμά μπαμπά? Κάνει κίνημα, καλεί δηλαδή ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους που ξέρει, να τη βοηθήσουν να δικαιωθεί και να πάρεις δασκάλα. Αυτή την κατά δική σου δασκάλα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που κάνει η μαμά. Εντάξει, είπε ο Βιερινός με παράπονο. Μα τώρα, ποιος θα μου πει ένα τραγούδι? Θα σου πω εγώ, άκουτο. Μιλά για μας τους δυο. Σε μια κόκκινη μιλιά που είχε μήλα στρογγυλά κάθισαν δύο πουλάκια και όλο γλυκοκελαϊδούν. Την αγάπη την πολύ τους θέλουν να την ελαλούν και ακουμπά στα φυλλαράκια άνεμος και λαριστός, και προτού το καταλάβουν δίπλα είναι καθιστός. Τι είσαστε μικρά πουλάκια? Είμαστε μπαμπάς και γιος. Πείτε μου ένα τραγουδάκι να τ' ακούσω ο φτωχός, που όλη μέρα δόθε κήθε εγώ φυσάω μοναχός. Και τραγούδισαν εκείνα τη χαρά του στην πολύ και κοιμήθη ο αγέρας μέχρι τ' άλλο το πρωί.

Μπαμπά, τραγουδάς ωραία. Πες μου για τη χώρα σου. Θυμάσαι που είχαμε πάει στη γιαγιά? Πώς το λένε αυτό το τόπο? Πες μου ξανά. Ξεχνάω τα ονόματα. Καναδά. Τη χώρα που γεννήθηκα τη λένε Καναδά. Θυμάσαι που πηγαίναμε κάθε μέρα στο δάσος και κάναμε πατίνια? Πάντα ήθελα να σου μοιάσω, να γίνω ψηλός και δυνατός σαν εσένα και να παίζω χόκι στον πάγο. Τώρα το κατάφερες όμως, έτσι δεν είναι? Ποια είναι η πιο αγαπημένη σου πίστα? Στη χώρα σου ήταν. Μου φαίνεται σαν να έχουν περάσει 150 χρόνια. Είχαμε πάει στο δάσος και είχε μια πίστα σαν 8. 8 ήταν μπαμπά ή σκουλίκι, σαν 8. Είχε και τόσα πολλά μικρά σκιουράκια. Πώς ζούσαν τόσα πολλά μέσα σε αυτή την πόλη, ανάμεσα στα σπίτια? Η χώρα μου, Αυγερινέ μου, είναι χώρα του Βορρά. Εκεί ζουν τα σκιουράκια. Απλά εμείς οι άνθρωποι τους παίρνουμε τα δικά τους σπίτια, καταστρέφοντας τα δέντρα. Δεν βρίσκουν αυτά μικρές κουφάλες να φωλιάσουν στο κρύο. Και δυστυχώς, οι καταστροφικές μας στάσεις προς το περιβάλλον συνέχεια επεκτείνονται. Όμως, μην τα σκέφτεσαι τώρα αυτά. Σε λίγο, ανοίγει η σεζόν του χόκι. Θα ξαναπάμε στο παγοδρόμιο και θα πάρεις επιτέλους και τα πατίνια που σου άρεσαν τόσο. Εκείνα τα κόκκινα, μου αρέσει τόσο αυτό το χρώμα. Ναι, κοιμήσου τώρα. Αύριο είναι η μεγάλη σου μέρα στο σχολείο. Έτσι είπε η μαμά σου. Να σου πω κι εγώ ένα τραγουδάκι? Σε παρακαλώ, μόνο ένα. Έλα λοιπόν, μόνο ένα. Πες το. Τα πατίνια σαν φορώ και πώς το πάγω, δε σπετώ. Φτερά ανοίγω σαν αηδόνι που τιτιβίζει την αυγή. Γίνομαι ήρωας μεγάλος. Τι κι αν δεν μιλώ πολύ, ποιο τον νοιάζει αν και λαϊδάει, σαν πετάει ένα πουλί?

Αυτό το κομπιούτερ της μαμάς μου έχει μέσα πάρα πολλές πληροφορίες, σκεφτόταν ο Αυγερινός, καθώς πλησίαζαν την πόρτα του σχολείου. Το είδε, λέει, ότι σήμερα θα έρθει η ολοδική μου δασκάλα. Έκλαψε πάλι η μαμά. Όμως χαιρόταν ταυτόχρονα. Περίεργη η μεγάλη. Πώς μου την είπε? Α, παράλληλη στήριξη. Περίεργο όνομα, αν είναι όνομα, και δεν είναι και αυτό κάποια ιδιότητα. Τα μάτια του είχαν στρογγυλέψει από την αγωνία. Η μαμά του στην πόρτα μιλούσε με μια άγνωστη. Λες να είναι εκείνη? Τα παιδιά έπεσαν, όμως εκείνος έστηκε σαν άγαλμα και κοιτούσε τις δύο γυναίκες που μιλούσαν. Η μαμά του τον έβλεπε με την άκρη του ματιού της και η καρδιά της πετάριζε. Τα είχε καταφέρει. Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στο γιο της την ολόδική του δασκάλα. «Πήγαινε», του είπε, «σε περιμένει». Ταυτόχρονα, ο ήχος του κουδουνιού επανέφερε τα παιδιά στην πραγματικότητα. Ο Αυγερινός κοίταζε με ελπίδα την κοπέλα που τον πλησίαζε και όταν κατάλαβε πλέον ότι αυτή ήταν η ελπίδα του, άνθησε σαν όμορφη μανόλια μέσα στο κρύο. Γιατί αλήθεια, ήταν όμορφη σαν νεράιδα, ετούτη δω η δασκάλα. «Με λένε Αυγερινό και εμένα με λένε Νάντια». Τότε την κοίταξε άλλη μια φορά και έκατσε στη σειρά του με τα άλλα παιδιά, σίγουρος ότι τώρα όλα θα πάνε καλά. Ένα δάκρυ κύλησε στο μάγλο της μαμάς του, ένα δάκρυ ανακούφισης. Μα αυτή τη φορά δεν έπεσε κάτω, έπεσε μέσα στην ίδια της την ψυχή και τη δρόσισε. Τότε η μαμά του Αυγερινού έφυγε από το σχολείο πετώντας, όχι μόνο με τα φτερά της αγάπης, μα και αυτά της ανακούφισης. «Το παιδί μου θα λάμψει», σκέφτηκε. Μα δεν γύρισε στο σπίτι της. Έστριψε λίγο τα φτερά της στον άνεμο και πήγε κάπου αλλού. «Στο σχολείο των ιδιωτήτων. Βλέπετε, το χωριό μας έχει και ένα άλλο σχολείο που το λένε ειδικό. Εκεί φοιτούν παιδιά με πολλές σημαντικές ιδιότητες». Και η καρδιά της μαμάς του Αυγερινού, εκτός από το παιδί της, ήταν δοσμένη πια και σε άλλα παιδιά. Στη Λάουρα, τον Παναγιώτη, τον Γιάννη, την Αγγελική, τον Γιώργο, τον Άρη, τον Πέτρο, τον Νίκο, τον Τάκη, τον Μάριο, τη Βίκη. Και μέσα στην ψυχή της κάποιο πρωί είχε δώσει υπόσχεση να τα βοηθήσει. Και έτσι, όπως πέταξε κάπως άγαρμα, γιατί οι μεγάλοι, όπως είπαμε, στην πραγματικότητα δεν πετούν, έκανε τις μαμάδες των άλλων παιδιών να σηκώσουν και αυτές τα μάτια τους από το έδαφος και χαμογέλασαν. Και αυτό ήταν το πιο ωραίο δώρο για τη μαμά του Αυγερινού. Και γι' αυτό τους το χαμόγελο τους είπε ένα τραγούδι. «Όλα όσα κι αν έμαθα ζώντας με το παιδί μου, γαλήνεψαν, ζωτάνεψαν, γιάτρεψαν την ψυχή μου και θέλω να τα μοιραστώ με όλες τις μανούλες που μέσα στον κόρφο θρέφουνε απέλπιδες καρδούλες και να τους πω το μυστικό που έχω ανακαλύψει, πως η αγάπη, αγάπη μου, φωτίζει μες στη θλίψη. Κι αν το δεχτείς του το φως, μαζί του να βαδίσεις, στο τέλειο παιδάκι σου όλα θα τα χαρίσεις. Είσαι μανούλα μια φορά, για πάντα αυτό θα είσαι. Για όλο του κόσμου τα παιδιά, μια μεγάλη αγκαλιά, τους το χρωστάς, θυμάσαι. Γιατί μικρούλι είναι κι αυτά, χρωματιστά αγγελούδια, και πρέπει μόνο να γελούν, να χαίρονται, να τραγουδούν, και που το μόνο που ζητούν από τους γονείς είναι να τα δεχτούν».

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση». Αγαπημένη παρέα της Κόκκινης Κλωστής, σήμερα έχω τη χαρά να σας προσκαλέσω στη Λότζια, στο κέντρο της πόλης μας, όπου λαμβάνει η χώρα μια υπέροχη καμπάνια με τίτλο «Σειρά σου» για την ενημέρωση και εκπαίδευση για την ορατότητα της αόρατης αναπηρίας. Την εκδήλωση πραγματοποιεί η ομάδα γονέων και φίλων με αυτισμό «Hair Autism». Σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά.
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 14. Η βασιλεία του Αμασίας στον Ιούδα. Το δεύτερο έτος της

εσύ, όπου ο Κύριος διέταξε. Δεν πρέπει να τιμωρούνται με θάνατο οι γονείς για τις αμαρτίες των παιδιών τους, ούτε τα παιδιά για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ο καθένας θα τιμωρείται με θάνατο μόνο για τη δική του αμαρτία. Ο Αμασίας σκότωσε επίσης 10.000 Εδομίτες στην κοιλάδα του Άλατος. Στη διάρκεια της μάχης κυρίεψε την πόλη Σελά και τη μετονόμασε σε Οκθεήλ, όπως και ονομάζεται μέχρι σήμερα. Ήταν το Αμασία από το βασιλιά του Ισραήλ. Έπειτα, ο Αμασίας έστειλε αγγελιοφόρους στο βασιλιά του Ισραήλ Ιωάς, γιο του Ιωάχας και εγγονό του Ιού, και του έλεγε: «Έλα να αναμετρηθούν». Αλλά ο Ιωάς απάντησε στον Αμασία: «Το αγκάθι του Λιβάνου παράγγειλε στον κέδρο του Λιβάνου. Δώσε τη θυγατέρα σου γυναίκα στο γιο μου». Αλλά ένα άγριο ζώο του Λιβάνου πέρασε και καταπάτησε το αγκάθι. «Πράγματι, νίκησε στους Εδομίτες και αυτό σε κάνει να περηφανεύεσαι. Κάτσε εκεί που είσαι και απόλαυσε τη δόξα σου. Γιατί θες να προκαλέσεις συμφορά? Γιατί να σκοτωθείς εσύ και μαζί σου να ταλαιπωρηθεί και ο λαός του Ιούδα?» Αλλά ο Αμασίας δεν άκουγε τίποτα. Έτσι ο Ιωάς, βασιλιάς του Ισραήλ, πήγε και αναμετρήθηκε με τον Αμασία, βασιλιά του Ιούδα, στην Βεθ Σεμές, πόλη που ανήκει στο βασίλειο του Ιούδα. Ο στρατός του Ιούδα νικήθηκε από αυτόν του Ισραήλ και οι στρατιώτες έφυγαν καθένας για το σπίτι. Ο Ιωάς έπιασε αιχμάλωτο τον Αμασία στην Βεθ Σεμές. Από εκεί ήρθε στην Ιερουσαλήμ και γκρέμισε το τείχος της πόλης, από την πύλη του Εφραήμ ως την πύλη της Γωνίας, σε μάκρος περίπου 400 πηχών. Πήρε ακόμα όλο το χρυσάφι, το ασίμι και τα σκεύη που βρέθηκαν στο ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτώρων. Πήρε μαζί του και ομήρους και γύρισε στη Σαμάρια. Θάνατος του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ, και ο διάδοχός του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωάς είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρεται όλη η δράση του, τα κατορθώματά του και ο πόλεμος που έκανε εναντίον του Αμασία, βασιλιά του Ιούδα. Ο Ιωάς πέθανε και ενταφιάστηκε στη Σαμάρια μαζί με τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Στο θρόνο τον διαδέχθηκε ο γιος του, ο Ιεροβοάμ. Θάνατος του Αμασία, ο Αζαρίας, βασιλιάς των Ιούδα. Μετά το θάνατο του Ιωάς, γιου του Ιωάχας και βασιλιά του Ισραήλ, ο Αμασίας, γιος του Ιωάς και βασιλιάς του Ιούδα, έζησε 15 χρόνια. Η υπόλοιπη ιστορία του Αμασία είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ιούδα. Όταν εκδηλώθηκε εναντίον του συνωμοσία στην Ιερουσαλήμ, αυτός κατέφυγε στη Λαχής. Τον καταδίωξαν όμως στη Λαχής και τον σκότωσαν εκεί. Έπειτα, έφεραν τη σωρό του στην Ιερουσαλήμ πάνω σε άμαξα που την έσερναν πολλά άλογα και τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Ο Αζαρίας, γιος του Αμασία, ήταν τότε 16 ετών. Ο λαός του Ιούδα έκανε αυτόν βασιλιά στη θέση του πατέρα του. Αυτός, μετά το θάνατο του πατέρα του, ανέκτησε υπέρ του Ιούδα την πόλη Ελάθ και την ανοικοδόμησε. Η βασιλεία του Ιεροβοάμ Β' στον Ισραήλ. Το 15ο έτος της βασιλείας του Αμασία, γιου του Ιωάς τον Ιούδα, βασιλιάς της Σαμάρια, έγινε ο Ιεροβοάμ, γιος του Ιωάς, βασιλιά του Ισραήλ. Ο Ιεροβοάμ βασίλεψε 41 χρόνια και έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Επανέλαβε όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ, γιου του Ναβάτου, ο οποίος είχε παρασύρει το λαό Ισραήλ να αμαρτήσει. Αποκατέστησε τα όρια του βασιλείου του Ισραήλ από την είσοδο της Χαμόθ ως την Νεκρά Θάλασσα, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, που τον είχε αναγγείλει ο δούλος του ο Ιωνάς, γιος του Αμαθή και προφήτης από την Γάδ Χέφερ. Πράγματι, ο Κύριος είχε δει την τραγική θλίψη του Ισραήλ, γιατί δεν υπήρχε κανείς να βοηθήσει το λαό δούλος ή ελεύθερος. Αλλά δεν ήταν απόφαση του Κυρίου να σβήσει το όνομα του Ισραήλ από την Ιφίλιο και έτσι τους βοήθησε με τον Ιεροβοάμ, γιο του Ιωάς. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιεροβοάμ είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των Χρονικών των Βασιλιάδων του Ισραήλ. Εκεί αναφέρονται όλη η δράση του, καθώς και η γενναιότητα και ο τρόπος με τον οποίο πολέμησε και επανέκτησε για τον Ισραήλ τη Δαμασκό και τη Χαμάθ, που ως τότε ανήκαν στο βασιλείο του Ιούδα. Ο Ιεροβοάμ πέθανε και ενταφιάστηκε μαζί με τους προγόνους του, τους βασιλιάδες του Ισραήλ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του, Ζαχαρίας. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 15.

Η βασιλεία του Αζαρία, Ουζία στον Ιούδα. Το 27ο έτος της βασιλείας του Ιεροβάμ στον Ισραήλ, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Αζαρίας, γιος του βασιλιά Αμασία σε ηλικία 16 ετών και βασίλεψε 52 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν η Εχαλία και καταγόταν από την Ιερουσαλήμ. Ο Αζαρίας έκανε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει και ο Αμασίας ο πατέρας του. Αλλά οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν και ο λαός πρόσφερε εκεί θυσίες και θυμιάματα. Γι' αυτό και ο Κύριος έστειλε στο βασιλιά μια βαριά αρρώστια. Προσβλήθηκε από λέπρα και έμεινε έτσι ως το θάνατό του. Ήταν αναγκασμένος να κάθεται σε απομόνωση και έτσι ο γιος του, ο Ιωθάμ, ήταν επικεφαλής του ανακτόρου και κυβερνούσε το λαό της χώρας. Η υπόλοιπη ιστορία του Αζαρία και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Ο Αζαρίας πέθανε και τον έθαψαν μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του, ο Ιωθάμ. Η βασιλεία του Ζαχαρία στον Ισραήλ. Το 38ο έτος της βασιλείας του Αζαρίας στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε για 6 μήνες ο Ζαχαρίας, γιος του Ιεροβάμ. Ο Ζαχαρίας έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όπως είχαν κάνει και οι προγονείς του. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Εναντίον του συνομώτησε ο Σαλούμ, γιος του Ιαβής. Του επιτέθηκε στην Ιβλεάμ, τον σκότωσε και βασίλεψε αυτό στη θέση του. Η υπόλοιπη ιστορία του Ζαχαρία είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Έτσι εκπληρώθηκε ό,τι είχε πει ο Κύριος στον Ιού. Οι απόγονοί σου ως την τέταρτη γενιά θα καθίσουν στο θρόνο του Ισραήλ. Η βασιλεία του Σαλούμ στον Ισραήλ. Ο Σαλούμ, γιος του Ιαβής, έγινε βασιλιάς το 31ο έτος της βασιλείας του Αζαρία στον Ιούδα και βασίλευσε ένα μήνα στη Σαμάρια. Ο Μεναχέμ, γιος του Γαδί, ήρθε από την Τυρσά, μπήκε στη Σαμάρια και νίκησε εκεί τον Σαλούμ. Τον σκότωσε και βασίλεψε αυτό στη θέση του. Η υπόλοιπη ιστορία του Σαλούμ και η συνωμοσία που έκανε είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Μετά ο Μεναχέμ επιτέθηκε στην Τυρσά και σκότωσε όλους όσους βρίσκονταν στην πόλη και στη γύρω περιοχή, γιατί δεν παραδίνονταν. Κατέστρεψε την πόλη και ξεκύλιασε όλες τις έγκυες γυναίκες. Η βασιλεία του Μεναχέμ στον Ισραήλ. Ο Μεναχέμ, γιος του Γαδί, έγινε βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια για 10 χρόνια, το 31ο έτος της βασιλείας του Αζαρία στον Ιούδα. Έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει τον Ισραήλ να αμαρτήσει. Τον καιρό της βασιλείας του, ο Φουλ, βασιλιάς της Ασσυρίας, βγήκε σε εκστρατεία εναντίον της χώρας. Και ο Μεναχέμ του έδωσε 1000 τάλαντα ασίμι για να τον έχει με το μέρος του, ώστε να στερεώσει τη βασιλική εξουσία στα χέρια του. Ο Μεναχέμ πήρε το ασίμι από το λαό του Ισραήλ, δηλαδή από όλους τους πλούσιους, 50 σύκλους ασίμι από τον καθέναν, και το έδωσε στο βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι αυτός έφυγε από τη χώρα για την πατρίδα του. Η υπόλοιπη ιστορία του Μεναχέμ και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Όταν πέθανε ο Μεναχέμ, τον διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του, ο Πεκαχίας. Η βασιλεία του Πεκαχίας στον Ισραήλ. Το 50ο έτος της βασιλείας του Αζαρίας στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε ο Πεκαχίας, γιος του Μεναχέμ, για 2 χρόνια. Αυτός έπραξε ό,τι δυσάρεστη τον Κύριο. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει το λαό του Ισραήλ να αμαρτήσει. Συνομώτησε όμως εναντίον του ο υπασπιστής του, ο Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία, και τον σκότωσε στη Σαμάρια, στον πύργο των Ανακτόρων. Μαζί του ήταν και 50 γαλααδίτες. Αφού τον σκότωσε, βασίλεψε αυτό στη θέση. Η υπόλοιπη ιστορία του Πεκαχία και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Η βασιλεία του Φεκάχ στον Ισραήλ. Στο 52ο έτος της βασιλείας του Αζαρία στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια, έγινε ο Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία, για 20 χρόνια. Ο Φεκάχ έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο. Δεν απέφυγε να επαναλάβει τις αμαρτίες του Ιεροβάμ, γιου του Ναβάτ, ο οποίος είχε παρασύρει το λαό Ισραήλ να αμαρτήσει. Τον καιρό της βασιλείας του Φεκάχ στον Ισραήλ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, Τιγλάθ Πιλέσερ, ήρθε και κυρίεψε την Ιών, την Αβέλ Βεθ Μααχά, την Ιανόχ,
την Κεδές, την Ασόρ, τη Γαλαάδ, τη Γαλιλαία, όλη την περιοχή της φυλής Νεφθαλή. Τους κατοίκους των τους οδήγησε εχμαλό τους στην Ασσύρια. Τότε ο Οσιέ, ο γιος του Ηλά, συνωμότησε εναντίον του Φεκάχιου του Ρεμαλία, τον νίκησε και τον σκότωσε. Και έγινε αυτός βασιλιάς στη θέση του, το 20ο έτος της βασιλείας του Ιωθάμ, γιου του Αζάρια. Η υπόλοιπη ιστορία του Φεκάχ και η δράση του είναι όλα καταχωρισμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ισραήλ. Η βασιλεία του Ιωθάμ στον Ιούδα. Το δεύτερο έτος της βασιλείας των Ισραήλ του Φεκάχ, γιου του Ρεμαλία, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Ιωθάμ, γιος του Αζάρια, βασιλιά του Ιούδα, σε ηλικία 25 ετών. Βασίλεψε 16 χρόνια στην Ιερουσαλήμ. Η μητέρα του ονομαζόταν Ιερουσά και ήταν κόρη του Σαδό. Ο Ιωθάμ έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου, όπως ακριβώς είχε κάνει ο πατέρας του, ο Αζάριας. Αλλά οι ιεροί τόποι δεν καταργήθηκαν και ο λαός συνέχισε να προσφέρει εκεί θυσίες και θυμιάματα. Αυτός έκτισε την Άνω Πύλη του Ναού του Κυρίου. Η υπόλοιπη ιστορία του Ιωθάμ και η δράση του είναι όλα γραμμένα στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Τον καιρό της βασιλείας του Ιωθάμ, ο Κύριος άρχισε να στέλνει εναντίον του βασιλείου του Ιούδα τον Ρεσίν, βασιλιά των Συρίων, και τον Φεκάχ, γιο του Ρεμαλία. Ο Ιωθάμ πέθανε και ενταφιάστηκε μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ, του προπάτορά του. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του Άχαζ. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 16. Η βασιλεία του Άχαζ στον Ιούδα. Το 17ο έτος της βασιλείας του Φεκάχ, γιου του Ρεμαλία στον Ισραήλ, βασιλιάς στον Ιούδα έγινε ο Άχαζ, γιος του Ιωθάμ, σε ηλικία 20 ετών. Βασίλεψε στην Ιερουσαλήμ 16 χρόνια, αλλά δεν έπραξε το σωστό ενώπιον του Κυρίου του Θεού του, όπως είχε κάνει ο Δαβίδ ο προγονός του. Ακολούθησε το κακό παράδειγμα των βασιλιάδων του Ισραήλ. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να προσφέρει το γιο του ολοκαύτωμα στα είδωλα, σύμφωνα με τα δελειρά έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Επίσης πρόσφερε θυσίες και θυμιάματα στους ιερούς τόπους πάνω στους λόφους κάτω από τις σκιές των δέντρων. Ο Άχαζ απευθύνεται στο βασιλιά των Ασσυρίων για βοήθεια. Εκείνη την εποχή ο Ρεσίν, βασιλιάς της Συρίας, και ο Φεκάχ, γιος του Ρεμαλία και βασιλιάς του Ισραήλ, ήρθαν να πολεμήσουν τον Άχαζ. Τον πολιόρκησαν μέσα στην Ιερουσαλήμ, αλλά δεν μπόρεσαν να τον νικήσουν. Την ίδια εποχή ο βασιλιάς της Εδόμ ανακατέλαβε την Ελλάθ για λογαριασμό της χώρας του. Έδιωξε τους υπηκόους του Ιούδα από την πόλη και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σε αυτήν Εδομίτες, οι οποίοι και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Τότε ο Άχαζ έστειλε μήνυμα στο βασιλιά της Ασσυρίας, τον Τιγλάθ Πιλέσερ, και του έλεγε: «Εγώ είμαι δούλος σου και γιος σου. Έλα να με γλιτώσεις από το βασιλιά της Συρίας και από το βασιλιά του Ισραήλ που επιτίθενται εναντίον». Πήρε μάλιστα το ασίμι και το χρυσάφι που βρισκόταν στο ναό του Κυρίου και στα θησαυροφυλάκια των ανακτόρων και τα έστειλε δώρο στο βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας τον άκουσε. Πήγε και επιτέθηκε στην πόλη της Δαμασκού, την κυρίεψε και οδήγησε τους κατοίκους της εχμαλώτου στην Κύρα. Τον Ρεσίν τον σκότωσε. Ο Άχαζ επιφέρει αλλαγές στο ναό. Όταν ο βασιλιάς Άχαζ πήγε στη Δαμασκό για να συναντήσει τον Τιγλάθ Πιλέσερ, είδε το θυσιαστήριο στο ναό της Δαμασκού. Έστειλε λοιπόν στον ιερέα Ουρία το σχέδιο εκείνου του θυσιαστηρίου και τις διαστάσεις του με κάθε λεπτομέρεια. Ο Ουρίας έκτισε ένα θυσιαστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες που του έστειλε ο βασιλιάς Άχαζ και μάλιστα το κατασκεύασε προτού ο βασιλιάς έρθει από τη Δαμασκό. Όταν γύρισε ο βασιλιάς και είδε το θυσιαστήριο, το πλησίασε και πρόσφερε ο ίδιος ολοκαύτωμα μαζί και την ανέμακτη θυσία. Έκανε τη σπονδή του κρασιού και ράντισε το θυσιαστήριο με το αίμα των θυσιών κοινωνίας. Έπειτα διέταξε και μετέφεραν το χάλκινο θυσιαστήριο, το αφιερωμένο στον Κύριο από την πρόσωψη του ναού όπου βρισκόταν, το τοποθέτησαν δίπλα στο νέο θυσιαστήριο προς βοράν, ώστε να μην είναι ανάμεσα στο νέο θυσιαστήριο και στο ναό του Κυρίου. Τέλος ο βασιλιάς Άχαζ έδωσε στον ιερέα Ουρία τη διαταγή. Πάνω στο μεγάλο θυσιαστήριο θα προσφέρεις το πρωινό ολοκαύτωμα και τη βραδινή ανέμακτη θυσία, το ολοκαύτωμα του βασιλιά και τις δικές του ανέμακτες θυσίες, καθώς και τα ολοκαυτώματα όλου του λαού της χώρας, τις ανέμακτες θυσίες τους και τις σπονδές τους. Επίσης, πάνω στο νέο θυσιαστήριο θα ρίχνεις το αίμα και του ολοκαυτώματος και των άλλων θυσιών. Όσο για το χάλκινο θυσιαστήριο, αυτό θα το χρησιμοποιώ εγώ για να παίρνω πάνω σε αυτό απάντηση από τον Κύριο. Ο Ουρίας έκανε ό,τι τον διέταξε ο βασιλιάς. Επίσης, με διαταγή του βασιλιά Άχαζ, έσπασαν τις άκρες των βάσεων και ξεκόλλησαν τους λουτήρες από τις βάσεις τους. Κατέβασαν και τη θάλασσα από τα χάλκινα βόδια που πάνω τους στηριζόταν και την τοποθέτησαν κατευθείαν πάνω στο λιθόστρο. Τέλος, ο Άχαζ, για να ευχαριστήσει το βασιλιά της Ασσυρίας,
κατήργησε τη στοά του Σαββάτου που οδηγούσε στο εσωτερικό του ναού και την είσοδο του βασιλιά που βρισκόταν απ' έξω. Θάνατος του Άχαζ και ο διάδοχος του θρόνου. Η υπόλοιπη ιστορία του Άχαζ είναι καταχωρισμένη στο βιβλίο των χρονικών των βασιλιάδων του Ιούδα. Ο Άχαζ πέθανε και ενταφιάστηκε μαζί με τους προγόνους του στην πόλη Δαβίδ. Στο θρόνο τον διαδέχτηκε ο γιος του ο Εζεκίας. Β' Βασιλέων, κεφάλαιο 17. Το τέλος του βασιλείου του Ισραήλ. Το 12ο έτος της βασιλείας του Άχαζ στον Ιούδα, βασιλιάς του Ισραήλ στη Σαμάρια έγινε ο Οσιέ, γιος του Ηλά για 9 χρόνια. Αυτός έπραξε ό,τι δυσαρεστεί τον Κύριο, όχι όμως όπως οι προηγούμενοι του βασιλιάδες του Ισραήλ. Ο Σαλμανεσέρ, βασιλιάς της Ασσυρίας, ήρθε να τον πολεμήσει. Τότε ο Οσιέ αναγκάστηκε να υποταχθεί σε αυτόν και να του πληρώνει φόρο υποτελείας. Ο βασιλιάς όμως της Ασσυρίας ανακάλυψε ότι ο Οσιέ συνωμοτούσε εναντίον του. Είχε στείλει απεσταλμένους στο βασιλιά της Αιγύπτου στη Σαΐς, ζητώντας βοήθεια και αρνιόταν να πληρώσει στην Ασσυρία τον ετήσιο φόρο υποτελείας. Έτσι ο βασιλιάς της Ασσυρίας συνέλαβε τον Οσιέ και τον έκλεισε στη φυλακή. Έπειτα ο Σαλμανεσέρ μπήκε στη χώρα, έφτασε στη Σαμάρια και την πολιορκούσε 3 χρόνια. Τελικά την κυρίεψε, το 9ο έτος της βασιλείας του Οσιέ. Οδήγησε τους Ισραηλίτες εχμαλώτους στην Ασσυρία και τους έβαλε να κατοικήσουν άλλους στην περιοχή της Χελάχ, άλλους κοντά στον ποταμό Χαβιόρ, στην περιοχή της Γοζάν και άλλους στις πόλεις των Μίδων. Η εχμαλωσία του Ισραήλ αποτέλεσμα απήθειας προς το Θεό. Αυτό έγινε επειδή οι Ισραηλίτες αμάρτησαν στον Κύριο το Θεό τους, ο οποίος τους είχε βγάλει από την Αίγυπτο και τους είχε ελευθερώσει από τη δουλεία του Φαραώ. Αυτοί όμως έφτασαν να λατρεύουν άλλους θεούς. Τηρούσαν τα έθιμα των εθνών εκείνων που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Επίσης τηρούσαν έθιμα που είχαν φέρει απ' έξω οι βασιλιάδες του Ισραήλ. Έκαναν πράγματα απαράδεκτα για το Κύριο το Θεό τους. Καθιέρωσαν ιερούς τόπους σε όλη τη χώρα τους, από το πιο απομακρυσμένο παρατηρητήριο ως τις οχυρωμένες πόλεις. Έστησαν πέτρινες και ξύλινες λατρευτικές στήλες στα υψώματα, κάτω από τις σκιές των δέντρων. Και εκεί στους ιερούς τόπους πρόσφεραν θυμίαμα όπως έκαναν τα έθνη εκείνα, που ο Κύριος τα είχε διώξει από τη χώρα τους για να κατοικήσουν οι Ισραηλίτες. Αμάρτησαν σε βαθμό τέτοιο που εξόργησαν τον Κύριο. Και έφτασαν να λατρεύουν τα είδωλα, μολονότι ο Κύριος τους το είχε ρητά απαγορεύσει. Ο Κύριος προειδοποίησε και τον Ισραήλ και τον Ιούδα με τους απεσταλμένους και τους βλέποντες. Αφήστε, τους έλεγε, τον κακό τρόπο ζωής σας και τηρήστε τις εντολές μου και τα προστάγματά μου, τα οποία βρίσκονται στον νόμο που έδωσα στους προγόνους σας και τον γνωστοποίησα και σε εσάς με τους δούλους μου τους προφήτες. Αυτοί όμως πείσμωσαν και δεν άκουσαν, όπως δεν άκουγαν και οι προγονείς τους, που δεν πίστευαν στον Κύριο, το Θεό τους. Απέρριψαν τους νόμους που τους είχε δώσει ο Κύριος, τα προστάγματά του και τη διαθήκη που είχε κάνει με τους προπάτορές τους. Προσκύνησαν κύβδηλους θεούς και έγιναν και οι ίδιοι κύβδηλοι, όπως τα γύρω ιδωλολατρικά έθνη που ο Κύριος τους είχε διατάξει να μην τα μιμηθούν. Αγνόησαν όλες τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους και κατασκεύασαν 2 ομοιώματα μοσχαριών από χυτό μέταλλο. Ακόμη κατασκεύασαν και μια ξύλινη λατρευτική στήλη, προσκύνησαν τα αστέρια του ουρανού και λάτρεψαν το Βάαλ. Πρόσφεραν τους γιους και τις κόρες τους ολοκαύτωμα, επιδόθηκαν στη μαγεία και στη μαντεία και πούλησαν την ψυχή τους στο να αμαρτάνουν στον Κύριο, προκαλώντας έτσι την οργή του. Γι' αυτό ο Κύριος ξέσπασε οργισμένος εναντίον των Ισραηλιτών και έδιωξε από μπροστά του όλες τις φυλές τους, εκτός από τη φυλή Ιούδα. Αλλά ούτε και ο λαός του Ιούδα τήρησαν τις εντολές του Κυρίου του Θεού τους. Υιοθέτησαν και αυτοί τα ξενόφερτα έθιμα του Ισραήλ. Γι' αυτό ο Κύριος απέρριψε τους Ισραηλίτες στο σύνολό τους. Τους παρέδωσε στην εξουσία λαϊλατητών για να τους ταπεινώσει και τελικά τους έδιωξε μακριά τους στην εξορία. Όταν ο Κύριος χώρισε τα εδάφη του Ισραήλ από το βασίλειο που ίδρυσε ο Δαβίδ, οι Ισραηλίτες έκαναν βασιλιά τους τον Ιεροβοάμ, γιο του Ναβάτ. Εκείνος τους οδήγησε μακριά από τον δρόμο του Κυρίου και τους παρέσυρε σε φοβερές αμαρτίες. Από τότε οι Ισραηλίτες δεν έπαψαν να επαναλαμβάνουν όλες τις αμαρτίες του Ιεροβοάμ. Τελικά ο Κύριος έδιωξε τον Ισραήλ από μπροστά του, όπως το είχε προαναγγείλει με τους δούλους του τους προφήτες. Έτσι οι Ισραηλίτες οδηγήθηκαν εχμάλωτοι, μακριά από τη χώρα τους, στην Ασσυρία, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Η επανεγκατάσταση στη Σαμάρια. Ο βασιλιάς της Ασσυρίας έφερε επίκους από τη Βαβυλώνα, την Κουθά, την Αβά,
η Χαμάθ. Έφερε και Σεφαρβίτες και όλους αυτούς τους εγκατέστησε στις πόλεις της Σαμάριας, στα σπίτια των Ισραηλιτών. Έτσι πήραν στην κατοχή τους τη Σαμάρια και κατοίκησαν στις γύρω πόλεις. Αυτοί, όταν αρχικά εγκαταστάθηκαν εκεί, δεν λάτρευαν τον Κύριο. Έτσι ο Κύριος τους έστειλε λιοντάρια που κατασπάραξαν αρκετούς. Απευθύνθηκαν λοιπόν στο βασιλιά της Ασσυρίας και του είπαν: «Τα έθνη που μετέφερες και εγκατέστησες στις πόλεις της Σαμάριας δεν γνωρίζουν τον νόμο του Θεού της χώρας. Γι' αυτό ο Θεός έστειλε λιοντάρια εναντίον τους και τους θανάτωσε». Τότε ο βασιλιάς της Ασσυρίας έδωσε διαταγή και είπε: «Στείλτε εκεί έναν από τους εκτοπισμένους ιερείς να πάει να μείνει μαζί τους και να τους διδάξει τον νόμο του Θεού της χώρας». Έτσι ένας από τους ιερείς που είχαν εκτοπιστεί από τη Σαμάρια ήρθε και εγκαταστάθηκε στη Βεθήλ και τους δίδαξε πώς να λατρεύουν τον Κύριο. Καθένας όμως από αυτούς τους επικισμένους πληθυσμούς κατασκεύαζαν στις πόλεις τους αγάλματα των δικών τους θεών και τα τοποθετούσαν στους ναούς των ιερών τόπων, ναούς που είχαν χτίσει από παλιά οι Σαμαρίτες. Οι Βαβυλώνιοι κατασκεύασαν το άγαλμα του Σουκώθ Βενόθ, οι Κουθαΐτες του Νεργάλ και οι Χαμαθίτες του Ασιμά. Οι Αβίτες κατασκεύασαν αγάλματα του Νιφχάς και του Ταρτάκ και οι Σεφαρβίτες πρόσφεραν τα παιδιά τους ολοκαύτωμα στον Αδραμέλεχ και στον Αναμέλεχ, θεούς των Σεφαρβιτών. Συγχρόνως λάτρευαν και τον Κύριο. Επίσης όρισαν απ' ανάμεσά τους τους ιερείς των ιερών τόπων που θα θυσίαζαν για αυτούς τους ναούς εκεί. Έτσι λάτρευαν τον Κύριο, αλλά παράλληλα λάτρευαν και τους θεούς τους, σύμφωνα με τα έθιμα των χωρών από τις οποίες προέρχονται. Μέχρι και σήμερα οι απογονοί τους τηρούν τα παλαιά έθιμά τους. Δεν σέβονται τον Κύριο, ούτε εφαρμόζουν τα προστάγματα και τις διαταγές του, τον νόμο και τις εντολές που ο ίδιος είχε δώσει στους απογόνους του Ιακώβ, τον οποίο είχε ονομάσει Ισραήλ. Κι όμως ο Κύριος είχε συνάψει διαθήκη με αυτούς και τους είχε δώσει και τις εξής εντολές: «Δεν θα υπολογίζετε άλλους θεούς, δεν θα τους προσκυνάτε, δεν θα τους λατρεύετε, ούτε θα θυσιάζετε σε αυτούς. Τον Κύριο θα λατρεύετε, που σας έβγαλε από την Αίγυπτο με μεγάλη και ακαταμάχητη δύναμη. Αυτόν θα σέβεστε, αυτόν θα προσκυνάτε και σε αυτόν θα θυσιάζετε. Θα φροντίζετε να εκτελείτε πάντοτε τα προστάγματα και τις διαταγές του, τον νόμο και τις εντολές που έγραψε για σας. Μην ξεχάσετε ποτέ τη διαθήκη που έκανε μαζί σας. Με άλλους θεούς μην ασχολείστε. Μόνο τον Κύριο το Θεό σας θα σέβεστε και αυτός θα σας ελευθερώνει από όλους τους εχθρούς σας». Εκείνοι όμως αρνήθηκαν να υπακούσουν. Συνέχισαν να ζουν σύμφωνα με τις παλαιές τους συνήθειες. Έτσι όλοι αυτοί οι πληθυσμοί από τη μια μεριά σεβόταν τον Κύριο, παράλληλα όμως λάτρευαν τα γλυπτά ειδωλά τους. Το ίδιο γίνεται μέχρι σήμερα. Τα παιδιά τους και στη συνέχεια όλοι οι απογονοί τους μιμούνται τους προγόνους τους.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκτη το πνεύμα της αληθείας πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίαστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγγυης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες κήσεις εμ ημίτηρ μου. Η δουγάρ αλήθιν ηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτιείς μια αγαλία συγκέφρωσίνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σουδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσιας, Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν οι σταοπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μικακά. Αποστραφήτωσαν παραυτίκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γην τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τη κατεβαίνουση λάκων. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγιή ευθεία. Ένα και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστηνες πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθης ημίν, εν γενεά και γενεά, εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτών σοι. Κύριε προσεκατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν ετών και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθάπερι λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σέτη Θεοτόκον, την αη μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσή που δι' επέστη ο ασώματο λέω τα πυρογά μου. Ο κλίνα στην καταβάση του ουρανού κορίντα λιώτο όλο εν σίω και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλ μορφήν. Εξίσταμε κραυγάζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφυ πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ό,τι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ό,τι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξό σου της φωνής δυσπαράδεκτόμ την ψυχή φαίνεται, ασπόρουγα συλλήψεως την κύση, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνη παρθένο ζητούσα, ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνουν αγνών ιών, πώς αισθείτε εκθήνε δυνατό λέξον μη. Προσύνε εκείνος έφυσε, με φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσύλληψην τε απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτην ειδίν. Ως αγρόν υπέδειξε ειδίν άπαση της θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνώ τον ταύτη σα σπασμόν έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε ευλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσαν ευθυνία ανηλασμών, χαίρε ό,τι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ό,τι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αμφιβόλων οσόφων Ιωσήφε ταράχθη, πως να γαμών σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε μαθώδες της σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσακο Χριστού παρουσίαν και δραμώνες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων νεκρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θηρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερό της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος νόρισμα, χαίρε διείς εγινώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτοι κολούθησαν έγλοι, και ως λίγνο κρατούνες αυτών, δι' αυτού ηρεύουν κατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτό βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαρδαίων εχέρσι της Παρθέν των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτόν και δούλο έλαβε μορφή νέσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέδος αδίτου μύτη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάς την κάμνος βέσασα και της τριάδος τους μύστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραν απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριο φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε ή της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε ή του βαρβόρου ιωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι πέστεψαν στη Βαβυλών, εκτελέσαντε το χρησμό και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν. Αφέντε στον Ηρώδην ω Λυρώδη, μη είδω τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο, φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ μη ενεγατάστου νησχή πέπτο κέννη τούτο δεριστέντε σεβόν προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του ζυψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγό της εν σκότη, χαίρε σκέπ του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγης του Νάρη των Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτήσεις, νεφανείς οκτήσεις, ημί της παυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτιβώοντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στεύς εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε οικειοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα ρητρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεώνων συγχώρησης, χαίρε στολή των γηνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένο τόκον ειδώντες, ξενοθόμη του κόσμου, τον νουν εις ουράνο μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνου δόλο να πει να περίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκίου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιο του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλήσης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάσπρος των άνθρωπων, ημίν μέση διάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορών πίση Θεοτόκε, απορούς ηγαρ λέει το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοόμεν, χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόβ ζυκνίουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εγνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς το θελόντο σωθήνε, χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμον, ότον όλο κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάχνος Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γατόμιου καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί της άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ ενότητας αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αχνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόνιν φεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφαστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος απασιτάτε στην εκτείνεστε σπέβδο το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψά μοδάς, αν προσφέρομαι σε βασιλεύ Άγιου, δεν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάς ημίν της ιβώς, είναι αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα της εν σκότη φανής, αν ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς οδηγεί προς νόση θεϊκήν άπαντας, αυγή τον νου φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφω των ανατέλης φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα το ρήπον. Χαίρε λουτήρε πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατή κοινών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημά των αρχαίων ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε δίαι αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίος συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε, βοάσι πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος, χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε χρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Όπα νύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Όπα νύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων, αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης ρήτλωσε κολάσεως του συμβόοντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχος στρατηγόταν κητήρια, ως λυτρωθήσα το δεινόν ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έκουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο οποίον αεί μεθυμών κατά τη σύνεπη οικίαν, μη αποστήσει το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύρα εν και δύσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και εστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ύμφε δέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεουμήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπανών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και το σόνιον και ημών δεσπότην και κύριον, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια Υιος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν μέν το παρόντι δύο θρεμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και ανηλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προς ύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε αεία υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών. Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίζεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε να αε και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρ σύν μήτραν θρόνων επίησε και τη σύν γαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσετο, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείψεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου τη καταδυναστεία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου, και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν, σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάς επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την είπα αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβε υπέρ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξαση Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμ του τιμή και ζώπιου σταυρού προστασίες των τιμίων υπορανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμή ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου πρώτου Ιεράρχου Κρήτης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρ Πατρός ημών οίκονος μετανοείται, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των τυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης.
1: Κύριε ελέησον, αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Υπό την συνευσπλαχνίαν καταφεύγομεν Θεοτόκεν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας Αγίου Αντωνίου Σκοινιά Μονοφατσίου θα προβληθεί η ταινία με θέμα «Ο τάφος της Παναγίας». Η ταινία είναι από το κανάλι YouTube «Προσκυνητάρι Αγίας Γης» του πατρός Ιωάννη Νικολάου. Ώρα προβολής 7:30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακουτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Ανακομιδής του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στον Ξηροπόταμο Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7.30 το απόγευμα του Σαββάτου, 1η Αυγούστου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7, είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Οβολός Αγάπης» που επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, πτυχιούχος ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και ιστορικός συγγραφέας. Την ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης.

Η σημερινή εκπομπή είναι συνέχεια της προηγουμένης που έχει τίτλο «Αρχάνα και ιητός, κοιτίδα θρησκευτικότητας αιώνων». Στο πρώτο μέρος αυτού του θέματος διενύσαμε την χρονική περίοδο μέχρι και τα ευρήματα της πρωτογεωμετρικής εποχής, ξεκινώντας από τις θέσεις και τα ευρήματα της νεολιθικής κριτικής εποχής. Με την σημερινή εκπομπή ξεκινούμε με την Μυκηναϊκή εποχή, την αρχαία ελληνική, την αρχαϊκή, την κλασική ελληνική και την ελληνιστική εποχή. Οι περίοδοι αυτές καλύπτουν το χρονικό φάσμα μεταξύ του 1450 π.Χ. και του 69 π.Χ.

Ευρήματα λοιπόν, χρονολογούμενα σε όλες αυτές τις περιόδους, έχουν βρεθεί μέσα στις αρχάνες και σε αρχαιολογικές θέσεις που έχουν ερευνηθεί πέριξ των αρχανών. Το σπήλαιο Στραβωμίτη εξακολουθεί να είναι τόπος λατρείας, καθώς και ο Γιούκτας. Οι αρχάνες υπήγοντο στην γειτονική ισχυρή Κνωσό. Σε πολλές θέσεις των αρχανών έχουν βρεθεί νομίσματα της Κνωσού. Φαίνεται ότι ουδέποτε η πόλη των αρχανών έκοψε δικά της νομίσματα.

πολύ κοντά στις Αρχάνες ήκμασαν οι αρχαίες ελληνικές πόλεις κράτη Ράφκος, Έλτινα και Σκυλούς. Η πόλη Ράφκος είχε οικοδομηθεί στην θέση του σημερινού χωριού Άγιος Μύρων. Ιδιαίτερη είναι η γνώση ότι η ίδρυση της πόλης Ράφκος έγινε από κατοίκους οι οποίοι μετόκισαν εκεί επειδή ο τόπος της αρχικής των κατοίκησης κατεκλείστη από μέλισσες και οι μέλισσες ήταν αιτία που εξεδιώχθησαν. Η πόλης Έλτινα, η αρχαία ελληνική πόλης κράτος Έλτινα, είχε οικοδομηθεί στη θέση του σημερινού χωριού Κουνάβη, ενώ η αρχαία ελληνική πόλης Σκυλούς είχε οικοδομηθεί στην θέση του σημερινού χωριού Καλονί. Ας σημειωθεί ότι το όνομα Σκυλούς προέρχεται από το όνομα του φυτού Σκυλοκρεμίδα.

Συνεχίζουμε με την Ρωμαϊκή, την πρώτη Βυζαντινή περίοδο και την Αραβοκρατία. Δηλαδή μεταξύ του 67 π.Χ. και του 961 μετά Χριστόν. Οι αρχάνες καθ' όλη αυτή την χρονική περίοδο αναφέρονται ως περιοχή της Κνωσού. Ρωμαϊκά λείψανα έχουν βρεθεί στο Γιούχτα και στο Φουρνί. Νομίσματα αραβοκρατίας έχουν βρεθεί στην Τουρκογειτονιά. Κεραμική που χρονολογείται στην πρώτη Βυζαντινή περίοδο έχει βρεθεί στο Φουρνί. Ο Νικηφόρος Φουκάς το 961 μετά Χριστόν, αφού ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες Σαρακινούς, οικοδόμησε το φρούριο Ρόκα στην ευρύτερη έκταση του σημερινού χωριού προφήτης Ηλίας. Παρότρινε τους κατοίκους του Χάνδακα να μετακομίσουν εκεί για να είναι προστατευμένοι από τους πειρατές. Παλαιοί και νέοι κάτοικοι του Χάνδακα αρνήθηκαν και έτσι το εγχείρημα αυτό δεν ευωδόθη. Δεύτερη Βυζαντινή περίοδος, Ενετοκρατία, Τουρκοκρατία. Η χρονική έκταση είναι μεταξύ του 961 μετά Χριστόν και του 1669 μετά Χριστόν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον και κορυφαίο είναι το έργο του υδραγωγείου Μοροζίνη, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις αρχάνες. Ήταν το γιγάντιο έργο της συνένωσης νερό των πηγών του Γιούχτα. Ήταν το γιγάντιο έργο κατασκευών υδατογεφυρών και λίθινου πελετητού κοτούντο μεγάλου μήκους, δια του οποίου τροφοδοτήθηκε η πόλη Κάντια με συνεχή ροή νερού αρίστης ποιότητας, σύμφωνα με την τελική αναφορά του Φραντζέσκο Μοροζίνη, ο οποίος ήταν ο εμπνευστής αλλά και ο κατασκευαστής εντός εισαγωγικών του έργου αυτού. Να σημειωθεί ότι η απόσταση της πόλης Κάντια από την πρώτη πηγή, την πηγή των Πελεκητών, που και σήμερα είναι γνωστή Πελεκητά ή Γράμματα, είναι 15 χιλιόμετρα. Το εκπληκτικό είναι ότι η ολοκλήρωση του έργου αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της ολοκλήρωσης των γλυπτών της υδατοδεξαμενής και των λιοταριών που κοσμούσαν την υδατοδεξαμενή στην κεντρική πλατεία της Κάντια, τα λιοντάρια όπως είναι γνωστά στην Κρητική καθομιλουμένη σήμερα, οι εργασίες λοιπόν διήρκεσαν 15 μήνες. Ο υδαταγωγός ξεκινούσε από την πηγή που, όπως προελέχθη, είναι γνωστή σήμερα ως Πελεκητά ή Γράμματα, επειδή σε αυτή την πηγή τοποθετήθηκε εγχάρακτη λίθινη επιγραφή, η οποία καταδεικνύει την έναρξη του έργου. Έπαιρνε λοιπόν ο υδαταγωγός το νερό της πηγής Πελεκητά ή Γράμματα, συνέχιζε με την πηγή του Αγίου Ιωάννη του Μυριστή, προχωρούσε δεχόμενος το νερό της πηγής Καριδάκη, περνούσε την υδατογέφυρα και συνέχιζε την ροή του, περνούσε διαδοχικά από τις υδατογέφυρες Σύλλαμο και Φορτέτσα και έφτανε στην Τάφρο του Φρουρίου. Εκεί περνούσε από τρία χαμηλά τόξα και έμπαινε στην πόλη Κάντια από την πύλη του Ιησού. Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίθινη επιγραφή στην θέση Πελεκητά ή Γράμματα μεταφράστηκε από τον Στέφανο Ξανθουδίδη και μας πληροφορεί ότι ο ανθύπατος Φραντζέσκο Μοροζίνη εφρόντισεν ή να η πηγή αυτή μάλιστα Πελεκητών διοχετευθεί στην πόλη πάσχουσα εκ σπανέως των υδάτων, με χρονολογία 1627.

Στην βόρεια πλευρά της υδατογέφυρας στο Καριδάκι σώζεται ακόμη μία εγχάρακτη επιγραφή, της οποίας η μετάφραση μας πληροφορεί ότι οι άρχοντες και η αρχοντιά της Κρήτης, Φραντζέσκο Μαυρογένους, Ανθύπατος, χρονολογία 1627. Μια μικρή παρένθεση, καθ' όλη τη διάρκεια της ενετοκρατίας υπήρξαν 19 δούκες και ύπατοι αρμοστές με το όνομα Μοροζίνη, το οποίο θεωρείται ότι είναι η ιταλική παραφθορά του κριτοβυζαντινού ονόματος Μαυρογέννης.

Εντός της πόλεως Σκάνδια, η ροή του ύδατος εισήρχεται από την πύλη Ιησού και ο υδαταγωγός είχε την εξής πορεία. Από την πύλη προς τον Προμαχώνα Βιτούρη, προς την πύλη του Αγίου Γεωργίου, συνεχεία στο παραπέτο της μονής του Αγίου Φραγκίσκου, στην θέση νοτίως του σημερινού ξενοδοχείου Αστόρια είχε κατασκευαστεί η τελευταία ύδατο γέφυρα, η οποία συνίστατου από τρία τόξα, και στη συνέχεια το κουτούντο σταθεροποιεί το επί του βυζαντινό ενετικού τείχους και κατέληγε στην θέση της πύλης Βολτώνη και μετά στην Κρίνη Μοροζίνη.

Έξω από το κτίριο της Βικελίας Βιβλιοθήκης, στο Πλακόστρωτο, διακρίνοντας σήμερα οι θέσεις των βάσεων της πύλης Βολτώνη. Είναι τα δύο τμήματα του Πλακόστρωτου με τις κοκκινόχρωμες πλάκες, που διαφέρουν από τις γκρίζες πλάκες του υπόλοιπου Πλακόστρωτου της πλατείας. Είναι σημαντικό να λεχθεί ότι χωρίς μηχανική υποστήριξη, σε μολυβένια σωλήνα 4 ιντζών κατέβαινε το νερό και έφθανε υπογείο στην κρίνη. Το δάπεδο της πλατείας ήταν κατώτερο όσον αφορά το επίπεδό του από τη βάση της Δεξαμενής, η οποία πραγματικά δέσποζε στην κεντρική αυτή πλατεία της πόλης. Η Δεξαμενή του Συντριβανιού βρίσκεται πάνω σε ένα κυκλικό κρυπίδωμα και αποτελείται από 8 λωβούς. Το σχήμα τους ήταν τέτοιο ώστε να μπορούν πολλοί άνθρωποι ταυτοχρόνως να γεμίζουν τα δοχεία τους με νερό. Που σημαίνει ότι 40 άνθρωποι συγχρόνως μπορούσαν να παίρνουν νερό από την υδατοδεξαμενή. Στο κέντρο της Δεξαμενής, της ηλέκτριας Δεξαμενής, πάνω σε υψηλό οκτάπλευρο βάθρο, είχαν τοποθετηθεί και εκεί βρίσκονται και σήμερα 4 περήφανα λιοντάρια, που από το στόμα τους έτρεχε νερό κατά την περίοδο της ύστερης ενετοκρατίας, μετά την κατασκευή του υδραγωγείου. Σήμερα σπανίως τρέχει νερό από τα στόματα των λιονταριών. Στην κορυφή της κρίνης είχε τοποθετηθεί ένα μαρμάρινο άγαλμα του Ποσειδώνα υπερφυσικού μεγέθους. Δικαίως λοιπόν οι ενετοί αναφέροντο έγραφαν και μιλούσαν για την κρίνη Τζιγάντες, την κρίνη του Γίγαντα. Αρχικά το άγαλμα και τα γλυπτά θεωρούνται έργα αγνώστων καλλιτεχνών. Πιστεύετε σήμερα ότι το άγαλμα και τα γλυπτά της κρίνης είναι έργα των ρεθεμιετών Φραμπενέτων. Επιβεβαίωση της απόψεως αυτής είναι ο στίχος από τον Κρητικό πόλεμο του Μαρίνου Τζάνι Μπουνιαλί, ο στίχος 441, είναι η απόκριση και η απόκριση του ρεθύμνου στην Κάντια, στον Χάνδακα, και η καύχηση του ρεθύμνου, όπου το ρεθύμνο λέει «Φραμπενέ του σου δώσα και εκείνη σε τιμήσαν και κάμαν το τζιγάντε σου και όμορφα σε στολίσαν». Να σημειωθεί ότι οι Φραμπενέτοι ήταν ενετοί οι οποίοι μετόκισαν στο Ρέθυμνο και εκεί δημιούργησαν εργαστήριο λιθοτεχνίας και εξελίχθηκαν σε πρώτου ανωτάτου επίπεδου λιθοξόη.

Μία πολύ ενδιαφέρουσα ενότητα σε ό,τι αφορά την περιοχή των Αρχανών είναι η ενότητα των χριστιανικών ναών. Από τους 40 περίπου ναούς, καθ' επαγόρευση οικονομίας του χρόνου θα γίνει αναφορά σε ελάχιστους. Στον ναό του Αγίου Γεωργίου, στον ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στην Αγία Τριάδα, στην Παναγία την Φανερωμένη.

Ο Άγιος Γιώργος των Αρχανών, η θέση του ναού αυτού είναι ακριβώς πίσω από την αρχαιολογική συλλογή, από το Μουσείο των Αρχανών. Ήταν αρχικά σταυρικός ναός. Χρονολογείται η οικοδόμησή του στον 11ο αιώνα μετά Χριστόν. Αργότερα, τον 14ο αιώνα, ο ναός μετετράπη σε καμαροσκεπή. Διαλύθηκαν οι άξονες του σταυρού και σήμερα είναι ορατά τα σημεία του κτίσματος στα οποία ενώνονται οι άξονες του σταυρού με το κύριο σώμα του οικοδομήματος, το οποίο εξετείνεται από ανατολή προς δύση. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου είναι μονόκλητος ναός και βρίσκεται σε απόσταση περίπου 3,5 χιλιόμετρα νοτίως των Αρχανών. Η περιοχή δε στην οποία βρίσκεται ο ναός ονομάζεται η τοποθεσία των ασωμάτων. Ο ναός είναι κατάγραφος και αποτελεί το παλαιότερο δείγμα παλαιολογίων επιδράσεων στην εικονογραφία στην Κρήτη. Χαρακτηριστική είναι η μορφή του Ιησού Χριστού, ο οποίος εικονίζεται να φέρει φράγκικη πανοπλία. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου υπήρξε ενωριακός του χωριού Ασώματος. Το χωριό δεν υπάρχει σήμερα και για την εκκένωσή του υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη θεωρεί ότι το χωριό εκκαινώθηκε από τον Μοροζίνη κατά την κατασκευή του υδραγωγείου Μοροζίνη, επειδή ο ίδιος θεωρούσε ότι το χωριό εμπόδιζε την εξέλιξη του έργου. Η άλλη άποψη θεωρεί ότι το χωριό καταστράφηκε κατά τον Κρητικό πόλεμο του 1669. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1320 το χωριό Ασωμάτη φέρεται να είναι φέουδο της οικογένειας Μουδάτσου. Ο Μουδάτσος κατέθεσε ότι όταν μίσθωσε το χωριό πριν από 17 χρόνια, δηλαδή το 1303, βρήκε παλαιά ερυπωμένη εκκλησία ανάμεσα στα μπέλια του χωριού προς τιμήν των Ασωμάτων. Έκτισε σε άλλο σημείο άλλη εκκλησία, πάλι προς τιμή των Ασωμάτων. Δεν πήρε όμως άδεια από τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο και δεν κατέβαλε την απαιτούμενη εισφορά. Αυτές οι πληροφορίες αντλούνται από την κατάθεση του ιερέα του χωριού Βασίλη, που τοποθετήθηκε από τον Μουντάκιο. Και επίσης βρίσκεται η αναφορά του ναού αυτού στο κατάστοιχο των εκκλησιών και μοναστηριών του 1248 μέχρι το 1548. Δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί η θέση της αρχικής εκκλησίας. Στο προαναφερθέν κατάστοιχο το χωριό αναφέρεται ως Μιχαλίνσκι, προφανώς από το όνομα του προστάτη του Μιχαήλ Αρχαγγέλου.

Το 1583 το χωριό Ασωμάτων φέρεται να κατοικείται από 26 κατοίκους. Ο ναός του Μιχαήλ Αρχαγγέλου τοιχογραφήθηκε το 1315 και η δαπάνη βάρινε τον Μιχαήλ Πατσιδιώτη και τη γυναίκα του, σύμφωνα με συνοδευτική επιγραφή στις μορφές των κτητόρων στο δυτικό τοίχο του ναού. Οι κτήτορες φέρονται γονατιστοί να προσφέρουν ομοίωμα του ναού στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Υπάρχει η επιγραφή: «Ο αρχιστράτηγος του Θεού δέχεται τον ναό από χειρός Μιχαήλ Πατσιδιώτου». Ο κτήτορας, ο Μιχαήλ Πατσιδιώτης, εικονίζεται ασκεπής, γενιοφόρος, με πράσινο ράσο, με μια ζώνη άσπρη, και απέναντι του εικονίζεται η σύζυγός του. Το επίθετο Πατσιδιώτης φανερώνει την καταγωγή του κτήτορα από το γειτονικό χωριό Πατσίδες. Το επίθετο αυτό αναγνώσκεται και σε συμβόλαια της εποχής της Ενετοκρατίας. Ο κυρίος ναός φέρει ένα ιδιαίτερο εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει μόνο τρεις σκηνές του χριστολογικού κύκλου, την Ανάσταση, τη Σταύρωση και τον Επιτάφιο Θρήνο. Περιλαμβάνει δε 6 παραστάσεις με θαύματα του Μιχαήλ Αρχαγγέλου. Στη κόνχη του ιερού ο Παντοκράτορας, με ανοιχτό Ευαγγέλιο στο αριστερό χέρι, με το δεξί χέρι ευλογή. Επάνω από την ασπίδα η επιγραφή: «Ναός του πυριμόρφου ταξιάρχου των Άνω Δυνάμεων, Αστράρχου Μιχαήλ, συνδρομής Ινδικτόνος έτη 1315-1316».

Ο κύκλος των θαυμάτων, η καταστροφή των Σοδόμων, ο Αβραάμ και η Σάρα, η γυναίκα του Λότ λευκή ως στήλη άλατος, η καταστροφή της Ιεριχούς, η πάλη του Ιακώβ με τον Άγγελο και η απελευθέρωση του Πέτρου επίσης αναγνωρίζονται. Από τον Ευαγγελικό κύκλο σώζεται ο Ευαγγελισμός στα πλάγια της Αψίδας, ενώ στο κέντρο αναγνωρίζεται το Άγιο Μανδύλιο. Επίσης υπάρχει παράσταση του Αγίου Τρίφωνα, ο οποίος θεωρείται προστάτης των Αμπελουργών. Και αυτή η παράσταση μπορεί να εκλειφθεί ως ένδειξη ότι η αμπελοκαλλιέργεια ήκμαζε τότε στην περιοχή.

Προχωρούμε με την Αγία Τριάδα. Η Αγία Τριάδα, ο ναός της Αγίας Τριάδας, υπήρξε το θρησκευτικό κέντρο της Συνοικίας που ανεπτύχθη πέριξ και είναι γνωστή ως Συνοικία της Αγίας Τριάδας. Ο ναός χρονολογείται στον 14ο αιώνα. Αποτελείται από τον αρχικό μονόχωρο Καμαροσκεπή ναό, στον οποίο προστέθηκε εγκάρσιος νάρθηκας. Οι εσωτερικές επιφάνειες του αρχικού μονόχωρου ναού καλύπτονται με τοιχογραφίες, οι οποίες έχουν αποκατασταθεί. Το εικονογραφικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις συνήθεις σκηνές του Ευαγγελικού κύκλου στην Καμάρα, ενώ χαμηλά στους τοίχους εικονίζονται διάφοροι όρθιοι, άγιοι και αρχάγγελοι. Στην αψίδα του ιερού εικονίζονται χαμηλά οι συλλειτουργούντες ιεράρχες, ενώ στο τετάρτο σφαίριο με δυσκολία διακρίνεται τμήμα της τοιχογραφίας.

Η Παναγία φανερωμένη. Πρώτες αναφορές στον ναό γίνονται τον 14ο αιώνα. Ο περίβολος χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1902 ως κημητήριο των Αρχανών και οικοδομήθηκε το παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου. Εντυπωσιακό είναι το κοδωνοστάσιο του ναού. Χρονολογείται στο 1857 και φέρει ανάγλυφες παραστάσεις. Επίσης το ρολόι, που είναι κατασκευή του 1930 και η παράδοση θέλει να είναι δωρεά αρχανιωτισσών οι οποίες μετανάστευσαν στην Αμερική. Ο ναός κοσμείται με εικόνες που προέρχονται από διάφορες εκκλησίες των Αρχανών, όλες εκκλησιαστικά κοιμήλια. Επίσης, εντός του ναού φυλάσσονται ενθύμια από την Επανάσταση του 1897.

Τα διαδραματιστέντας της Αρχάνης στον Γιούχτα και στην ευρύτερη περιοχή κατά την Επανάσταση του 1897 χρήζουν αυτοτελούς παρουσίασης. Όμως δεν θα μπορούσε να παραβλεπτεί μια σύντομη αναφορά μεταξύ των ηρωικών πεσόντων στις μάχες των Αρχανών, όπως είναι γνωστές σήμερα, ήταν ο ήρωας Δημήτριος Τσικριτζής, δήμαρχος του Ζαρού και πρωτοπαλίκαρο του Γεροκόρακα. Επίσης στις μάχες αυτές έπεσε μαχόμενος ο Ιωάννης Καπετανάκης, ο 27χρονος γιος του αρχηγού των Αρχανών, Γεωργίου Καπετανάκη. Μαχόμενος ο Ιωάννης σηκώθηκε όρθιος για να εμψυχώσει τους συναγωνιστές του, ευλήθη στο κεφάλι και εξέπνευσε. Γύρω από το πτώμα του έγινε μάχη για να τον αποσπάσουν οι αρχανιώτες από τους Οθωμανούς. Ο νεκρός μεταφέρθηκε στο αρχοντικό του Καπετανάκη στις Αρχάνες. Μέσα στο αρχοντικό οι καπετανάκηνα και οι γυναίκες των Αρχανών θρηνούσαν την απώλεια του παλικαριού. Στον περίβολο του αρχοντικού ο Καπετανάκης με τους συναγωνιστές του, συναγωνιστές και συγχωριανοί, είχαν προσέλθει να συμπαρασταθούν στον αρχηγό. Ο σπαραγμός για την απώλεια του γιού του ήταν αβάσταχτος και ο Καπετανάκης βροντοφώναξε «Τη βιόλα που αγάπουνα ο πιο πολύ απ' τις άλλες, έδωκα τς αγαπητικιάς από τη λέν Αρχάνες». Η καπετανάκηνα, οργισμένη από τον εξώστη της οικίας, απέτησε σιωπή και επέπληξε τον καπετάνιο για την μαντινάδα. Οργισμένη δε, του υπενθύμησε ότι ακόμη δεν εμίσεψε το κοπέλι και γιατί τραγουδάς. Και ο καπετανάκης της απήντησε «Γι' αυτό κι εγώ του τραγουδώ αδυνατά μεγάλα. Μπας και μ' ακούσει από κιά και κάνει ο πίσω ζάλα». Στην πλατεία των Αρχανών μπορεί ο επισκέπτης να δει το άγαλμα του Γεωργίου Καπετανάκη. Με την αναφορά αυτή, η οποία με συγκινεί και με συγκλονίζει όσες φορές κι αν έχω ξαναγήσει στις Αρχάνες και όσες φορές κι αν έχω αναφερθεί στις μάχες και στην συμβολή του Καπετανάκη στην Επανάσταση του 1897. Με την αναφορά λοιπόν αυτή, που ας θεωρηθεί ότι είναι αναφορά τιμής και μνήμης, κλείνει το θέμα Αρχάνα και Ιητός, κοιτίδα θρησκευτικότητας αιώνων.

Ο κύριος Παντελής Καλογεράκης, που είχε την ευθύνη της ρύθμισης του ήχου και της επιλογής της μουσικής, και εγώ προσωπικά σας χαιρετούμε. Υπενθυμίζομαι την επόμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας την επόμενη Τρίτη, ώρα 12. Η επανάληψη της μεταδόσεως των εκπομπών έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη το βράδυ στις 10 της ίδιας εβδομάδας.

0: Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρουλιδάκη Δέσποινα, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου Αλληλεγγύης στο κέντρο ημέρας. Έχω τη μεγάλη τύχη να εργάζομαι με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, βοηθώντας τους να διατηρήσουν την κίνηση, τη δύναμη και πάνω απ' όλα την εξαρτησία τους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι οι τραυματισμοί και η πρόληψή τους. Πώς μπορούμε δηλαδή να προλάβουμε ένα τραυματισμό, να τον αποφύγουμε ή να οχυρώσουμε τον οργανισμό μας, να είμαστε λιγότερο επιρρεπείς στα χτυπήματα, στα τραύματα, στις πληγές μας, να νιώσουμε δυνατοί με ευεξία και φυσικά με υγεία.

Γιατί όμως είναι σημαντική η άσκηση και ειδικά σε τρίτη ηλικία, τι μπορούμε να πετύχουμε? Πετυχαίνουμε λοιπόν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, τη μείωση των πτώσεων, την καλύτερη ισορροπία και δύναμη και φυσικά ψυχολογία. Η άσκηση εδώ δεν είναι απλώς ωφέλιμη, είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και ποιότητας ζωής. Καθώς το σώμα μεγαλώνει, μειώνονται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα, η ισορροπία και η αντοχή. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα βοηθάει να επιβραδυνθούν αυτές οι αλλαγές. Για παράδειγμα, ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να διατηρήσουν τη μυϊκή δύναμη, κάτι που επιτρέπει σε ένα άτομο να εκτελεί κάθε δραστηριότητα, όπως το να σηκώνεται από μια καρέκλα, να πιάσει ένα αντικείμενο από χαμηλά, να μεταφέρει κάτι χωρίς βοήθεια. Επιπλέον η άσκηση βελτιώνει την ισορροπία και το συντονισμό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πτώσεων, ένας από τους βασικότερους λόγους απώλειας αυτονομίας στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η ενασχόληση με τον κήπο και οι ήπιες ασκήσεις ευλυγησίας συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Να συνεχίσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι για σας να μπορείτε να σηκώνεστε από μια καρέκλα χωρίς βοήθεια, να περπατάτε με ασφάλεια ή να κάνετε τις καθημερινές σας δουλειές χωρίς φόβο? Γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φοβόμαστε, να ζούμε καλά και με ασφάλεια μέσα στην καθημερινότητά μας. Η άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας αλλάζει, χάνουμε μυϊκή δύναμη, η ισορροπία μειώνεται, οι αρθρώσεις γίνονται πιο δίσκαμπτες. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς και ιδιαίτερα για πτώσεις. Εδώ να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες πτώσεις δεν συμβαίνουν στο γυμναστήριο, συμβαίνουν στο σπίτι. Με μια απλή κίνηση, στο μπάνιο, στο σαλόνι, σε ένα σκαλοπάτι. Όμως τα καλά νέα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να τα προλάβουμε. Και να δούμε πρώτα ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί και για ποιο λόγο συμβαίνουν. Μιλάμε λοιπόν για πτώσεις, πόνους στα γόνατα και μέση και μυϊκούς τραυματισμούς. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Επειδή συχνά υπάρχει μειωμένη δύναμη, κακή ισορροπία, έλλειψη κινητικότητας, δηλαδή το σώμα δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα όσο παλιά. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προλάβουμε όλους αυτούς τους μικροτραυματισμούς. Εδώ έρχεται η άσκηση και δεν μιλάμε για κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο, αλλά για απλές, σωστά δομημένες κινήσεις. Υπάρχουν 5 πυλώνες που βοηθούν σημαντικά. Είναι η δύναμη, πρώτος πυλώνας. Απλές ασκήσεις όπως το να σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα ή να χρησιμοποιεί ελαφριά βάρη, ελαστικές αντιστάσεις, λάστιχα, μπάλες, μικρές, μεγάλες, με το οποίο αυτά στοιχεία εξοπλισμό μπορούμε να δούμε τεράστια διαφορά. Δεύτερος πυλώνας, ισορροπία, η ιδιοδεκτικότητα, η αίσθηση στο χώρο και στο χρόνο γύρω μας, ασκήσεις όπως στήριξη στο ένα πόδι, πάντα με ασφάλεια, λίγα δεύτερα στο ένα, λίγα δεύτερα στο άλλο, εκκρεμές, μπρος-πίσω το πόδι μου, βοηθούν πολύ στην ενδυνάμωση ισχύων, άρα και στην πρόληψη πτώσεων. Τρίτος πυλώνας, η ευλυγησία. Έχει αποδειχθεί ότι οι ήπιες ασκήσεις είναι πολύ αποτελεσματικές. Το σώμα μας χρειάζεται εδώ να κινείται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Οι αρθρώσεις πρέπει να κινούνται με άνεση, σε όλο το φυσιολογικό τους εύρος. Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες, οι τένοντες, γίνονται πιο δίσκαμπτοι, άκαμπτοι. Οπότε η συστηματική εξάσκηση είναι απαραίτητη. Κάποιες απλές ασκήσεις ευλυγησίας είναι όπως η διάταση αυχένα, διατάσεις ώμων, πλάτης, ποδιών, οπίσθων μοιραίων, το σημείο αυτό πίσω από το γόνατο, γάμπας. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις, σταματάμε αν νιώσουμε πόνο και φυσικά συμβουλευόμαστε το γιατρό για τυχόν ενοχλήσεις.

Τέταρτος πυλώνας, η αερόβια άσκηση. Το περπάτημα είναι εξαιρετικό, αρκεί να γίνεται σωστά και συστηματικά. Να θυμίσουμε λίγο εδώ πως η αερόβια άσκηση είναι κάθε μορφή κίνησης που αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή για αρκετή διάρκεια, χρησιμοποιώντας οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας, όπως περπάτημα, κολύμπι, ελαφρύ τρέξιμο. Το αφέλητες είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς έχουμε βελτίωση καρδιακιακής υγείας. Ενισχύει τη χαρά και μειώνει τον κίνδυνο παθήσεων, όπως υπέρταση και στεφανία νόσους. Επίσης, πετυχαίνουμε καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, αυξάνουμε την αντοχή, μειώνουμε το λαχάνισμα. Υπάρχει λοιπόν έλεγχος βάρους και ζαχάρου. Ενισχύει τους μύες αερόβια άσκηση και τη γεννητικότητά τους και φυσικά μειώνει το άγχος και ενισχύει τη ψυχική υγεία. Ο χρόνος που συνιστάται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι 150 λεπτά περίπου, 2 ώρες και μέτρια ένταση τη βδομάδα, πάντα φυσικά με προσαρμογή στις δυνατότητές τους και κατόπιν συμβουλής γιατρού. Φυσικά αν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Οπότε φροντίζουμε η έναρξή μας να είναι ήπια, η πρόοδος μας σταδιακή, τα παπούτσια μας κατάλληλα και η καθοδήγησή μας πάντα από ένα ειδικό. Μην ξεχνάμε, το σώμα προσαρμόζεται αρκεί να του δώσουμε χρόνο. Το σώμα μας δεν ξεχνάει. Πέμπτος πυλώνας, σημαντικός. Συντονισμός και λεπτή κινητικότητα. Καθοριστικό ρόλο ειδικά στην τρίτη ηλικία, όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά και για τη συνολική υγεία και ανεξαρτησία τους. Προσπαθούμε εδώ να εκτελέσουμε ομαλές, ακριβείς και συγχρονισμένες κινήσεις που στην τρίτη ηλικία αυτή η ικανότητα συχνά φθήνει λόγω αλλαγών στο νευρικό μας σύστημα, στους μύες και στις αισθήσεις μας, όπως όραση, ισορροπία κτλ. Η λεπτή κινητικότητα αφορά τις μικρές, ακριβείς κινήσεις κυρίως των χεριών και των δαχτύλων, όπως να κουμπώνουμε κουμπί, να γράφουμε, να πιάνουμε μικρά αντικείμενα. Στην τρίτη ηλικία η λεπτή κινητικότητα μπορεί να επηρεαστεί από μυϊκή αδυναμία, νευρολογικές αλλαγές, παθήσεις όπως αρθρίτιδα ή νόση του Πάρκινσον. Η σημασία της περιλαμβάνει διατήρηση αυτονομίας, όπως φαγητό, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή, διευκόλυνση κοινωνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων, όπως παραδείγματος χάρη γράψιμο, χειροτεχνίες, και τέλος ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και φυσικά έτσι τι πετυχαίνουμε, τι θέλουμε πολύ βασικό, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αίσθηση της ανεξαρτησίας μας. Να δούμε εδώ κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του συντονισμού και της λεπτής κινητικότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ ασκήσεις συντονισμού και ισορροπίας. Έχουμε βάδιση στην ευθεία γραμμή. Περπάτημα βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, σαν να περπατάμε σε ένα σκηνί. 10-15 βήματα μπροστά και 10-15 πίσω. Έχουμε στήριξη αν χρειάζεται, τείχου καρέκλας ή επιφάνεια γραφείου κτλ. Σε λιγάκι θα αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την πρόληψη πτώσεων. Θα σας το αναφέρω μετά. Εδώ λοιπόν η βάδιση στην ευθεία γραμμή βοηθάει πολύ στην πρόληψη πτώσεων. Δεύτερη άσκηση, σήκωμα ποδιού ένα λάξ. Σηκώνουμε ένα γόνατο μέχρι το ύψος της λεκάνης, ένα λάξ δεξιά-αριστερό, 10 με 12 επαναλήψεις. Εδώ είμαστε σε όρθια θέση, απλά αν υπάρχει θέμα αστάθειας και φόβου, μεγάλο φόβο, είμαστε καθιστοί αρχικά. Βελτιώνουμε έτσι την ισορροπία και έλεγχο του σώματος. Τρίτη άσκηση, να πιάσουμε την μπάλα. Να ρίχνουμε μια μαλακή μπάλα στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Δοκιμάζουμε με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι και μετά με τα δύο. Έχουμε μια εξαιρετική άσκηση εδώ για συντονισμό ματιού χεριού. Άλλη άσκηση, στροφή κορμού καθιστός. Καθιστώ σε μια καρέκλα, στρέφουμε τον κορμό μας δεξιά και αριστερά. Βοηθάμε έτσι στον έλεγχο κινήσεων και σταθερότητας. Προχωράμε λοιπόν σε ασκήσεις λεπτής κινητικότητας. Έχουμε τη μεταφορά μικρών αντικειμένων. Μεταφέρουμε διάφορα μικρά αντικείμενα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσπρια, φασόλια, φακές, σερβίθια, άλλα αντικείμενα, κουμπιά, νομίσματα, από το ένα μπολ σε άλλο, με δάχτυλα ή με κουτάλι. Ενισχύουμε εδώ την ακρίβεια και τη δύναμη των δαχτύλων. Πάμε σε μια δεύτερη άσκηση. Άνοιγμα κλείσιμο με μανταλάκια. Πιάνουμε τα μανταλάκια, τα βάζουμε σε ένα κουτί ή χαρτόνι. Τα σφίγγουμε, τα ανοίγουμε, τα πιάνουμε.
Πολύ καλή άσκηση λοιπόν για δύναμη χεριών. Τρίτη άσκηση, ζύμωμα πλαστελίνης ή ζύμης. Πιέζουμε, κυλάμε, σχηματίζουμε μπάλες ή μπορούμε εδώ να πιέσουμε ένα αθλητικό εξοπλισμό όπως μπάλα μεγάλη, μικρή, που φαίνεται με χαλαρωτική άσκηση, όμως ουσιαστικά δυναμώνουμε πάρα πάρα πολύ καλά τα δάχτυλά μας.

ερχόμαστε λίγο εδώ να αναφερθούμε στους μύθους και τα λάθη που ακούτε πολύ συχνά. Και έτσι μας προκαλούν λίγο φόβο και μειώνουν το κίνητρό μας για να ασχοληθούμε πάρα πολύ σημαντικά με την άσκησή μας ως ενδυνάμωση και ως έλλειψη φόβου πια. Ακούγεται λοιπόν συχνά να λέει κάποιος «Είμαι μεγάλος για γυμναστική». Κάποιος άλλος «Αν πονάω πρέπει να σταματήσω τελείως». Κάποιος τρίτος να λέει «Το περπάτημα μόνο φτάνει». «Είμαι εντάξει με αυτό». Και να το αναλύσουμε λιγάκι. «Είμαι μεγάλος για γυμναστική». Δεν ισχύει αυτό. Το ξέρετε ότι δεν ισχύει αυτό. Έχω δει ανθρώπους να ξεκινούν σε μεγάλη ηλικία και να αλλάζουν τελείως την καθημερινότητά τους. Να νιώθουν ωραία, να νιώθουν δυνατοί, να κάνουν ένα restart, μια επανεκκίνηση. Αν πονάω, πρέπει να σταματήσω τελείως. Όχι απαραίτητα. Δεν ισχύει αυτό. Η σωστά προσαρμοσμένη άσκηση πολλές φορές βοηθάει στον πόνο και προλαμβάνει τα χειρότερα. Φυσικά και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν είμαστε σε έξαρση. Με τη βοήθεια ειδικού, όταν περάσει λίγο, ξεκινάμε από την αρχή και με ήπια άσκηση. Και τέλος, το περπάτημα είναι αρκετό. Πολύ καλό είναι, φυσικά, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Χρειαζόμαστε ενδυνάμωση. Καθώς η ενδυνάμωση βοηθάει να επευρυνθεί αυτή η διαδικασία και να διατηρηθεί η αυτονομία. Έχουμε έτσι ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, καθώς η άσκηση με αντιστάσεις, όπως προανέφερα, συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, κάνοντας τα οστά πιο ανθεκτικά. Εδώ λίγο να τονίσουμε πώς μπορεί η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ασφαλής μέσα στον χώρο του σπιτιού μας. Το σπίτι μας, ενώ θεωρείται ένα ασφαλές περιβάλλον, κρύβει πολλούς κινδύνους. Τα χαλάκια, π.χ., είναι από τις πιο συχνές αιτίες πτώσεων. Καλό θα είναι να αποφεύγονται χαλιά που γλιστρούν, να έχουμε χρήση αντιολισθητικών υποστρωμάτων, να φερούμε μικρά χαλιά που διπλώνουν και μπουρδουκλώνουν στα πόδια μας και να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα βρεγμένα πατώματα, κουζίνες και μπάνια. Φυσικά σε όλα αυτά χρειάζεται και συνοδεία σε δραστηριότητες ψηλότερου ρίσκου. Χρειάζεται να τονίσουμε την σημασία του φροντιστή που στηρίζει τον άνθρωπό του, που ενισχύει τη φυσική του κατάσταση, που θα συνεργαστεί με φυσικοθεραπευτή αν χρειαστεί και θα αναγνωρίσει επικίνδυνες καταστάσεις και φυσικά θα δώσει λύσεις. Θα ενθαρρύνει την αυτονομία χωρίς πίεση, θα βοηθήσει αυτό το άτομο να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στις κινήσεις του και θα αποτρέψει την υπερπροστασία που θα επιδεινώσει τελικά το φόβο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσουμε σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στο Otago Exercise Program, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης που έχει σχεδιαστεί στη Νέα Ζηλανδία για την πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι. Πού στοχεύει? Στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας, στην αύξηση μυϊκής δύναμης, στη μείωση των κινδύνων πτώσεων. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη ιστορικό πτώσεων ή είναι λίγο έφραστοι σε αυτούς. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, κυρίως γόνατο ισχύων αστραγάλου. Ασκήσεις ισορροπίας, π.χ. βάδιση, στροφές, στάσεις σε ένα πόδι. Περιλαμβάνει πρόγραμμα βάδισης, περπάτημα ως 30 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα. Όλο αυτό το πρόγραμμα εκτελείται 3 φορές την εβδομάδα και προσαρμόζεται από ψυχοθεραπευτή ή ειδικό υγείας, όπως είναι ο γυμναστής με εξειδίκευση. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τις πτώσεις περίπου 35-40% σε άτομα ψηλού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, να δώσουμε λίγα παραδείγματα. Όπως αναφέραμε και λίγο πιο πριν, έχουμε να κάνουμε με ενδυνάμωση γόνατος εμπρός και πίσω, παίρνοντας βοήθεια από μια καρέκλα. Ενδυνάμωση ισχύου πλάγια, μπορούμε δηλαδή να έχουμε την καρέκλα μπροστά μας, να σηκώσουμε το πόδι αργά στο πλάι με τα δάχτυλα του ποδιού να δείχνουν προς τα εμπρός, να μην γέρνουμε στο πλάι, να τοποθετούμε το βάρος μας στα δύο πόδια και να επαναλάβουμε την άσκηση με το να έχουμε την αιώρηση του ισχύου στο πλάι. Έχουμε σηκώματα γάμπας, έχουμε σηκώματα των δαχτύλων των ποδιών, έχουμε κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, το τονίσαμε και πριν, όρθιοι στο ένα πόδι με στήριξη ή όρθιοι στο ένα πόδι χωρίς στήριξη. Προσπαθούμε να έχουμε βάδιση, να βελτιώσουμε τη βάδισή μας με στήριξη ή χωρίς στήριξη και περπάτημα στις φτέρνες. Αυτό είναι μια πολύ καλή άσκηση, να σταθούμε στο πλάι του στηρίγματός μας, π.χ. στην καρέκλα μας και να ανασηκώνουμε τα δάχτυλα των ποδιών μας, διατηρώντας τα γόντα χαλαρά και τους λουτούς σφιγμένους. Να περπατήσουμε 10 βήματα πατώντας τις φτέρνες μας και να κινηθούμε σταθερά και ελεγχόμενα, να κοιτάζουμε συνεχώς μπροστά και να επαναλάβουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βοηθάμε έτσι λίγο το σώμα μας να προσαρμοστεί στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά να δυναμώσουμε το κάθε μας σημείο για να βοηθήσουμε την ανεξαρτησία μας. Έχουμε βάδιση προς τα πίσω με στήριξη, έχουμε βάδιση προς τα πίσω χωρίς στήριξη. Και όλα αυτά μας βοηθάνε να νιώσουμε δυνατοί και ακέραιοι. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές από αυτές τις ασκήσεις, να μην σας πω και όλες τις ασκήσεις στο κέντρο ημέρας που είμαστε στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά, να σας βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, με όλη τη διάθεσή μας που έχουμε, με όλο το χαμόγελο αυτό που σας αγαπώ τόσο πολύ και θα ήθελα με όλη την καρδιά να σας βοηθήσω και να σας κάνω ανεξάρτητους, χωρίς φόβο, αλλά με την καλύτερη αίσθηση ασφάλειας που θα μπορέσετε να έχετε για την ποιότητα της ζωής σας. Θέλω να σας τονίσω λοιπόν εδώ ότι η κίνηση ίσον ζωή. Δεν υπάρχει ποτέ είναι αργά. Υπάρχει πάντα χρόνος. Υπάρχει πάντα χρόνος και κυρίως για αυτά που δεν αποφασίσαμε στο παρελθόν να το τολμήσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι μια αναγκαία επένδυση για μια πιο υγιή και αξιοπρεπή ζωή στη τρίτη ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμό σας χρόνο. Σας περιμένω με μεγάλη χαρά και οποιαδήποτε απορία έχουμε, βρείτε με και ελάτε να τη λύσουμε μαζί. Και από τον καναπέ κινηθείτε, σηκωθείτε, κουνήστε το σώμα σας και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε.

το αλληλέγγυον της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Καθοδόν επί του υποβρυχίου τρίτων. Λαμβάνουμε τη διαταγή να επιβεβαστούμε στο υποβρύχιο τρίτων του ελληνικού ναυτικού, το οποίο έχει αποστολή να μας μεταφέρει στην Κρήτη πάραυτα. Περνάμε σβέλτα από το ένα σκάφος στο άλλο με όλον τον εξοπλισμό μας. Πατάμε τη μικροσκοπική γέφυρα της μακριάς ατσάλινης ατράκτου του υποβρυχίου. Όλοι οι αξιωματικοί και το πλήρωμα μας καλωσορίζουν. Ο κυβερνήτης του υποβρυχίου, αντιπλοίαρχος Κοντογιάννης, μας παρουσιάζει τις τροποποιήσεις που έχει κάνει στον πυθμένα μιας μικρής λέμβου, ώστε να μπορέσουμε να τη βουλιάξουμε όταν πατήσουμε το πόδι μας στην Κρήτη. Πρόκειται για ένα φινιστρίνι που αρκεί να το ανοίξουμε για να γεμίσει η λέμβος νερά και να βουλιάξει, εξαφανίζοντας έτσι κάθε ίχνος της αποβίβασής μας. Το φινιστρίνι θα παραμείνει ασφαλώς ανοιχτό κατά την κατάδυση του υποβρυχίου, ώστε να διάσει η λέμβος όταν αναδυθεί. Το πλήρωμα αναλαμβάνει να τοποθετεί στα τρία μικρά φουσκωτά μας το υποβρύχιο από την καταπακτή, ενώ ο Μπερζέ, ο Τζέλικο, ο Μουό, ο Λεωστίκ και εγώ εξαφανιζόμαστε στον κεντρικό θάλαμο διακυβέρνησης. Ο κυβερνήτης του Τρίτωνα δίνει μερικές σύντομες διαταγές. Το υποβρύχιο αποπλέει γλιστρώντας πάνω στα γαλήνια νερά του λιμανιού. Ένας από τους Έλληνες ναύτες που τυχαίνει να μιλάει αρκετά καλά γαλλικά με οδηγεί στην κουκέτα μου. Εγώ ξαπλώνω ευτυχισμένος που νιώθω κάτι πιο μαλακό από τις λεμαρίνες του μεσοκαταστρώματος του Κορινθία. Είναι φως φανάρι πως η κουκέτα αυτή προορίζεται για έναν μόνο ναύτη, καθώς δεν χωράνε παραπανίσχοι επιβάτες. Η ζωή σε ένα υποβρύχιο δεν παρέχει καμιά άνεση. Μονάχα η αδελφότητα των όπλων επιτρέπει στους άνδρες να ανεχτούν τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μέσα σε αυτές τις πολεμικές μηχανές. Ο αντιπλοίαρχος Κοντογιάννης με καλεί στο θάλαμο διακυβέρνησης, από όπου βλέπω μέσα στο μισοσκόταδο τις μακρινές ακτές της Αιγύπτου να χάνονται μέσα στην ομίχλη που απλώνεται. Η θάλασσα ταρακουνά το υποβρύχιο, το οποίο κατευθύνεται στα νυχτά σε περισκοπικό βάθος. Από ό,τι λένε οι ναυτικοί, ο Τρίτων θα σταματήσει να κουνά όταν θα φτάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Δεν θα μας ταλαιπωρεί πια αυτό το ασταμάτητο κουραστικό λίκνισμα του σκάφους, επειδή το υποβρύχιο καταδύεται όταν συναντά πλοία επιφανίας. Είναι όμως στενόχωρο και δεν μπορούμε να κινηθούμε, να περπατήσουμε και να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα. Ξαπλωμένο στην κουκέτα μου, ξεκουράζομαι και μισοκοιμάμαι. Όταν οι ναυτικοί δεν έχουν βάρδια, περνάνε τον καιρό τους ξαπλωμένοι και αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και τις κουβέντες για να μην καταναλώνουν οξυγόνο. Εγώ υποφελούμαι από όλη την απραξία για να μάθω ορισμένες φράσεις στα ελληνικά, ώστε να μπορέσω να βρω καταφύγιο, νερό, τροφή και να ζητήσω οδηγίες σε περίπτωση που θα χρειαστώ να επικοινωνήσω με τους κατοίκους του νησιού. Η γλώσσα μου φαίνεται εύκολη και μαθαίνω αρκετά γρήγορα με τα μαθήματα του ναύτη. Καταδιόμαστε την ημέρα και βγαίνουμε στην επιφάνεια τη νύχτα για να μπορέσουμε να βάλουμε μπρος τον πετρελαιοκινητήρα και να φορτίσουμε τις μπαταρίες που επιτρέπουν στο υποβρύχιο να παραμείνει σε κατάδυση για 15 ή ακόμη και 17 συνεχόμενες ώρες. Γνωρίζω γρήγορα το πλήρωμα και εξοικειώνομαι με τη ζωή του, που είναι τώρα και δική μας ζωή. Στις 12 το μεσημέρι με καλεί ο αξιωματικός της βάρδιας στο θάλαμο διακυβέρνησης. Από εκεί έχω το προνόμιο να δω τον ουρανό από το περισκόπιο, το οποίο κατεβάζω αφού παρατηρήσω την επιφάνεια της θάλασσας. Χαίρομαι με την παρατήρηση αυτή και λέω στα αστεία ότι ζεστάθηκα και μαύρησα από την ηλιοθεραπεία μου. Στέκομαι στο πόστο του πρώτου μηχανικού και παρακολουθώ προσεκτικά τα μανόμετρα και τα άλλα πολύπλοκα όργανα του πίνακα ελέγχου. Βρισκόμαστε κατά δύση σε βάθος 12 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού. Το σκάφος είναι ήσυχο, οι άντρες κινούνται αθόρυβα και μιλούν με χαμηλή φωνή. Οι ηλεκτροκινητήρες δουλεύουν επίσης αθόρυβα. Βρισκόμαστε στο υποβρύχιο 24 ώρες. Ο Μπερζέ μας δίνει τις τελευταίες του οδηγίες σχετικά με τη σωστή εκτέλεση των επιχειρήσεων. Μας δίνει το όνομα, τη διεύθυνση και την περιγραφή τριών Ελλήνων αντιστασιακών με τους οποίους πρέπει να έρθουμε σε επαφή σε περίπτωση που χωριστούμε. Οι πατριώτες αυτοί βρίσκονται στον Κρότο, τη Γαλλιά και τα Βασιλικά Ανόγια και θα απαντήσουν στο προκαθορισμένο σύνθημα «Είμαι ο καπετάν Μανώλης».
Αφού πούμε το σύνθημα και ανταλλάξουμε αναγνωριστικά σήματα, οι πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών θα μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε στη βάση μας. Στις καθημερινές σκέψεις ενημέρωσης και λήψη οδηγιών για την επιχείρηση, μελετάμε λεπτομερώς τις αεροφωτογραφίες αεροπορικής βάσης Ηρακλείου, την οποία πρέπει να διασχίσουμε τη νύχτα. Εξοικειωνόμαστε με την παραμικρή λεπτομέρεια που θα μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε τη θέση μας και να βρούμε τους στόχους μας. Κατά τη διάρκεια των ημερησίων καταδύσεων, το υποβρύχιο είναι ήρεμο. Μόλις έρθει νύχτα, όμως τα πράγματα ζωντανεύουν. Ο κυβερνήτης ανεβάζει σιγά-σιγά το περισκόπιο και χωρίς να χάνει χρόνο, προβαίνει σε περισκοπική παρατήρηση, κάνοντας μια κυκλική κίνηση. Εφόσον δεν δει κάτι το ασυνήθιστο, κατεβάζει το περισκόπιο και διατάζει κοφτά τους άντρες να κάνουν τους κατάλληλους χειρισμούς για ανάδυση. Εκδίωξη θαλασσερμάτων. Σαν ηχό, ο πρώτος μηχανικός επαναλαμβάνει τη διαταγή από το μεγάφωνο στους άντρες του, οι οποίοι βρίσκονται στις θέσεις τους. Σιγά σιγά, ο τρίτον στρέφει την πλώρη του προς τη νύχτα που θα τον καλύψει και αναδύεται. Τη σταθερότητα της κατάδυσης διαδέχεται ένα κουραστικό μπότζι. Το σιδερένιο κήτο σαν σκυλόψαρο κυλιάται δεξιά-αριστερά. Οι διζελοκινητήρες αντικατέστησαν ήδη τους ηλεκτροκινητήρες. Με ανοιχτή την καταπακτή το υποβρύχιο ανασένει. Είναι ωραίο να αισθάνεται κανείς το φρέσκο αέρα που εισβάλλει στους χώρους του υποβρυχίου. Καταπίνουμε με το στόμα ανοιχτό για να ξεπεράσουμε τα συμπτώματα της αποσυμπίεσης στα αυτιά μας που απελευθερώθηκαν ξαφνικά από τη ροή καθαρού αέρα. Οι σκληροί καπνιστές έχουν το δικαίωμα να καπνίσουν ένα τσιγάρο ανά τέσσερις, πράγμα μέχρι τώρα απαγορευμένο για να μην πω διαροπάλου. Ο Μουό και ο Λεωστίκ έχουν το προνόμιο να υπερβούν το επιτρεπόμενο χρόνο, χατήρι που τους κάνει το πλήρωμα. Οι τραχείς αυτοί άνθρωποι μας προσφέρουν πρόθυμα 1000 φροντίδες. Όσο ξεκουράζονται οι άντρες κατά τη διάρκεια των ατελείωτων ωρών της κατάδυσης, άλλο τόσο ζουν το μέγιστο στις ώρες που βρισκόμαστε στην επιφάνεια. Λάντζα, αγκαρίες, άδειασμα των σορευμένων σκουπιδιών στη θάλασσα, όλοι ρίχνονται με τα μούτρα στη δουλειά.

Είναι η τρίτη νύχτα από τον απόπλου μας από την Αίγυπτο. Ο Τρίτον προχωράει σχετικά γρήγορα στην επιφάνεια, αντίθετα με τον τρόπο που μοιάζει να καθυστερεί στην κατάδυση. Επωφελούμαστε από την πλεύση στην επιφάνεια για να πλησιάζουμε το στόχο μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχοντας πάρει φρέσκο αέρα, ξαναβουτώ στα καταλήματα του πληρώματος στην πλώρη όπου έχω εγκατασταθεί. Μιλώ περί ανέμων και υδάτων με το συμπαθητικό αρχικελευστή του Βρετανικού Ναυτικού που εκτελεί καθήκοντα σειρματιστή. Αν το παλικάρι αυτό με θαυμάζει που είμαι αλεξιπτωτιστής και εγώ μένω με ανοιχτό το στόμα μπροστά στην ήρεμη εξήγηση που μου δίνει ο άνθρωπος αυτός για να δικαιολογήσει τα 16 χρόνια υπηρεσίας του στα υποβρύχια. Δεν θα ήθελα να τελειώσω τον πόλεμο σαν κατεμένος από κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Μονάχα το υποβρύχιο σου παρέχει το προνόμιο αυτό. Είτε πεθαίνεις, είτε επιστρέφεις από τον πόλεμο σώος και αυλαβής, αφού στη δουλειά αυτή δεν υπάρχουν ενδιάμεσες επιλογές. Έτσι μπορώ να υπομένω αυτή την επίπονη και πειθαρχημένη ζωή, η οποία μου επιτρέπει να φιλοσοφώ. Αυτή η ζωή δεν υπάρχει εξάλλου, εκτός όταν είμαστε σε αποστολή. Μόλις φτάσουμε στο λιμάνι, απολαμβάνουμε και πάλι τη χαρά της ζωής, αφού γνωρίζομαι ότι τουλάχιστον αρπάζουμε αυτές τις στιγμές πριν από τη μεγάλη κατάδυση. Ξέρουμε ότι στον πόλεμο είμαστε νεκροί με αναστολή. Υποκλίνομαι μπροστά σε μια τέτοια αντίληψη αυτής της κυλίσιας ζωής που δέχονται οι άνθρωποι αυτοί. Το υπόλοιπο πλήρωμα μας έχει στα όπα-όπα. Ένας από τους ναύτες είναι κριτικός και μας μιλάει συνέχεια για τον τόπο του. Ο άνθρωπος αυτός θα ήθελε να μας συνοδεύσει και καταλαβαίνει κανείς τη λαχτάρα του να έρθει μαζί μας, να ξαναδεί τους δικούς του, την οικογένειά του, από την οποία δεν έχει νέα εδώ και πολύ καιρό, όπως εξάλλου και όλοι μας. Καταλαβαίνω αυτόν τον άνθρωπο που βλέπει τις ακτές της πατρίδας του, χωρίς να έχει το δικαίωμα να αποβιβαστεί σε αυτήν. Αυτό που πάμε να κάνουμε δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είμαστε οι μόνοι που υποφέρουμε. Η Μάλτα έχει ανάγκη τη βοήθειά μας. Η Μάλτα χρειάζεται να καταστρέψουμε τα γερμανικά αεροπλάνα που βομβαρδίζουν τις νεοπομπές ανεφοδιασμού. Η Μάλτα πεινάει. Το νησί είναι στα πρόθυρα της συνθηκολόγησης. Πρέπει να πετύχουμε το σκοπό μας. Πρέπει να πετύχει η αποστολή μας με κωδική ονομασία Vigorous, στεναρός. Οι διαταγές μας είναι σαφείς. Πρέπει να επιτεθούμε στη βάση τη νύχτα της 12ης προς 13η Ιουνίου ή εκείνη της 13ης προς 14η το αργότερο, εφόσον δεν το καταφέρουμε την πρώτη νύχτα. Μετά από την ημερομηνία αυτή, οποιαδήποτε ενέργεια θα είναι άσκοπη. Έτσι θα είμαστε ακριβείς στο ραντεβού. Με τα πόματα καθόδου καλά ασφαλισμένα, ο Τρίτον καταδύεται και πάλι και σταθεροποιείται σε βάθος 12 μέτρων. Δεν έχουμε πια την ευχαρίστηση να ζούμε στο φως του ηλίου. Είναι 8 Ιουνίου του 1942. Ο Τρίτον ακολουθεί την πορεία του ομαλά υπό την καθοδήγηση του πηδιαλιούχου και του πρώτου μηχανικού που βρίσκονται πάντα στο θάλαμο διακυβέρνησης. Καταβροχθίζουμε μαζί με το πλήρωμα τα φρούτα και τα λαχανικά που διανέμονται απλόχερα για να αποφύγουμε το σκορβούτο, το χειρότερο εχθρό των πληρωμάτων των υποβρυχίων. Από περιέργεια ρωτώ έναν ναύτη για τον οπλισμό του σκάφους και για το τι θα συνέβαινε αν χτυπούσαμε μια νάρκη ή αν μας πετύχαινε μια βόμβα βυθού. Αντί για απάντηση, ο ναύτης παραμερίζει την κουκέτα μου που μπαίνει κάτω από ένα κυβότιο και σηκώνει μια καταπακτή όπου εμφανίζεται μια γελιστερή τορπίλη. Μου εξηγεί ακόμη πώς φορτώνεται η τορπίλη στον τορπιλοσωλήνα. Εγώ μένω σκεφτικός και αναλογίζομαι ότι κοιμήθηκα τόσες ώρες πάνω από μια τέτοια μηχανή θανάτου. Τι θα γινόμουν αν ανατιναζόταν? Σκέφτομαι και το μηχανοκίνητο Μπραζά που λαβώθηκε θανάσιμα από μια εξίσου καταχθόνια μηχανή. Τώρα καταλαβαίνω και τι έγινε στο γερμανικό υποβρύχιο όταν οι ναύτες είχαν τη διαβολική ευχαρίστηση να πετύχουν διάνα το στόχο τους. Ο Τρίτον μαζί με το αδελφό του σκάφος τον Παπα-Νικολή αποτελούν τον στόλο των ελληνικών υποβρυχίων. Είναι παλιά γαλλικά υποβρύχια που πουλήθηκαν στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για ένα αρκετά παλιό υποβρύχιο που έχει ήδη ζήσει μια μακριά καριέρα υπό τη γαλλική σημαία. Είναι ένα κομμάτι της πατρίδας μας που μας μεταφέρει σήμερα.
Ασφαλώς οι Γάλλοι εργάτες που το κατασκεύαζαν δεν φαντάζονταν πως μια μέρα κάτω από τέτοιες συνθήκες Γάλλοι πολεμιστές θα υπηρετούσαν σε ένα από τα δύο αυτά υποβρύχια για τις ανάγκες του αγώνα. Βρισκόμαστε σε κατάδυση πάνω από 17 ώρες. Η αναπνοή μας είναι πιο γρήγορη, πιο κοφτή. Οι άντρες δυσφορούν και ξεκουράζονται ακίνητοι για να μην σπαταλούν το οξυγόνο. Μονάχα όσοι έχουν βάρδια βρίσκονται στις θέσεις τους. Περιμένουν σιωπηροί τις διαταγές του κυβερνήτη. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, αποπνικτική. Μεγάλες σταγόνες νερού σχηματίζονται στα υγρά τυχώματα του κήτους. Ο Βρετανός αξιωματικός, που ακούει στη συσκευή με τα υδρόφωνα, γνέφει καταφατικά στον κυβερνήτη. Ο αξιωματικός βάρδιας ανεβάζει το περισκόπιο προς τον ουρανό, ενώ με την ίδια συνήθεια μιας άσκησης που έχει επαναληφθεί πάμπολες φορές, ο καπετάνιος διατάζει να αναδυθούμε. Εκπαιδευμένοι στο άθλημα αυτό, γνωρίζοντας απόλυτα το γιατί, ανοίγουμε το στόμα και καταπίνουμε για να αποφύγουμε το επώδυνο συνέστημα της αποσυμπίεσης στα αυτιά. Το πόμα της καθόδου ξεβιδώνεται και ακούμε το ελαφρύ σφύριγμα του αέρα που εισραίει στα πνευμόνια του Τρίτωνα. Μπαίνει ο άφθονος καθαρός αέρας που περιμέναμε και ποθούσαμε τόσο πολύ. Η ευχάριστη αυτή φρεσκάδα μας διαπερνά. Η μη γυμνη εισπνέουμε βαθιά τον καθαρό θαλασσινό αέρα που μυρίζει όδιο. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, επειδή η κατάδυσή μας αυτή ήταν πολύ μεγαλύτερη στη διάρκεια από τις προηγούμενες και εκτός από το πλήρωμα είμαστε κι εμείς οι έξι επιβάτες. Ο Έλληνας κυβερνήτης έχει την ευθύνη να μας αποβιβάσει και έτσι δεν θέλει με κανένα τρόπο να εκθέσει άσκοπα σε κίνδυνο το σκάφος και το πολύτιμο φορτίο του, δηλαδή εμάς. Καθώς κινείται στις βόρειες ακτές της Κρήτης, πρέπει να κατευθύνει το υποβρύχιο προσεκτικά και να αποφύγει τα εχθρικά πλοία που θα μπορούσαν να μας εντοπίσουν και να μας καταστρέψουν. Από το άνοιγμα της κεντρικής καθόδου μπορώ να δω τον ουράνιο θόλο. Είναι γεμάτος αστέρια που λάμπουν με χίλια φώτα πάνω από τα κεφάλια μας. Παίρνω λέμαργα λίγο αέρα και απολαμβάνω τη δροσιά της έναστρης νύχτας. Μετά κατεβαίνω πάλι στο κεντρικό θάλαμο και αρχίζω να φλιαρώ χαρούμενα με τον Μπεργέ, τον Τζέλικο και τον Κωστή Πετράκη, ενώ ο Ζακ Μουό και ο Πιέρ Λεωστίκ παραμένουν στην αίθουσα καπνιστών. Μόλις τελειώσει η επαναφόρτιση των μπαταριών, το υποβρύχιο καταδύεται και πάλι για να συνεχίσει την πορεία του προς το στόχο που μας ανατέθηκε. 9 Ιουνίου 1942. Στις 12 το μεσημέρι έχω την ευχάριστη έκπληξη να δω από το φακό του περισκοπίου την αεροπορική βάση του Ηρακλείου που διαγράφεται στον ορίζοντα. Υπολογίζω πως υπάρχουν πολλά αεροπλάνα στο έδαφος. Θα έχουμε να ασχοληθούμε. Ο Μπεργέ, ο Τζέλικο, ο Κωστής, ο Μουό και ο Πιέρ κοιτάζουν με τη σειρά τους. Όμως η στεριά είναι τόσο κοντά που δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πολύ κοντά στο στόχο μας και ότι πρέπει να αποβιβαστούμε απόψε για να προχωρήσουμε στη δεύτερη φάση της επιχείρησής μας. Είναι 4 το απόγευμα. Οι άντρες ξεκουράζονται ήρεμα ενώ εγώ ρίχνομαι με τα μούτρα στη μελέτη των ελληνικών για μια τελευταία φορά και επαναλαμβάνω τις φράσεις κλειδιά που έμαθα. Ξαφνικά η σιρήνα του συναγερμού σκίζει την ησυχία. Ολόκληρο το πλήρωμα σηκώνεται στο πόδι. Το νερό που χύνεται στα διψασμένα θαλασσέρματα κάνει έναν εκοφαντικό θόρυβο που κυριαρχεί σε αυτή τη στιγμή αγωνίας. Ακολουθώ τις οδηγίες που μου δόθηκαν και παίρνω θέση μαζί με τους συντρόφους μου στο κεντρικό διαμέρισμα. Την ίδια στιγμή κλείνουν οι στεγανές πόρτες κόβοντας το υποβρύχιο σε 3 στεγανά διαμερίσματα.

Οι άνδρες διαχωρίστηκαν σύμφωνα με τα καθήκοντά τους. Ο αξιωματικός βάρδιας είχε μόλις δει από το περισκόπιο μια νεοπομπή που έρχεται κατά πάνω μας. Αμέσως σήμανε συναγερμό και κινητοποιήθηκε ολόκληρο το πλήρωμα. Ο Βρετανός αξιωματικός είναι στο πόστο του και ακούει προσεκτικά, προσιλωμένος στις συσκευές του, που τον ενημερώνουν για την εξέλιξη του κινδύνου. Ο Τρίτον καταδύεται με τα πεδάλια του και βουτά στα βάθη της θάλασσας. Εγώ παρακολουθώ αυτή τη βουτιά κινδύνου με αγωνία. Καρφώνω το βλέμμα μου πάνω στον πρώτο μηχανικό, ο οποίος παρακολουθεί προσεκτικά τα πολλά καντράν που τον ενημερώνουν για τις μέγιστες αντοχές του υποβρυχίου. Βρισκόμαστε στα 20 μέτρα βάθος. Ο Τρίτον καταδύεται σχεδόν κατακόρυφα στην άβυσσο που μας υποδέχεται. 30 μέτρα, 35 μέτρα, 40 μέτρα. Ο πρώτος μηχανικός χτυπάει με τη γροθιά του το βαθύμετρο, το οποίο δεν δουλεύει αρκετά γρήγορα. 42 μέτρα. Είναι η μέγιστη αντοχή του παλιού υποβρυχίου. Σβήνουν οι ηλεκτροκινητήρες και ο Τρίτον σταθεροποιείται σε οριζόντια θέση. Η βουτιά στην άβυσσο σταμάτησε προσωρινά.

Τα ανήσυχα βλέμματα των ανδρών, οι οποίοι είναι πάντως συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους συναγερμούς, προδίδουν την έντασή τους και μαρτυρούν την αμεσότητα του κινδύνου. Ο κυβερνήτης κοιτάζει με τη σειρά τον Βρετανό αξιωματικό με τα ακουστικά και τον πρώτο μηχανικό που είναι προσιλωμένο στα όργανά του. Στο κεντρικό διαμέρισμα, απομονωμένο από τους άλλους θαλάμους, με θωρακισμένες στεγανές πόρτες, κυριαρχεί μια βαριά ησυχία. Τα 42 μέτρα είναι μεγάλο βάθος για τις παλιές λαμαρίνες του υποβρυχίου μας. Οι άντρες παρακολουθούν προσεκτικά το σκάφος που στάζει αργά από τα πριτσινώματα και τους άλλους αρμούς. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε τους χτύπους των προπελών των εχθρικών πλοίων που περνάνε από πάνω μας. Ο θόρυβος είναι αρχικά μακρινός, αλλά πλησιάζει, γίνεται πιο ευκρινής, πιο δυνατός. Αυτό το ρυθμικό χτύπημα του νερού, οι ηχοί των μηχανών φτάνουν κατακόρυφα μέχρι το υποβρύχιό μας. Ο θόρυβος είναι εκεί, παρόν. Η προσοχή των ανδρών εντείνεται. Ζεσταίνομαι. Η βαριά ατμόσφαιρα με πνίγει και μου κόβει την ανάσα. Θα ήταν ηλίθιο να ψοφήσω σαν το ποτίκι στη φάκα που το πνίγουν για να το ξεφορτωθούν. Θα ήταν τόσο γελίο να αποτύχω, να πεθάνω τόσο κοντά στο στόχο. Ανυπομονώ να ξαναβρω τον καθαρό αέρα, το φως του ήλιου, τη στεριά, ακόμη κι αν εκείνη η στεριά έχει καταπατηθεί από τον εχθρό. Δεν με νοιάζει τι θα βρω μπροστά μου. Θέλω να ξεφύγω από αυτή την παγίδα. Κοιτάζω τον κυβερνήτη με ερωτηματικό ύφος. Μου επιστρέφει το ίδιο βλέμμα. Η τύχη μας δεν εξαρτάται πια από εμάς. Αισθάνομαι μέσα μου ένα πνεύμα μυρολατρείας. Μένουν όλοι ακίνητοι. Το πλήρωμα στο κεντρικό διαμέρισμα μοιάζει μαρμαρωμένο. Ο παραμικρός θόρυβος μπορεί να ενισχυθεί από το νερό

Ο τρίτον ανεβαίνει προσεκτικά, πολύ αργά, με τη μύτη σηκωμένη ελαφρά προς την επιφάνεια. Το υποβρύχιο επιστρέφει στη ζωή. Ούτε λόγος να βγούμε στην επιφάνεια. Είναι ακόμα μέρα, αλλά σταθεροποιούμαστε σε βάθος 12 μέτρων. Υπό την έμπειρη καθοδήγηση του υποπλοιάρχου κυρίου Σολιώτη, το σκάφος μας συνεχίζει την πορεία του προς το σημείο όπου θα αποβιβαστούμε απόψε τη νύχτα με τα φουσκωτά μας, εκείνους τους κολοβρέχτες.

Ο Τρίτον αναδύεται 6 μίλια ανατολικά του Ηρακλείου, σε απόσταση 2 μιλίων από την ακτή. Αρκεί να την προσεγγίσουμε με τα μικρά μας φουσκωτά. Όταν αποβιβαστούμε, θα κινηθούμε γρήγορα προς την αεροπορική βάση, στην οποία θα επιτεθούμε από τα νότια. Μετά από ένα κρύο γεύμα, όπως εκείνο του πληρώματος, που αποτελείται αποκλειστικά από ομάλα λαχανικά και corn beef, μαζευόμαστε για τελευταία συνάντηση στο κεντρικό θάλαμο, όπου ο ταγματάρχης Μπερζέ μας κάνει τις τελευταίες του συστάσεις. Είναι μεσάνυχτα και ο Τρίτον ετοιμάζεται να γεννήσει τους αλεξιπτωτιστές του στο υγρό στοιχείο. Ο εξοπλισμός μας είναι μαζεμένος κάτω από τα πόματα καθόδου, έτοιμος να τον ανεβάσουμε στο κατάστρωμα του υποβρυχίου μόλις αυτό βγει στην επιφάνεια. Η μέρα αυτή ήταν δύσκολη. Ο συναγερμός μου επέτρεψε να ζήσω τις ώρες τρομερής αγωνίας που νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι του πληρώματος που έγιναν φίλοι μου και αγκαλιάζω ορισμένους πριν τους αποχαιρετήσω. Μας δίνουν όλοι το χέρι. Μεταξύ μας γεννήθηκε μια βαθιά φιλία και θέλουμε να φανούμε άξιοι της εμπιστοσύνης τους. Με εμάς, για παράδειγμα, οι απλοί και καλοί αυτοί άνθρωποι θαυμάζουν στην πραγματικότητα τη Γαλλία. Ωστόσο, εμείς δεν κάνουμε τίποτα που θα μπορούσε να ξεπεράσει την αυταπάρνησή τους. Η κοφτή διαταγή του κυβερνήτη μας αποσπά από τις σκέψεις αυτές. Εκδίωξη θαλασσερμάτων. Ο Τρίτον αναδύεται αργά, στρέφοντας τη μύτη του προς τον ουρανό και σκίζει τα νερά που τον χωρίζουν από τον καθαρό αέρα. Υπακούει στον πιδαλιούχο που χειρίζεται τα πιδάλια βάθους και σταθεροποιείται επιτέλους στην επιφάνεια των κυμάτων που χαϊδεύουν τα πλευρά του. Ανοίγει καταπακτή και ο καθαρός αέρας ρέει στα πνευμόνια των ιδρωμένων αντρών που δυσφορούν ακόμη, ενώ εμείς βγαίνουμε στο βρεγμένο κατάστρωμα του υποβρυχίου.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Ποίωσε τρόπος Ιούδα, προδότην του σωτήρου συργάσατο, μη του χωρούσε τον Αποστόλων εχώρισε, μη του χαρίσματος των Ιαμάτων εστέρισε, μη συνδυπνήσας εκείνης σε τις τραπέζεις απόσατο, μη τον άλλον νύψας τους πόδας, τους σους υπερίδεν, ο πόσον αγαθών αμνήμων εγένου, και σου μεν η αχάριστος στυλιτεύεται γνώμη, αυτού δε η ανίκαστος μακροθυμία κηρύτεται και το μέγα έλεος.

ο τόπος της προσευχής, της προδοσίας και της συλλήψεως του Κυρίου. Βγαίνοντας από το ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου και προχωρώντας προς το όρος των ελαιών, ο προσκυνητής αντικρίζει στα δεξιά του τον κήπο της Γεστημανής. Είναι γεμάτος με ελαιόδεντρα. 8 από αυτά χρονολογούνται από την εποχή του Χριστού και διατηρούνται παρόλες τις αλλεπάλληλες καταστροφές που έχει υποστεί η Ιερουσαλήμ και η γύρω περιοχή από τους διάφορους κατακτητές. Εδώ, κατά την παράδοση, οδήγησε ο Ιούδας τους γραμματείς και φαρισαίους με πολύ όχλο και στρατιώτες, με ταφανών και λαμπάδων και με φίλημα πρόδωσε τον Κύριο. Και ευθέως προσελθόν το Ιησού είπε «Χαίρε Ραβή» και κατεφύλησεν αυτόν. Επίσης εδώ έκοψε και ο Πέτρος το αυτί του δούλου του αρχιερέως Μάλκου.

Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και λέγει τις μαθητές: «Καθίσετε αυτού έως σου απελθόν προσεύξω με εκεί». Και παραλαβών των Πέτρων και τους δύο Ιούς Ζεβεδαίου ήρξα το λυπίστε και αδημονήν. Τότε λέγει αυτής ο Ιησούς: «Ερήλυπος εστίν η ψυχή μου έως θανάτου. Μείνατε όδε και γρηγορείτε με τεμού». Και προελθόν μικρόν έπεσεν επί πρόσωπον αυτού προσευχόμενος και λέγον: «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Λην ούχος εγώ θέλω, αλλώς σύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς καθεύδοντας και λέγει το Πέτρο: «Ούτως ούκ ισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε με τεμού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε, ή να μη εισέρθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ή δε σάρξ ασθενής». Πάλιν εκ δευτέρου απελθόν προσήφξα το λέγον: «Πάτερ μου, ή ουδύνατε τούτο το ποτήριον παρερθήν απ' εμού, εάν μη αυτό πείω, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλιν καθεύδοντας, ίσα γάρ αυτών οι οφθαλμοί βεβαρημένοι. Και αφής αυτούς απελθών πάλιν προσήφξα το εκ τρίτου των αυτών λόγων υπών. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει αυτής: «Καθεύδετε το λοιπόν και αναπάβεστε. Ιδού ίγγιγεν η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδωται εις κύρας αμαρτωλών. Εγείρεστε άγομεν, ιδού ίγγικεν ο παραδιδούς με». Και έτη αυτού λαλούντος, ιδού Ιούδας εις τον δώδεκα ήρθε, και μετ' αυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων από των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδιδούς αυτών έδωκεν αυτή σημείων λέγον: «Όναν φιλήσω αυτός εστί, κρατήσατε αυτόν». Και ευθέως προσελθόν το Ιησού είπε: «Χαίρε Ραβή», και κατεφύλησεν αυτόν. Ο δε Ιησούς είπεν αυτό: «Ετέρε, εφώ πάρει». Τότε προσελθόντες επέβαλοντας κύρας επί τον Ιησούν και κράτησαν αυτόν. Και ιδού εις τον μετα Ιησού εκτείνας την χείρα, απέσπασε την μάχαιραν αυτού και πατάξα στον δούλο του αρχιερέως αφήλεν αυτού το οτίον. Τότε λέγει αυτό Ιησούς: «Απόστρεψόν σου την μάχαιραν εις τον τόπον αυτής, πάντες γάρ οι λαβώντες μάχαιραν εν μαχαίρα αποθανούνται. Είδοκείς ότι ου δύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσει μη πλοίους ή δώδεκα λεγεώνας αγγέλων? Πόσουν πληρωθώς η εγγραφέ ότι ούτω δι γενέστε?» Εν εκείνη τη ώρα είπεν ο Ιησούς της όχλης: «Ως επιλιστήν εξήρθετε με τα μαχαιρών και ξύλων συλλαβήν με. Καθημέραν προς ημάς εκαθεζόμην διδάσκον εν το ιερό και ουκ εκρατήσατε με. Τούτο δε όλων γέγονεν ή να πληρωθώς η εγγραφέ των προφητών». Τότε οι μαθητές πάντες αφέντες αυτών έφυγον.

η Εκκλησία της Αγωνίας ή η Εκκλησία των Εθνών. Η Εκκλησία των Εθνών βρίσκεται μέσα στον κήπο της Γεστημανής και ανήκει στους Ρωμαιοκαθολικούς. Χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1920 με εισφορές 12 εθνών. Γι' αυτό το λόγο έχει και 12 τρούλους. Ο ναός της Αγωνίας είναι χτισμένος πάνω σε ερείπια Βυζαντινής Εκκλησίας, η οποία χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιο και από την οποία σώζεται το Μοσαϊκό Δάπεδο. Αργότερα, εδώ οι Σταυροφόροι έκτισαν μια εκκλησία, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται νοτιότερα του σημερινού ναού. Στο εσωτερικό του ναού υπάρχει ένας βράχος που είναι περιφραγμένος με κάγκελα. Σε αυτό το βράχο, κατά την παράδοση των Λατίνων, προσευχήθηκε ο Κύριος τη νύχτα πριν από τη σύλληψή του. Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφχετο, εγένετο δε ο υδρός αυτού ως η θρόμβη αίματος καταβαίνοντες επί την γην. Στο βράχο αυτό ο Χριστός με υψωμένα τα χέρια του είπε «Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί, παρερθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο».

Κύριε, επί το πάθος το εκούσιον παραγενόμενος, ευώας τις μαθητές σου, καν μίαν ώρα νουκ ισχύσατε, αγρυπνήσε με τεμού. Πώς επιγγείλατε αποθνής κινδύεμε, καν τον Ιούδαν θεάσαστε, πώς σου καθεύδει, αλλά σπουδάζει προδούνε με τις παρανόμεις, εγείρεστε, προσεύξαστε, μη τις με αρνήσετε, βλέπων μένεν το σταυρό, μακρόθυμε δόξαση.

Το σπήλαιο που κοιμήθηκαν οι Απόστολοι. Δεξιά του Ηγουμενίου της Γεστημανής υπάρχουν τα ερείπια εκκλησίας του Σωτήρος και βράχοι, στους οποίους είναι αποτυπωμένα ίχνη που μοιάζουν με ανθρώπους που κοιμούνται. Κατά την παράδοση, εδώ άφησε ο Κύριος τους τρεις μαθητές του, Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη, για να πάει να προσευχηθεί, και όταν επέστρεψε πίσω, τους βρήκε να κοιμούνται. «Ούτως που κισχύσατε μίαν ώραν γρηγορήσε με τεμού, γρηγορείτε και προσεύχεστε, και να μη εισέρθετε εις πειρασμόν. Το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδέ σάρξ ασθενής».

Ρωσικό μοναστήρι Αγίας Μαρίας Μαγδαληνής. Ανατολικά του Ναού των Εθνών, πάνω από τον κήπο της Προδοσίας, δεσπόζει μεγαλόπρεπο στο κέντρο της κατάφυτης πλαγιάς του όρους των Ελαιών το γυναικείο μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής με τους περίτεχνους τρούλους του ρωσικής τεχνοτροπίας. Μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του μοναστηριού και προχωρώντας αριστερά, συναντάμε το σημείο που κατά την παράδοση η Παναγία παρέδωσε στον Απόστολο Θωμά την Αγία Ζώνη της 3 μέρες μετά την κοίμησή της, κατά την μετάστασή της στους ουρανούς. Η Μονή χτίστηκε το 1885 μετά Χριστόν από τον Ρώσο Αυτοκράτορα Αλέξανδρο τον Τρίτο και τους αδελφούς του στη μνήμη της μητέρας τους Αυτοκράτηρας Μαρίας. Στα εγγένεια του ναού, ο τσάρος Αλέξανδρος ο Τρίτος έστειλε στα Ιεροσόλυμα τον αδελφό του, το Μέγα Δούκα Σέργιο Αλεξάνδροβιτς και τη γυναίκα του, την Μεγάλη Δούκισσα Ελισάβετ Φεοντόροβνα. Αυτή, γεννημένη πριγκίπισσα, εγγονή της βασιλίσσης της Αγγλίας Βικτωρίας, εμπνεύστηκε από τη χάρη των Αγίων Τόπων και την ομορφιά της λευκής με χρυσούς τρούλους ρωσικής εκκλησίας και είπε «Ω, πόσο θα ήθελα να ενταφιαστώ εδώ». Κανείς από τους παρόντες δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η επιθυμία της θα πραγματοποιόταν. Πράγματι, λίγα χρόνια αργότερα, η δούκισσα Ελισάβετ μαρτύρησε από τους Μπολσεβίκους. Μαζί με την έμπιστο βοηθό της μοναχή Βαρβάρα, ρίχτηκαν μέσα σε λάκκο το έτος 1918. Σήμερα, τα λείψανά της, μαζί με το λείψανο της μοναχής Βαρβάρας, φυλάσσονται σε μαρμάρινη λάρνακα που βρίσκεται μπροστά στο τέμπλο του Καθολικού της Μονής της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Το 1933 δημιουργήθηκε στο μοναστήρι αυτό μια μοναστική αδελφότητα από 2 Αγγλίδες, οι οποίες έγιναν Ορθόδοξες στους Αγίους Τόπους και κατόπιν μοναχές. Η μία από αυτές, η μοναχή Μαρία Ρόμπισον, έγινε η πρώτη καθηγουμένη της Μονής, ενώ η άλλη, η μοναχή Μάρθα Σπρότ, διεύθυνε το σχολείο το οποίο το μοναστήρι είχε ανοίξει στη Βιθανία. Η καθηγουμένη κοιμήθηκε το 1969 και διάδοχός της ήταν η μοναχή Βαρβάρα, της οποίας ανάδοχος ήταν η μεγάλη δούκισσα Ελισάβετ. Στο μοναστήρι υπάρχει θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Οδηγητρίας, η οποία αρχικά βρισκόταν στο Λίβανο. Ο Μητροπολίτης Λιβάνου όμως Ηλίας είδε όραμα στον ύπνο του, το οποίο επαναλήφθηκε 3 φορές, να οδηγήσει την εικόνα στην Παλαιστίνη. Έτσι, σύμφωνα με το θέλημα της Βασίλισσας του Ουρανού, η εικόνα βρήκε τη θέση της στο ναό, όπου μέχρι σήμερα συνεχίζει να επιτελεί πολλά θαύματα, να θεραπεύει πολλούς και να αναβλύζει μύρο.

η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή και το ιχτρό τέλος των τριών πρωτεργατών της Σταύρωσης του Κυρίου μας. Μετά την Πεντηκοστή, κατά την οποία έγινε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, η Μαρία η Μαγδαληνή πήγε στη Ρώμη και κατήγγειλε στον Καίσαρα τα σχετικά με την καταδίκη και τη Σταύρωση του Κυρίου μας. Η δίκηση αυτή της εκδίκησης κατά του Ποντίου Πιλάτου και του θανάτου του αναφέρεται μόνο από τον Άγιο Σημειών τον Μεταφραστή, πιθανώς υπό την επίδραση του Απόκριφου Ευαγγελίου του Νικοδήμου, όπου διαδραματίζει ρόλο η Αγία Βερονίκη. Το έτος 36 ο Πιλάτος καθαιρέθηκε από το αξίωμά του και στάλθηκε στη Ρώμη να δώσει λογαριασμό για την κακοδιοίκησή του, κατά την οποία αυθονούσαν οι βιαιότητες και οι αυθαίρετες εκτελέσεις. Κατά τον Ευσέβιο Καισαρίας φέρεται να αυτοκτόνησε ή ίσως να εκτελέστηκε. Διάφορες απόκριφες παραδόσεις προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τον Πιλάτο, υποθέτοντας ακόμη και ότι δήθεν μεταστράφηκε και μεταφέρουν όλη την ευθύνη για το πάθος στους Εβραίους. Όταν λοιπόν ο Καίσαρας άκουσε από την Αγία Μαρία την Μαγδαληνή την καταγγελία, είπε «Θέλω αποδείξεις». Τότε αυτή βγήκε έξω από το παλάτι και πήρε ένα αυγό από ένα χωριάτι. Ύστερα μπήκε στο παλάτι, προσευχήθηκε κλείνοντας τη χούφτα της το άσπρο φρέσκο αυγό και εκείνο έγινε κόκκινο. Η παράδοση αυτή εξηγεί και το έθιμο των πασχαλινών αυγών που έχει διαδοθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Τότε το προσέφερε στον Καίσαρα λέγοντάς του «Χριστός Ανέστη» και αυτός απάντησε «Αληθώς Ανέστη». Το γεγονός αυτό ιστορείται σε παράσταση που υπάρχει στο πάνω μέρος της κόγχης του Ιερού Βήματος της Ιεράς Μονής και το βλέπουν όλοι οι εισερχόμενοι προσκυνητές. Ύστερα από αυτό, ο Τιβέριος πίστεψε ότι όντως αδίκως καταδικάστηκε και σταυρώθηκε ο Κύριος μας. Έδωσε λοιπόν εντολή να συλληφθούν οι τρεις υπεύθυνοι, Πόντιος Πιλάτος, Καϊάφας και Άννα, και να μεταφερθούν στη Ρώμη για να δικαστούν. Πλέοντας όμως το κρητικό πέλαγος, ο Καϊάφας πέθανε και αφού βγήκαν στην κρητική γη τον έθαψαν. Το παμίερο όμως σώμα του βγήκε έξω από τον τάφο επειδή δεν το δεχόταν η γη. Βλέποντας αυτό οι ντόπιοι πήραν πέτρες και το ξαναέχωσαν στη γη. Τελικά, όπως μας λέγει μια τοπική παράδοση, το πτώμα του ρίχτηκε στη θάλασσα και ξεβράστηκε τούμπανο στις αχτές των Φιλιατρών στις σημερινές πηγές του Καϊάφα. Οι άλλοι δύο έφτασαν στη Ρώμη και παρουσιάστηκαν ενώπιον του Καίσαρα για απολογία. Πρώτος απολογήθηκε ο Άννα. Ο Καίσαρας, αφού άκουσε την απολογία του, διέταξε να σφάξουν ένα βουβάλι. Αφού έβγαλαν το δέρμα του, το έραψαν από το ένα μέρος και έβαλαν μέσα τον Άννα. Έπειτα έραψαν και το άλλο μέρος του δέρματος και κατά διαταγή του Καίσαρα το έβαλαν στον ήλιο. Εκεί μέσα στο δέρμα παρέδωσε ο Άννα τη μυαρή του ψυχή μέσα σε φρικτούς πόνους, αφού το δέρμα από την υπερβολική καύση του ηλίου τον έσφιξε βία. Όταν ήρθε η σειρά του Πιλάτου να δικαστεί, παρουσιάστηκε μπροστά στον Καίσαρα φορώντας το άραφο χιτώνα του Κυρίου. Τον είχε αγοράσει από τους στρατιώτες που σταύρωσαν τον Χριστό. Ο Καίσαρας, βλέποντας το χιτώνα που φορούσε ο Πιλάτος, στάθηκε όρθιος, χωρίς και ο ίδιος να μπορεί να καταλάβει το λόγο που τον έκανε να μένει όρθιος. Τότε η Μαρία η Μαγδαληνή, που ήταν παρούσα, βλέποντας τον Πιλάτο, λέει στον Καίσαρα «Γνώριζε, Κύριε Καίσαρ, ότι ο Πιλάτος φορά το ημάτιον του δίκαιου εκείνου, του αδίκως σταυρωθέντος υπ' αυτού, δια τούτο και απείλαυσε τέτοια τιμής». Δηλαδή, να δικάζει δηλαδή αυτόν ο Καίσαρας στεκόμενος όρθιος. Πράγματι, ο Πιλάτος είχε αγοράσει από τους στρατιώτες τον άραφο χιτώνα του Κυρίου μας, τον οποίο είχε υφάνει με τα ίδια της τα χέρια η Παναγία. Αυτόν τον χιτώνα φορούσε
μέσα από τα δικά του ρούχα. Τότε ο Κέσαρας έδωσε εντολή και του έβγαλαν το χιτώνα. Φορώντας ο Πιλάτος πάλι τα δικά του ρούχα, στερήθηκε πια τέτοια στιγμής και αφού ο Κέσαρας άκουσε την απολογία του, διέταξε να το βάλουν φυλακή σε ένα πύργο έξω από την πόλη και να του βάλουν σιδερένιες αλυσίδες, γιατί γι' αυτόν θα εξέδιδε πιο αυστηρή καταδίκη. Εν τω μεταξύ ο Κέσαρας, μία φορά το χρόνο, συνήθιζε να πηγαίνει για κυνήγι κοντά στις φυλακές. Υπήρχε το έθιμο, όποιος από τους κρατουμένους τον έβλεπε πρώτος και φώναζε «Ο Κέσαρ», να του χαρίζει το υπόλοιπο της ποινής του. Ο Πιλάτος λοιπόν, ως διοικητής της Παλαιστίνης, είχε πολλές γνωριμίες στα ανάκτορα και οι φίλοι του κρυφά τον πληροφόρησαν ποια μέρα θα έβγαινε ο Κέσαρας για να κυνηγήσει ελάφια. Αυτή την ημέρα από το πρωί ο Πιλάτος περίμενε στα κελιά της φυλακής την εμφάνιση του Κέσαρα. Σε λίγο ο Κέσαρας εμφανίστηκε, αλλά όταν ο Πιλάτος ήταν έτοιμος να φωνάξει «Κέσαρ», ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ελάφι. Ο Κέσαρας τέντωσε το τόξο του και σημάδεψε το ελάφι, αλλά το βέλος άλλαξε πορεία και βρήκε τον Πιλάτο στην καρδιά και τον άφησε νεκρό. Για το τέλος του Πιλάτου διαβάζουμε στο Συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου και δύο άλλες εκδοχές. Η πρώτη, ότι ο Τιβέριος αφού άκουσε την απολογία του, διέταξε και τον έβαλαν μέσα σε τομάρι νεόγδαρτου ζώου μαζί με μία έχιδνα, έναν πίθηκο και ένα πετινό. Η άλλη εκδοχή είναι ότι ο Πιλάτος όταν έφτασε στη Ρώμη δεν βρήκε ζωντανό τον Τιβέριο, αλλά το διάδοχό του Καλιγούλα, ο οποίος τον εξόρισε στη Γαλλία, όπου ο Πιλάτος αυτοκτόνησε, όπως αναφέρει ο Ευσέβιος στην εκκλησιαστική ιστορία του, στην πόλη Βιέν. Άλλες παραδόσεις αναφέρουν ότι το σώμα του Πιλάτου βρέθηκε σε λίμνη είτε στην Ελβετία, Μον Πιλάτους, είτε στην Ιταλία, Λάγκοντε Πιλάτου. Αυτό ήταν το ιχτρό τέλος των τριών προτεργατών της καταδίκης και σταυρώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί βασιλείας Τιβερίου Κέσαρος.

εγγίζοντος δε αυτού ήδη προς την καταβάση του όρους των ελαιών, ήρξαντο άπαντο πλήθος των μαθητών, χαίροντες ενήν των Θεών φωνή μεγάλη περί πασών ονίδων δυνάμεων λέγοντες, ευλογημένος ο ερχόμενος βασιλεύς εν ονόματι Κυρίου, ειρήνη εν ουρανό και δόξα εν υψίστης. Και την έστ των Φαρισαίων από του όχλου είπων προς αυτόν, διδάσκαλε, επιτίμησον τις μαθητές σου. Και αποκριθείς είπεν, λέγω ημίν, ότι εάν ούτη σιωπήσωσιν, ηλίθη και κράξονται. Και ως ίγγισεν, ειδών την πόλην, έκλαυσεν επ' αυτή, λέγον ότι η έγνος και εσύ, και γέντη η μέρα σου ταύτη, τα προς ειρήνην σου, νυν δε κρύβει από οφθαλμόν σου.

Έκλαψε ο Κύριος, Ντόμινους Φλέβιτ. Μεταξύ του όρους των Ελαιών και της Γεστημανής βρίσκεται η εκκλησία του Ντόμινους Φλέβιτ, που σημαίνει «Έκλαψε ο Κύριος». Ο ναός αυτός ανήκει στους Λατίνους και είναι χτίσμα μεταξύ του 1954 και 1955. Το σχήμα του θυμίζει δάκρυ και είναι χτισμένος πάνω σε ρήπια αρχαίας εκκλησίας και αυτός στο σημείο όπου ο Κύριος κατά τη διάρκεια της τριαμβευτικής εισόδου του στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων, βλέποντας την πόλη, στάθηκε, αναστέναξε και έκλαψε για αυτή, προφητεύοντας την ολοκληρωτική καταστροφή της. Ο ναός είναι χτισμένος πάνω από τα ερείπη ενός Βυζαντινού ναού του 7ου αιώνος, προς τιμήν της Αγίας Άννης της Προφήτηδος. Σώζονται τεμάχοι από ψηφιδωτά. Κάτω από το ναό υπάρχουν σημαντικά ευρήματα της προχριστιανικής εποχής.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική. Αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

ιδρυτής των κατηχητικών σχολείων. Ο Άγιος Γερβάσιος πάντοτε διεκήρυτε ότι από την ώρα που ο Υιός και Λόγος του Θεού έγινε νήπιο και εμφανίστηκε ανάμεσά μας ως παιδί, τα παιδιά αποτελούν τα ωραιότερα θέλγητρα και στολίσματα κάθε υγιούς κοινωνίας. Από τότε που ο Ιησούς αγίασε την βρεφική ηλικία ως νήπιος ανακληθής, το βρέφος έγινε η εξιδανίκευση του ανθρώπου, η χαρά και η αγαλίασης κάθε ηθικής καρδίας. Από τότε που ο Ιησούς είπε «Άφετε τα παιδεία έρχεστε προς με και μη κολλείετε αυτά», τα παιδιά αποτελούν τους προνομιούχους πολίτες τόσο της Βασιλείας των Ουρανών, όσο και κάθε οικογενείας και κοινωνίας. Για τον λόγο αυτό, την πρώτη θέση στην καρδιά του Αγίου Γερβασίου κατήχαν τα παιδιά και οι νέοι. Τους αγαπούσε υπερβολικά. Η χαρά του ήταν αφάνταστη, επειδή ήταν ποιμένας και των νεαρών αυτών υπάρξεων. Γι' αυτό και ανέλαβε πνευματική εκστρατεία, για να μπορέσει να περιφρουρήσει το περιπλανόμενο στην έρημο της αγνωσίας και της αφροντισιάς παιδί. Καταρχάς ιδρύει το 1923 για πρώτη φορά στην Πάτρα, στις ενορίες όπου διετέλεσε εφημέριος, κατηχητικά σχολεία. Γεγονός σημαντικό, διότι τότε δεν υπήρχαν ενοριακά κατηχητικά σχολεία ούτε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επομένως είναι ο πρώτος ιδρυτής τους και ο πρώτος επίσης που συνέλαβε την ιδέα των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Σε αντίρρηση της κατηχήτριας κυρίας Π, ότι τα νήπια των 3 ετών δεν καταλαβαίνουν τα ρητά της Αγίας Γραφής, τα οποία συνιστούσε ο παππούλης να διδάσκονται, εκείνος απήντησε. Τα γράφει ο αγγελός τους στην καρδούλα τους. Έτσι, άκουγες μικρά παιδάκια να ψελίζουν χωρία της Αγίας Γραφής, όπως «Σε αυτόν αγνών τύρι», «Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου» και άλλα. Οι μαθητές του αριθμούνταν κατά χιλιάδες. Στην έκθεση πεπραγμένων προς την Ιερά Σύνοδο του Μητροπολίτου Πατρών των ετών 1936-1937 αναγράφεται «Υπό τη διεύθυνση του Αρχιμανδρίτου Γερβασίου Παρασκευοπούλου 14 εννοείται κατηχητικά σχολεία εξυπηρετούμενα υπό του συνδέσμου των κατηχητών νέων καταλήλως προς τούτο καταρτιζομένων». Τον ενθυμούμε, γράφει ο καθηγητής Παναγιώτης Τρεμπέλας, εις τον Άγιον Δημήτριον, όπου ελειτουργούν τα κατηχητικά σχολεία, περιστοιχιζόμενων από πλήθος παιδιών. Με ποιαν υπομονήν, με πόσην συγκατάβασιν, με πόσην αγάπην και γαλήνην ίστατο. Ας είναι μακαρία

να κατηχήσει, ήταν πάντοτε χαρούμενος και με νεανική διάθεση υπέμενε μέχρι τέλους όλες τις ιδιοτροπίες της νεανικής ηλικίας. Ανάμεσα στα παιδιά ήταν σαν παιδί. «Γέροντες, προσέχετε, σεις θα φτιάξετε την κοινωνία», έλεγε στους μικρούς μαθητές. «Γερόντισες, προσέχετε, από σας εξαρτάται το μέλλον της κοινωνίας», παρότρινε τις μικρές μαθήτριες. «Δεν υπάρχει γλυκύτερον και τερπνότερον από του βόσκιντα αρνία του Χριστού μας», ομολογούσε. Αξιοσημείωτο είναι ότι είχε χωρίσει τους μαθητές του κατά ομάδες, με επικεφαλής δεκάρχους και πεντάρχους, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη. Στην διαπαιδαγώγηση των κοριτσιών έδινε μεγάλη προσοχή, διότι πίστευε ότι από την καρδιά της οικογενείας, την μητέρα, εξαρτάται η ανάπλαση της κοινωνίας και το μέλλον του έθνους. «Δώστε μου μητέρες», έλεγε, «και αν τα πάντα καταληθούν, παραμένει όμως αλόβητος ο θεσμός της οικογενείας, μη φοβήστε. Η γυναίκα μπορεί να αποβεί παράγοντας πολιτισμού και δεν της είναι συγχωρημένο να σπαταλά τον πολύτιμο θησαυρό της, τα εφόδια με τα οποία είναι πρικισμένη και τον πολύτιμο και ανεκτίμητο χρόνο της σε ανάξια λόγου πράγματα και σε μάταιες απασχολήσεις. Την γυναίκα, ιδιαιτέρως την νέα, ο Άγιος Γερβάσιος την ήθελε σοβαρή, σεμνή, διακριτική, να μην σκανδαλίζει με την ενδυμασία και την ενγέννη συμπεριφορά της, να προκαλεί τον σεβασμό και όχι ηρωνικά μηδιάματα. Θεωρούσε δε προς τούτο απαραίτητο ακόμη και η περιβολή της και το βάδισμα και οι συζητήσεις της και αυτό ακόμη το γέλιο της να φανερώνουν και να συνιστούν το ποιόν της. Κατά μαρτυρία μαθήτριας των κατασκηνώσεων, μία ημέρα ο παππούλης, βλέποντας κάποια κοριτσάκια να φορούν πανταλόνια, τους ανέφερε το χωρίο του Δευτερονομίου και τους εξήγησε. «Δεν πρέπει οι γυναίκες να φορούν πανταλόνια, πολύ δε περισσότερο όταν προσέρχονται να λάβουν την Θεία Κοινωνία». Τους είπε ακόμη ότι δεν θα δουν Θεού πρόσωπο οι ιερείς που κοινωνούν γυναίκες με πανταλόνια. Ήθελε δε να κατανοήσει κάθε νέα ότι αυτή θα καταξιωθεί μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων μόνο αν συνειδητοποιήσει ότι η γυναίκα είναι η μήτηρ πάντων των ζώντων και ότι ως τέτοια μόνον αυτή μπορεί να εμφυσίσει νέα ζωή και πνοή στις μελλοντικές γενναίες. Το γεγονός ότι έδινε μεγάλη βαρύτητα στον καταρτισμό της μητέρας αποδεικνύεται και από το ότι κάθε Δευτέρα είχε καθιερώσει ειδικά μαθήματα για αυτήν. Σε αυτά τα κατηχητικά μαθήματα, καθομολογία πνευματικού του τέκνου, επιστράτευε τη διδασκαλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, ψαλτήρι, εκκλησιαστή, σοφία σειράχ, παροιμίες, επιστολές των Αγίων Αποστόλων, αλλά και τη διδασκαλία των Πατέρων και του Ευεργετινού και των Αγίων Ασκητών. Και τούτο, γιατί πίστευε ότι το έργο του ο Κύριος δεν το εμπιστεύτηκε μόνο στους 12 Αποστόλους, αλλά και σε καθένα από εμάς. Αφού λοιπόν κάθε χριστιανός είναι Απόστολος του Χριστού, έπεται ότι κάθε χριστιανός πρέπει και οφείλει να γίνει και μένει φως Χριστού για να φωτίζει τους πάντες.

Γενικά το περιεχόμενο του μαθήματος στα κατηχητικά σχολεία ήταν πάντοτε τέτοιο ώστε ο μαθητής να μπορεί να στηρίζει το δίδαγμα αγιογραφικά και πατερικά. Άρχιζε από την Καινή Διαθήκη, συνέχιζε στην Παλαιά, κατόπιν στους πατέρες της Εκκλησίας και τέλος στο Ιερό Πιδάλιο. Αυτό το σύστημα κατηχήσεως συνεχιζόταν και επί των ημερών μου. Μαθήτρια μεγάλης ηλικίας, με γνώσεις Δευτέρας Δημοτικού, ανέπτυσε το τριαδικό της θεότητος κατά τρόπον τόσο σαφή και καταληπτόν που κατέπλησε. Χαρακτηριστικά μπορούμε να αναφέρουμε την μακαριστή μικρασιάτισσα Άννα Καραμιχάλη Αντωνοπούλου, η οποία ήταν ολιγογράμματη. Όμως η μαθητεία της κοντά στον Άγιο την κατέστησε βαθία κάτοχο τόσο της Παλαιάς όσο και της Καινής Διαθήκης. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί ζωντανό ταμείον Αγίας Γραφής για τον Άγιο Γερβάσιο, ο οποίος όταν χρειάζεται κάποιο χωρίο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, απευθυνόμενος στην Άννα, έλεγε: «Για πες μας, Άννα, πού ευρίσκεται το χωρίο αυτό εις την Αγίαν Γραφήν?» Και η Άννα ανέφερε το ακριβές χωρίο, απαγγέλλοντάς το από στήθους. Οι κατηχητές του Αγίου Γερβασίου, όπως και ο ίδιος, αναλύονταν σε δάκρυα όταν μιλούσαν για την Ιερά Παράδοση. Χαρακτηριστικά αναφέρω και το γεγονός ότι ποτέ και σε καμιά περίπτωση δεν ακούστηκαν στα κατηχητικά σχολεία του Αγίου Γερβασίου άσματα ξένα προς την υμνολογία της Εκκλησίας μας. Οι κατηχητόπαιδες μιούνταν στη λειτουργική, στη δογματική και ταυτόχρονα στη βυζαντινή μουσική. Μπορώ να ομολογήσω ότι τους περισσότερους εκκλησιαστικούς ύμνους που γνωρίζω τους θυμάμαι από το κατηχητικό σχολείο. Για τον Άγιο Γερβάσιο, τα προτεσταντικής υφής άσματα και η ευρωπαϊκή μουσική ήσαν ξένα εντελώς. Η εισβολή αυτού του είδους των ασμάτων και της μουσικής στα κατηχητικά σχολεία και τις ομάδες ίσως είναι η αιτία που πάσχει σήμερα η Εκκλησία από έλλειψη ιεροψαλτών με εκκλησιαστικό ύφος και φρόνημα. Ο Άγιος Γερβάσιος είχε μεγάλη αδυναμία στην ορθή ελληνική γλώσσα και πάντα παρότρινε τους διδασκάλους: «Προσέχετε τα ελληνικά που διδάσκετε στα παιδιά, να είναι στη γλώσσα του Ευαγγελίου και των Ιερών Γραφών, έστω και αν δεν γίνονται κατανοητά, γιατί σκοπός των αντιφρονούντων είναι να καταστρέψουν τη γλώσσα με το πρόσχημα της αντίληψης, για να μην μπορούμε να διαβάζουμε την Αγία Γραφή». Δυστυχώς, πόσο δικαιώθηκε και σε αυτό το σημείο ο Ιερός Πατήρ. Τι θα έλεγε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας σχεδόν αποκομμένη από την ελληνική γλώσσα και το Ευαγγέλιο?

λόγια επίσης για το ραδιόφωνο, το οποίο στην εποχή του άρχισε να εισβάλλει σε κάθε σπίτι, ότι είναι ο επικινδυνοδέστερος ηθικός εχθρός της κοινωνίας και μάλιστα του παιδιού, με τα τραγούδια του και με τους χορούς του και με τις άλλες άτοπες μεταδόσεις του. Ακούγεται ακραία αυτή η γνώμη, αλλά είχε δει ήδη ο προφητικός πατέρας το κατάντημα που ερχόταν μετά το ραδιόφωνο, μέσω της εσχρής τηλεοράσεως και ακόμη χειρότερα, μέσω του ανεξέλεγκτου διαδικτύου. Πόση απογοήτευση θα ένιωθε σήμερα, όταν θα έβλεπε την νεολαία μας εχμαλωτισμένη στις παντός είδους οθόνες και έρμεως στις πολυπίκυλες καταστροφικές επιδράσεις που δέχεται μέσω αυτών. Αν είχαμε ακούσει τον προφήτη του Θεού, δεν θα είχαμε φτάσει σε τέτοιο κατάντημα. Όμως οι ενέργειες του Αγίου Γερβασίου για τη δεινός πάσχουσα νεολαία δεν σταματούν εδώ. Εκτός του ότι συνεχίζει και κατά τους θερινούς μήνες τα κατηχητικά, δημιουργεί και τις κατασκηνώσεις. Γι' αυτό και το έτος 1946 εγκαθιστά τις πρώτες κατασκηνώσεις στο χώρο που σήμερα βρίσκεται το μοναστήρι του προφήτου Ηλίου. Αργότερα, το 1950, οικοδόμησε ειδικές κτηριακές εγκαταστάσεις στα Σιχαινά Πατρών και οι κατασκηνώσεις μεταφερθήκαν εκεί. Από τότε παραμένουν στα Σιχαινά. Όπως και στα κατηχητικά, έτσι και στις κατασκηνώσεις, αρχή και τέλος της όλης ποιμαντικής δραστηριότητος του Αγίου Γερβασίου αποτελούσε η μυστηριακή ζωή. Κέντρο της κατασκηνωτικής ζωής ήταν ο ναός. Στο κατανυκτικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στα Σιχαινά τελούσε 2 και 3 φορές την εβδομάδα τη Θεία Λειτουργία. Η εξομολόγηση επίσης των κατασκηνωτών ήταν συχνή. Πίστευε ότι ο τρόπος αυτός είναι ο μοναδικός για την αναμόρφωση της παραστρατημένης κατά μεγάλο μέρος νεολαίας μας. Πολλές φορές διαδραματίζονταν στον χώρο του Ναΐσκου αυτού γεγονότα που θύμιζαν την πρωτοχριστιανική εποχή. Το βράδυ, καθώς Ποιμένες και Πίμνιο συγκεντρώνονταν στο ναό για τον απολογισμό της ημέρας, γινόταν δημόσια εξομολόγηση από τους μικρούς κατασκηνωτές. Ήταν να θαυμάζει κανείς τον καλό Ποιμένα, αλλά και τα αγαθά πρόβατά του.

Το 1950 ο Άγιος Γερβάσιος, επεκτείνοντας την ποιμαντική του δραστηριότητα, ιδρύει την Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων Πατρών στη θέση των Σωματείων Κατηχητικός Όμιλος Ορθοδόξων Νέων και Κατηχητικό Σχολείο Θηλαίων Αγίου Δημητρίου. Έχοντας κατανοήσει τη σημασία που έχει η ορθή οικιακή οικονομία για την καλή πορεία όχι μόνον της οικογενείας αλλά και της κοινωνίας γενικότερα, είχε ιδρύσει πρότυπες σχολές οικοκυρικής. Επεδίωκε να σταματήσει το ρεύμα της εξόδου της γυναίκας από την οικογενειακή εστία και παράλληλα να τη μορφώσει και να την εκπαιδεύσει ώστε να αποκτήσει οικοκυρική συνείδηση και αγάπη προς την τίμια και ευσυνείδητη εργασία, η οποία όμως δεν την απομακρύνει από την ακτίνα του οικογενειακού κύκλου. Για το σκοπό αυτό, στην Αναπλαστική Σχολή Θηλαίων μπορούσες να συναντήσεις σχολές χειροτεχνίας, ραπτικής, υφαντικής, κεντήματος και πολλές άλλες. Με την επωνυμία «Η Αγία Ταπιθά» έδρασε για πάρα πολλά χρόνια αυτή η συνένωση εργαστηρίων και απέδωσε λαμπρούς καρπούς. Στις φημισμένες εκθέσεις κεντήματος, στις οποίες κάθε χρόνο εξέθεταν τα έργα των μαθητριών, έλαμπε η νοικοκυροσύνη, η επιμέλεια και η καλλιτεχνική καλλιέργεια των κατασκευαστριών. Μάλιστα, το 1951, η σχολή έλαβε μέρος στη 16η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κατόπιν αιτήματος του νομάρχη Αχαΐας, και απέσπασε το πρώτο βραβείο. Το έργο αυτό, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της εποχής εκείνης, αλλά και της σύγχρονης, στήριζε τόσο ο Μητροπολίτης Πατρών Θεόκλητος, όσο και ο νομάρχης, χορηγώντας μεταξύ των άλλων και ηματισμών δια την φυτώσαν εις τα κατηχητικά σχολεία νεολαίαν. Παρόμοια και άλλοι επίλεκτοι εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών της πατραϊκής κοινωνίας, ευγενώς προσφερόμενοι, συνέβαλαν στο έργο του Αγίου Γερβασίου, προσφέροντας φωτισμό, ραπτομηχανές, καθώς και ικανή ποσότητα τροφίμων για την παρασκευή του απογευματινού εδέσματος για τα παιδιά που φοιτούσαν στο κατηχητικό. Αμέτρητα παιδιά και κοπέλες πέρασαν από τα θρανία αυτών των σχολών. Μαζί με τη χειροτεχνία, η οποία πολλές φορές τους έδινε επαγγελματική κατάρτιση για βιοπορισμό, μάθαιναν τρόπους καλής συμπεριφοράς, νοικοκυριό, μαγειρική και γενικά όλα όσα χρειάζεται μία κοπέλα για να καταστεί η συνετή και άξια βασίλισσα της οικίας της, η αγαθή, η κουρός και ευσεβής μητέρα, το θεμέλιον του οικογενειακού συγκροτήματος. Παράλληλα όμως, με τη χειροτεχνία στη σχολή, όχι μόνο δεν παραμελείται το έργο της κατηχήσεως, του Θείου Κηρύγματος και της εξομολογήσεως με την ευλογία του Επισκόπου, αλλά μάλλον είναι ο στόχος και ο σκοπός της Αναπλαστικής Σχολής Πατρών. Με όλα αυτά τα μέσα, κατηχητικά σχολεία, κατηχητικά νηπιαγωγεία, εκπαιδευτικά και χειροτεχνικά εργαστήρια, καθώς και κατασκηνώσεις, σε ένα επέβλεπε ο Άγιος Γερβάσιος. Πώς θα προσέφερε όσο το δυνατόν περισσότερους Αγίους στην Εκκλησία του Χριστού. Πώς θα ενίσχυε τα θεμέλια της ελληνικής χριστιανικής οικογενείας, η οποία αποτελεί τον βασικό παράγοντα για τη διάσωση και διάδοση των μεγάλων αξιών του γένους μας. Έγραψε σχετικά ο Κυθήρων Μελέτιος. «Ηργάσθη εν πάτρες, ο θρησκευτικός παιδαγωγός, ο ζηλωτής ιεροκήρυξ, ο καλός κατηχητής, ο θερμουργός λειτουργός, εγένετο ο πιστός φίλος της οικογενείας, του νέου και της νέας, ο ειλικρινής σύμβουλος, ο καλός ποιμήν και εμπνευσμένος πνευματικός. Ηργάζετο και ηργάστη, απροσώπως εν τη Εκκλησία και δια την Εκκλησίαν, εν τη πόλη και δια την πόλην, εν τη οικογενεία και δια την οικογένειαν.

ενδιαφέρον του ποιμένος για τους φυλακισμένους. Το παράπονο του Ιησού, ασθενής και εν φυλακή και ουκ επεσκέψαστέ με, κατέτρωγε τον Άγιο Γερβάσιο και δεν τον άφηνε να ησυχάσει ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Εκτός των πολλαπλών ποιμαντικών του καθηκόντων, είχε και την παρακολούθηση των φυλακών. Εργάστηκε ουσιαστικά, αφενός μεν για την βελτίωση των συνθήκων της καθημερινής διαβιώσεως των φυλακισμένων, αφετέρου δε για την όσο το δυνατόν στενότερη ένωσή τους με τον Θεάνθρωπο Κύριο, μέσω των ιερών μυστηρίων και κυρίως μέσω της Θείας Ευχαριστίας. Από την αναφορά του τότε διευθυντού του 3ου Αστυνομικού Τμήματος Πατρών κυρίου Χαραλάμπους Λεκατσά, την οποία σε επόμενο κεφάλαιο θα παραθέσουμε αυτούσια, αντλούμε πληροφορίες για το μεγάλο έργο του Αγίου Γερβασίου στις φυλακές Μαργαρίτη Πατρών. Σύμφωνα με αυτή τη μαρτυρία, ο Άγιος Γερβάσιος είχε χρηματίσει ιερέας των φυλακών. Προσπαθούσε μέσα από το λόγο του να εγείρει την μετάνοια και την συναίσθηση στους φυλακισμένους και να τους ενισχύει με λόγια παρηγορητικά. Κυρίως όμως, μέσω των ιερών ακολουθιών και της Θείας Λειτουργίας, τροφοδοτούσε με την ελπίδα του ουρανού τις φυλακισμένες αυτές υπάρξεις. Δεν περιφρονούσε τους συνανθρώπους του αυτούς, ούτε τους εξουθένωνε, αλλά υπακούοντας στα λόγια του Κυρίου, έβλεπε στο πρόσωπό τους τον ίδιο τον Κύριό του. Η προσφορά του δεν περιοριζόταν μόνο στο πνευματικό μέρος. Μαζί με την τροφή της ψυχής, φρόντιζε και για τα ταλαιπωρημένα σώματα των φυλακισμένων. Συνέστησε Επιτροπή Περιθάλψεως Απόρων Φυλακισμένων, την οποία διεύθυνε μαζί με ομάδα πνευματικών του τέκνων. Πολλοί ήσαν οι άποροι φυλακισμένοι, των οποίων πλήρωνε τα χρέη προς το δημόσιο για να αποφυλακιστούν. Έντυνε με τον απαραίτητο ηματισμό τους ρακένδι τους και τους ενίσχυε με χρήματα για τις καθημερινές ανάγκες τους. Δεν είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος αυτοπροσώπος τους χάριζε ύφασμα και άλλα αναγκαία. Τρόφιμα όπως κρέας, τυρί, ψωμί και γλυκίσματα κατόπιν εντολής του διανέμονταν στις φυλακές. Δεν ησύχαζε παρά μόνο όταν ήξερε ότι και ο ελάχιστος αδελφός του Κυρίου είναι ντυμένος και χορτάτος. Η μέρημνά του επεκτηνόταν με την ίδια φροντίδα και στις οικογένειες των φυλακισμένων. Γνώριζε καλά ο ίδιος τι σημαίνει φτώχεια και στέρηση. Πόσο μάλλον όταν μια οικογένεια, πέρα από την έλλειψη ή στέρηση των αναγκαίων, είναι και απορφανισμένη. Γι' αυτό προσπαθούσε και σε αυτόν τον τομέα να καλύπτει και να ενισχύει με όλες του τις δυνάμεις τους αδύνατους αδελφούς του. Φρόντισε ακόμη, μέσω της προαναφερθήσας επιτροπής, για την ανακαίνιση του εκκλησιδίου των φυλακών, γιατί πίστευε ότι την ωφέλεια που θα κέρδιζαν από τις ιερές ακολουθίες οι φυλακισμένοι δεν θα την έβρισκαν σε καμιά άλλη υλική προσφορά. Υποστήριζε ότι η μετάνοια και η μεταβολή μίας μόνο ψυχής, αυτή και μόνη, θα ήταν η τελείωση του φιλανθρωπικού του έργου. Την αμέριστη στοργή του για τους φυλακισμένους αποδεικνύει και το ακόλουθο περιστατικό. Μια νύχτα βροχερή και θυελώδη, ο ζηλωτής, αλλά λογικότατος ποιμένας, χτύπησε την πόρτα ενός πνευματικού του τέκνου, ζητώντας του να περάσει την υπόλοιπη νύχτα, επειδή ήταν αδύνατο να επιστρέψει στο κελί του, λόγω ελλείψης συγκοινωνίας. Τι είχε όμως συμβεί στον Άγιο Γερβάσιο? Είχε επισκεφθεί τον ομάρχη στο σπίτι του για να του εκθέσει, όπως ο ίδιος ομολόγησε, την άθλια κατάσταση που επικρατούσε τότε στις φυλακές, κυρίως το χειμώνα. Σπασμένα παράθυρα, παγωνιά αφόρητη, έλλειψη θερμάνσεως, πλημελής καθαριότητα, διαμονή πολλών ατόμων σε μικρά δωμάτια, συμπλήρωναν την τραγωδία αυτών των δυστυχισμένων ανθρώπινων υπάρξεων. Ο Άγιος Γερβάσιος, αφού είχε αναφέρει όλα αυτά στον ομάρχη, του είχε τονίσει
ότι είναι ανάγκη να επιληφθεί του θέματος, ο ίδιος προσωπικά, τουλάχιστον από ανθρωπισμό. Η συζήτηση όμως είχε παραταθεί μέχρι αργά. Γι' αυτό και ο Άγιος αναγκάστηκε να ζητήσει φιλοξενία από το πνευματικό του τέκνο. Ο Άγιος Γερβάσιος δεν λογάριαζε ούτε κόπους ούτε θυσίες, προκειμένου να επιτελέσει το ποιμαντικό του καθήκον. Αυτό είναι μια μαρτυρία σπουδαία για τη σημερινή εποχή, κατά την οποία οι περισσότεροι από τους ποιμένες μεριμνόμεν και τριβάζομεν περί πολλά, ενώ σεστή χρία.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ο πρώτος σκισμός χρονολογείται από τη μινωική εποχή και τοποθετείται στη θέση γύρω από το σημερινό μικρό βενετσιάνικο λιμάνι του Ηρακλείου, που αποτελούσε το λιμάνι της Κνωσού, το Ηράκλειον, που αναφέρει ο Στράβο. Το 146 π.Χ., μετά την υποταγή της Νότιας Ελλάδας στους Ρωμαίους, η Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο των ρωμαϊκών επιδιώξεων. Ο οικισμός του Ηρακλείου συνεχίζει να υπάρχει την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, όπως βεβαιώνεται από τους σταδιασμούς της Μεγάλης Θαλάσσης, αλλά και σε στήλη του 7ου αιώνα που βρέθηκε κοντά στο λιμάνι. Στα 133 χρόνια της Αραβοκρατίας, μέχρι το 961, η Κρήτη είχε μετατραπεί σε ένα τόπο μαρτυρίου και οδύνης και το Ηράκλειο κέντρο του λεμπορίου. Ο Φωκάς με τον πολυάριθμο στρατό του ελευθέρωσε αρχικά την Ήπεθρο και στη συνέχεια πολιορκεί το φρούριο της Τάφρου, το Ράμπτ Ελ Καντάκ. Η κυριαρχία των Βυζαντινών διήρχεσε μέχρι την εποχή της τέταρτης σταυροφορίας του 1204, όποτε καταλήθηκε οριστικά η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η πόλη Κάντια έγινε η κυριότερη ενετική βάση στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και οι ενετοί την αποκαλούσαν ως το πολυτιμότερο πετράδι στο στέμμα της Βενετίας.

Στο μεγάλο πρόβλημα της σύνδρευσης του Χάνδακα έδωσε λύση ο γενικός προβλεπτής Φραγκίσκο Μοροζίνη και η κρίνη που φέρει το όνομά του κοσμεί μέχρι σήμερα το κέντρο του Ηρακλή. Σε έκθεση του προς την γαλινότατη δημοκρατία της Βενετίας ο ίδιος αναφέρει: «Με βασάνιζε συνεχώς το ζήτημα αυτό του νερού και πολλές σκέψεις τριφογύριζαν στο μυαλό μου όταν έπεσε στα χέρια μου με θέλημα Θεού μια σύντομη διήγηση του Λατίνο Ορσίνη. Και διαβάζοντας την περιγραφή του, γιούχτα, είδα ότι βρίσκονται εκεί πολλές πηγές με άφθονα νερά από τα καλύτερα και υγιεινότερα του βασιλείου. Πήγα ο ίδιος και βρήκα δύο πράγματα που ήταν τα θεμέλια του υδραγωγείου. Πρώτο, πολλές πηγές με άφθονα νερά που μπορούσαν να ενωθούν όλα μαζί στο καρυδάκι. Και δεύτερο, ήταν ψηλότερα από την πόλη 120 γεωγραφικά βήματα. Αυτό ενίσχυε τη γνώμη μου ότι θα ήταν δυνατόν να διοχετευτούν με ευκολία στην πόλη».

Στη συνέχεια ο Μοροζίνη εκπώνησε ένα τιτάνιο για την εποχή έργο, συγκεντρώνοντας τα νερά των πηγών του Γιούχτα και έφερε το νερό στην πόλη με ένα υδραγωγείο μήκους 15 χιλιόμετρων. Μια υδατογέφυρα σώζεται σήμερα στην τοποθεσία Σπήλια στα νότια της Κνωσού.

Παράγγειλα οικοδόμησε μια ωραία κρίνη με τέσσερα λιοντάρια που πλαισίωναν τις λεκάνες της κρίνης και στην κορυφή τοποθετήθηκε ένα τεράστιο άγαλμα του θεού Ποσειδώνα.

Η Λωβή της Κρίνης είναι διακοσμημένη με θέματα από την ελληνική μυθολογία, με τρίτονες, μυθικά όντα του υγρού στοιχείου, νύμφες και δελφίνια.

Τα εγγένεια έγιναν με λαμπρότητα στις 28 Απριλίου 1628, την ημέρα της εορτής του Αγίου Μάρκου, με την παρουσία του Λατίνου Επισκόπου, του Ορθόδοξου Πρωτόπαπα και του λαού.

Μετά τους αιματηρούς αγώνες των κριτικών εναντίον των ενετών, στη διάρκεια των επαναστάσεων, η αντίσταση κάμφθηκε και η ηρεμία επικράτησε σε όλο το νησί με ειρηνική συμβίωση μεταξύ των ενετών και του ντόπιου πληθυσμού, ιδιαίτερα στην περιοχή του Χάμπακα. Οι ενετοί μετά από τόσους αιώνες ζωής στην Κρήτη αποτελούσαν μια ενιαία κοινωνία με τους κριτικούς. Οι καθολικοί εκκλησιάζονταν σε ορθόδοξες εκκλησίες και οι ορθόδοξοι σε καθολικές. Ο Άγιος Φραγκίσκος, που ήταν η μονή των Φραγκισκανών μοναχών στη θέση του σημερινού Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου, του οποίου το περίτεχνο μαρμάρινο θύρωμα τοποθετήθηκε στους Τούρκικους στρατώνες, το σημερινό δικαστικό μέγαρο, ήταν ο περισσότερο λατρευόμενος Άγιος για τους Ορθόδοξους και πολλοί έδιναν στα παιδιά τους το όνομα Φραγκίσκος και τα ονόματα Φραγκιός, Φραγκιάς ήταν πολύ συνηθισμένα και από αυτά προήρθαν τα επίθετα Φραγιαδάκης, Φραγκουλάκης, Φραγκιαδουλάκης και άλλα.

αλλά και πολλοί από τους ενετούς που ζούσαν στις Καστελανίες της Υπαίθρου είχαν ξεχάσει την καταγωγή και τη γλώσσα τους. Ο γενικός προβλεπτής Τζιάκομο Φοσκαρίνη σε έκθεσή του το 1575 αναφέρει: «Οι ενετοί κάτοικοι των χωριών εκκλησιάζονται στις Ορθόδοξες Εκκλησίες. Βαπτίζουν τα παιδιά τους οι Ορθόδοξοι παπάδες. Αυτοί τους στεφανώνουν, αυτοί τους θάφτουν τους νεκρούς των κατά το Ορθόδοξο δόγμα και τα έθιμα του τόπου. Μιλούν ελληνικά γιατί δεν ξέρουν την ιταλική γλώσσα και γενικά δεν διατηρούν παρά μόνο το βενετσιάνικο επώνυμό τους. Και αυτοί είναι Βενιέρι, Μπαρμπαρίγι, Ντάντολο, Κορνάρο, Φοσκαρίνη, οικογένειες σε όλα τους ελληνικές». Ιδιαίτερα οι τελευταίοι αιώνες της ενετοκρατίας αποτέλεσαν την σπουδαιότερη περίοδο πνευματικής ανάπτυξης του Χάνδακα, κατά την οποία η κριτική λογοτεχνία διαφύλαξε τα ελληνικά γράμματα και το ελληνικό πνεύμα. Στη σχολή της Αγίας Εκατερίνης διδάσκονται τα συγγράμματα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, φιλολογία, ρητορική και οι απόφοιτοι αναδεικνύονται σε κορυφαίες προσωπικότητες όπως ο Μάξιμος Μαργούνιος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριλλος Λούκαρης, ο Ιεροσολύμων Νεκτάριος, ο Αλεξανδρίας Μελέτιος Πηγάς και άλλοι.

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας η Αγία Κατερίνη μετατράπηκε σε τζαμί γνωστό με το όνομα Ζουλφικάρ Αλή ή Κετχουντά Τζαμίς. Την ίδια εποχή ο Ανδρέας Κορνάρος, ο μεγαλύτερος αδελφός του ποιητή του Ερωτόκριτου, ήταν ένας από τους σπουδαιότερους πνευματικούς παράγοντες του Χάντακα, ο οποίος ήταν ιδρυτής και πρόεδρος της Ακαδημίας των Στραβαγκάντι, των Αλόκοτων, όπως ονομάζονταν τα μέλη της. Μια άλλη προσωπικότητα ήταν ο Μάρκ Αντώνιο Φόσκολο, που συνέγραψε την κωμωδία Φορτουνάτος στη διάρκεια της τουρκικής πολιορκίας το 1655 και παίχτηκε κάτω από τους ήχους των τουρκικών κανονιών. Παράλληλα με τα γράμματα, στον ενετοκρατούμενο Χάνδακα ανθούν και οι τέχνες. Σπουδαίοι ζωγράφοι αναδεικνύονται, όπως ο Μιχαήλ Δαμασκηνός, ο Γεώργιος Κλόντζας και ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

Στα χρόνια της Ενετοκρατίας, το θρησκευτικό αίσθημα των κριτικών κατοίκων του Χάντακα ήταν πολύ υψηλό. Το Ηράκλειο ήταν έδρα της Αρχιεπισκοπής της Εκκλησίας της Κρήτης από την δεύτερη Βυζαντινή περίοδο και το Ορθόδοξο δόγμα συνένωνε τους κριτικούς προκειμένου να αντισταθούν στον προσελητισμό τους από τους καθολικούς. Από τα πρώτα χρόνια της Ενετοκρατίας, οι Ορθόδοξοι επίσκοποι και ο Μητροπολίτης εκδιώχθηκαν από τις εκκλησίες και τα κτήματα τα οποία κατέλαβαν οι Λατίνοι ιερείς. Τότε δημιουργήθηκε σοβαρό ζήτημα χειροτονίας των Ορθόδοξων ιερέων και των μοναχών, καθώς οι Λατίνοι επίσκοποι δεν το επέτρεπαν, με συνέπεια οι Ορθόδοξοι υποψήφοι να ζητούν άδεια προκειμένου να μεταβούν στα κύθυρα και τα επτάνησα προκειμένου να χειροτονηθούν. Εν τούτης, οι ενετοί φεουδάρχες της Κρήτης εμπόδισαν το Βατικανό να συνεχίσει την προσπάθεια προσελητισμού, διαχωρίζοντας τη θέση τους, λέγοντας «Σιάμο πρίμα Βενετσιάνι, επόι Χριστιάνι». Είμαστε πρώτα ενετοί και μετά χριστιανοί. Το 1583 το Ηράκλειο είχε 13.625 κατοίκους, εκ των οποίων οι 7.625 ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Με 74 ενορίες, 72 Ορθόδοξους ιερείς και 113 εκκλησίες, ενώ οι Καθολικοί είχαν μόνο 16. Οι εκκλησίες αυτές αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα του Ελβετού λιθογράφου Johann Wertmüller, οι οποίες στα χρόνια της Τουρκοκρατίας έγιναν τζαμιά, χαμάμ και αργότερα με τα ανταλλάξιμα έγιναν οικόπεδα και εξαφανίστηκαν. Λείψανα από αυτές τις εκκλησίες διασώζονται σήμερα σε καταστήματα της πόλης. Από τις παλιές εκείνες εκκλησίες σώζονται της Αγίας Εκατερίνης, των Συναϊτών, η μικρή εκκλησία που τιμάται στον Άγιο Μινά και την Υπαπαντή, ο Άγιος Πέτρος, ο Άγιος Δημήτριος των Μαραγκών, ο Άγιος Μαθαίος των Συναϊτών και ο Άγιος Τίτος.

Οι ενετοί άπηχοι φρόντισαν να οικοδομήσουν εκκλησία του προστάτη τους Αγίου Μάρκου απέναντι από το Παλάτσο Ντουκάλε το 1239. Μια τρίκλητη ξυλόστεγη βασιλική με ένα ψηλό κοδωνοστάσιο με ρολόι στην νότιο-δυτική πλευρά.

Ο αρχικός ναός καταστράφηκε στους σεισμούς του 1303 και του 1508 και ξαναεπισκευάστηκε. Μετά την άλωση της πόλης από τους Τούρκους, ο πορθητής Φαζίλ Αχμέτ Κοπρουλού παραχώρησε το ναό στον Δευτερδάρ Αχμέτ Πασά για να γίνει τζαμί. Το κοδοναστάσιο γκρεμίστηκε και στη θέση του οικοδομήθηκε μιναρές, τμήμα του οποίου σώζεται μέχρι σήμερα στη δεξιά πλευρά του ναού.

Επί της οδού 25ης Αυγούστου, την Ρούγα Μαΐστρα των Ενετών, συναντούμε τον ναό του Αγίου Τίτου. Στη σημερινή του μορφή, οικοδομήθηκε το 1869 σε τουρκική αρχιτεκτονική και λειτουργήσε ως Βεζίρ Τζαμί και από το 1925 λειτουργεί ως Ορθόδοξος Ναός προς τιμή του προστάτη και πάτρωνα της Κρήτης Αγίου Τίτου. Μετά την εκδίωξη των Σαρακινών από τον Νικηφόρο Φωκά το 1961, η έδρα της Επισκοπής μεταφέρθηκε από την Κόρτινα στον Χάντακα, όπου οικοδομήθηκε ένας μονόχωρος ναός προς τιμή του Απόστολου Τίτου, του πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Την περίοδο της Ενετοκρατίας ήταν έδρα του Λατίνου Επισκόπου, αλλά καταστράφηκε, όπως είπαμε, από σεισμό. Στην ίδια θέση οικοδομήθηκε μια τρίκλητη βασιλική, της οποίας τα εγγένεια έγιναν στις 3 Ιανουαρίου του 1446, αλλά και αυτός ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1544. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους το 1669, τα κοιμήλια του ναού μαζί με την κάρα του Αγίου Τίτου και την περίφημη εικόνα της Παναγίας της Μεσοπαντήτισσας μεταφέρθηκαν στην Βενετία και ο ναός μετατράπηκε σε τζαμί αφιερωμένο στον πορθητή του Χάνδακα Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αλλά και πάλι καταστράφηκε στον τρομερό σεισμό του 1856. Την ανοικοδόμηση του τζαμιού ανέλαβε το 1869 ο λαμπρός πρακτικός αρχιτέκτονας Αθανάσιος Μούσης από την Ήπειρο, ο οποίος ζούσε στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος ανέλαβε τη μελέτη και οικοδόμηση του Αγίου Μινά, καθώς και των τουρκικών στρατώνων όπου στεγάζονται σήμερα τα γραφεία της περιφέρειας Κρήτης και το δικαστικό μέγαρο. Μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, ο ναός επισκευάστηκε, ο μιναρές κατεδαφίστηκε και η εκκλησία αποδόθηκε στην Ορθόδοξη Λατρεία στις 3 Μαΐου 1925 και στις 15 Μαΐου 1966 η κάρα του Αγίου Τίτου επεστράφη από την Βενετία μέσα σε μια λαμπρή υποδοχή από τον Μητροπολίτη Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη, τον κλήρο και τον λαό της Κρήτης. Το 2013 ο ναός του Αγίου Τίτου ανακηρύχθηκε καθεδρικός ναός της Αρχιεπισκοπής Κρήτης από τον Αρχιεπίσκοπο Ειρηναίο.

Στο παραλιακό μέτωπο της ενετικής Σκάνδια, την εβραϊκή γειτονιά της εποχής, οικοδομήθηκε στα μέσα του 13ου αιώνα η μεγαλύτερη από τις καθολικές εκκλησίες της πόλης, ο ναός του Αγίου Πέτρου των Δομινικανών Μοναχών. Η ίδια αδελφότητα των Δομινικανών είχε οικοδομήσει και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Χανιά το 1320. Ο ναός του Αγίου Πέτρου είναι μια μονόκλητη βασιλική με ξύλινη στέγη, αλλά το ιερό και τα παρεκκλήσια στεγάζονται με σταυροθόλια. Σε ένα από τα παρεκκλήσια σώζονται αμυδρές στιχογραφίες και ένας ανάγλυφος θηρεός με δικέφαλο αετό. Σε ενετικά έγγραφα αναφέρεται ότι στον Άγιο Πέτρο ενταφιάζονταν ενετοί ευγενείς, αλλά γύρω από το ναό βρέθηκαν και τάφοι της δεύτερης Βυζαντινής περίοδου, καθώς και κτίσματα των Σαρακινών.

Δυτικότερα από τον Άγιο Πέτρο βρίσκεται το Ιστορικό Μουσείο του Ηρακλείου, όπου μεταξύ άλλων αξιόλογων εκθεμάτων βρίσκεται και το μαρμάρινο ανάγλυφο του Αγίου Γεωργίου από την ομώνυμη ενετική πύλη του Αγίου Γεωργίου που οδηγούσε στο λιμοκαθαρτήριο και βρισκόταν στη σημερινή πλατεία Ελευθερίας, στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η πρωτομή του Νίκου Καζαντζάκη. Στο υπέρθυρο υπήρχε επιγραφή με το όνομα του ενετού αρχιστράτηγου Παύλου Τζόρτζη και την χρονολογία 1565. Δυστυχώς, μια νύχτα του 1917, η πύλη κατεδαφίστηκε βανδαλικά και αργότερα αποφασίστηκε να ανοικοδομηθεί δίπλα στην εκκλησία της Ανάληψης. Οι εργασίες άρχισαν, αλλά το έργο εγκαταλείφθηκε για να χτιστεί η παρακείμενη οικοδομή. Οι παλαιότεροι Ηρακλειώτες αποκαλούσαν την πλατεία «Τρεις Καμάρες», επειδή εδώ υψώνονταν τρεις υδατογέφυρες που αποτελούσαν μέρος του υδραγωγείου Μοροζίνη, αλλά και αυτό το μνημείο κατεδαφίστηκε. Από αυτήν εδώ την πύλη που ονομάζεται Λαζαρέτο και οδηγούσε στο λιμοκαθαρτήριο που είναι στην ανατολική πλευρά του λιμανιού του Ηρακλείου, τη νύχτα της 16ης Δεκεμβρίου του 1668, ο Δούκας Λαφεγιάρτ με 450 Γάλλους στρατιώτες και 100 γρεναδιέρους έκαναν μια ηρωική εξόρμηση, όμως όταν είδαν τη μεγάλη αριθμητική υπεροχή των Τούρκων, τράπηκαν σε φυγή και οι Τούρκοι τους κατέσφαξαν. Ένα χρόνο αργότερα, ο Δούκας του Μποφόρ με τον Δούκα του Ναβάη με 500 στρατιώτες και 245 αξιωματικούς, την νύχτα της 24ης προς 25η Ιουνίου του 1669, και ενώ η πόλη ήταν υπό πολιορκία λίγες μέρες μετά την παράδοση στους Οθωμανούς, κυνήγησαν τους Τούρκους και τους έτρεψαν σε φυγή μέχρι το προάστιο της Χρυσοπηγής. Ξαφνικά όμως έγινε μια μεγάλη έκρηξη, πιθανόν από κάποια μπαρουταποθήκη, και τράπηκαν ξανά σε φυγή. Η πρόχειρα επιτυχημένη επιχείρηση ήταν μια τραγική αποτυχία. Οι Τούρκοι κατέσφαξαν τους 500 στρατιώτες και τους 245 αξιωματικούς. Σκοτώθηκε ο Δούκας του Μποφόρ και γι' αυτό η οδός που είναι πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου και οδηγεί στο λιμάνι ονομάστηκε οδός Δουκός Μποφόρ. Δίπλα στην έξοδο της πύλης Λαζαρέτο συναντούμε την τουρκική κρίνη Χανιαλή, την οποία μετέφερε εδώ η αρχαιολογική υπηρεσία από την οδό Ζωγράφου. Πιο πάνω, επί της λεωφόρου Ικάρου, συναντούμε και την κρίνη Γενιτσάραγα, που μεταφέρθηκε επίσης εδώ από ένα τουρκικό αρχοντικό που ήταν στην οδό Μάρκου Αβιέρη κοντά στον Άγιο Πέτρο. Δυτικότερα από το Ιστορικό Μουσείο, απέναντι από την πύλη Δερματά, συναντούμε την κρίνη Πριούλη, γνωστή και ως κρίνη του Ντελιμάρκου. Στη διάρκεια της πολιορκίας του Χάνδακα, οι Τούρκοι έκοψαν το νερό του υδραγωγείου, αλλά ο γενικός προβλεπτής Αντώνιο Πριούλη ανακάλυψε μια φλέβα νερού στην τάφρο του προμαχώνα Διφλέμ και διοχέτευσε το νερό στην κρίνη. Στην επιγραφή φέρει την χρονολογία 1666, τρία χρόνια πριν την άλωση της πόλης από τους Τούρκους. Η τουρκική επιγραφή αναφέρει ότι η κρίνη είχε στερέψει και φρόντισε ο φιλάνθρωπος Γαζίχου Σεΐμ Πασάς να φέρει και πάλι το νερό το 1789. Η κρίνη είναι αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, διακοσμημένη με κοιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, με ένα τριγωνικό αέτομα και περίτεχνη γλυπτή διακόσμηση. Μουσική.
Απέναντι από την Κρίνη Τριούλη βρίσκεται η πύλη του Δερματά στο θαλάσσιο μέτωπο. Στις 24 Ιουλίου του 1669, ο συμμαχικός χριστιανικός στόλος από 58 πλοία με 1100 κανόνια ήρθε για βοήθεια του πολιορκούμενου Χάμβακα. Επικεφαλής του στόλου ήταν η υποναυαρχίδα του Λουδοβίκου 14ου, το πολεμικό πλοίο Λατερές. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα για την έξοδο, ξαφνικά μια δυνατή έκρηξη στο Λατερές από την Πύρυπηδα αποθήκη οδήγησε το πλοίο να βυθιστεί άφταμβρο. Από τα 350 άτομα του πληρώματος σώθηκαν μόνο 10. Πανικός σκορπίστηκε στο συμμαχικό στόλο με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την επιχείρηση και να τραπούν σε φυγή αφήνοντας την πόλη αβοήθητη. Ο γενικός προβλεπτής του Χάντακα, ο Μοροζίνη, μετά από λίγες μέρες παρέδωσε την πόλη στους Οθωμανούς.

Στα χρόνια της ενωτοκρατίας στην Κρήτη που διήρκεσε από το 1204 έως το 1669, 465 ολόκληρα χρόνια σκληρής δουλείας, οι Κρητικοί είχαν υποφέρει πολλά δεινά και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έλεγαν ότι θα ήταν καλύτερα να έρθουν οι αλόθρησκοι Τούρκοι να τους σώσουν από τους ομόθρησκούς τους ενετούς. Οι Τούρκοι γνώριζαν τι συμβαίνει στο νησί και γι' αυτό μόλις ο Ιουσούφ Πασάς κατέλαβε τα Χανιά το 1645, όρισε Μητροπολίτη Κρήτης τον νεόφυτο Πατελάρο, απαλλάσσοντας όλους τους Ορθόδοξους κληρικούς και μοναχούς από τον κεφαλικό φόρο, ελπίζοντας να έχει τους Κρητικούς με το μέρος του. Οι Κρητικοί όμως γνώριζαν καλά ότι μπορεί ένας κατακτητής να έφευγε, αλλά ένας άλλος θα καθόταν στο σβέρκο τους. Στη διάρκεια του Ενετοτουρκικού πολέμου, οι Κρητικοί διατήρησαν μια σχετικά ψύχρεμη στάση. Οι Τούρκοι δεν είχαν αντίσταση στην Ήπεθρο και αν σε κάποιες αδύναμες στιγμές τους τα πράγματα ήταν αντίθετα, ίσως η έκβαση του πολέμου να ήταν διαφορετική. Θεωρώντας ότι είναι σίγουροι κυρίαρχοι του τόπου οι Τούρκοι, λαιλατούσαν τα χωριά, άρπαζαν περιουσίες, εξανδραπόδιζαν και η αφόρητη καταπίεση οδήγησε πολλούς χριστιανούς στον εξισλαμισμό, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας. Σε 3 χρόνια οι Τούρκοι κατέλαβαν μετά τα Χανιά το Ρέθυμνο και την Ήπεθρο του νησιού, εκτός από την πρωτεύουσά του τον Χάνδακα, και το 1648 άρχισε γύρω από τα απόρθετα τείχη του Μεγάλου Κάστρου ένας τιτάνιος αγώνας που θα κρατούσε 22 ολόκληρα χρόνια. Οι απώλειες των Τούρκων ήταν τρομακτικές. Σε 180 έως 200.000 νεκρούς τους υπολόγισαν οι Οθωμανοί ιστορικοί της εποχής και σε 30.000 περίπου των πολιορκημένων. Ο αγάς των Γενιτσάρων είχε πει τότε ότι οι δάφνες από την Κρήτη θα είναι βουτυγμένες στο τουρκικό αίμα. Ο ταξιδευτής Ευλυγιάτς Ελεμπή, που ακολουθούσε τον τουρκικό στρατό στην πολιορκία, έγραφε στο φως ενός λιχναριού: «Τα λιθάρια που ρίξαν τα κανόνια σε τούτο δω τον Χάνδακα, σε ένα μέρος σαν τα άστρα είναι μαζεμένα. Αυτά δίνουν στην πόλη φήμη, κι όπως σαν ποτάμι έτρεχε ολόγυρα το αίμα, να φέγγει το λικαβιές και το λικόφως τούτων των καιρών».

πολιορκία του Χάντακα είχε κάνει τον Σουλτάνο Μεχμέτ να μην θέλει να ακούσει το όνομα της Κρήτης. Οι μεγάλες απώλειες του στρατού του και η οικονομική αιμορραγία τον ανάγκασαν να στείλει στο Χάντακα τον μεγάλο βεζίρι Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αλλά και πάλι η έκβαση του αγώνα θα ήταν αμφίβολη. Ο Κιοπρουλού είχε την εύνοια της Σουλτάνας Ραμπιά Γιουλνούς, που ήταν κριτικοπούλα και καταγόταν από το Ρέθυμνο, η οποία τον είχε ενθαρρύνει να καταλάβει την πατρίδα της στην Κρήτη. Η ίδια κολακευόταν στην ιδέα ότι ο Σουλτάνος θα της πρόσφερε το μπασμακλίκι του νησιού για να διοικεί τους χριστιανούς συμπατριώτες της. Στις 4 Νοεμβρίου του 1666 ο Οθωμανικός στόλος έφτασε στην Κρήτη και ο Φαζίλ Αχμέτ Κιοπρουλού, αφού οργάνωσε το στρατό του, άρχισε την τελική φάση της πολιορκίας την άνοιξη του 1667. Ολόκληρο το χρόνο, παρά τις φοβερές μάχες, οι πολιορκημένοι με αρχιστράτηγο τον άβαρχο Φραγκίσκο Μοροζίνη αντιστέκονται με απαράμιλη γενναιότητα. Τα νεκροταφεία είχαν γεμίσει στην πόλη του Χάντακα, αλλά και οι απώλειες του Κιοπρουλού ήταν πολλαπλάσιες. Τότε συνέβη κάτι αναπάντεχο. Ο Βενετός μηχανικός της άμυνας του Φρουρίου, Ανδρέα Μπαρότσι, αυτομόλυσε και παρέδωσε στο Κιοπρουλού τα σχέδια με τα αδύναμα σημεία των τυχών του Χάντακα, που ήταν ο βορειοδυτικός προμαχώνας του Αγίου Ανδρέα και ο προμαχώνας της Αμμουδιάς ανατολικά.

Μέχρι τότε οι Τούρκοι έκαναν επιθέσεις στους προμαχώνες του Παντοκράτορα, του Μαρτινέγκο και της Βιτλεέμ, αλλά μετά την προδοσία έκαναν γενική έφοδο στα αδύνατα σημεία του κάστρου. Η τιτάνια σύγκρουση στα τείχη του Χάντακα συνεχίστηκε και τα επόμενα 2 χρόνια, και όταν πλέον κάθε ελπίδα σωτηρίας είχε χαθεί, μετά και από την εγκατάλειψη του αγώνα από τους Γάλλους του Δούκα του Ναβάη, ο Μοροζίνη αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Οι πολυήμερες διαπραγματεύσεις έγιναν από τον Σκοτζέζο συνταγματάρχη Άναντ, που ήταν έμπιστος του Μοροζίνη, τον Αχμέτα Μάναγα και τον διερμηνέα του Κιοπρουλού, τον Έλληνα φαναριώτη Παναγιώτη Νικούσιο. Η οριστική συνθήκη, που συντάχθηκε από 16 άρθρα, υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1669. Μεταξύ άλλων όριζε ότι τα φρούρια που ήταν στα νησιά Γραμβούσα, Σούδα και Σπίνα Λόγκα θα παρέμεναν στην κυριαρχία των Ενετών, και τέλος ορίστηκε προθεσμία 12 ημερών για να εκενωθεί η πόλη. Σε λίγο θα άρχιζε για το μεγάλο κάστρο και την Κρήτη ολόκληρη η ζωφερή νύχτα της τουρκοκρατίας, και το κάστρο μυρολογάται την τύχη του στους στίχους του Μπουνιαλή λέγοντας: «Όφου αλλαξά που θα γεννεί, άλλους θα κάμω τώρα, αφέντες, φίλους και δικούς, και θα μου δώσουν γνώρα. Σήμερα τα παλάτια μου Τούρκος θα τα πατήσει, και τα τυχιά της χώρας μου απούριξε θα κτίσει». Τις επόμενες ημέρες μια απέραντη σιωπή ήταν απλωμένη στο στρατόπεδο των Τούρκων και γύρω από τους προμαχώνες και τα μεσοπύργια του κάστρου. Στα σημεία που υπήρχαν φρουρές και από τις 2 πλευρές, οι Ενετοί και οι Τούρκοι στρατιώτες κουβέντιαζαν φιλικά μεταξύ τους, σαν να μην είχαν καμιά διαφορά. Οι φωνικές μάχες τους είχαν εξαντλήσει. Σε αυτά τα τείχη δοκιμάστηκε η ανθρώπινη αντοχή τους, και τώρα ένιωθαν όλοι λυτρωμένοι. Την τελευταία νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι Ενετοί κατέβασαν το μεγάλο σταυρό από τον ερυπωμένο προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα, και το πρωί μια αντιπροσωπεία από Ενετούς ευγενείς βγήκε από τα χαλάσματα και προχώρησε προς το στρατόπεδο των Τούρκων. Ένας από αυτούς κρατούσε ένα μεγάλο

άλλο ασημένιο δίσκο με τα κλειδιά της πόλης για να τα παραδώσει στον Βεζίρη και ο Προλού. Εκείνη την ώρα ακούστηκαν φωνές και μια συμπλοκή είχε ξεσπάσει μεταξύ των ενετών και μιας ομάδας γενιτσάρων που προσπάθησαν να μπουν βίαια στην πόλη από το μεγάλο ρήγμα που είχε το μεσοπύργιο του Αγίου Πνεύματος. 4 γενίτσαροι έπεσαν νεκροί και μόλις ο Βεζίρης πληροφορήθηκε την αυθαίρετη ενέργειά τους, έδωσε διαταγή να αποκεφαλιστούν και οι υπόλοιποι. Ωστόσο, η αντιπροσωπεία των ενετών ευγενών έφτασε στη σκηνή του Βεζίρη για να παραδώσει τα κλειδιά. Εκείνος σηκώθηκε από το θρονί του που ήταν στολισμένο με φίλντιση και ελεφαντόδοντο και πρόσφερε στον ενετό που του παρέδωσε τα κλειδιά ένα βαρύτιμο μανδύα επενδεδημένο με σαμουρόδερμα και 500 χρυσά νομίσματα. Από 200 χρυσά νομίσματα έδωσε και στους υπόλοιπους ενετούς. Με την παράδοση των κλειδιών του Μεγάλου Κάστρου τερματίστηκε ο μεγάλος ενετοτουρκικός πόλεμος που κράτησε 24 χρόνια, 3 μήνες και 8 ημέρες. Και την ώρα που ο αρχικανονιέρης των Τούρκων έμπαινε στην πόλη για να παραλάβει τα κανόνια, οι ενετοί επιβιβάζονταν στις γαλέρες τους από την άλλη άκρη της πόλης.

Η οριστική συνθήκη που συντάχθηκε από 16 άρθρα υπογράφηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 1669. Μεταξύ άλλων όριζε ότι η πόλη έπρεπε να παραδοθεί με όλο το πυροβολικό που είχε πριν την έναρξη του πολέμου. Τα φρούρια που ήταν στα νησιά Γραμβούσα, Σούδα και Σπίνα Λόγκα θα παρέμεναν στην κυριαρχία των Ενετών και τέλος ορίστηκε προθεσμία 12 ημερών για να εκενωθεί η πόλη. Το λιοντάρι του Αγίου Μάρκου της Βενετίας έπαψε να βρυχάται στα κάστρα της Κρήτης και ο Μέγας Βεζίρης Φασίλ Αχμέτ και ο Προυλού μπήκε μετά από 8 ημέρες θριαμβευτή στην πόλη από μια ξύλινη γέφυρα σαν αψίδα πάνω από τα χαλάσματα του προμαχώνα του Αγίου Ανδρέα. Μαζί του μπήκαν και όλοι οι γαζίδες του Ισλάμ και σε μια εβδομάδα ετοίμασαν το Χουνκιάρ Τζαμί που ήταν η εκκλησία του Αγίου Φραγκίσκου των Δομινικανών και εκεί έγινε η προσευχή της Παρασκευής. Πίσω από εκείνη την εκκλησία κάρφωσαν πάνω στα τείχη 7 μπαλτάδες στη μνήμη των 7 ταγμάτων που είχαν αποδεκατιστεί στη διάρκεια της πολιορκίας. Σήμερα 4 από αυτούς τους μπαλτάδες βρίσκονται στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου. Ο Τούρκικος στόλος αγκυροβόλησε στο λιμάνι του Χάνδακα και 1000 κανόνια άναψαν τα φυτίλια τους και έκαναν τη γη να τρέμει. Από τη σκηνή του Βεζίρη στην περιοχή της σημερινής φορτέτσας μέχρι την πόλη ήταν μια ώρα δρόμος και όταν εκείνος ξεκίνησε για να πάει στο τζαμί, χιλιάδες στρατιώτες ήταν παραταγμένοι σε όλη τη διαδρομή και έκαναν θυσίες σφάζοντα ζώα. Το πρώτο κήρυγμα της Παρασκευής το έκανε ο μουφτής της Δαμασκού. Εκεί ήταν ο αντιπρόσωπος του αντιναβάρχου Καπλάν Πασά και ο Πασάς των Χανίων Ακεμπού Ταχμέτ Πασάς που είχε έρθει με τη Σουλτανική Γαλέρα με τις χρυσοπίκυλτες σημαίες και τα χρυσά φανάρια. Μετά την προσευχή ο Φαζίλ Αχμέτ και ο Προυλού εγκαταστάθηκε σε ένα φωτεινό σαράι πάνω από το λιμάνι. Απέναντι στο νησί της Δία είδε αραγμένα τα καράβια των Ενετών που περίμεναν να καλμάρει ο καιρός για να σαλπάρουν στη Βενετία. Όλη την ημέρα οι κανονιές έδιναν και έπαιρναν και το βράδυ μετά τις γιορτές όλοι συζητούσαν για το πόσο γρήγορα συμμαζεύτηκε η πόλη και στολίστηκε με σημαίες και λιχνάρια. Δόξαζαν τον Αλάχ που είχαν σωθεί από τα λαγούμια και τις μπάλες των κανονιών και τώρα βρίσκονταν ασφαλείς σε μια όμορφη πόλη. Εκείνη τη νύχτα τα τείχη φωτίστηκαν με πυρσούς, λιχνάρια και κάθε είδους φανάρια που έκαιγαν λάδι, πίσα και νάφθα. Το κάστρο φωτίστηκε σαν να ήταν μέρα και μέχρι το πρωί τα κανόνια και τα τουφέκια βρόντιξαν 40 φορές. 7 μερόνυχτα κράτησαν οι γιορτές και ύστερα ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ και ο Προυλού έβγαλε φυρμάνι να κλείσουν όλα τα λιμάνια του νησιού μέχρι να γίνει η απογραφή των πολεμοφοδίων, των προμηθειών και του θησαυροφυλακίου. Έδωσε διαταγή και στους σουλτανικούς γραμματείς να καταγράψουν με κάθε λεπτομέρεια τα πολεμικά γεγονότα για να ενημερώσει τον Σουλτάνο. Αφού έβαλε τάξη στο νησί, ο Μέγας Βεζίρης ετοιμάστηκε και ο ίδιος να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Καπλάν Πασάς ετοίμασε 40 γαλέρες και 40 γαλιόνια και το πρωί της 7ης ημέρας του μήνα Μουχαρέμ του 1080 της Αιγύρας, ο Βεζίρης αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη αφήνοντας στην Κρήτη μια φρουρά από 50.000 άνδρες. Τα κανόνια των καραβιών με μια ομοβροντία αποχαιρέτησαν την Κρήτη και τα 846 κανόνια από τις επάλξεις του φρουρίου έριξαν όλα μαζί και έκαναν τη γη και τον ουρανό να τρέμει. Το κάστρο έμοιαζε να βρίσκεται μέσα στις φλόγες ενώ οι στρατιώτες έριχναν με τα όπλα τους. Από τη Σουλτανική Γαλέρα ο Μέγας Βεζίρης Φαζίλ Αχμέτ και ο Προυλού κοίταζε τη χιονισμένη κορυφή του Ψιλορίτη και σηκώνοντας το χέρι του έδωσε διαταγή να ρίξουν μια τελευταία αποχαιρετιστήρια κανονιά. Ο Φαζίλ Αχμέτ και ο Προυλού μπορεί να κέρδισε τον πόλεμο στην Κρήτη αλλά ιτήθηκε από τα κρητικά κρασιά.
Η αδυναμία τους, τον κριτικό Μαλβαζία και τον Αθηρίτη τον είχαν κάνει αλκοολικό και 3 χρόνια αργότερα, κατά την διάρκεια της εισβολής στην Ουκρανία το 1672, στο πλευρό του Σουλτάνου Μεχμέτ IV, πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του ίδιου έτους από παρενέργειες του αλκοολισμού.

Το κόστος και οι απώλειες που υπέστησαν οι Τούρκοι κατά τη διάρκεια του παρατεταμένου πολέμου στην Κρήτη συνέβαλαν πολύ στην παρακμή του Οθωμανικού κράτους κατά τον τελευταίο 17ο αιώνα. Από την άλλη πλευρά, η Βενετία είχε χάσει τη μεγαλύτερη και πιο ευημερούσα αποικία της. Η εξέχουσα εμπορική της θέση στη Μεσόγειο είχε πληγεί ανεπανόρθωτα και το θησαυροφυλάκιό της είχε εξαντληθεί έχοντας ξοδέψει περίπου 4.253.000 χρυσά δουκάτα μόνο για την υπεράσπιση της Κάνδιας. Με την επιστροφή του στη Βενετία το 1670, ο Μοροζίνη δικάστηκε με τις κατηγορίες της ανυποταξίας και της προδοσίας, αλλά αθωώθηκε και αργότερα έφτασε στο αξίωμα του δόχη.

Όταν ο Πάπας Κλήμης VIII πληροφορήθηκε την πτώση της Σκάνδιας τον Οκτώβριο του 1669, υπέπεσε σε βαριά κατάθλιψη και σε 2 μήνες, τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου, πέθανε. Παράλληλα, οι ενετοί δεν συγχώρησαν ποτέ την προδοσία του Ανδρέα Μπαρότσι. Η απώλεια του βασιλείου της Κρήτης ήταν ένα τεράστιο πλήγμα στην κυριαρχία και τα εμπορικά συμφέροντα της Βενετίας. Το Νοέμβριο του 1671, οι μεγάλοι εξεταστές του δικαστηρίου της Βενετίας πήραν μια μίληκτη απόφαση να εξοντωθεί πάση θυσία ο προδότης του Χάνδακα, Ανδρέα Μπαρότσι. Για τον δόγη της Βενετίας, Ντομένικο Κονταρίνι II, ήταν θέμα τιμής η παραδειγματική τιμωρία του τέρατος, όπως τον αποκαλούσε. Σύντομα, ένας απεσταλμένος του δόγη έφτασε στην Κωνσταντινούπολη για να συναντήσει τον ενετό πρέσβη Γκουιρίνι. Του παρέδωσε την απόφαση των μεγάλων εξεταστών και ένα φιαλίδιο με δραστικό δηλητήριο. Στις 5 Μαΐου 1681 φτάνει στην Κωνσταντινούπολη ο νέος πρέσβης της Γαλινοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ένας από τους πιο ξακουστούς διπλωμάτες. Ο νέος δόγης Αλβίζε Κονταρίνι τον είχε εξουσιοδοτήσει να δαπανίσει οποιοδήποτε ποσόν χρειαζόταν προκειμένου να βγάλει από τη μέση τον Μπαρότσι. Ο Ντονάτο στρατολόγησε ένα πλήθος πληροφοριοδότες και πράκτορες που είχαν γίνει η σκιά του προδότη και γνώριζε κάθε στιγμή που βρισκόταν και τι έκανε. Τον Απρίλιο του 1682, οι άνθρωποι του Ντονάτο κατάφεραν να ποτίσουν τον Μπαρότσι με το νέο δραστικότατο δηλητήριο που είχε παραλάβει ο πρέσβης από το δικαστήριο της Βενετίας. Ο Μπαρότσι έπεσε βαριά άρρωστος, με εσωτερική αιμορραγία και φλογώσει στο πρόσωπο. Οι γιατροί υπέθεσαν ότι πρόκειται για κακοήθη πυρετό και ο ίδιος ο Ντονάτο κάλεσε τον χειρουργό της πρεσβείας και του έδωσε εντολή να προβεί σε τομές και καυτηριάσεις περισσότερο για να επιδεινώσει την κατάστασή του παρά για να τον θεραπεύσει. Μετά από λίγες ημέρες, ο εφιάλτης της Βενετίας πέθανε. Στην κηδεία του παρέστησαν οι Φράγκοι μοναχοί της σχολής της Θείας Ευχαριστίας και ο Λατίνος Επίσκοπος της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος θέλησε από ευσπλαχνία να εκπροσωπήσει τη λατινική παροικία. Η δίκαιη τιμωρία του προδότη σκόρπισε χαρά στη Βενετία και οι μεγάλοι εξεταστές συνέστησαν στον Ντονάτο να μην είναι φιδωλός στις αμοιβές που θα έδινε στους συνεργάτες του. Αυτός ο δραστήριος και ικανότατος πρέσβης, Τζιοβάνι Μπατίστα Ντονάτο, ήταν που ανακάλυψε και την κριτική καταγωγή της Ραμπιά Γκιουρνούς με μια μυστική έρευνα που έκανε για τα μέλη της βασιλικής Οθωμανικής οικογένειας. Η πτώση του Μεγάλου Κάστρου, εκτός από την πολύχρονη σκλαβιά που προμηνούσε, αποτέλεσε και την αρχή της μεγάλης πνευματικής νύχτας. Ο πυρσός των ελληνικών γραμμάτων έσβησε και στους 2,5 εφιαλτικούς αιώνες που ακολούθησαν, οι κριτικοί πότισαν το νησί τους με πολύ αίμα. Το 1770 ξέσπασε η επανάσταση στα Σφαγιά, την περίοδο του Ρωσοτουρκικού πολέμου, που έληξε με το μαρτυρικό θάνατο του δασκαλογιάννη.

Μεσολάβησε η περίοδος της Αιγυπτιακής κατοχής της Κρήτης από το 1830 έως το 1840 και ακολούθησε η Μεγάλη Επανάσταση του 1866. Οι σφαγές στα σπήλαια της Μιλάτου, του Μελιδονίου, των Χανίων και η ανατίναξη της Μπαρουταποθήκης στη Μονή Αρκαδίου διατράνωναν την ανυποχώρητη θέληση των κρητικών για την ελευθερία τους. Μια απάνθρωπη σφαγή έγινε και στο μικρό ναό του Αγίου Μινά στις 24 Ιουνίου 1821, όταν οι Τούρκοι έσφαξαν εδώ τον Μητροπολίτη Γεράσιμο Παρδάλη και τους επισκόπους Κνωσού, Νεόφυτο Φιντικάχη, τον Χερονίσου Ιωακήμ, τον Λάμπης Ιερόθεο, τον Σιτία Ζαχαρία και πολλούς προκρήτους. Δίπλα στο μικρό ναό του Αγίου Μινά δεσπόζει ο επιβλητικός μεγαλοπρεπής ναός του πολιούχου της πόλης Αγίου Μινά. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 24 Ιουνίου 1862, 4 χρόνια πριν από τη Μεγάλη Επανάσταση του 1866, και πολλοί Τούρκοι συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των δωρητών για την ανέγερσή του ναού. Με το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1866, οι εργασίες ανέγερσης του ναού διακόπηκαν για να συνεχιστούν το 1883 επί Μητροπολίτη Τιμόθεου Καστρινογιαννάκη και τα εγγένεια έγιναν στις 16 Απριλίου 1895. Αρχιτέκτονας του ναού ήταν ο υπηρώτης Αθανάσιος Μούσης. Ο ναός του Αγίου Μινά οικοδομήθηκε σε ένα κήπο που υπήρχε εδώ και το ευαδόν του είναι 1350 τετραγωνικά μέτρα, μήκος 42 μέτρα, πλάτος 30 και το ύψος του κοδοναστασίου φτάνει τα 32 μέτρα. Στο ναό κυριαρχούν αναγεννησιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία. Ο τρούλος στηρίζεται πάνω σε υψωμένο κυλινδρικό τύμπανο με δύο ψηλά κοδονοστάσια στην ανατολική πλευρά. Το δεξιό παρεκκλήσιο του ναού είναι αφιερωμένο στον Άγιο Τίτο και το αριστερό στους Αγίους Δέκα. Το τέμπλο του ναού σχεδίασε ο καθηγητής και ακαδημαϊκός Αναστάσιος Ορλάνδος, το οποίο ολοκληρώθηκε το 1930.

Πέρασαν μόνο 3 χρόνια από την ώρα που οι πολύπαθοι χριστιανοί του Μεγάλου Κάστρου δόξαζαν τον Κύριο που είχαν επιτέλους μια λαμπρή εκκλησία του καπετάνιου του Αγίου Μινά, που τον σέβονταν αλλά είχαν και τον φόβο του οι Τούρκοι. Τότε παίχτηκε η τελευταία σκηνή του πολύχρονου δράματος του κριτικού λαού στο Ηράκλειο. Στις 25 Αυγούστου 1898, στον κεντρικό δρόμο της πόλης που οδηγεί από τη Λότζια στο λιμάνι, σφαγιάστηκαν και κάηκαν ζωντανοί 500 χριστιανοί, μεταξύ των οποίων ήταν 18 Άγγλοι στρατιώτες του πρώτου τάγματος των Highlanders, των οποίων τα ονόματα μνημονεύονται σε μια μεγάλη μεταλλική πλάκα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τζάιλ στο Εδιμβούργο και είναι ενταφιασμένοι στο κημητήριο του Αγίου Κωνσταντίνου στο Ηράκλειο. Ανάμεσα στα θύματα της τουρκικής θηριωδίας ήταν και ο υποπρόξενος της Αγγλίας Λυσίμαχος Καλοκαιρινός, ενώ τα καταστήματα του δρόμου λαϊλατήθηκαν και παραδόθηκαν στις φλόγες από τον τουρκικό όχλο. Η άλλοτε οδός Πλάνης, όπως αποκαλούσαν τον δρόμο για την ομορφιά των κτηρίων του, η ρούγα μαΐστρα των Ενετών, μετατράπηκε σε σωρούς καμένων ερυπίων. Το αποτρόπαιο αυτό γεγονός ανάγκασε τους Άγγλους, που μέχρι τότε τηρούσαν διακριτική στάση έναντι των Τούρκων, να λάβουν δραστικά μέτρα. Η διοίκηση του Αγγλικού στρατού ανακάλυψε τους προτέτειους της σφαγής και οδήγησε 18 Τούρκους σε απαγχωνισμό, ενώ παράλληλα έδιωξε βία τον τουρκικό στρατό από την πόλη. Έτσι, μέσα από το αίμα των τελευταίων αυτών μαρτύρων άρχισε να ανατέλει ο ήλιος της ελευθερίας στην Κρήτη από ένα βάρβαρο και απάνθρωπο ζυγό. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Ηράκλειο αναδείχθηκε σε μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Ελλάδος, με τον παραγωγικό πρωτογενή τομέα της ενδοχώρας, την ραγδαία τουριστική ανάπτυξη και τις εμπορικές δραστηριότητες, αποτελεί σήμερα ένα από τα δυναμικότερα κύτταρα της εθνικής οικονομίας. Στην απογραφή του 2021, ο Δήμος του Ηρακλείου είχε 177.064 κατοίκους, ενώ ο πληθυσμός της πόλης αριθμούσε 162.591 κατοίκους.

πάνω από το πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο του Ηρακλείου δεσπόζει ο προμαχώνας Μαρτινέγκο, όπου βρίσκεται ο τάφος του μεγάλου στοχαστή Νίκου Καζαντζάκη.

Και καθώς η πόλη ακολουθεί την πορεία της στον χρόνο, εκείνος διαμηνεί. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Άλλη μία εκπομπή, αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στο κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, 200 κεφάλαια, προς τον θαλάσσιο, περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού. Το μυστήριο της αρκώσεως του λόγου περιέχει το νόημα όλων των ενηγματικών και συμβολικών λόγων της γραφής, καθώς επίσης και τη γνώση των ορατών και των νοητών δημιουργημάτων. Όποιος έχει κατανοήσει το μυστήριο του Σταυρού και της Ταφής, κατανοεί και τους λόγους όσων προαναφέρθηκαν. Και όποιος έχει μοιηθεί στην ανέκφραστη δύναμη της Αναστάσεως, κατανόησε το σκοπό για τον οποίο αρχικά ο Θεός δημιούργησε τα πάντα. Όλες οι ορατές πραγματικότητες χρειάζονται το Σταυρό, δηλαδή την κατάσταση στην οποία αποκόπτονται από πράγματα που επενεργούν στις πραγματικότητες αυτές μέσω της αισθήσεως. Τα νοητά πάλι όλα έχουν ανάγκη από την ταφή, την ολική δηλαδή ακινησία αυτών που επενεργούν νοερά σε αυτά. Γιατί όταν μαζί με τη σχέση θανατώνεται και κάθε φυσική ενέργεια και κίνηση σχετικά με όλα τα πράγματα, τότε ο λόγος μένοντας μόνος με τον εαυτό του φανερώνεται σαν αναστημένος από τους νεκρούς, περικλείοντας μέσα του όλα όσα προέρχονται από αυτόν, χωρίς κανένα γενικό πράγμα να έχει μαζί του την οικειότητα της φυσικής σχέσεως. Επειδή κατά χάρη γίνεται η σωτηρία των σωζωμένων και όχι κατά φύση. Οι αιώνες και οι χρόνοι και οι τόποι ανήκουν στην κατηγορία της σχέσεως και χωρίς αυτά, δεν υπάρχει τίποτε από όσα εννοούνται μαζί τους. Ο Θεός όμως δεν ανήκει στα σχετικά, γιατί τίποτε άλλο απολύτως δεν υπάρχει που να εννοείται μαζί με Αυτόν. Αν λοιπόν η κληρονομία των αξίων είναι Αυτός ο Θεός, εκείνος που θα αξιωθεί αυτή τη χάρη θα είναι πάνω από όλους τους αιώνες και χρόνους και τόπους. Τόπος του θα είναι ο ίδιος ο Θεός, σύμφωνα με τη Γραφή. «Γίνε για μένα Θεός υπερασπιστής, και τόπος ο χειρός για να με σώσεις». Το τέλος δεν έχει καμιά ομοιότητα με τη μεσότητα, αλλιώς θα ήταν τέλος. Μεσότητα είναι όλα όσα βρίσκονται έπειτα από την αρχή και πριν από το τέλος. Αν λοιπόν όλοι οι αιώνες και οι χρόνοι και οι τόποι με όλα όσα εννοούνται μαζί τους είναι μετά το Θεό, ο οποίος είναι αρχή άναρχη, αλλά βρίσκονται και πολύ πριν από Αυτόν, άρα σε τίποτε δεν διαφέρουν από τη μεσότητα. Τέλος των σωζωμένων είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε από τη μεσότητα που να συνθεωρείται με όσους σώζονται φτάνοντας στο ακρότατο τέλος. Ο κόσμος όλος περιοριζόμενος από τους ίδιους τους λόγους του και τόπος λέγεται και αιώνας εκείνων που ζουν μέσα σε αυτόν. Έχει τρόπους φυσικής θεωρίας τους κατάλληλους με τη φύση του, οι οποίοι μπορούν να προξενήσουν μερική κατανόηση της σοφίας του Θεού που απλώνεται σε όλα. Αυτοί που ζουν μέσα στον κόσμο, όσο μεταχειρίζονται τους τρόπους αυτούς ως μέσα κατανοήσεως, δεν μπορούν να απαλλαγούν από τη μεσότητα και τη μερική κατανόηση. Όμως το μερικό, όταν φανεί το τέλειο, καταργείται και οι καθρέπτες όλοι και τα σκοτεινά ενίγματα περνούν, καθώς φτάνει η πρόσωπο προς πρόσωπο αλήθεια. Έτσι ο σωζόμενος, όταν αποκτήσει την κατά Θεόν τελειότητα, θα είναι πάνω από όλους τους κόσμους και αιώνες και τόπους, με τους οποίους μέχρι τότε παιδαγωγούνταν ως νήπιο. Ο Πιλάτος είναι ο τύπος του φυσικού νόμου, ενώ του γραπτού νόμου το πλήθος των Ιουδαίων. Εκείνος λοιπόν που δεν υψώθηκε με την πίστη πάνω από τους δύο νόμους, δεν μπορεί να δεχτεί την αλήθεια που είναι πάνω από τη φύση και το λόγο, αλλά σταυρώνει πάντως το λόγο θεωρώντας το Ευαγγέλιο είτε σκάνδαλο όπως ο Ιουδαίος, είτε μορία όπως ο εθνικός. Όταν δεις τον Ηρώδη και τον Πιλάτο να συμφιλιώνονται για να θανατώσουν τον Ιησού, τότε να νοήσεις τη συνάντηση των δαιμόνων της πορνείας ή της χαινοδοξίας που συμφώνησαν μεταξύ τους για να θανατώσουν το λόγο της αρετής και της γνώσης. Γιατί ο δαίμονας της χαινοδοξίας υποκρίνεται πνευματική γνώση και παραπέμπει στο δαίμονα της πορνείας. Ο δαίμονας πάλι της πορνείας υποκρίνεται καθαρότητα και στέλνει πίσω στο δαίμονα της χαινοδοξίας, καθώς λέει: «Αφού του φόρεσε φόρεμα λαμπρό, ο Ηρώδης έστειλε τον Ιησού ξανά στον Πιλάτο». Καλό είναι να μην επιτρέπουμε στο νου να ασχολείται με το σώμα και τα πάθη. Γιατί λέει η Γραφή: «Δεν μαζεύουν σίκα από τα αγκάθια,
δηλαδή αρετή από τα πάθη, ούτε στα φύλλα από τη βάτο, δηλαδή από τη σάρκα, την πνευματική γνώση που εφραίνει. Ο ασκητής δοκιμάζεται με την υπομονή των πειρασμών, καθαρίζεται με τη σωματική παιδαγωγία, τελειοποιείται με την επιμέλεια των υψηλών θεωριών και έτσι αξιώνεται τη Θεία Παρηγοριά. Γιατί λέει ο Μωυσής, «Ο Κύριος έρχεται από το Σινά, δηλαδή από τους πειρασμούς, και μας φανερώθηκε από τη Σύρ, δηλαδή από τους σωματικούς κόπους, και έσπευσε να έρθει από το όρος Φαράν μαζί με μυριάδες Αγίων, δηλαδή από το όρος της πίστεως μαζί με μυριάδες Αγίων γνώσεων». Ο Ηρώδης έχει τη θέση του σαρκικού φρονήματος, ενώ ο Πιλάτος της αισθήσεως, ο Κέσαρας των αισθητών και οι Ιουδαίοι των ψυχικών λογισμών. Όταν λοιπόν η ψυχή από άγνοια στραφεί στα αισθητά, παραδίνει την αίσθηση τον λόγο για να θανατωθεί και κατακυρώνει εναντίον της με την ομολογία της τη βασιλεία των φθαρτών. Γιατί είπαν οι Ιουδαίοι, δεν έχουμε βασιλιά παρά τον Κέσαρα. Ο Ηρώδης έχει τη θέση της ενέργειας των παθών, ενώ ο Πιλάτος της έξιος που δημιουργείται από την απάτη των παθών. Ο Κέσαρας του σκοτεινού κοσμοκράτορα του διαβόλου και οι Ιουδαίοι της ψυχής. Όταν λοιπόν η ψυχή υποταχθεί στα πάθη και παραδώσει την αρετή υποχείρια στην έξι της κακίας, αρνείται ολοφάνερα τη βασιλεία του Θεού και μεταβαίνει στην καταστρεπτική τυραννία του διαβόλου. Δεν αρκεί στην ψυχή για την πνευματική εφροσύνη της η υποδούλωση των παθών, αν δεν αποκτήσει τις αρετές με την εκπλήρωση των εντολών. «Να μη χαίρεστε», λέει ο Κύριος, «γιατί υποτάσσονται σε εσάς τα δαιμόνια, δηλαδή τα ενεργήματα των παθών, αλλά γιατί τα ονόματά σας γράφτηκαν στον ουρανό, καθώς μεταγράφηκαν στον τόπο της απάθειας με τη χάρη της υιοθεσίας μέσω των αρετών». Σε εκείνον που έχει πνευματική γνώση είναι αναγκαίος οπωσδήποτε ο πλούτος των αρετών που αποκτάται με την πρακτική άσκηση. Γιατί λέει ο Κύριος, «Όποιος έχει βαλάντιο, δηλαδή γνώση πνευματική, ας το πάρει. Επίσης και δισάκι, δηλαδή αρετή και γνώση, ας πουλήσει το φόρεμά του και ας αγοράσει μαχαίρι, δηλαδή ας παραδώσει με προθυμία το σώμα του στους κόπους των αρετών και ας μεταχειριστεί με σοφία για χάρη της ειρήνης του Θεού τον πόλεμο εναντίον των παθών και των δαιμόνων, δηλαδή την ικανότητα να διακρίνει με το λόγο του Θεού το χειρότερο από το καλύτερο». Όταν έγινε 30 ετών άρχισε ο Κύριος το έργο του, διδάσκοντας με τον αριθμό αυτό τους διορατικούς τα σχετικά με τον εαυτό του μυστήρια με μυστικό τρόπο. Γιατί ο αριθμός 30 όταν κατανοηθεί μυστικά παρουσιάζει τον Κύριο ως δημιουργό και προνοητή του χρόνου και της φύσεως και των νοητών που είναι πάνω από την ορατή φύση. Ως δημιουργό του χρόνου με το 7, γιατί ο χρόνος είναι εβδοματικός. Της φύσεως με το 5, γιατί η φύση είναι πενταδική, εξαιτίας της αισθήσεως που διαιρείται σε 5 είδη. Των νοητών με το 8, γιατί η γένεση των νοητών βρίσκεται παραπάνω από το χρόνο που μετρούμε. Ως προνοητή με τον αριθμό 10, τούτο και λόγω της Αγίας Δεκάδας των εντολών που κατευθύνουν τους ανθρώπους προς τη μακαριότητα, αλλά και γιατί με αυτό το γράμμα, εννοεί το γιώτα αρχικό της λέξεως Ιησούς, αρχίζει το όνομα του Κυρίου όταν έγινε άνθρωπος. Αν λοιπόν προσθέσεις τους αριθμούς 5, 7, 8 και 10 έχεις τον αριθμό 30. Εκείνος λοιπόν που γνωρίζει να ακολουθεί σωστά τον Κύριο ως αρχηγό, δεν θα αγνοήσει το λόγο για τον οποίο και αυτός 30 ετών θα εμφανιστεί έχοντας τη δύναμη να κηρύττει το Ευαγγέλιο της Βασιλείας. Γιατί όταν χωρίς ψεγάδι δημιουργήσει σαν κάποια ορατή φύση τον κόσμο των πρακτικών αρετών, χωρίς να μεταβάλει την πορεία που σαν κάποιος χρόνος πραγματοποιείται διαμέσου των αντιθέτων στην ίδια την ψυχή και αποκομίσει γνώση χωρίς φάλματα μέσω της θεωρίας και μπόρεσε να μεταδώσει με φροντίδα την αυτή διάθεση και στους άλλους, τότε και αυτός, όση σωματική ηλικία κι αν έχει, είναι 30 ετών κατά το Πνεύμα και φανερώνει την ενέργεια των δικών του αγαθών στους άλλους.

Εκείνος που είναι παραλυμένος από τις ειδονές του σώματος, ούτε για πραγμάτωση αρετής ενεργεί, ούτε μπορεί να κινηθεί για την πνευματική γνώση. Γι' αυτό ούτε που έχει άνθρωπο, δηλαδή φρόνιμο λογισμό, για να τον βάλει όταν ταραχθεί το νερό στην κολυβήθρα, δηλαδή στην αρετή, που είναι δεκτική της θείας γνώσεως και θεραπεύει κάθε ασθένεια, αν βέβαια καθώς ο άρρωστος αναβάλει από ραθυμία, δεν προλάβει κάποιος άλλος που θα τον εμποδίσει να βρει τη θεραπεία του. Γι' αυτό και μένει στο κρεβάτι από την αρρώστια του 38 χρόνια. Εκείνος δηλαδή που δεν παρατηρεί την ορατή χτίση προς δόξα Θεού και δεν ανεβάζει με ευσεβή λογισμό τη θεωρία των αισθητών προς την νοητή φύση, είναι λογικό να μένει άρρωστος τον παραπάνω αριθμό των ετών. Γιατί ο αριθμός 30 με τη φυσική έννοια σημαίνει την αισθητή φύση, καθώς και όταν τον πάρουμε πρακτικά σημαίνει την πρακτική αρετή. Ο αριθμός 8 στο μυστικό του νόημα υποδηλώνει την νοητή φύση των ασωμάτων. Όπως και όταν τον δούμε γνωστικά, υποδηλώνει την πάνσοφη θεολογία. Όποιος δεν κινείται με αυτές για να φτάσει στο Θεό μένει παράλυτος, μέχρι ότου έρθει ο λόγος και τον διδάξει τον σύντομο τρόπο της θεραπείας λέγοντάς του «Σήκω, πάρε το κρεβάτι σου και πήγαινε», διατάζοντας δηλαδή το νου να σηκωθεί από τη φιλιδονία που τον κατέχει και να πάρει το σώμα στους ώμους των αρετών και να πάει στο σπίτι του, δηλαδή στον ουρανό. Γιατί είναι καλό να σηκώνεται το χειρότερο, το σώμα, προς την αρετή από το καλύτερο, το νου, στους ώμους της πρακτικής ασκήσεως, παρά το καλύτερο να οδηγείται στη φιλιδονία από το χειρότερο με τη μαλθακότητα. Εφόσον δεν έχουμε ξεπεράσει καθαρά κατά διάνοια τόσο την δική μας ύπαρξη, όσο και όλων των έπειτα από το Θεό, δεν έχουμε αποκτήσει ακόμη την κατάσταση της σταθερότητας στην αρετή. Και όταν με την αγάπη επιτύχουμε αυτή την υψηλή κατάσταση, τότε θα γνωρίσουμε τη δύναμη της θείας υποσχέσεως. Γιατί εκεί πρέπει να πιστεύουμε ότι θα έχουν αμετακίνητη εγκατάσταση οι άξιοι, όπου ο νους πρωτύτερα ρίζωσε τη δική του δύναμη με την αγάπη. Γιατί εκείνος που δεν βγήκε από τον εαυτό του και από όλα όσα μπορούν να νοηθούν και δεν έφτασε στη σιωπή που είναι πάνω από κάθε νόηση, δεν μπορεί να είναι τελείως ελεύθερος από τη μεταβολή. Κάθε νόηση εμπεριέχει οπωσδήποτε την έννοια του πλήθους ή τουλάχιστον της διάδας, γιατί αποτελεί τη μέση σχέση δύο άκρων, καθώς ενώνει μεταξύ τους αυτό που νοεί και αυτό που νοείται, το νοούν και το νοούμενο. Και κανένα από τα δύο αυτά δεν διασώζει την τέλεια απλότητα. Το νοούν είναι ένα υποκείμενο, καθώς συνεπινοείται μαζί του η δύναμη να νοεί. Και το νοούμενο είναι πάντως υποκείμενο, και ή έχει συνεπινοούμενη μέσα στο νοούν υποκείμενο τη δύναμη να νοείται, ή έχει ως προϋπάρχουσα την ουσία εκείνου του οποίου είναι δύναμη. Γιατί κανένα «ον» δεν είναι εντελώς αυτό καθ' αυτό απλή ουσία ή νόηση για να είναι και μονάδα αδιαίρετη. Ο Θεός όμως, είτε ουσία τον πούμε, δεν έχει φυσικώς συνεπινοούμενη μαζί του τη δύναμη να νοείται, γιατί διαφορετικά θα ήταν σύθετος. Είτε νόηση τον πούμε, δεν έχει φυσικώς ουσία επιδεκτική νοήσεως, αλλά ο Θεός είναι νόηση κατ' ουσίαν. Και είναι όλος νόηση και μόνο νόηση και ο ίδιος είναι κατά τη νόηση ουσία, και όλος ουσία και μόνον ουσία, και όλος πάνω από ουσία, και όλος πάνω από νόηση, γιατί είναι και μονάδα αδιαίρετη και χωρίς μέση και απλή. Εκείνος λοιπόν που έχει με οποιοδήποτε τρόπο νόηση δεν βγήκε ακόμη από τη διάδα. Εκείνος όμως που την άφησε ολότελα μπήκε οπωσδήποτε στη μονάδα, εγκαταλείποντας με την υπέρβαση τη δύναμη της νοήσεως. Στα πολλά υπάρχει η ετερότητα, η ανομοιότητα και η διαφορά. Αλλά στο Θεό, ο οποίος είναι ένας και μόνος, υπάρχει μόνο η ταυτότητα, η απλότητα και η ομοιότητα. Δεν είναι ακίνδυνο λοιπόν, πριν βγούμε έξω από τα πολλά, να προχωρούμε στις θεωρίες περί Θεού. Τούτο το φανερώνει ο Μωυσής στείνοντας τη σκηνή της διάνοιας έξω από το στρατόπεδο και τότε συνομιλώντας με το Θεό. Είναι επικίνδυνα να επιχειρήσει κανείς να πει με προφορικό λόγο το άρρητο, γιατί ο προφορικός λόγος είναι και διάδα και ακόμη περισσότερο. Ενώ το να θεωρεί κανείς το «ον» χωρίς φωνή με μόνη τη ψυχή, αυτό είναι πολύ ισχυρό, γιατί τότε μένει στην αδιαίρετη μονάδα και όχι στα πολλά. Το παράδειγμα του αρχιερέα που είχε διαταγή μια φορά μόνο το χρόνο να διασχίζει το καταπέτασμα και να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων,
διδάσκει ότι μόνο εκείνος που πέρασε την αυλή και τα Άγια πρέπει να εισέρχεται στα Άγια των Αγίων. Δηλαδή, μόνο εκείνος ο οποίος ξεπέρασε όλη τη φύση και των αισθητών και των νοητών και έγινε καθαρός από κάθε τι που χαρακτηρίζει τα δημιουργήματα, πρέπει να πλησιάζει στις περί Θεού θεωρίες με τελείων γυμνή διάνοια. Ο Μέγας Μωυσής, αφού έστησε τη σκηνή του έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή αφού έστησε τη γνώμη και τη διάνοιά του έξω από όσα βλέπουμε, αρχίζει να λατρεύει το Θεό. Και αφού μπήκε μέσα στο γνώφο, δηλαδή στον ασχημάτιστο και άειλο τόπο της γνώσεως, εκεί επιτέλεσε τις ιερότατες τελετές. Ο γνώφος είναι η ασχημάτιστη και άειλη και ασώματη κατάσταση, η οποία κατέχει τη γνώση των πρωτοτύπων όλων των όντων. Όποιος βρεθεί μέσα σε αυτήν, σαν ένας άλλος Μωυσής, παρότι θνητός κατά τη φύση, κατανοεί τα αθάνατα. Με τη γνώση αυτή, αφού ζωγραφίσει μέσα τούτο το κάλος των θείων αρετών, σαν ζωγραφιά που είναι πιστό αντίγραφο του αρχέτυπου κάλους, κατεβαίνει από το όρος και παρουσιάζει τον εαυτό του ως πρότυπο σε εκείνους που θέλουν να μιμούνται την αρετή. Και με αυτό φανερώνει τη φιλανθρωπία και την αυθονία της χάρης της οποίας έγινε μέτοχος. Εκείνοι που ασκούν με καθαρότητα την κατά Θεόν φιλοσοφία έχουν ένα πολύ μεγάλο κέρδος από τη Θεία Γνώση που αυτή προξενεί. Το να μην μεταβάλλεται πλέον η γνώμη τους μαζί με τα πράγματα, αλλά με σταθερή βεβαιότητα να καταπιάνονται πρόθυμα με όσα αρμόζουν στην αρετή. Όταν βαπτιστήκαμε εν Χριστώ δια του Πνεύματος, τηθήκαμε την κατά σάρκα πρώτη αυθαρσία. Περιμένουμε τώρα την τελική κατά Χριστόν αυθαρσία του Πνεύματος, αφού βέβαια φυλάξαμε ακυλίδωτη την πρώτη με την καρποφορία αγαθών έργων και τη θεληματική νέκρωση. Όποιος έχει την τελική αυτή αυθαρσία, δεν φοβάται πλέον ότι θα χάσει τα αποκτηθέντα αγαθά. Επειδή ο Θεός θέλησε από ευσπλαχνία να στείλει σε εμάς που κατοικούμε τη γη τη χάρη της Θείας Αρετής από τον ουρανό, κατασκεύασε συμβολικά την ιερή σκηνή με όλα όσα περιέχει για να είναι απεικόνιση, υποτύπωση και μίμηση της σοφίας. Η χάρη της Νέας Διαθήκης είναι κρυμμένη μυστικά στο γράμμα της Παλαιάς. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος ότι ο νόμος είναι πνευματικός. Ο νόμος λοιπόν κατά το γράμμα παλιώνει και γερνά και καταργείται. Κατά το πνεύμα όμως μένει νέος και είναι πάντοτε ενεργούμενος, γιατί η χάρη δεν παλιώνει καθόλου. Ο νόμος αποτελεί τη χεία του Ευαγγελίου, ενώ το Ευαγγέλιο είναι η εικόνα των μελλοντικών αγαθών. Ο νόμος εμποδίζει τις ενέργειες των κακών. Το Ευαγγέλιο παραθέτει τις πράξεις των αγαθών. Όλη η Αγία Γραφή λέμε ότι διαιρείται σε σάρκα και σε πνεύμα, σαν να είναι ένας πνευματικός άνθρωπος. Και εκείνος που λέει ότι το γράμμα της Γραφής είναι σάρκα και το νόημά του ότι είναι πνεύμα, δηλαδή ψυχή, δεν κάνει λάθος. Και είναι φανερά σοφός εκείνος που άφησε το φτυρώμενο μέρος και δόθηκε ολότελα στο άφθαρτο. Ο νόμος είναι η σάρκα της Αγίας Γραφής όταν θεωρηθεί σαν πνευματικός άνθρωπος. Αίσθηση είναι οι προφήτες. Το Ευαγγέλιο είναι η νοερή ψυχή που ενεργεί με τη σάρκα του νόμου και με την αίσθηση των προφητών και εκδηλώνει τη δύναμή της με τις ενέργειές της. Ο νόμος είχε τη σκιά ενώ οι προφήτες την εικόνα των θείων και πνευματικών αγαθών του Ευαγγελίου. Το Ευαγγέλιο όμως έδειξε σε εμάς παρούσα στα πράγματα την αλήθεια που είχε δοθεί πρωτύτερα από τον νόμο ως σκιά και είχε προεικονιστεί από τους προφήτες. Εκείνος που με το βίο και τη διαγωγή του εκτελεί τον νόμο έχει αργία μόνο για την τέλεση της αμαρτίας, προσφέροντας θυσία στο Θεό την ενέργεια των αλόγων παθών και αρκείται σε αυτό για τη σωτηρία του λόγω της πνευματικής του νηπιότητας. Εκείνος που παιδαγωγείται με τον προφητικό λόγο μαζί με την αποβολή της ενέργειας των παθών αποβάλλει και τις συγκαταθέσεις προς αυτά, οι οποίες ενεργούνται στην ψυχή του. Αλλιώς ενώ νομίζει ότι με το χειρότερο μέρος του εννοώ τη σάρκα απέχει από την κακία, θα του διαφύγει ότι με το καλύτερο μέρος εννοώ την ψυχή την διαπράττει αδιάκοπα. Εκείνος που ακολουθεί με γνησιότητα την Ευαγγελική ζωή έκοψε και την αρχή και το τέλος της κακίας του και εργάζεται κάθε αρετή με το έργο και με το λόγο. Προσφέρει στο Θεό θυσία δοξολογίας και ευχαριστίας. Είναι ελευθερωμένος από κάθε ενόχληση ενέργειας των παθών καθώς επίσης και από τον οερό πόλεμο εναντίον τους. Και έχει μοναδική αχόρταστη ειδονή την ελπίδα των μελλόντων αγαθών η οποία τρέφει την ψυχή.
Σε εκείνους που μελετούν με μεγάλη επιμέλεια τις Θείες Γραφές, ο Κύριος παρουσιάζεται να έχει δύο μορφές. Η μία είναι κοινή και πιο δημόδης και όχι σε λίγους θεατή, και σε αυτήν αναφέρεται η φράση «Τον είδαμε και δεν είχε ωραιότητα ούτε κάλος». Η άλλη είναι πιο μυστική και λίγοι τη φτάνουν, όσοι έχουν γίνει ήδη όμοιοι με τους Αγίους Αποστόλους, Πέτρο και Ιωάννη, μπροστά στους οποίους μεταμορφώθηκε ο Κύριος με λαμπρότητα που υπερβαίνει την αίσθηση. Με τη μορφή αυτή είναι ωραίος περισσότερο από όλους τους Υιούς των ανθρώπων. Από αυτές τις δύο μορφές η πρώτη είναι κατάλληλη για τους αρχαρίους, η δεύτερη για εκείνους που έγιναν τέλειες στη γνώση, ο καθένας ανάλογα με τη δυνατότητά του. Η μία μορφή είναι η εικόνα της πρώτης παρουσίας του Κυρίου, σε αυτήν που καθαρίζει με τα παθήματα τους πρακτικούς, αντιστοιχεί το γράμμα του Ευαγγελίου. Η άλλη είναι η προεικόνηση της ένδοξης δευτέρας παρουσίας του. Σε αυτήν νοείται το πνεύμα του Ευαγγελίου και αυτή μεταμορφώνει προς τη θέωση με τη σοφία τους γνωστικούς, καθώς με τη μεταμόρφωση του λόγου που γίνεται μέσα τους, αυτοί αντανακλούν με ακάλυπτο πρόσωπο τη λαμπρότητα του Κυρίου. Εκείνος που για την απόκτηση της αρετής μένει με την καρτερία ακλόνητο στα δεινά, έχει επάνω του τα γνωρίσματα της πρώτης παρουσίας του λόγου, η οποία τον καθαρίζει από κάθε κοιλίδα. Εκείνος που έχει μεταφέρει το νου του με τη θεωρία στην κατάσταση των αγγέλων, έχει τη δύναμη της δευτέρας παρουσίας, η οποία του δίνει την απάθεια και το να μένει άπτωτος. Η αίσθηση συνοδεύει τον πρακτικό που κατορθώνει με κόπους τις αρετές. Τον γνωστικό τον χαρακτηρίζει η νέκρωση της αισθήσεως, γιατί έχει αποσύρει το νου του από τη σάρκα και τον κόσμο και τον περιόρισε στο Θεό. Ο πρώτος, καθώς αγωνίζεται με την πρακτική άσκηση να λύσει την ψυχή από το φυσικό δεσμό της σχέσεως με τη σάρκα, έχει συνεχώς το φρόνημά του καμπτώμενο μπροστά στους κόπους. Ενώ ο άλλος, επειδή με τη θεωρία αφαίρεσε τα καρφιά της σχέσεως αυτής, δεν μπορεί να περιοριστεί διόλου από τίποτε, γιατί έγινε πλέον ελεύθερος από το να υποφέρει και να κρατείται από εκείνα που θέλουν να τον κυριεύσουν. Το μάνα που δόθηκε στους Ισραηλίτες στην έρημο είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος επαρκεί σε εκείνους που τον τρώνε για κάθε πνευματική ειδονή και μεταβάλλεται σε κάθε γεύση ανάλογα με τη διαφορά της επιθυμίας εκείνων που τον τρώνε, γιατί έχει την ποιότητα οποιασδήποτε πνευματικής τροφής. Γι' αυτό σε εκείνους που με το πνεύμα γεννήθηκαν άνωθεν από άφθαρτη σπορά γίνεται άδωλο πνευματικό γάλα. Στους ασθενείς γίνεται λάχανο που τονώνει τη δύναμη της ψυχής που έχει τραυματιστεί. Σε εκείνους που λόγω της έξεως το καλό έχουν γυμνασμένα τα αισθητήρια της ψυχής και διακρίνουν το καλό και το κακό, τους δίνει στερεά τροφή. Έχει και άλλες άπειρες δυνάμεις ο Λόγος του Θεού, οι οποίες είναι ανέφικτες εδώ. Όταν όμως κανείς τελειώσει τη ζωή και γίνει άξιος να του δοθούν στον ουρανό πολλά ή όλα, αυτός θα λάβει και όλες οι μερικές από εκείνες τις δυνάμεις του Λόγου του Θεού, επειδή έλαβε εδώ τα πολύ λίγα. Γιατί η ακρότητα των θείων χαρισμάτων που δίνονται εδώ, όταν συγκριθεί με τα μέλλοντα, είναι κάτι το ελάχιστο και μέτριο.

Δεύτερη εκατοντάδα. Ο Θεός είναι ένας, γιατί μία είναι η θεότητα, άναρχη, απλή, πάνω από ουσία, δίχως μέρη και αδιαίρετη. Η ίδια θεότητα είναι μονάδα και τριάδα. Μονάδα ακέραιη η αυτή και τριάδα πλήρης η αυτή. Μονάδα ακέραιη κατά την ουσία η ίδια και τριάδα πλήρης κατά τις υποστάσεις η ίδια. Γιατί η θεότητα είναι Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Και η θεότητα είναι και στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα. Όλη η θεότητα σε όλο τον Πατέρα ίδια και όλος ο Πατέρας σε όλη την ίδια και όλη η ίδια σε όλο τον Υιό και όλος ο Υιός σε όλη την ίδια και όλη σε όλο το Άγιο Πνεύμα η ίδια θεότητα και όλο το Άγιο Πνεύμα σε όλη την ίδια. Όλη η θεότητα είναι Πατέρας και είναι σε όλο τον Πατέρα και ο Πατέρας είναι όλος σε όλη τη θεότητα και αυτή όλη είναι όλος ο Πατέρας. Και στην ίδια όλη είναι όλος ο Υιός και η ίδια είναι όλη σε όλο τον Υιό και όλος ο Υιός είναι όλη η θεότητα και σε όλη. Και η ίδια είναι όλη Άγιο Πνεύμα και σε όλο το Άγιο Πνεύμα και το Άγιο Πνεύμα είναι όλο όλη η θεότητα και σε όλη την ίδια είναι όλο το Πνεύμα του Άγιου. Γιατί δεν είναι η θεότητα κατά ένα μέρος της τον Πατέρα, ούτε κατά ένα μέρος είναι Θεός ο Πατέρας. Ούτε κατά ένα μέρος είναι η θεότητα στον Υιό ή κατά ένα μέρος είναι Θεός ο Υιός. Ούτε κατά ένα μέρος είναι η θεότητα στο Άγιο Πνεύμα ή το Άγιο Πνεύμα κατά ένα μέρος είναι Θεός. Γιατί ούτε μερίζεται η θεότητα, ούτε είναι ελλιπής Θεός ο Πατέρας ή ο Υιός ή το Άγιο Πνεύμα. Αλλά όλη η θεότητα είναι η ίδια τέλεια, τελείως τον τέλειο Πατέρα και όλη τελείως τον τέλειο Υιό, η ίδια και όλη τελείως η ίδια στο τέλειο Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Πατέρας είναι όλος τελείως σε όλο τον Υιό και στο Πνεύμα και όλος τελείως σε όλο τον Πατέρα και το Πνεύμα είναι ο Υιός και σε όλο τελείως και σε όλο τον Πατέρα και τον Υιό είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και είναι ένας Θεός ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Γιατί μία και η αυτή είναι η ουσία και η δύναμη και η ενέργεια του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και δεν υπάρχει ούτε νοείται καμιά από τις τρεις υποστάσεις χωρίς τις άλλες. Καθε νόηση ανήκει στα όντα που νοούν και σε αυτά που νοούνται. Ο Θεός όμως δεν είναι από εκείνα που νοούν, ούτε από εκείνα που νοούνται, γιατί είναι πάνω από αυτά. Διαφορετικά περιορίζεται. Ή από την ανάγκη της σχέσης με το νοούμενο, αν θα νοούσε, ή με το να υπόκειται φυσικά σε εκείνον που το νοεί, αν θα ήταν νοούμενος. Απομένει λοιπόν να παραδεχθούμε ότι ούτε νοεί ο Θεός ούτε νοείται, αλλά ότι είναι πέρα από το να νοεί ή να νοείται. Γιατί οι ιδιότητες αυτές ανήκουν εκ φύσεως στα ύστερα από εκείνον. Κάθε νόηση όπως έχει τη θέση

των δημιουργημάτων που προϋπάρχουν σε αυτόν. Όταν η νόηση παίρνει τη μορφή όσων νοούνται, τότε η μία νόηση διαιρείται σε πολλές νοήσεις, παίρνοντας μορφή ανάλογα με κάθε ένα είδος όσων νοούνται. Όταν όμως ξεπεράσει το πλήθος των αισθητών και νοητών που της δίνουν μορφή και γίνει εντελώς χωρίς μορφή και σχήμα, τότε με κατάλληλο τρόπο ο λόγος που είναι πάνω από κάθε νόηση την οικειοποιείται και τη σταματά από όσα εκφύσεως την αλλοιώνουν με τις μορφές των νοημάτων. Εκείνος που φτάνει στο σημείο αυτό αναπαύθηκε από όλα τα έργα του, όπως ακριβώς και ο Θεός από τα δικά του.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Οικογενειακή ζωή. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

πώς λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Γέροντα, ποιοι νόμοι λέγονται πνευματικοί? Θα σου εξηγήσω. Όπως στη φύση υπάρχουν οι φυσικοί νόμοι, έτσι και στην πνευματική ζωή υπάρχουν οι πνευματικοί νόμοι. Ας πούμε, όταν πετάει κανείς ένα βαρύ αντικείμενο ψηλά, με όσο περισσότερη ορμή και όσο πιο ψηλά το πετάξει, με τόσο μεγαλύτερη δύναμη θα πέσει κάτω και θα συντριβεί. Αυτός είναι φυσικός νόμος. Στην πνευματική ζωή, όσο περισσότερο υψώνεται κανείς με την υπερηφάνειά του, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πνευματική του πτώση, και ανάλογα με το ύψος της υπερηφανίας του θα συντριβεί. Γιατί ο υπερήφανος ανεβαίνει, φτάνει σε ένα σημείο και μετά πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος. Υπάρχει όμως μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στους φυσικούς και στους πνευματικούς νόμους. Ενώ οι φυσικοί νόμοι δεν έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος δεν μπορεί να τους αλλάξει, οι πνευματικοί νόμοι έχουν σπλάχνα και ο άνθρωπος μπορεί να τους αλλάξει, γιατί έχει να κάνει με τον Δημιουργό και πλάστη του.

τον πολυεύσπλαχνο Θεό. Αν δηλαδή καταλάβει αμέσως το ανέβασμα της υπερηφανίας του και πει «Θεέ μου, εγώ δεν έχω τίποτε δικό μου και υπερηφανεύομαι, συγχώρεσέ με». Αμέσως τα σπλαχνικά χέρια του Θεού τον αρπάζουν και τον κατεβάζουν απαλά κάτω, χωρίς να γίνει αντιληπτή η πτώση του. Έτσι δεν συντρίβεται, αφού προηγήθηκε η καρδιακή συντριβή με την μετάνοια που έδειξε. Το ίδιο ισχύει και για το «μάχεραν έδωκας, μάχεραν θα λάβεις», που λέει το Ευαγγέλιο. Αν δηλαδή έδωσα μάχερα, κανονικά πρέπει να ξοφλήσω με μάχερα. Όταν όμως συναισθάνομαι το σφάλμα μου, με μαχαιρώνει η συνείδησή μου και ζητάω συγχώρηση από τον Θεό, τότε πλέον πάβουν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι και δέχομαι από τον Θεό την αγάπη Του σαν βάλσαμο. Μέσα δηλαδή στα κρίματα του Θεού, που είναι άβυσσος, βλέπουμε να αλλάζει ο Θεός όταν αλλάζουν οι άνθρωποι. Όταν το άτακτο παιδί συνέρχεται, μετανοεί και δέρνεται από τη συνείδησή του, τότε ο πατέρας του το χαϊδεύει με αγάπη και το παρηγορεί. Δεν είναι μικρό πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να αλλάξει την απόφαση του Θεού. Κάνεις κακό, ο Θεός σου δίνει σκαμπυλάκι. Λες «Είμαρτον», σου δίνει ευλογίες.

Μερικοί άνθρωποι, παρόλο που μετάνιωσαν για κάποιους φάλματους και ο Θεός τους συγχώρεσε, οπότε έπαψαν να λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Αυτοί δεν ξεχνούν τους φάλματους. Ζητούν επίμονα από τον Θεό να τιμωρηθούν σε αυτή τη ζωή για τους φάλματους για να εξοφλήσουν. Αφού λοιπόν επιμένουν, ο καλός Θεός εκπληρώνει αυτό το φιλότιμο αίτημά τους. Τους κρατάει όμως τοκισμένη την πληρωμή στο ουράνιο ταμιευτήριό του, στον Παράδεισο. Αυτοί είναι τα αρχοντόπουλα του Θεού. Είναι τα πιο φιλότιμα παιδιά του Θεού. Στο λιμονάριο Λόγου Χάρη αναφέρεται το εξής για τον Αβά Πειμένα το Βοσκό. Μια φορά τον επισκέφθηκε κάποιος και ζήτησε να τον φιλοξενήσει στο κελί του. Επειδή ο Αβάς δεν είχε ιδιαίτερο χώρο για φιλοξενία, τακτοποίησε τον επισκέπτη στο κελί του και αυτός πήγε να διενυκτερεύσει σε μια σπηλιά. Το πρωί που επέστρεψε τον ρώτησε ο επισκέπτης: «Πώς τα πέρασες, Αβά? Μήπως κρύωσες?» «Όχι, πέρασα καλά. Πήκα σε μια σπηλιά και βρήκα μέσα ένα λιοντάρι να κοιμάται. Ξάπλωσα κι εγώ και ακούμπησα την πλάτη μου στη χέτη του. Από τα χνότα του η σπηλιά ήταν σαν φούρνος και δεν κρύωσα». «Καλά δε φοβήθηκες, μήπως σε φάει το λιοντάρι?» τον ρώτησε ο επισκέπτης. «Όχι», του λέει ο Αβάς, «αλλά να ξέρεις, εμένα θα με φάνε τα θηρία». «Πώς το ξέρεις αυτό?» «Εγώ στον κόσμο ήμουν βοσκός», του λέει ο Αβάς, «και κάποτε που βοσκούσα το κοπάδι μου, οι σκύλοι μου καταξέσχισαν κάποιο περαστικό και ενώ μπορούσα να τον σώσω, αδιαφόρησα. Από τότε ζητάω από τον Θεό συνέχεια να με φάνε τα θηρία. Πιστεύω να μου κάνει ο Θεός αυτό το χατήρι». Και πράγματι αυτό τον Αβά τον έφαγαν τα θηρία. Στην άλλη όμως ζωή αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στον πιο εκλεκτό τόπο. Γέροντα, διάβασα σε σχόλια κάποιου πατερικού βιβλίου ότι ο άνθρωπος όταν κάνει κάποια αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί για να πληρώσει για το κακό που έκανε. Όχι, δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος αν μετανιώσει δεν τιμωρείται. Τον ελεεί ο Χριστός. Χρειάζεται πολύ προσοχή στα σχόλια, γιατί μπορεί ένας σχολιαστής να είναι αρκετά καλός, αλλά καμιά φορά να κάνει λανθασμένες ερμηνείες. Αν κανείς δεν είναι σίγουρος ότι ο σχολιαστής είναι καλός, καλύτερα ας διαβάσει μόνον το κείμενο. «Και σε μένα», είπε κάποιος, «ότι τον προφήτη Ισαΐα τον πριώνησαν γιατί έπρεπε να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου». Ενώ ο ίδιος παρακάλεσε τον Θεό να πριονιστεί για τις αμαρτίες του κόσμου και ο Θεός υπέκυψε στην πολλή αγάπη που είχε για το λαό. Αλλά για κάθε πριονιά ο Θεός θα του δώσει και ένα στεφάνι. Είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς μερικά πράγματα για να καταλάβει κάποια άλλα. Ο Αβάς Πειμήν, για τον οποίο ανέφερα προηγουμένως, μπορούσε να καταλάβει τον προφήτη Ισαΐα, αν και η περίπτωση του ενός διέφερε από του άλλου, γιατί στην περίπτωση του προφήτη Ισαΐα υπήρχε η θυσία για τον κόσμο. Έχουμε, γέροντα, και στην εποχή μας τέτοια περιστατικά? Ναι, βέβαια. Θυμάμαι κάποιο γεγονός που συνέβη όταν ήμουν στη Μονή Φιλοθέου. Κάποιος μοναχός, όταν ήταν στον κόσμο, είχε κάψει έναν Τούρκο στο φούρνο επειδή είχε σφάξει τον πατέρα του. Μετά μετανόησε, ήρθε στο Άγιον Όρος, έγινε μοναχός και είχε βάλει μια καλή σειρά. Μέρα νύχτα όμως παρακαλούσε τον Θεό να επιτρέψει να καεί και ο ίδιος. Μια φορά έπιασε πυρκαγιά στο μοναστήρι. Εγώ τότε ήμουν δοχιάρης. Ετοίμασα δοχεία με νερό και τρέξαμε όλοι και σβήσαμε τη φωτιά. Τελικά αυτόν τον μοναχό τον βρήκαμε καμένο. Θα μου μείνει αλυσμόνητη η σκηνή. Τι είχε γίνει? Αυτός τότε ήταν 85 χρονών και
και τον διακονούσε ένας μοναχός που ήταν 75. Εκείνη την ημέρα, για να τον ανακουφίσει λίγο από τους πόνους των ρευματισμών, του έτριψε τα πόδια του με πετρέλαιο και τον κουκούλωσε κοντά στο τζάκι. Πετάχτηκε όμως μια σκανδυλήθρα από τα ξύλα της καθστανιάς, πήρε φωτιά, κάηγε εκείνος και έπιασε φωτιά και όλο το μοναστήρι. Εγώ στενοχωρήθηκα πολύ για το γεγονός. Δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ύστερα μου είπε ο πνευματικός: «Μη στενοχωριέσαι. Αυτός ζητούσε από το Θεό να καεί για να εξηλαιωθεί. Αυτό ήταν δώρο Θεού».

Γέροντα, οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν πάντοτε αμέσως. Αναλόγως. Πολλές φορές απορεί κανείς. Ενώ λίγο υπερηφανεύθηκε, αμέσως έσπασε τα μούτρα του. Λειτουργήσαν οι πνευματικοί νόμοι αστραπιαίως. Παραδείγματος χάρη καθαρίζει μια αδελφή τα τζάμια και της έρχεται ένας υπερήφανος λογισμός ότι τα καθαρίζει καλύτερα από την άλλη. Οπότε κάτι συμβαίνει και τσακ σπάζει το τζάμι. Άλλες φορές λειτουργούν αργότερα. Όταν γέροντα οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν αμέσως, αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι καλό? Τότε πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπος ότι η αγάπη του Θεού τον προστατεύει, γιατί ξοφλάει και δεν θα τα πληρώσει όλα μαζεμένα. Όταν όμως δεν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι σε έναν άνθρωπο, είναι επικίνδυνο, γιατί δείχνει ότι είναι απομακρυσμένο παιδί του Θεού, δεν είναι στο σπίτι του. Υπάρχουν μερικοί που ενεργούν συνέχεια με υπερηφάνεια και δεν παθαίνουν τίποτε. Αυτό σημαίνει ότι η υπερηφάνειά τους ξεπέρασε την ανθρώπινη και έφτασε στον ανώτατο βαθμό της, στη δαιμονική υπερηφάνεια, στην έπαρση. Η πτώση τότε γίνεται από την άλλη μεριά της κορυφής, οπότε πέφτει κατευθείαν στην κόλαση. Είναι αιωσφορική πτώση και δεν τη βλέπουν όσοι βρίσκονται από την άλλη μεριά της κορυφής. Αυτούς δηλαδή δεν τους πιάνει ο πνευματικός νόμος σε τούτη τη ζωή, αλλά ισχύει για αυτούς το αποστολικό: πονηροί άνθρωποι και γόητες, προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Μπορεί γέροντα να θαυμάσει κανείς ένα έργο που έκανε και να γίνει κάποια ζημιά? Ναι, γιατί λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του ο Θεός από κάποιον και κάνει τη ζημιά για να συνετιστεί ο άλλος που υπερηφανεύτηκε για το έργο του. Δηλαδή, γέροντα, όταν γίνεται ζημιά, σημαίνει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι? Φυσικά. Αποκλείεται να είναι κανείς αδέξιος και να κάνει ζημιές? Σπάνιες είναι αυτές οι περιπτώσεις. Γι' αυτό όσο μπορείτε να ζείτε ταπεινά. Να σκέφτεστε ότι δεν έχουμε τίποτε δικό μας. Όλα ο Θεός μας τα έχει δώσει. Όλα όσα έχουμε είναι του Θεού. Μόνον οι αμαρτίες είναι δικές μας. Αν δεν ταπεινωνόμαστε, θα λειτουργούν σε μας συνεχώς οι πνευματικοί νόμοι, μέχρι ότου καμφθεί ο εγωισμός μας. Ο Θεός να δώσει να γίνει αυτό πριν μας βρει ο θάνατος. Μπορεί, γέροντα, ο άνθρωπος να μην καταλάβει ότι έχουν λειτουργήσει οι πνευματικοί νόμοι? Αν δεν παρακολουθεί κανείς τον εαυτό του, τίποτε δεν καταλαβαίνει και από τίποτε δεν βοηθιέται, ούτε ωφελείται. Δηλαδή, γέροντα, οι πνευματικοί νόμοι πάβουν να λειτουργούν μόνον όταν ταπεινωθεί ο άνθρωπος? Ναι, κυρίως με την ταπείνωση ή όταν έχει κανείς το ακαταλόγιστο. Να σου πω ένα παράδειγμα. Μία γυναίκα έδερνε συνέχεια τον άντρα της και αυτός δεν μιλούσε για να μην χάσει την αξιοπρέπειά του, γιατί ήταν και δάσκαλος. Λειτουργούσαν όμως αυτόν οι πνευματικοί νόμοι. Είχε ορφανέψει μικρός από πατέρα και η χείρα μάνα του με μία σύνταξη προσπαθούσε να τον σπουδάσει, να τον κάνει δάσκαλο, και αυτός την έδερνε. Τι είχε τραβήξει η φουκαριάρα η μάνα του? Οπότε επέτρεψε ο Θεός να τον δέρνει η γυναίκα του για να εξοφλήσει.